Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε από το μηδέν, όπως θα πρέπει να κάνει και η Άννα Βύση, μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Καρβέλας και με τα οποία απαγορεύει την εκτέλεση των τραγουδιών του από την Τέος Μουσέτου. Βέβαια, εμείς είμαστε πιο προετοιμασμένοι και πανέτοιμοι για το επόμενο βήμα. Ορέστης Παπάς θα ρυθμίζει τον ήχο. Συναυλία θα κάνουμε, δεν θα μεταδίδουμε τραγούδια για να μην βρούμε κανένα μπελά, αλλά θα έχουμε πολύ ωραία ηχητικά. Τα έχει φροντίσει η Χριστίνα Μουγιού. Και θα ακουστεί, χωρίς λογοκρισία, η φωνή του Βαγγέλη Περί. Είναι η τρίτη μέρα που το έθνος ξαγρυπνάει έχοντας ένα ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι του. Τι ακριβώς συνέβη μεταξύ Καρβέλα και Βύση? Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν γεγονότα, αλλά έχουν άποψη. Η αλήθεια ίσως να βρίσκεται κάπου βαθιά, πολύ βαθιά, στις τσέπες.
3: Το μεγάλο θέμα της showbiz, αλλά δεν είναι μόνο της showbiz, ξέρετε, από χθες, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όλοι συζητάνε για αυτό το πολύκροτο διαζύγιο. Γιατί τώρα πήραν διαζύγιο η Άννα Βύση από τον Νίκο Καρβέλα. Πολλές φορές παίρνεις διαζύγιο από τον σύντροφό σου και είναι σαν να μην έχεις χωρίσει ποτέ. Απλώς σου περνάει το σεξουαλικό, το ερωτικό. Γιατί αυτό δήλωναν στις συνεντεύξεις. Ότι εμείς είμαστε σαν ζευγάρι, είμαστε φίλοι, είμαστε κολλητοί και μας έχει περάσει μόνο το ερωτικό, το σεξουαλικό κομμάτι που είναι ανθρώπινο. Τώρα λοιπόν είναι το διαζύγιο. Αν πραγματικά μιλούσαμε, ρωτούσαμε 100 ανθρώπους, ποιο είναι ένα δίδυμο στην Ελλάδα που δεν πρόκειται ποτέ να πει κακία ο ένας για τον άλλο, οι 99 στους 100 θα λέγανε είναι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνουν τα κολολεφτά. Ακόμα και τις πιο δυνατές σχέσεις, τα κολολεφτά μπορεί όχι να τις διαλύσουν, να κάνουν τους χειρότερους εχθρούς τους ανθρώπους.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτό είναι. Και ξεχνάει. Τόσο ο Καρβέλας όσο και η Βύση, ότι στο τέλος δεν θα μείνουν τα λεφτά. Γιατί έρχεται η στιγμή που είναι άχρηστα. Ξέρετε τι εννοώ.

0: ιδέα για τι πράγμα μιλάς.
1: Εσείς αντέχετε μετά από αυτό που συνέβη?
2: Ποιο συνέβη?
1: Πού δώσαμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία?
2: Μπορεί τίποτα δεν βγάλει. Η Αθήνα είναι βρώμη. Πιάσε τη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου. Η Αθήνα βρωμάει.
1: Μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής χωρίς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ? Σας λείπουν τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ?
3: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: Για 100 ευρώ, ο Σαμουήλ ήταν Α Τσάρος, Β Προφήτης ή Γ Κύπριος Φοιτητής?
3: Προφήτης.
1: Δυστυχώς λάθος, με συγχωρείτε, χάσατε. Κερδίζετε ένα iPhone 18 Plus τώρα, αν πατήσετε σωστά την επόμενη ερώτηση.
4: Πάμε.
1: Ποιος ήταν ο Τσάρος Σαμουήλ?
4: Ο?
1: Εσείς πώς το διαχειρίζετε συστηματικά όλο αυτό που συνέβη με τον Τσάρο Σαμουήλ?
5: Πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Ξέρετε γιατί πάνω μιλάω?
5: Όχι.
1: Μπορεί η Ελλάδα να σταθεί όρθια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ?
6: Δεν νομίζω.
1: Πώς το διαχειρίζετε συστηματικά που παρέδωσε η Ελλάδα στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ?
3: Α, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Βλέπω τώρα μια τυρόπιτα, αλλά την αφήσατε στη μέση.
7: Ναι.
1: Σας έχει κοπεί όρεξη επειδή δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, Θα καταφέρει ποτέ η Ελλάδα να συνέλθει από αυτή την απώλεια? Που χάσαμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
3: Αγώ γιατί μας ενόχικλε.
1: Πιστεύετε η Ελλάδα θα αντέξει αυτή την απώλεια?
8: Ποια απώλεια?
1: Τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ που τα δώσαμε στη Βουλγαρία.
8: Α, δεν με ενδιαφέρει.
9: Δεν έχω ιδέα.
10: Ναι, οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα και είμαι γεμάτος απορίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε όλους, στις συζητήσεις μας, στα τραπέζια, τα οικογενειακά. Ο Τσάρου Σαμουήλ και τα οστά του, αν είναι δυνατόν να τα δώσουμε? Και περισσότερα απαντάνε, δεν έχω ιδέα.

0: πόσο μακριά είναι η Ευρώπη και οι διάφοροι φορείς που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κανονικά τα προβλήματα του κόσμου, φαίνεται ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο το επωνομαζόμενο, έχουν ασχοληθεί με το θέμα Καρβέλα Βύση. Τι να πω. Τι κάνει ο Αυτιάς για παράδειγμα. Τι κάνει ο Φαραντούρης. Αλλού είναι το μυαλό τους. Πρεπέστε μας τι ακριβώς γίνεται που ασχολείστε με αλότρια.
1: Άρα αν κάποιος πρέπει να ανατρέξει στις ονειγορίες, στις... Παρακαλώ, μη με διακόπτετε. Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
2: Κύριε Φαραντούρη, μισό λεπτό. Εάν θεωρείτε ότι η απάντηση είναι καλά,
1: θα με αφήσετε να μιλήσω.
3: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρη ασχημονίνα, αλλά δεν το λέω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία συμφωνία.
0: Μπράβο, μπράβο, συγκρατήθηκε και δεν το είπε. Θεατρινίστηκα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ανέβει μια παράσταση και να παίζει και ο Φαραντούρης, θα παίζει και μουσική γιατί ξέρει πιάνο και να πρωταγωνιστεί ο Γιώργης Αυτιάς. Πόρε φίλε, αυτό είναι αλλαγή.
5: Παρατούλα και αλλαγή. Αλλαγή και παρατούλα.
0: Παλιά υπήρχε η ελεύθερη σκηνή, το ελεύθερο θέατρο, αυτή τραγουδάνε τώρα. Αυτό θα ήταν η σκλαβωμένη σκηνή, το σκλαβωμένο θέατρο.
5: Άλλαξε λέει ο κούκοντος, ο φίλος, ο ξεσκούκοντος, άλλαξε...
0: Όχι, τι θα πει. Α,

0: Έτσι ρε παιδιά, αλλαγή. Αλλαγή και στη θεματολογία των εκπομπών. Υπάρχουν θέματα πολύ σπουδαία που μέχρι τώρα δεν τα θίγαμε. Ασχολιόμαστε με τα πολιτικά, με τα Σαμουήλ και τέτοια. Όχι, υπάρχουν γεγονότα που θα πρέπει να ρίξουμε πάνω το φως της ενημέρωσης.
1: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος πήρε μια απόφαση που θα αλλάξει εντελώς τη ζωή του και το ανακοίνωσε ο ίδιος στην τηλεόραση. Μιλώντας το πρωινό του Αντένα, αποκάλυψε ότι φεύγει από την Ελλάδα και αλλάζει εντελώς επάγγελμα. Φεύγω. Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου και ασχολούμαι πλέον με τα μεσητικά, εξομολογήθηκε ο πρώην παίκτης του Σέρβα.

0: Endeavor. Όπως είπε, βάση του θα είναι πλέον το εξωτερικό, καθώς θέλει να κάνει μια εντελώς νέα αρχή στη ζωή του. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος άνοιξε την καρδιά του και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος κατ' επιλογή. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ και δεν είμαι στη φάση να δεσμευτώ τώρα, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε ότι δεν ψάχνει επίτηδες σχέση, αλλά πιστεύει πως όλα έρχονται στην ώρα τους, αν το θέλει ο Θεός. Σχολιάζοντας την εμφάνισή του, υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε καν μπότοξ, και ότι η ομορφιά του είναι φυσική.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είμαστε η πιο ενημερωτική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το παραδεχόμαστε. Και ευχαριστούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς να παίρνουν και λεφτά κιόλας. Δεν έχει κάνει μπότοξ ο Ασημακόπουλος, αλλά φεύγει. Γιατί η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, τα καλύτερα μυαλά φεύγουν. Πάνε στα μακρινά ξένα για να ασχοληθούν με την πώληση και αγορά σπιτιών, οικοπαίδων, πισινών. Γεια σου Γιώργο. Μας έχει στείλει ένα ηχητικό.

0: πω μια προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν μικρός και με μάλλον η μάνα μου, πήγαινα σε ένα χάλασμα που είχαμε κοντά και τραγουδούσα αυτό το τραγούδι. Και μετά γυρνούσα και έτρωγα.
1: Με πληγώσαν και ό,τι αγαπούσα το
0: αυτό που αγαπάμε είναι το ελληνικό φαγητό. Έτσι και πας στα ξένα, θες να φας ένα ελληνικό φαγητό. Ποια είναι τα ελληνικά φαγητά? Δεν είναι αυτά τα παστίτσια και τέτοια που ξέρετε, όχι. Πατροπαράδοτα από την αρχαιότητα ελληνικό φαγητό είναι η πίτσα.
2: Ήξερες εσύ ότι η πίτσα είναι ελληνική εφεύρεση? Το 5ο αιώνα π.Χ. οι Έλληνες φτιάχναν ένα ζυμάρι που το λέγανε πλακούς. Το ψήνανε σε αυτοσχέδιο φούρνο με ξύλα και περιείχε κατσικίσιο τυρί, ελαιόλαδο και σκόρδο. Οπότε τι Ιταλία μας λέτε, η πίτσα είναι ελληνική εφεύρεση?
0: Καταλάβατε, αυτό βέβαια το κάνω σε όλο τον κόσμο, αλλά η πίτσα είναι ελληνική. Και βγαίνει ένας Αουρέλιο Πιέρου, ποιος είσαι, και λέει ότι η πίτσα είναι ιταλική.

0: και θα με ρωτήσετε. Συγγνώμη, υπάρχει μια σχετική συγκίνηση, το καταλαβαίνετε, με τα γεγονότα τα οποία έρχονται και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Θα μας ρωτήσετε λοιπόν, αφού μιλάμε, πώς εσείς αυτό που λέμε το ακούτε. Θα σου πω εγώ ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800, ότι έχουμε και ένα email, γιατί αν είσαι του γραπτού λόγου μπορεί να μας στείλεις μήνυμα. Είναι onair@alfaradio989.gr, αλλά και το Viber σας περιμένει, 6947-989-989. Το ξαναπώ, όχι, το ξέρετε, ήδη μας έχετε στείλει μήνυμα. Ο Γιάννης λέει ότι το χρήμα είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να γυρνάει και το γράφει στα αγγλικά. Γιάννη, μπράβο σου, θα σε πάρουν στην τηλεόραση, γιατί οι μισοί τίτλοι των εκπομπών έχουν αγγλικούς τίτλους. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, έτσι, πουθενά αλλού. Επίσης είναι ο Τίμος, ο οποίος μας λέει ότι θα θέλει να ακούσει το τραγούδι το «Αν ήμουν πλούσιος». Κοίταξε να δεις, εμείς τι κάνουμε, Τίμο, ελπίζω να το προσφέρω, να το προφέρω σωστά. Κολλάμε τα τραγούδια σε αυτά τα οποία λέμε. Επομένως, μόλις ταιριάσει, να ξέρεις ότι θα ακουστεί. Ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρία. Και έχουμε την Ελενίτσα. Τι ωραίο. Με υποκοριστικό μας συστήνεται και λέει: μα πού τα βρίσκετε όλα αυτά, σας θαυμάζουν. Να σου πω κάτι. Όλοι μας θαυμάζουν. Όχι την εκπομπή, την Ελλάδα μας. Και το λέει και ο Άδωνης.
1: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος ήταν φτωχή. Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το περισσότερο κράτος της γης, και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
1: Παντού. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Δεν είμαστε Ελβετία, υπουργέ.
1: Εγώ μίλησα για το κράτος.
4: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, κάντρεπόμαστε, λέω εγώ.
1: Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
5: Να πάμε στην υπόθεση
1: Μαζονάκη.
4: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Όλος ο κόσμος λέει, μα τι είναι αυτή η Ελλάδα. Και υπάρχουν βέβαια κάποιοι, η Μύρλα, καλά τα λέει, που λένε ότι κόσμος είναι αυτός και απευθύνω στον πατέρα τους. Μύρλα είπαμε, δεν τους ευχαριστεί τίποτα. Σε όποια αεροδρόμιο για να πας, θα σου πούνε Έλληνας, άρε τυχεράκια.

0: τώρα τέτοια τραγούδια θα λέει Βύση, γιατί δεν έχει πια ρεπερτόριο. Θα υποχρεωθεί να υιοθετήσει το ρεπερτόριο άλλων. Γιατί Γιόκ, Καρβέλας Γιόκ. Και όλοι οι μουσικοί οι συνάδελφοί τους παίρνουν θέση. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, πέρα από πανελίστας, πέρα από σημαντική τηλεοπτική προσωπικότητα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας μουσικός και μιλάει για την υπόθεση, αλλά αφήνει και ένα υπονοούμενο από ό,τι μου προκύπτει.
1: Έχω να κάνω μια πρόταση στην κυρία Κούστα, να πάει να βρει τον υπνοτιστή του Μαζονάκη, να της κάνει ύπνωση, να βρει τον Μπετόβεν, να μηνύσει τον Καρβέλα για τους δαίμονες που πήρε την Πέμπτη του Μπετόβεν.
0: Τι εννοεί, ότι η Πέμπτη του Μπετόβεν ήταν η αφορμή για να γίνουν οι δαίμονες, ή ότι οι δαίμονες έχουν αντιγράψει, αν είναι δυνατόν, τον Μπετόβεν? Κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Για παράδειγμα, ακούμε το τραγούδι Escape και λένε ότι αυτό το τραγούδι το πήρε ο Καρβέλας και το έκανε μαγικό χαλί. Αυτό ήταν ο τίτλος, μαγικό χαλί. Δεν πιστεύουμε τίποτα.

έχω πρόταση δημιουργική στην Άννα. Ξέρω ότι μας ακούει. Άννα, να σου πω τι θα κάνει, πώς θα ξεπεράσει το πρόβλημα. Γιατί έχει κλείσει και μαγαζί να εμφανιστεί. Κοπέρα δεν θα εμφανιστεί φέτος, αλλά του χρόνου τι θα πει εκεί. Θα βάζει δίσκους με τα τραγούδια του Καρβέλα και θα κάνει ότι τα τραγουδάει ενώ δεν θα τα τραγουδάει. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν και θα ακούει ο κόσμος τα τραγούδια που έχει αγαπήσει την Ανούλα και εκείνη θα έχει σεβαστεί τα ασφαλιστικά μέτρα. Τζάμπα το δίνω. Τι χάρη θα χρέω στον κύριο Κούστα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Ορέστη Πάπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Κριστίνα Μουγιού είναι στην επιμέλεια των αρχητικών. Άντζελο Πέρι. Εδώ, θέλω να δώσουμε μια διεθνή διάσταση στην εκπομπή. Αλλά η πραγματικότητα πάντοτε μας προσγειώνει. Μας προσγειώνει από τον Άρη. Όχι τον πλανήτη. Εννοούμε τον Άρη Πορτοσάλτε. Ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αγαπημένος μας ήρωας και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Αλλά όταν συγκρούεται με έναν άλλο Άρη, όχι πάλι τον πλανήτη, αλλά με τον Άρη, ο οποίος το θυμάστε ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Αυτοί ήταν κάποτε μαζί στο ίδιο κόμμα. Ο ένας υποστήριζε τον άλλον και όλοι μαζί τον Καραμαλή. Αλλά να που ήρθαν έτσι τα πράγματα και πλέον έχουν βγάλει τα σπαθιά από το θικάρι.
1: Έχουμε πει σε αυτό το τραπέζι ότι δεν θα αλλοιώνουμε τα δεδομένα. Κύριε Σπυλιοτόπουλε,
2: αλλοιώσαν το χώρο, τον τεμπόνο. Άλλοι τον αλλοιώσαν.
1: Επαναλαμβάνω.
2: Το τρόπο του εγκλήματος, άλλοι τον αλλοιώσαν. Αφήστε λοιπόν την αλλοίωση.
1: Εσείς αφήστε την αλλοίωση.
2: Το σκηνή του κρεμασμένου δεν τον αναφέρουμε σε εκπομπές.
1: Κάτσε καλέ μου άνθρωπε, ηρέμησε. Ο Φλωρίδης είπε, όσοι από τους πολιτικούς...
2: Απλώς εδώ θα παίρνουμε και απαντήσεις.
1: Σιγά την απάντηση.
2: Είπε, για τον τόπο του εγκλήματος, ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει καλύτερη απάντηση από το ειδικό δικαστήριο.
1: Όσοι από τους πολιτικούς. Άρα να μην λέτε ψέματα. Δηλαδή πείτε τη γνώμη σας. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρετε γιατί δεν σας φώναξε κτλ.
2: Είναι ψέμα για την αλλίωση του χώρου.
1: Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, στο Φλωρίδη, εγώ μένω στο πρωί τώρα.
2: Εσείς,
1: ο Φλωρίδης
2: δηλαδή...
1: είπε όσοι από τους πολιτικούς είπαν για το πάζωμα είναι για τα μπάζα.
3: Ναι.
1: Το είπε και μετά βγάλετε όποιο σχόλιο θέλετε. Αλλά
3: η αλήθεια αυτή,
1: Αυτό είναι
2: της δικαιοσύνης δεν είναι ότι για τα μπάζα εντός εισαγωγικών που κατηγόρησε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης παρεπέφθησαν στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αφισβητείτε τη διαδικασία της δικαιοσύνης.
1: Ο λόγος τώρα ανήκει στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ακριβώς,
1: για τον στη δικαιοσύνη.
2: Άρα, αυτά που έλεγε για μπάζα ο κύριος Φλωρίδης, αντιλαμβάνεστε ότι γύρισαν μπούμερα.
1: Και για την δίκη, για την οποία έγινε τεράστια σπέκουλα, ο λόγος είναι πάλι στη δικαιοσύνη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το συμπέρασμα είναι ότι μάλλον δεν τα πάνε πολύ καλά. Ότι έχουν χωρίσει δρόμοι τους. Κρίμα για το έθνος και το λαό.
5: Πού να είσαι, πού να πήγες, χάθηκες.
0: Πού να είναι άραγε ο Σπυλιοτόπουλος, γιατί το θυμόμαστε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά πήγε στο Κασελάκι, τώρα εμφανίστηκε υπέρ του Αντώνη Σαμαρά. Οτιδήποτε να είναι μακριά από εκεί που ήταν. Ο Αντώναρος δεν έχει πάρει θέση ακόμα.

0: αδυνατούμε να καταλάβουμε, γιατί δεν το χωράει το μυαλό μας ή γιατί είμαστε και λίγο στούρνοι, πώς ένας άνθρωπος που εξέφραζε ανοιχτά, γιατί ήταν εκπρόσωπός της, την λαϊκή δεξιά ή την καραμαλική δεξιά, που ήταν και λίγο σκληρή εδώ που τα λέμε, ξαφνικά γίνεται κομμουνιστής και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή μετά πηγαίνει στους δημοκράτες για το Σπυριατόπουλο, λέω, αλλά είναι και πολλοί άλλοι τέτοιοι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος όχι δεν καταλαβαίνει τις αλλαγές του Σπυριατόπουλου, δεν καταλαβαίνει τις αλλαγές των προέδρων των κομμάτων. Πουχού, κάναμε ρεπορτάζ για να το αποδείξουμε.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νέας Δημοκρατίας.
2: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κουκουέ.
2: Δημήτρης Κοτσόμπας.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ρεναδόρου.
1: Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ποιος είναι?
3: Δεν γνωρίζω.
1: Της Νέας Δημοκρατίας μήπως?
3: Δεν ασχολούμαι με τέτοια.
1: Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ποιος είναι?
4: Από εδώ
5: δεν έχω ιδέα.
6: Εγώ ξέρω.
5: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Ο Ανδρουλάκης. Ποιος είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο Τσίπρας. Κασελάκης δεν είναι?
1: Κασελάκης.
5: Μας έχει πάει το κόμμα.
1: Κασελάκης.
4: Η δεύτερη.
5: Ποιος Κασελάκης?
1: Ποιος Κασελάκης?
5: Πάμε καλά.
1: 100% δηλαδή λες Τσίπρας.
4: Ποιο να πω, αυτό ήταν παλιά, θυμάμαι.
1: Παλιά.
4: Τώρα δεν ξέρω ποιος.
1: Μήπως το έδωσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον Κασελάκη?
4: Στον Κασελάκη, πολύ πιθανό.
1: Μήπως έφυγε και ο Κασελάκης?
4: Και ο Κασελάκης έφυγε.
7: Την Ελλάς
4: έχει. Την Ελλάς έχει.
1: Ο Κασελάκης τι απέγινε?
4: Έλατε.
1: Μήπως το ΣΥΡΙΖΑ είναι επικεφαλής Ρεναδούρου?
5: Έχετε δίκιο.
4: Εγώ
5: δεν το θυμάμαι.
4: Πώς τη λένε αυτή τη μαυρομάλα?
1: Αυτή τη μαυρομάλα.
5: Λογικά λέει τη Λατινοπούλα αυτός.
4: Ακροαριστερή δεν είναι?
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
4: Μαντρουλάκης.
1: Νέα Δημοκρατία.
4: Μητσοτάκης.
1: Μητσοτάκης. Κουκουέ.
4: Κοντούλης ρε ο...
1: Κουτσούμπας.
4: Κουτσούμπας.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τσίπρας.
1: ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει. Ναι. Τώρα έχει Ρεναδούρου.
4: Ρεναδούρου. Ναι. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω.
8: Εγώ ασχολούμαι μόνο στη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων?
8: Ο Ηλίας Χρυσιδιάρης.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε, για τους περισσότερους νέους κυρίως, γιατί όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες ήταν που μίλησαν, ποιος είναι που είναι, δεν είναι πολύ σαφές. Είναι κάποιος, κάπου, κάποτε. Όπως λέει και το γνωστό τραγούδι με τη Σοφία Βέμπου.
9: Κάποιος κάπου κάποτε στην καρδιά.
0: Ασχολιόμαστε σήμερα με το παλιό ελληνικό τραγούδι. Μετά τη Βύση έχουμε και την Σοφία Βέμπου. Και λατρεία τόση.

0: η εποχή του ρομαντικού ελληνικού τραγουδιού. Αυτό εκφράζει η Σοφία Βέμπο. Με υπονοούμενα, με αγάπες, λουλούδια, ζωή παραμυθένια, τέτοια. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο κατευθείαν. Ό,τι έχεις να πεις τον λες. Χωρίς φιωριτούρες δηλαδή. Για παράδειγμα, είναι αγόρια, κορίτσια, γενικότερα νέοι, συνήθως νέοι, που συναντιόνται στο First Date στην αγαπημένη μας εκπομπή που μεταδίδει ο Star. Και εκεί δεν έχει κάποιος κάπου κάποτε ή αυτό που λέγαμε αγάπης και λουλούδια. Όχι, πάνε κατευθείαν στο ψητό.
1: Με το φλερτ να ξεκινά σχεδόν από την πρώτη στιγμή και τις ατάκες να διαδέχονται η μία την άλλη, το ραντεβού του Γιάννη και της Πόπης στο First Dates προκάλεσε βροχή σχολείων στα social media. Οι δύο συμμετέχοντες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο μπαρ του παιχνιδιού, όμως γρήγορα φάνηκε πως η μεταξύ τους επικοινωνία ήταν διαφορετική. Τα πειράγματα έγιναν πιο τολμηρά, ενώ η ατμόσφαιρα μεταξύ τους έγινε ιδιαίτερα θερμή. Η Πόπη, έχοντας αφήσει πίσω της έναν πρόσφατο χωρισμό, δήλωσε έτοιμη να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή. Ο Γιάννης, από την άλλη, έδειξε από νωρίς πως είχε διάθεση να κινηθεί γρήγορα.
2: Γιάννη, καλησπέρα.
3: Πόπη. Γιάννης.
4: Χαίρετε.
3: Χάρηκα. Εννοείται.
4: Βεβαίως. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Όταν έχουμε σφίξει χέρι.
4: Το αριστερό, πώς το λέμε, το δίνει τα φίδια, λέμε.
3: Α, φίδι είσαι.
4: Εγώ
3: άλογο κατάλαβα ότι είσαι.
4: Άλογο.
3: Ναι.
4: Είσαι καμπόι.
3: Μια σκαβαλισσό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή! Μια μέρα!

0: που άκουσα δύο νέους να φλερτάρουν και να προχωράνε ή όχι τη σχέση τους, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Αναρωτιέμαι πόσο Καρβέλας, γιατί αυτό είναι το θέμα της επικαιρότητας, έπεισε τη Βύση να γίνουν ζευγάρι. Και επειδή αναρωτήθηκα, θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια εκπομπή παλιά στον Μπράβο, που είχε έρθει ο Καρβέλας και μας είχε διηγηθεί με το νι και με το σίγμα πώς την είχε πείσει να βάλει στεφάνι. Το έχω εδώ.
1: Ξέρεις πως την κατάκτησα?
2: Όχι, πες μου. Έγραψε τραγούδι.
1: Με έφτιανε συνέχεια.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να την βρω πουθενά. Πήγα σπίτι, πέταγε έξω και τα λοιπά.
2: Σου αρέσουν αυτά, εσένα?
1: Όχι, δεν μου αρέσουν. Αφού είμαι παθιάρα γυναίκα. Τρελαίνομαι. Και τότε τραγούδαγε στην Εράιδα. Και λέω εκεί είναι. Και πάω στην Εράιδα.
2: Και.
1: Σηκώθηκε. Τώρα κάνει πως τραγουδάς η Άναση, έτσι. Εδώ είναι το πάρκο.
2: Εδώ είναι το πάρκο. Έχει κόσμο κάτω.
1: Είναι η Νεράιδα, είμαστε στην Νεράιδα.
2: Έχει
1: κάτω κόσμο.
2: Πες ότι είμαι Βύση εγώ τώρα. Ναι, αγάπη Άνα.
1: Και τραγουδάει ο κόσμος. Και εγώ μπαίνω μέσα, τον κόσμο.
2: Κάτσε να σε πιάνει και το πλάνο.
1: Ναι, πιάνει και το πλάνο.
2: Τραγουδάω εγώ τώρα, Άννα μου.
1: Τραγούδας.
2: Τραγουδάω, τι να πω.
1: Ανεβαίνω πάνω, της παίρνω το μικρόφωνο. Και δεν σε αγαπάω, το καταλάβεις. Κάτι έχει κόσμο.
2: Στον κόσμο.
1: Μου λέει τρελός είσαι. Δεν το καταλαβαίνεις, σε αγαπάω, μη με φτύνεις έτσι. Μου λέει φύγε από εδώ πέρα, θα το πούμε. Όχι, λέω τώρα, θα παντρευτείς. Μου λέει φύγε. Λέω,
2: μες στον κόσμο σου λέει
1: στον κόσμο.
2: Ναι, φύγε, φύγε.
1: Της λέω φύλαμε. Μου λέει δεν μπορώ. Και την πλακώνω σε κάτι φιλιά, με πετάω τα μικρόφωνα, φύγανε. Με τραβάγανε, με βγάλανε έξω πλωτσιδών.
2: Ποιος θα τρελέ έξω ή.
1: Εγώ ήταν κασόνι, αφού την έπεσα πάνω στο πάρκο,
2: ρε. Ωραίο ήταν αυτό. Και σου λέει
1: ποιος τρελός. Για μένα ήταν, για τον κόσμο. Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι. Αυτοί είναι έρωτες. Τώρα πώς καταλήγουν, εντάξει. Μένουμε στο αισιόδοξο μήνυμα. Και υμνούμε την τρελή αγάπη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα για να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Έχουμε τον Πάτροκλο, ωραίο όνομα το Πάτροκλος, έτσι, όπου λέει «Η διαφορά μεταξύ της σιωπηλής και της βίαιης τρέλας γίνεται καλύτερα κατανοητή εξετάζοντας Αμερικανούς προέδρους. Ο ένας τα έκανε πάνω του και ο άλλος τα κάνει πάνω μας. Είναι λίγο δύσος μου αυτό το μήνυμα, αλλά το είχαμε υποχρέωση να το μεταφέρουμε. Έχουμε και τον Πάνο που λέει «Όλα τα αφεντικά ενωμένα, ποτέ νικημένα, όλοι στη μεγάλη διαδήλωση». Ναι, φαντάζομαι ότι αναφέρει στην Ελεονόρα Μελέτη που μίλησε για την καταπίεση που έχουν τα αφεντικά, να συμπαρασταθούμε όλοι. Και θα τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Εντάξει, Πάνο, πώς να σε γνωρίσω, δεν ξέρω, στη διαδήλωση, φαντάζομαι ότι θα είμαστε και πολλοί. Αλλά έχω και την αυτό το μήνυμα, λέει ποιος είναι ο πρόεδρος του κόμματος νύχτα 26, βαθιά νύχτα. Δεν έχουμε απαντήσεις, αλλά ξέρω ποιος θα είναι σύντομα αρχηγός ενός νέου κόμματος. Γιατί από ό,τι λένε, ο Πολάκης είναι μεν στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Τριανδρία, αλλά κάτι ετοιμάζει και δικό του. Μπορεί να το δούμε και μάλιστα σύντομα. Προς το παρόν έχει απόψεις και επειδή είναι γιατρός, έχει απόψεις επί των ιατρικών.
2: Όπως κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. Όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει και σε παιδιά και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της κτλ., ήταν η κατάσταση με τα Τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο κτλ., κτλ. Που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί αλήθεια.
1: Όλοι έχουν πάρει μια πέτρα και σημαδεύουν τη Μαρία Καριστιανού. Την πετροβολούν. Εκείνη τι να κάνει, τα χεράκια της είναι δεμένα.

είναι η Χαρούλα Αλεξίου που τραγουδάει. Βεβαίως εμείς μαθαίνουμε ότι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια των τελευταίων 50 χρόνων είναι η Άννα Βύση. Επομένως η Αλεξίου είναι πολύ πιο κάτω στο σχετικό κατάλογο.

0: Όπως λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι και επικαιρότητα δεν είναι μόνο η Βύση με τον Καρβέλα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί τα φέρνουμε και αυτά στην επικαιρότητα, τα αναδεικνύουμε όπως πρέπει. Για παράδειγμα, έχουμε ρεπορτάζ που φαντάζομαι ότι θα σας συγκλονίσει, που αναφέρεται στην Ασημίνα Ουστάλη. Ούτε εμείς ξέρουμε ποια είναι.
1: Η εικόνα της Ασημίνας Ουστάλη σήμερα έχει ελάχιστη σχέση με εκείνη που είχε όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο MasterChef το 2019. 7 χρόνια μετά, η πρώην παίκτρια του μαγειρικού διαγωνισμού έχει υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό look. Η Ασημίνα, που είχε κατακτήσει την 6η θέση στον 3ο κύκλο του MasterChef, έχει πειραματιστεί αρκετές φορές με την εμφάνισή της, ιδιαίτερα στα μαλλιά της. Παράλληλα, η ίδια έχει αναφερθεί δημόσια και σε επέμβαση στη μύτη της, εξηγώντας πως είχε υποστεί κάταγμα και επιθυμούσε εδώ και καιρό να προχωρήσει στη συγκεκριμένη επέμβαση. Στις σημερινές αναρτήσεις της ξεχωρίζουν επίσης η γυμνασμένη σιλουέτα, οι αναλογίες της και οι πιο προσεγμένες εμφανίσεις της.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Ποια είπαμε ότι είναι? Α, είχε βγει Τρίτη το 2019 σε ένα talent show που ασχολείται με τη μαγειρική και τώρα άλλαξε τα μαλλιά της και τη μύτη της, επομένως πρέπει να γίνει είδηση. Σωστό. Ασημίνα Ουστάλη λέγεται. Τα λέω στο Τζιτσάνι γιατί

0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Μια που ασχολιόμαστε σήμερα με καλλιτέχνες που έχουν καταγωγή από την Κύπρο, δηλαδή με την Αναβίση. Κυπριακής καταγωγής είναι και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Μήπως ο Καρβέλας αρχίζει να γράφει, γιατί έχει συνηθίσει να συνεργάζεται με καλλιτέχνες της Μεγαλονήσου, με το Μαυρίκιο Μαυρικίου. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Μαυρίκιος?
1: Τσιγαρίζω κρεμμύδι, τσιγαρίζω κρεμμύδι, με τη Λέφου στην κουζίνα, βρε παιδιά. Ελία, φωνητικά θέλεις?
2: Ναι, αλλά με τα φωνητικά είναι ένα τραγουδό.
1: Κοίταξε, μπορώ να σου φτιάξω μια άσκηση φωνητική τώρα, ειδικά
2: ναι,
1: για σένα.
2: Πέμονα
1: γλυκό.
2: Γλυκό.
1: Ναι,
2: καριδάκι.
1: Καριδάκι, τέλεια. Κάρι καριδάκι.
2: Πάμε. Κάρι καριδάκι.
1: Κάνει. Να δοκιμάσουμε με πακλαβά.
2: Έλα, πάμε, ναι.
1: Μπακλαβά. Έλα.
2: Εδώ μετά. Μπακλαβά. Με φιλά πολλά. Και κούντες με στη μέση. Έβαλε και κούντες με στην άσκηση μου.
0: Πέρα από το τσιγαρίζω κρεμμύδι, έχει τραγουδήσει και άλλες επιτυχίες ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ακούστε τον.

Αυτά τα τραγούδια θα λέει τώρα η Βύση. Θέλω να ξέρω ποιος. Τα Ριάλια, το ποιος μωρό μου ποιος. Το 5 χρόνια δικασμένος το είχε ήδη πει στα αλήθεια. Το είχε πει όταν είχε ξαναχωρήσει καλλιτεχνικά από τον Καρβέλα και έβγαλε ένα δίσκο που τραγουδούσε το 5 χρόνια δικασμένος.

0: και να κάνουμε τελικά εκεί επανερχόμαστε. Είπαμε, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον ελληνισμό. Ακόμα και οι εκπομπές που είναι αποκαλυπτικές και μέχρι τώρα μας επικάλυπταν τι ώρα έφυγε ο Μαζονάκης και τα υπόλοιπα, έχουν γυρίσει σελίδα, ασχολούνται με το κατά πόσον ήταν φαραωνική ή όχι η εμφάνιση της Βύση, όπως είπε ο Καρβέλας. Ο κύριος Κουσουλός έχει άποψη.
1: Τώρα μιλάμε για. Τώρα μιλάμε για αμύθιτα ποσά, έτσι. Δηλαδή, εγώ διάβαζα την ανακοίνωση της κυρίας Βύση, η οποία λέει ότι μέσω της εφοπλιστικής οικογένειας του Κούστα δάνεισε ένα ποσό ύψους 500.000 ευρώ στον Καρβέλα. Δηλαδή. Εγώ πάω να δανείσω, ας πούμε, ένα φίλο με ένα δεκάρικο 20 ευρώ, 50 ευρώ, άντε με το ζόρι 100 ευρώ. Τώρα 500.000 ευρώ και βγαίνει από την άλλη ο Καρβέλας και λέει κάτι διαφορετικό, ας πούμε, ότι, δηλαδή, τον ενόχλησε τον Καρβέλα τώρα η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ότι ήταν φαραωνική. Λες και στο Καλλιμάρμαρο ήταν κάτι το λιγότερο. Αυτό τον ενόχλησε τον Καρβέλα. Ήταν νυχτερινά κέντρα που καλείσαι για να πας να ακούσεις τη Βύση, για να έχεις πρώτο τραπέζι, να πληρώσεις 3, 4, 5, 6 χιλιάδες και δεν βρίσκεις τραπέζι. Δεν τον ενοχλούσε τον Καρβέλα. Είναι προφανές ότι κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παντού οι Φαραώ έχουν κατακτήσει την Ελλάδα. Οι Αιγύπτιοι. Στο ΆΚΑ, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Πώς θα τους καταλάβετε από τον τρόπο που περπατάνε. Το έχετε δει στα αερογλυφικά. Πάνε πλάγια. Για πολλούς ένα δελτίο ειδήσεων είναι γεμάτο αερογλυφικά. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί προσπαθούν να κρύψουν ειδήσεις για αυτό το λόγο. Το μόνο σωστό, αντικειμενικό και αποκαλυπτικό δελτίο είναι εδώ το δικό μας. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου έρχεται περπατώντας και εκείνη πλάγια, γιατί το τραγούδι αυτό μας έχει εμπνεύσει όλους. Αλλά ευθέως, χωρίς πλάγιο λόγο, θα προχωρήσει στην εκπομπή του εντός ολίγου. Επίσης ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης.

0: Alpha Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Παρασκευή σήμερα, Τάσος Τασκαλτριανιάς στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κόλλιας, Δίνα Μόσχος στις 8 στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους εσάς που κάνετε βάρδια αυτή την ώρα στη δουλειά σας, είτε στα σώματα ασφαλείας, είτε στις υπηρεσίες ασφάλειας, είτε φυσικά στα νοσοκομεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι φίλοι αυτοκινητιστές, όσοι είστε σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, σε κρεοπολία, στη λαχαναγορά και γενικότερα στα μανάβικα που ξεκινάτε αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα τη δουλειά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σας ευχόμαστε. Αρκετές ειδησούλες έχει και σήμερα και από την εσωτερική και από τη διεθνή επικαιρότητα, οικονομικές. Έτσι περιμένουμε να δούμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση τι θα κάνουν για να βελτιωθεί το πρόβλημα, να βελτιωθεί η κατάσταση με το πρόβλημα που υπάρχει με το ψηλό ενεργειακό κόστος. Πολλά άλλα συμβάντα στο εσωτερικό. Και σήμερα θα σας πούμε ότι έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής έτσι μια λίγο διαφορετική ατζέντα. Έχουμε και προτάσεις πολιτισμού, τις οποίες θα σας μεταφέρουμε, αλλά και μια ξεχωριστή ιστορία την οποία εμείς παρακολουθούμε, έτσι την υπόθεση αυτών των ανθρώπων που έφυγαν πολύ παλιά, σε πολύ μικρή ηλικία, ως παιδιά από τη χώρα μας και πήγανε στο εξωτερικό και μετά από πολλές δεκαετίες προσπάθησαν να ανακαλύψουν τις ρίζες τους, να βρουν τις οικογένειάς τους στο Ευτυχία Project. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την φοβερή ανθρώπινη ιστορία που δεν είναι μονάχα μια κοινωνική υπόθεση, έτσι σε καμία περίπτωση είναι και ένα κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας της πατρίδας μας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε τις ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν και να ξεκινήσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε αυτό το συμβάν που έγινε χθες, αυτή την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα, με πολιτικά κίνητρα όπως φαίνεται, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε να μην το σημειώσουμε. Ενθύμα είναι ένας 32χρονος στην Ελευσίνα. Φαίνεται πως μέχρι στιγμής υπήρχαν τρεις δράστες οι οποίοι λέγεται πως σύμφωνα με καταγγελίες που υπάρχουν είναι και μαρτυρίες ακροδεξιοί, οι οποίοι είναι γνωστοί της περιοχής, ενώ το θύμα φέρεται να είναι αντιφασίστας. Επομένως έχουμε ένα σκηνικό που μας θυμίζει λίγο την υπόθεση του Παύλου Φύση, αλλά και ανάλογες άλλες υποθέσεις στο παρελθόν. Αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν ανεκτά από την κοινωνία. Σε καμία περίπτωση, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε γίνει τον προηγούμενο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Αυτές οι βεντέτες που σκάνε στις γειτονιές και δυστυχώς δεν σταματούν εύκολα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο τραυματίας δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ανοίξει τον αριστερό χώρο και οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ελευσίνα και στη συνέχεια στο Τζάνιο, όπου και νοσηλεύεται. Αυτό πολύ κακό λοιπόν περιστατικό που είχαμε χθες δυστυχώς στην Ελευσίνα. Πριν από πολύ λίγες ώρες είχαμε ένα τροχαίο στη Θιβών με δύο τραυματίες, δυστυχώς ο ένας είναι σοβαρά. Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν άνδρας και γυναίκα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα και νοσηλεύεται. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες για το τροχαίο αυτό συμβάν που έγινε πριν από λίγες ώρες, όπως σας λέγαμε, στην συγκεκριμένη περιοχή. Στην υπόθεση, αν τη θυμάστε, της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο πέρσι, το καλοκαίρι, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη ο 35χρονος για την εκτέλεση του καθηγητή από το μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Φαίνεται πως περίμενε το θύμα κοντά στο σπίτι του στην Αγία Παρασκευή και μόλις τον σκότωσε μπήκε στο αυτοκίνητο, περίμεναν οι συνεργοί του και απομακρύνθηκε. Στους δύο συνεργούς
Η

0: Κατηγορία μετατράπηκε σε απλή συνέργεια και επιβλήθηκε φυλάξη 10 μηνών στον κάθε ένα. Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του άτυχου καθηγητή που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός και είχε προφυλακιστεί είχε βάλει τέλος στη ζωή της το καλοκαίρι που πέρασε στις φυλακές Κορυδαλού. Έτσι. Όλα φαίνεται πως αιτία ήταν εκεί οι οικονομικές διαφορές που είχε το ζευγάρι και η διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τα οποία πλέον δεν έχουν γονείς μετά από αυτό που είχε συμβεί τότε και όσα ακολούθησαν. Έτσι, μια φοβερή τραγική ιστορία που δείχνει πως η ζωή μπορεί να φέρει τα πράγματα και πως μπορεί να εξελιχθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Σκεφτείτε ότι αυτός ήταν ένας καθηγητής στην Αμερική, έτσι, είναι κάποιος καθηγητής στην Αμερική, έχει δύο παιδιά, έχει μια οικογένεια και ακολουθούν αυτά που ακολουθούν όλα, έτσι. Τίποτα δυστυχώς δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αυτό είναι το κακό σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον, έτσι, συγκλονιστική υπόθεση πραγματικά. Επίσης στην εσωτερική επικαιρότητα είχαμε άλλο ένα τροχαίο το οποίο έγινε στην Αθηνών Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκεί φαίνεται πως συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες οι οποίοι ήταν στην ίδια κατεύθυνση, πάλι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δηλαδή στο ίδιο ρεύμα, έτσι, δύο μηχανές και συγκρούστηκαν. Σοβαρά τραυματίστηκαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής, ο ένας ηλικίας 42 ετών, ο οποίος ήταν οδηγός στη μία από τις δύο μοτοσυκλέτες και έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο, και άλλοι δύο τραυματίες ηλικίας 30 ετών που έχουν ελαφρύτερα τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο. Ψάχνουν οι αρχές να δουν με ποιο τρόπο ακριβώς έγινε αυτή η ιστορία. Τώρα να πάμε λίγο στα οικονομικά. Σιγά σιγά πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι αυτό που θα προσπαθήσει σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών στο Eurogroup ελληνική πλευρά είναι να επεκτείνει την εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα. Στο ίδιο αίτημα είναι και οι Ιταλοί, έτσι, η Ελλάδα και η Ιταλία κάνουν αυτή την προσπάθεια ώστε να καλύπτει και την ενεργειακή ασφάλεια. Προσπαθούν δηλαδή ουσιαστικά να διεκδικήσουν μια οικονομική ευελιξία από τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουν σε κάποια μέτρα ελάφρυνσης και μείωσης του ενεργειακού κόστους ή περιορισμού των επιπτώσεων από τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στην οικονομία μετά τους πολέμους. Εκεί ωστόσο φαίνεται ότι ο κύριος Ντομπρόφσκης βάζει ένα φρένο, έτσι, ο Επίτροπος Οικονομίας φαίνεται πως αντιδρά σε αυτό το πράγμα, διότι λέει ότι πρέπει να υπάρχει μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, έτσι, εκεί κατέληξε το Eurogroup, και να τηρούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες. Ουσιαστικά δηλαδή η Επιτροπή βάζει, έτσι, φρένο στο αίτημα των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Ιταλίας, να υπάρχει αυτή η ευελιξία. Ο κύριος Ντομπρόφσκι είπε πως δεν μπορούμε συνεχώς να εισάγουμε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να διατηρήσουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο βασισμένο σε κανόνες, σε μια εποχή που η αξιοπιστία της δέσμευσής μας για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί ζωτικό πλεονέκτημα. Επομένως, δεν πρέπει να την θέσουμε σε κίνδυνο, είπε ο Επίτροπος Οικονομίας, όλετονός αξιωματούχος. Εδώ να σημειώσουμε και την εξής παράμετρο στην συνέντευξη που έγινε. Ο κύριος Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, και μάλιστα το διευκρίνησε ότι απαντά ως πρόεδρος του Eurogroup και όχι ως Έλληνας υπουργός, γιατί ως Έλληνας υπουργός υποστηρίζει το αίτημα της ευελιξίας, ως πρόεδρος του Eurogroup έχει εκεί πέρα τον ρόλο να συγκεράσει τις απόψεις όλων των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης. Το είπε λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης ότι ορισμένοι υπουργοί είδαν θετικά τις ελληνοτελικές προτάσεις, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας των πολιτών, θεωρητικό είναι αυτό, αλλά και διαφύλαξης της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού πλαισίου. Πιο ουσιαστικό είναι αυτό, με το ζητούμενο να είναι η σωστή ιστορροπία, ενώ η συζήτηση θα μεταφερθεί σε επίπεδο ηγετών. Έτσι θα το προσπαθήσουν δηλαδή, μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελώνη, να πείσουν τους υπόλοιπους ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια μιλήσανε και για την ενέργεια, για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα, στο ντίζελ, στα καύσιμα των αεροσκαφών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο κύριος Γκραμένια, είναι αυτός που έχει διαδεχθεί τον κύριο Ρέγκλινγκ, αν θυμάστε που είχαμε εμείς στα μνημόνια με τους Τουρκανούς εκεί, είναι ότι σε σχέση με το 22 το σοκ είναι μικρότερο, ο δημοσιονομικός χώρος όμως στενότερος. Έτσι, άλλο ένα θέμα είναι η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ιδίως για την Γαλλία. Εκεί πέρα είπαν ότι έχουν μια ανησυχία, αλλά όχι και πανικό. Γιατί όπως σας είπαμε, η Γαλλία πλέον έχει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δανείζεται ακριβά, υπάρχει μια αξιοπιστία και όπως δήλωσε και ο Κρούγμαν, ο νομπελίστας οικονομόλογος, υπάρχει ο κίνδυνος ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί, έτσι είναι το θέμα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης η Γαλλία. Τώρα, στις άλλες τις ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά εμείς θα σας ενημερώσουμε ότι αύριο έχει αυτές τις ημέρες καριέρας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπου εκεί προσφέρονται περισσότερες από τις 1.500 θέσεις εργασίας. Θα γίνει αύριο στην Αθήνα αυτή η διοργάνωση από την ΔΥΠΑ, και θα επιτρέψει όσους αναζητούν εργασία να συναντήσουν απευθείας επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Επομένως, αν έχετε κάποιο άνθρωπο ο οποίος ψάχνει δουλειά, είτε εσείς έτσι, και δεν έχει κάποια ευκαιρία ή κάτι συγκεκριμένο αυτές τις μέρες που συζητάει ή ψάχνει, υπάρχει και αυτή η εκδήλωση. Το λέμε για όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται να πάει εκεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από έναν άνθρωπο που δεν έχει δουλειά να βρει εργασία. Έτσι, αυτό είναι το νούμερο ένα οικονομικό ζήτημα. Έχει κάποιος δουλειά. Στο Κάραβελ θα γίνει στις 10 το πρωί και η είσοδος είναι ελεύθερη. 140 επιχειρήσεις, 3.500 θέσεις εργασίας. Έτσι, και ένας και δύο και 10 άνθρωποι να βρουν δουλειά. Γιατί εντάξει, είναι ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά δεν βρίσκεις δουλειά. Καλημέρα, ήρθα, σε προσέλαβα. Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σπάνια. Όπως και να έχει, οι επαφές, οι συζητήσεις, κάποιος άνθρωπος μπορεί από αυτή την ιστορία να επωφεληθεί και γι' αυτό σας ενημερώνουμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όσους ανθρώπους αυτή την περίοδο αναζητούν απασχόληση. Τώρα, ο Πρωθυπουργός εχθές ήταν και στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Έτσι, και είπε πως η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες ξανά, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αυτό δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός. Και είχαμε στα εσωτερικά, στα πολιτικά επίσης, την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά, με αφορμή τα μαχητικά F-35 και F-16, κατηγόρησαν κυβερνητικές πηγές τον Αλέξη Τσίπρα για διαστρέβλωση της αλήθειας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό επί εθνικής ήττας, έτσι, ο οποίος ακούστηκε, καθώς και η αναφορά ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης F-35. Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ότι είναι όχι ο Έλληνας υπουργός, αλλά ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο. Αυτή ήταν η απάντηση για τα εξοπλιστικά. Και ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά σήμερα πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σοβαρό, νομίζω και ακροατές μας εδώ από το πρωί, νομίζω η Τζο μας το είχε επισημάνει αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή η ιστορία με την Γράβα, βεβαίως, όπου φαίνεται ότι το σχολείο λειτουργεί από σήμερα με τηλεκπαίδευση, έτσι κλείνει δηλαδή η φυσική παρουσία, λόγω των εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου του δικτύου φυσικού αερίου. Εκεί υπήρχε μια οσμή αερίου έντονη για αρκετές ημέρες, ανησυχία από τον κόσμο. Φαίνεται πως δεν το είχαν βρει ακριβώς τι συμβαίνει και γι' αυτό πρέπει να γίνει ένας τεχνικός έλεγχος. Έτσι αποφασίστηκε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας σχολικού συγκροτήματος, κάνοντας εκκλήσεις προς τις εταιρείες του Υπουργείου και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, να επισπεύσουν τις δικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα ως την Κυριακή. Είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη Παρασκευή το σχολείο. Και βέβαια αυτό προκάλεσε εκ νέου και μια αντιπαράθεση και μέσα στο Δήμο, με βολές από τον κύριο Μπακογιάννη προς τον κύριο Δούκα, τον οποίο κάλεσε να κάνει, όπως είπε, επιτέλους τη δουλειά του. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα. Οπωσδήποτε θα δούμε και μετά άλλες ειδήσεις από την Γερμανία που μας ακούτε και αρκετοί. Έχουμε και εκεί ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό. Ένας 60χρονος Γερμανός φέρεται να σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαυαρία, στο Μπερνγκάου. Έτσι, άνοιξε πύρα εναντίον ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι του για προγραμματισμένο έλεγχο. Έτσι, και συνελήφθη. Οι δύο υπάλληλοι στην συγκεκριμένη περιοχή πήγαιναν να ελέγξουν αν ήταν νόμιμη η κατοχή και η φύλαξη των όπλων. Ο άνδρας πυροβόλησε και έχασαν την ζωή τους. Στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι και τελικά ο άντρας αυτός συνελήφθη μετά από έφοδο που έκαναν οι ειδικές δυνάμεις εκεί της γερμανικής αστυνομίας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και στην Γερμανία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε και εσείς και όλοι όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό την καλημέρα σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας στο 6947-989-989 μέσω Viber, όπως επίσης μέσω mail να μας στείλετε και εκεί τις σκέψεις σας. Τι σημαίνει η λέξη ερωμένος? Ερωμένος, λοιπόν, ερωμένος είναι με δύο ρο, ωμέγα, έψιλον, έτσι, και ωμέγα, γιατί είναι επίρρημα. Λοιπόν, ερωμένος, λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η λέξη? 6947-989-989. Πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τζατραφιλιά. Να σας θυμίσουμε όμως ότι έχουμε και σήμερα τη σπουδαία κλήρωση, το πολύ καλό αυτό δώρο, το γεύμα στο εστιατόριο Σολούνα. Μία μέρα ένας τυχερός κερδίζει κάθε μέρα ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωσή του, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με προκράτηση. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση στέλνετε ένα SMS 989 και ενώ τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents. Και μια συμβολική δωροεπιταγή από το winnow.gr. 989 και ενώ τραπέζι στα ελληνικά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Νομίζω χτες ο Παναθηναϊκός ήταν ισοπεδωτικός στο μπάσκετ, έτσι κατάφερε να κερδίσει με 92-74 την Φενέρ Μπαχτσέ, σπουδαίο παιχνίδι και πολύ καλή έτσι, απόδοση από τους πράσινους. Έχουμε και άλλη ελληνοτουρκική μπασκετική μονομαχία, έτσι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με την ΕΦΕΣ στο γήπεδο της ΑΕΚ, νομίζω γίνεται αυτό το παιχνίδι, οπότε να ευχηθούμε και στη δεύτερη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται σήμερα να τα καταφέρει όπως εχθές ο Παναθηναϊκός. Και επιστρέφει και το πρωτάθλημα αυτή την Κυριακή, έτσι έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παθαναϊκός την Κυριακή, αιγιουπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Να δούμε και πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από αυτή τη διακοπή και αρκετούς παίχτες που ήταν κυρίως από την πλευρά του Ολυμπιακού σε εθνικές ομάδες. Επομένως, αν αυτό έχει φέρει σε κάποια από τους δύο θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα ή μπορεί να μην τους έχει επηρεάσει και καθόλου. Πάντως για τον Ολυμπιακό ήταν ωφέλιμη η διακοπή από τη μια πλευρά, γιατί ο νέος προπονητής είχε λίγο χρόνο να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές. Από την άλλη, επειδή είπαν αρκετοί παίχτες, ίσως να μην ήταν και πάρα πολύ καλό αυτό. Τώρα, η ΑΕΚ, η οποία δοκιμάζεται την Κυριακή. Αύριο παίζει η ΑΕΚ. Με ποιον παίζει η ΑΕΚ, Τάσο?
1: Αύριο απόγευμα στην Αγία Σοφιά με τον Όφη.
0: Με τον Όφη. Ήπουλο παιχνιδάκι. Ήπουλο παιχνιδάκι. Όφη είναι καλή ομάδα.
1: Φέτος μας έχει κάνει δύο ζημιές ο Όφη. Μας έχει
0: άλλη μία αύριο
1: κερδίσει στο Super Cup, όπως το λένε, και μας απέκλεισε πέρυσι και στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Προς την πορεία του, προς την κατάκτηση.
0: Προς την πορεία του. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι είναι καλή ομάδα ο Όφη και θα δυσκολευτεί η ΑΕΚ. Εντάξει, βέβαια,
1: γενικά δυσκολεύεται με τον Όφη η ΑΕΚ. Ναι. Δεν μπορεί να κουμπώσει ο Νικολίτσα πάνω στον Όφη.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ καλή
1: είναι
0: αμυντικά.
1: Γρήγορος.
0: Εγώ και το παιχνίδι που το είχα δει λίγο με τον Ολυμπιακό, αμήνεται πάρα πολύ καλά. Άμα καταφέρει βέβαια η ΑΕΚ και βάλει ένα γκολ, θα. Σχετικά στο πρώτο ημίχρονο, ίσως λίγο θα την.
1: Είναι καλός ο Όφη.
0: Θα τη διευκολύνει. Θα δούμε.
1: Και τώρα επιθετικά είναι καλός.
0: Τώρα το ντέρμπι είναι.
1: Έχει δύο παίκτες στο Ολυμπιακό, εντάξει.
0: Ο Ανδρούτσος και ο.
1: Ο Νους.
0: Ο Νους.
1: Δεν τον πήρε τον Νους. Τον έχει αφήσει μέχρι τα Χριστούγεννα εκεί.
0: Σωστά.
1: Για να κάνει ζημιές στους άλλους.
0: Για να κάνει ζημιές στους άλλους. Γιατί με εμάς δεν παίζει.
1: Ναι,
0: δεν παίζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το ντέρμπι τώρα ο Παναθηναϊκός είναι με πρωτοπόρος, έτσι φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Τα πάει και καλά με τον Ολυμπιακό συνήθως τα τελευταία χρόνια στο ντέρμπι, νομίζω πέρσι έχασε και είχε να χάσει και καιρό.
1: Εντάξει, φέτος είναι σειρά του Χ. Νομίζω.
0: Είναι σειρά του Χ, θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου δεδομένο στα φεγγάρια που είναι καλός ο ένας και σε λιγότερη κατάσταση ο άλλος ότι κερδίζει ο καλός.
1: Όχι,
0: σε αυτά τα ντέρμπι. Έτσι, επομένως πρέπει να το έχουμε και αυτό λίγο στην άκρη του μυαλού μας. Δηλαδή θυμόμαστε εμείς περιόδους που ήταν ο Παναθηναϊκός σε πραγματικά παρακμή κατάσταση και δεν μπορούσε να τον κρίνει ο Ολυμπιακός, δυσκολευόταν πάρα πολύ.
1: Έχει και λείψει ο Παναθηναϊκός, λείπει ο Λιβάη.
0: Ναι.
1: Ματίας, είναι σημαντική η απώλεια. Ο Λιβάη έχει βάλει τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πόσα γκολ στον.
0: Ναι, θα σου πω όμως τι γίνεται. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει το εξής πρόβλημα, και θα το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί πάλι θα συνεχίσουμε να μιλάμε μισή ώρα. Λοιπόν, έχει το εξής. Ο Ολυμπιακός, αν παίζει πάνω στο Καραϊσκάκη με τον Παναθηναϊκό, με οποιαδήποτε ομάδα, αλλά κυρίως τον Παναθηναϊκό, έχει μία τρομερή πίεση από τον κόσμο του. Γιατί δεν βάζεις 5 γκολ? Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Παίζει συνέχεια μπροστά. Επειδή λοιπόν παρασύρεται από αυτή την ψυχολογία, έτσι, και την ιδιοσυγκρασία, τι κάνει? Παίζει συνέχεια με κατοχή και μπροστά. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Τετέι όμως. Οπότε όταν σου βγει στην αντεπίθεση, άντε γεια. Λοιπόν, άντε πιάστο, ναι. Αυτό πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, έτσι, τα γυρίσματα και τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών. Κατά άλλα, και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που φέτος έχει μια συνοχή αρκετά καλή και μπορεί να κάνει και το παιχνίδι του.
1: Είναι το πρώτο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού.
0: Είναι όντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή θα δούμε και πόσα πίδια βάζει ο Σάκος.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι υπάρχει δίψα, έτσι, και διάθεση μετά από αυτή τη διακοπή τη μεγάλη για να έχουμε πάλι πρωτάθλημα και για να δούμε, έτσι, αυτά τα μεγάλα παιχνίδια τα οποία περιμένουμε. Να μην πω τώρα το μετά.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω αν τα μάθετε, ακούσατε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη πιο σταθερή, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα, και να σας πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αυγού, έτσι, λοιπόν, η οποία γιορτάζεται κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Η κατανάλωση αυγού ανέρχεται περίπου σε 130 τεμάχια ανάτομο το χρόνο στην Ελλάδα. Έτσι, πριν από 30 χρόνια Ήπειρος και Κρήτη ήταν πάνω από 400. Τρώγαμε δηλαδή σίγουρα ένα αυγουλάκι τη μέρα και πάνω. Έτσι, ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός είναι 280 με 300 αυγουλάκια τη χρονιά. Έτσι, και μια τεράστια ιστορία με το αυγό και το χοληστερίνη και τον κρόκο και όλα αυτά τα θέματα, τα αυγά με τους φίχτες.
1: Τρομερή τροφή είναι το αυγό.
0: Η σούπερ τροφή είναι το αυγό, δεν το συζητάμε, το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Συμπυκνωμένη πρωτεΐνη.
0: Ναι, και έχει και τις παραλλαγές του, το πώς το φτιάχνεις. Για δύσκολη ώρα που τραβιούνται αυτά τα πράγματα, οπότε ας πάμε παρακάτω.
1: Αυγουλάκια με πατάτες τηγανιτές.
0: Τάσο, πάμε στα σε, μη με ζαχαρώνεις τώρα. Λοιπόν, 1900, με εκεί το χοντρό αλάτι από τάσο. Λοιπόν, 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Είναι τότε που πραγματικά γράφει εποποιία ο ελληνικός στόλος στους απελευθερωτικούς πολέμους 12-13 με τον Ναύαρχο Κουντουριώτη, ο οποίος απελευθερώνει όλα τα νησιά εκεί. Το ένα μετά τον άλλο. Το ένα μετά το άλλο, έτσι. Μια τεράστια στιγμή. Είναι τα σύνορα που απέκτησε η χώρα μας από τότε, από αυτούς τους μεγάλους νικηφόρους πολέμους. Το 1931 η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το κάνει εκείνος, δεν φώναξε την τρόικα να το κάνει. Αυτά είναι διαφορές μεγάλες. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Έτσι, το περίφημο χαρτί της συμφωνίας αγνοεί ελληνική πολιτική ηγεσία και ηγεσία του Κουκουέ τότε. Η ιστοριογραφία για πολλές δεκαετίες, χρόνια, ακόμη και σήμερα τσακώνεται αν το μάθανε μετά και πότε. Καθοριστικό αυτό. Αλλά εδώ θέλω να θυμίσουμε κάτι. Η πρώτη συμφωνία με τον 90-10 είναι στη Μόσχα. Επικυρώθηκε στη Γιάλτα. Αυτό που λέμε με τις σφαίρες επιρροής. Στη Μόσχα, μπροστά από ένα τζάκι, τα βρήκανε με το περίφημο σημείωμα που είχε τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων πιο κοντά στη σοβιετική επιρροή, με λίγη, έτσι, πολύ μικρή διαφορά τη Ιουγκοσλάβια, και εμάς σε αυτό το διαβόητο, να το πούμε, 90-10, με την έννοια το πώς καθορίζουν την τύχη ενός λαού οι ξένοι μεγάλοι παράγοντες. Στη Μόσχα λοιπόν έγινε το χαρτάκι και επικαιροποιήθηκε στη Γιάλτα, μετά χρησιμοποιήθηκε, εκεί οριστικοποιήθηκε μάλλον. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβάρισε το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Πεντελήμωνα στην Αθήνα όταν έφευγαν οι Ναζί, προτού εγκαταλείψουν την πόλη. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, τραγικός απολογισμός και 8 σπίτια καταραίων. Έτσι, οι Ναζί έκαναν εκτεταμένες πραγματικά καταστροφές όταν έφευγαν από την Ελλάδα. Γέφυρες, υποδομές άλλες, λιμάνια, οτιδήποτε είχε, τα βομβάρδιζαν, έτσι. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφώνησε με το κομμουνιστικό καθεστώς, έτσι, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας του υδρογόνου, κορυφαίοι επιστήμονες, έτσι, η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, το συζητάμε. Το 16, 10 στρατώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ στην Τουρκία, στην επαρχία Σεμντλή. Το 1900, 64 για έρχεται στη ζωή ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, ο Μεξικανός συνθέτης και ηθοποιός. Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε στις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Και η ιστορία αυτή αποτέλεσε βέβαια και την εφαρμογή για αυτό το αριστούργημα του Σπίλμπεργκ, το ομώνυμο, η λίστα του Σίντλερ. Έτσι, καταπληκτική αυτή ταινία. Το 2018 έφυγε νεότατος από την ζωή ο υποπλοίαρχος του λιμενικού, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, όπου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της διάσωσης προσφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο. Χιλιάδες άνθρωποι σήμερα ζουν και αναπνέουν επειδή υπήρχε αυτός ο αξιωματικός και οι συνάδελφοί του να τους βγάλουν από τα μανιασμένα κύματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τέτοια μέρα το 1940 είχε γεννηθεί στο Liverpool, έτσι, της Αγγλίας, ένα από τα τέσσερα σκαθάρια κατά τη διάρκεια μάλιστα ενός βομβαρδισμού της Λουτβάφε. Έτσι, βομβάρδιζαν οι Γερμανοί το Λίβερπουλ και η μητέρα του Τζον Λένον τον έφερνε στην ζωή. Ήταν χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ και ο πατέρας του ναυτικός. Έτσι λοιπόν σκεφτείτε το Λίβερπουλ του 1940 που πέφτουν οι βόμβες στο Ναζί και εκεί μέσα γεννιέται ένα παιδάκι το οποίο θα γράψει την ιστορία, τη μεγάλη αυτή, στην μουσική. Έτσι, μάλιστα το όνομα Τζον ήταν προς τιμή του παππού του, αλλά έχει και το επώνυμο και το μεσαίο, το Winston, προς τιμή του Churchill. Έτσι. Το φοβερό είναι ότι το παιδάκι μεγάλωσε έτσι μέσα με τη γιαγιά του, που τον αγάπησε όμως, με τη θεία του που τον αγάπησε σαν δικό του παιδί. Κάποια στιγμή λέει ο θρύλος ότι ήθελε μία κιθάρα, του την πήρε η θεία του κιθάρα και του λέει εντάξει, ορίστε, με ζάλισες, πάρε την κιθάρα να παίζεις, αλλά να ξέρεις ότι με αυτό το πράγμα δεν θα βγάλεις ποτέ το ψωμί σου. Έπεσε μέσα, λοιπόν, στη συμβουλή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάπως έτσι ήταν η ιστορία. Η τεράστια καριέρα αυτή συνεχίστηκε και το νήμα της ζωής του κόπηκε πάρα πολύ νωρίς. Ήταν μόλις 40 ετών, έτσι, το 1980, όταν τον δολοφόνησε ένας θαυμαστής του, ο Μάρκ Τσάπμαν, στη Νέα Υόρκη, και το είχε πει με έναν τρόπο έτσι αστειευόμενος ο Λένον, να δείτε λέει που θα πάω, ήταν από αεροπορικό ατύχημα, ήταν από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή του, είχε πει πριν από χρόνια στη συνέντευξη, όπερ και γένετο. Μάλιστα μετά που πέρσι νομίζω είναι η τελευταία από τις 14 αιτήσεις αποφυλάκησης που είχε κάνει ο δολοφόνος του Λένον, ο Τσάπμαν, ο οποίος είναι 70-71 ετών πλέον, και είχε πει ότι το έκανε επειδή ήθελε να γίνει διάσημος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θεμιστοκλή. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, καλή μου παρέα, ο Αριάν. Γεια σου, Αριάν. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Η υποθητή, καλημέρα σας. Χαμογελάστε, είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 9. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό από την υποθητή, η οποία ακριβώς επειδή το πιστεύει αυτό που λέει και το εννοεί, μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη με ένα βιντεάκι αφόρητα. Πώς να το πω τώρα. Προκλητικό θα πω, έτσι, λοιπόν, αλλά εξίσου όμορφο, δηλαδή τέτοιο σε τέτοιο βαθμό που μπορείς να αντισταθείς. Πρέπει να είναι η μαύρη παραλία αυτή, πιστεύω, τώρα, έτσι που μας στέλνει το βιντεάκι και είναι το θρόισμα, σωστά? Όχι το θρόισμα των φίλων, είναι το που βλέπουμε εδώ πέρα το κυματάκι, τον παφλασμό.
1: Το παφλασμό.
0: Λοιπόν, βάζω και quiz πάνω, θυμάμαι. Λοιπόν, έγινε το μυαλό. Άντε. Λοιπόν, πάνε καλά, το βρήκαμε. Και καλημέρα και μας έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από το χθεσινό μου μπάνιο. Αυτά είναι. Είχαμε πολύ ωραίο καιρό, να είστε καλά. Ερωμένο σημαίνει πάρα πολύ σωστό, μας απαντάει και υποθετεί στο κουιζάκι μας. Πολύ σωστά. Και είχαμε βάλει και μια άλλη ωραία λέξη για τον παφλασμό στο κουιζάκι. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, το πρωί μου ξεκίνησε με τρίτη προσπάθεια. Καλημέρα από τη Δοϊτσιλάνδη. Εντάξει, πάλι καλά. Καταλαβαίνω, δύσκολο να σηκωθεί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Καλημέρα, μας λέει από τη Δοϊτσιλάνδη. Για τον αυγαλό, μας λέει στο Τάτλιγγεν. Δεν ξέρω αν νομίζω εκείνη την ώρα μιλούσαμε για αυτή την είδηση στη Γερμανία με αυτόν που είχε ένα όπλο. Δεν ξέρω αν είναι εκεί η πόλη. Η Μαρία, καλημέρα από καρδιάς, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ, Μαρία, για αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 2-3 αποσπάσματα από σημαντικές ειδήσεις και θεματάκια ωραία που είχαμε χθες στο σταθμό. Τώρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούσουμε λίγο τι είπε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, για τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και νέα πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης που προανήγγειλε μιλώντας εδώ στον Νίκο Παναγετόπουλο. Είπε τον Απρίλιο του 2027 θα γίνει και αύξηση του κατώτου μισθού που θα ξεπερνά τα 950 ευρώ μεικτά, τον παραλάβαμε στα 650 λέει, και τώρα 920 θα πάει 650 και
1: 950,
0: ναι, και υποστήριξε ότι ο στόχος για μέσο μισθό άνω των 1500 ευρώ επιτεύχθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προϋπολογισμό. Λίγο τους συντελεστές να κατεβάσουμε όμως εκεί πέρα, είναι ένα θέμα αυτό, ας ακούσουμε την κυρία Κεραμέως.
2: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε από τα 650 ευρώ. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650. Σήμερα σωστά λέτε ότι είναι στα 920. Αυτό είναι μια αύξηση 41,5%. Τον Απρίλιο θα έχουμε μια αύξηση που θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Και αυτός είναι μόνο ο κατώτατος. Ο μέσος μισθός, για τον οποίο είχαμε κάνει μια πρόβλεψη και είχαμε θέσει ένα στόχο να περάσει τα 1500 ευρώ το 2027, το καταφέραμε ένα χρόνο πιο νωρίς. Ήδη το 2026 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει περάσει κατά πολύ σημαντικά. Τέλος πάντων, από τα 1530, αν δεν κάνω λάθος, τον μέσο μισθό τα 1500 ευρώ. Η προσπάθεια που κάνουμε σε δύο άξονες. Απ' τη μία να αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και απ' την άλλη να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις. Να συμφωνήσω ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που έχουμε στην καθημερινότητα με διάφορες εκφάνσεις της. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έρθει με ένα μαγικό ραντεβού να λύσουμε προβλήματα? Όχι, είναι η απάντηση. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Όμως η προσπάθεια κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων, μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει μειώσει ή καταργήσει 91 διαφορετικούς φόρους. Έχουμε μειώσει ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, 5,9 για την ακρίβεια. Εκεί που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το παρακολουθούμε πολύ στενά είναι στα προγράμματα που βγάζουμε επιδοτούμενης απασχόλησης. Δηλαδή, ερχόμαστε και λέμε στοχευμένα, ας πούμε, χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην αγορά. Έχουμε εκεί περιθώρια βελτίωσης. Πάμε και επιδοτούμε την απασχόληση μιας γυναίκας. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, ετοιμάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για την περιφέρεια. Δηλαδή για ανθρώπους που μένουν σε ορεινούς δήμους, σε απομακρυσμένους δήμους, σε απομακρυσμένα νησιά και οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν εκεί, αλλά έχουν δυσκολία στο να βρουν δουλειά.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι αύριο έχει και το ΔΥΠΑ τις μέρες καριέρας στο Caravel. Έτσι, 3.500 θέσεις εργασίας, 10 με 6. Όσοι άνθρωποι αναζητείτε απασχόληση ή έχετε γνωστούς που μπορεί να τους ενδιαφέρει, είναι μια ευκαιρία να πάνε και εκεί. Σπάσει το κεφάλι μου εδώ πέρα, να θυμηθώ ποια λέξη είχαμε βάλει στο κουιζάκι μας για τον παφλασμό των κυμάτων. Και βέβαια ήταν, κοιτάξαμε εδώ τα κοιτάπια μας, η λέξη φλίσβος. Έτσι, και μάλιστα είναι πιο σωστή για να περιγράψει το βίντεο που μας έστειλε η κυρία αποθητή από τη Σαντορίνη, γιατί είναι για απαλό ήχο. Έτσι, είναι αυτό το που κάνει έτσι ο παφλασμός, είναι λίγο όταν σκάνε με δύναμη, πέφτει πάνω στο βράχο. Τώρα, επειδή ακριβώς κάνουμε τέτοια συζήτηση, θα πάμε πρώτα λίγο στα επιστημονικά, διότι χτες στην εκπομπή της Λένας Βασιλάκου μίλησε η ερευνήτρια Ευαγγελία Δρακοπούλου της ομάδας του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Είναι αυτοί οι τύποι εκεί πέρα που ξέρουν τη κβαντική φυσική και όλα αυτά. Λοιπόν, η οποία μίλησε για το τηλεσκόπιο νετρίνων Ice Cube στο Νότιο Πόλο, το οποίο αναπτύσσεται στα βάθη της θάλασσας τη Μεσογείου με το συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, και γίνεται ένα μεγάλο πείραμα εκεί, το οποίο ονομάζεται Κιβ. Χιλιόμετρο. Είναι αυτό το τηλεσκόπιο που οδήγησε τον Φράνσις Χάλσεν στο Νόμπελ Φυσικής φέτος. Ας ακούσουμε έτσι αυτό το διαφορετικό θέμα.
1: Το Νόμπελ λοιπόν Φυσικής απονεμήθηκε στον Φράνσις Χάλσεν, ο οποίος είχε το όραμα να φτιάξει ένα τηλεσκόπιο νετρίνων στην Ανταρκτική. Για να καταλάβετε το μέγεθος και τη δυσκολία και την πρωτοτυπία αυτού του οράματος, μιλάμε για συμβατικά τηλεσκόπια, τα οποία στρέφονται προς τον ουρανό και περιμένουν να ανοιχνεύσουν το φως. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μαζί με άλλους ανθρώπους οι οποίοι στην πορεία τον συνόδευσαν, είχε το όραμα, αντί για ένα συμβατικό τηλεσκόπιο, να φτιάξει ένα τηλεσκόπιο νετρίνων. Τα τηλεσκόπια νετρίνων, αυτό που έχουν σαν ιδιαιτερότητα είναι ότι αντί για φως, αυτό που συλλέγουν είναι τα σωματεία που ονομάζονται νετρίνοι. Αυτά τα σωματίδια παράγονται σε μακρινά μέρη του σύμπαντος μέσω δύο φαινομένων. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια φαινόμενα όπως τα περιβάλλοντα των μαύρων τρυπών, οι ενεργειακοί γαλαξιδιακοί πυρήνες που παράγουν αυτά τα σωματίδια. Και το ιδιαίτερο είναι ότι μπορούν να διαπεράσουν όλη την ύλη, όλο το σύμπαν και όλη την εσωτερική ύλη και να φτάσουν σε εμάς, δείχνοντάς μας από πού ήρθαν. Οπότε η ιδέα του ήταν ότι αν φτιάξουμε έναν αναπνευστή, ένα τηλεσκόπιο νετρίνων όπως ονομάζεται, στον Νότιο Πόλο, μπορούμε να αναπνεύσουμε αυτά τα σωματίδια. Τα αναπνεύουμε κατά βάση με βάση το φως που αφήνουν στον πάγο. Ακριβώς αντίστοιχα λοιπόν με αυτό το πείραμα, ονομάζεται Ice Cube και βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ. Έχουμε εμείς, όπου εκεί συμμετέχει η δική μας ομάδα από τον Δημόκρητο, έχουμε ένα πείραμα που ονομάζεται Κυβικό Χιλιόμετρο και είναι τοποθετημένο στα βάθη της θάλασσας στη Μεσόγειο.
0: Μάλιστα, ακούσαμε, νομίζω ήταν εξαιρετικά έτσι, διαφορετικό και ωραίο αυτό το θέμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, εμείς γι' αυτό ουσιαστικά το αναδεικνύουμε, να αναδείξουμε και τη δουλειά ανθρώπων που έχουν μια άλλη καθημερινότητα και ασχολούνται με άλλα θέματα, τα οποία μπορεί να είναι και λίγο πιο σοβαρά για την ύπαρξή μας, λέμε εμείς τώρα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπλος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει τις πραγματικές αξίες κάθε περιοχής. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των αλιέων για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ένα θέμα εδώ πέρα που έχουν οι αλιείς σοβαρό. Στην Καναδία, Αν Κάρσον Λόμπελ, λογοτεχνίας με άρωμα αρχαίας Ελλάδος, η συγγραφέας έτσι από τον Καναδά. Ιστορικό υψηλό στη σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ, η αποτίμηση επίσκεψης Ρούμπιο. Νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου, αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μπερδεύτηκε και ο πρόεδρος της Ελλάς και είπε λάθος λέξη.
3: Το έχουν τραβήξει, το έχουν κάνει λάστιχο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier, με αντικαταβολή. Τα σώμα μας υψηλά σε βλέπουν πολύ. Άμα φύγει, το λάθος έφυγε. Τώρα, εντάξει, είναι μέσα στο σούπα, είπαμε, μπερδεύτηκε.
3: Σιγά το λάθος.
0: Ναυτεμπορική εκταμείευση 5,3 δις φιλικών στο κλίμα, χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 2027-2032. Υπεγράφει υπουργική απόφαση για 25 παρεμβάσεις, έτσι. Την ίδια στιγμή η ναυτεμπορική επιμένει σε αχαρτογράφητα νερά η αγορά κρατικών ομολόγων. Ένα θέμα το οποίο είπαμε είναι μια βραδιφλεγής βόμβα για την παγκόσμια οικονομία. Eldorado Gold Σκουριές ισχυροποιείται η Ελλάδα στα κρίσιμα μέταλλα. Τράπεζα Αξιών ή ραντάρ για τις πραγματικές τιμές των ακινήτων. Αυτό το σύστημα που ετοιμάζει ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομίων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και αυτό στην πράξη θα είναι να γίνει ένα σύστημα αυτοματοποιημένης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές. Έτσι, με βάση δεδομένων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζουμε όλοι, οι αντικειμενικές από τις πραγματικές έχουν μια απόσταση πάρα πολύ μεγάλη και πολλές έτσι αυλεψίες. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καναμαλικός Παυλόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό. Πάμε στα νέα. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers? Τέλος η παραδιαστατική αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου? Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις? Αντιδικίες, τέλος με νόμο για τις πολυκατοικίες. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Επίσης, στην Guilfoyle και δεύτερο χτύπημα από τη Wall Street Journal, έτσι, υπάρχει εκεί πέρα ένα δημοσίευμα από την Αμερικανική εφημερίδα για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία φέρεται να ζήτησε $100,000 από δωρητού του Τραμπ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αυτά γράφει το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την κυρία Guilfoyle. Και Νόμπελ λογοτεχνίας Ann Carson, ποιήτρια της ελευθερίας και του πειραματισμού. Πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας. Δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προς ακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου, λέει η Δημοκρατία. Επίσης, στην ίδια εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο, δεν αρκούν οι έπαινοι, καταπέλτης ο Παυλόπουλος στο στόχαστρο η σιωπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για το Διεθνές Δίκαιο, την Τουρκία και την Κύπρο. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στο πλευρό του στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με την ΓΑΚΑ. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη. Εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο του 26, στεγαστική κρίση πλητιβάναυσα την Ευρώπη. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλα στα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώσει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Ανδρουλάκης εκεί κύλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά. Στην Καθημερινή, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών στην Ιταλία. Έτσι, παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ουσιαστικά η κυρία Μελόνι εκεί ζήτησε να δίνεται πόνους εδρών στο πρώτο κόμμα, το οποίο εγκρίθηκε. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπεο στην Αθήνα, εκνευρισμός στην Άγκυρα και πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμια διαφάνεια.ai. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη 6 χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική αμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, λέει η εφημερίδα. Επίσης στην εφημερίδα Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων, γράφει η εφημερίδα. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική Κρήτη και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και την Βύση, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, πάμε στην απογευματινή. Παρέβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος τέρμανος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Η έρευνα της απογευματινής, το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Έτσι γράφει η εφημερίδα. Και Η αντιπλημμυρική ασπίδα στο θριάσιο πεδίο είναι γεγονός, έργα 10 εκατομμυρίων ευρώ 300.000 για το έργο που αφορά στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου στο θριάσιο και ολοκληρώθηκε για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Πολύ σωστά μας λέει υποθητή ότι ιερωμένος σημαίνει δυνατός, ρωμαλαίος, στιβαρός, έτσι με ρώμη αυτό σημαίνει, και νομίζω ότι πέσαμε μέσα στην εκτίμηση της παραλίας ότι είναι η μαύρη παραλία, γιατί είναι η Περισσά, έτσι εκεί που είναι η μαύρη παραλία στη Σαντορίνη. Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με Ντίνα Μοσχού.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νύχτα στην Αθηνών Κορίνθου κοντά στα διόδια της Ελευσίνας. Ομάδα αποτελούμενη από 7 μοτοσυκλέτες κινούνταν επί της Εθνικής Οδού όταν δύο από αυτές συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένα άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ δύο άτομα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπει τις πορείες της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας εκτίμησε ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στον χειμώνα, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. Όπως είπε, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα οδηγούσαν σε αύξηση της ζήτησης και των τιμών ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Σχετικά με τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Ντομπρόφσκης είπε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριακός Πυρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις σκουριές της Χαλκιδικής. Η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες ξανά, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση με πολιτικά κίνητρα από 4 άτομα δέχτηκε 32χρονος έξω από το σπίτι του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Οι 4 δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν του επιτέθηκαν με μαχαίρι. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση ληφθήκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Περισσότεροι από 70.000 διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους του Παρισιού και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Συνελήφθη ο δράστης της ένοπλης επίθεσης κατά εργαζομένων στην περιφερειακή διοίκηση στη Βαυαρία, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και μια γυναίκα κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα. Πρόκειται για έναν 60χρονο Γερμανό, ο οποίος άνοιξε πύρ εναντίον των δύο υπαλλήλων και στη συνέχεια παρέμεινε ταμπουρωμένο σε κτίριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση.

παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Αιγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό, Σαββάτο, Κυριακό. Είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 9, όπως πάρα πολύ σωστά μας θυμίσατε εσείς. Αλφα Radio 989, Τάσος στα Σκαλδρανιά, στη ρύθμιση του ήχου, δυναμός στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Ο μήνας έχει 9, όντως προσυπογράφω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μια όμορφη Παρασκευή να έχουμε. Την Παρασκευή τα πάντα είναι αλλιώς, το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Ωραίο.
0: Αυτό ήταν και πώς εμένα, μου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς έχουμε πει και αλλιώς. Μπράβο. Ναι.
1: Έχουμε έμπνευση σήμερα περισσότερο, νομίζω, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Ίσως, ναι, βοηθάει λίγο.
1: Να σου πω, για κάνε μου λίγο τον παφλασμό όπως τον έκανες πριν.
0: Ναι, δεν τον έκανα τώρα καλά.
1: Ήταν πολύ πετυχημένο. Τι ήταν αυτό, φλίσβος?
0: Ήταν αυθόρμητο, ναι, φλίσβος.
1: Πάρα πολύ. Τάσο, μου τι σου κάνει πρωί-πρωί. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.
0: Ναι, τώρα κοροϊδεύετε εσείς, αλλά.
1: Καθόλου δεν κοροϊδεύετε εσείς.
0: Άμα βλέπατε το βιντεάκι που μας έστειλε εδώ πέρα η υποθητή από τη Μαύρη Παραλία, από εκεί, από την Περίσσα της Σαντορίνης, το γελάκι θα γινόταν λίγο έτσι πιο μελαγχολικό.
1: Εσύ μου λες Περίσσα Σαντορίνης.
0: Ναι. Τι έχεις?
1: Αμοργό.
0: Αμοργό. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ευγενής άμυλα.
1: Αμοργός πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, αμοργός είπαμε, είναι αγάπη και μάλλον είναι λίγο πιο. Είναι μάλλον λίγο έρωτας, είναι λίγο καψούρα.
1: Ποιο?
0: Η αμοργός.
1: Η αμοργός είναι καψούρα, έτσι
0: και ναι, αυτό.
1: Καλημέρα στα αγαπημένα μου παιδιά, τους φίλους μας εκεί, το Στέργιο και την Αγγελικούλα. Λοιπόν, έχω update.
0: Παρακαλώ.
1: Σε δύο αιτήματα τα οποία έθεσαν χθες στην εκπομπή μας και νομίζω ότι δρομολογούνται. Το ένα δρομολογήθηκε ήδη, πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια. Ως προς το αίτημα λοιπόν της αμοργού, γιατί είπαμε ότι βγήκαν τελικά αυτές τις ταυτότητες, αλλά θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε στην Άξο να τις ξαναπάρουν.
0: Το οποίο
1: να
0: τις
1: πάρουν βασικά.
0: Ναι.
1: Επικοινωνήσαμε λοιπόν με την αστυνομία και μας είπαν ότι θα το κοιτάξουν το θέμα. Είναι κρίμα οι άνθρωποι να πάνε στην Άξο μόνο και μόνο για να παραλάβουν την ταυτότητα. Μήπως μπορέσει ένας αστυνομικός, ξέρεις, θα τις βάζεις ένα κουτί, ρε παιδί μου, τις πας στην αμοργό και τις μοιράζεσαι. Είναι απλό. Είναι απλό, δεν είναι?
0: Το απλό και το αυτονόητο δεν είναι πάντα έτσι, δεδομένα.
1: Έτσι. Μας διαβεβαίωσαν λοιπόν οι άνθρωποι. Χάρηκαν που έγινε η διαδικασία τουλάχιστον του να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και να προχωρήσουν στην έκθεση χωρίς οι άνθρωποι να χρειαστεί να πάνε στην Άξο. Αλλά για να γίνει ολοκληρωμένη δουλειά, να κοιτάξουν το ενδεχόμενο να στείλουν τις ταυτότητες στην αμοργό, να μπορέσουν οι άνθρωποι να τις πάρουν, να μην χρειαστεί να ταξιδεύουν. Το πρώτο αίτημα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο αφορούσε στο φίλο μας τον Νίκο από το Γέρακα, ο οποίος είχε χαλασμένο μετρητή νυχτερινού ρεύματος, το θυμάσαι, το ΔΔΕ. Επικοινωνούσε 9 μήνες ο άνθρωπος. Τελικά λέει και το συμβόλαιο, σκέφτομαι να το αλλάξω. Δεν έχει και νόημα να έχω νυχτερινό και να μην μου το μετράει. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε όπως υποσχεθήκαμε με τον ΔΔΕ και την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, πήγαν οι άνθρωποι εκεί, άλλαξαν το μετρητή και όλα είναι καλά πια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Οφείλω να το πω αυτό. Γιατί όσες φορές έχει χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με τον ΔΔΕ για να θέσουμε θέματα δικά σας, η ανταπόκριση είναι άμεση. Και να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στην αγαπητή Μελίνα.
0: Το είχαμε πει και χθες αυτό. Έτσι, και όταν ανέκυψε το θέμα, ότι υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από τους ανθρώπους εκεί. Και όταν χρειάζεται κάτι, προσπαθούν να δουν τι μπορεί να γίνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό το μήνυμα του φίλου μας του Νίκου που απευθύνεται έτσι στην εκπομπή και λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, σε απόγνωση και ξαφνικά να βρίσκεται ένας άνθρωπος να σε βοηθάει.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω, τίποτα καλύτερο. Είναι πολύτιμο αυτό.
1: Μία κερδισμένη μέρα λοιπόν, αν γινόσαστε χαρούμενοι και αν μπορούμε και εμείς μέσα από την εκπομπή να βοηθήσουμε σε αυτό, είμαστε και εμείς πολύ πολύ χαρούμενοι.
0: 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber τα μηνύματα, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας και μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Και αφού μπήκαμε σε αυτό το κλίμα, να σας θυμίσουμε ότι και σήμερα, έτσι, έχουμε, μέχρι και σήμερα μάλλον, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχετε για τον δώρο, το διαγωνισμό για το εστιατόριο Σολούνα.

0: Καθημερινά ένας τυχερός κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωση εκτός Σαββάτου και Κυριακής και με προκράτηση. Μήνυμα στέλνετε 989, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη τραπέζι και τη στέλνετε στο 54301 με χρέος 34 cents και μια δώρο επιταγή συμβολική από τη winnow.gr. Λοιπόν, για το εστιατόριο Σαλούνα, για το γεύμα 989 κενό τραπέζι στα ελληνικά, ονοματοπώνυμο και αποστολή στο 54301.
1: Πότε θα μαζευτούμε με τον Τάσο να μας πάει στο Σαλούνα?
0: Πότε?
1: Ο Τάσος
0: θα μας πει. Ο Τάσος.
1: Εδώ ως αρχηγός αποστολής θα είναι ο Δημήτρης Γόλιας.
0: Ναι, εννοείται. Βεβαίως.
1: Θα πληρώσεις, όλοι μας θα πληρώσουμε. Το οργανώσεις.
0: Δεν είδες, εγώ το είπα πριν το πεις για το λογαριασμό.
1: Να ηγείσαι της ομάδας πρωινής.
0: Ωραία, θα πάμε και θα σας πούμε και τις εντυπώσεις σας. Α, ναι, τώρα που το λέμε. Φυσικά, όσοι κερδίσετε και όσοι πάτε, πείτε μας και τις εντυπώσεις σας. Έτσι θέλουμε να μας στείλετε, να μας πείτε ότι πήγατε, αξιοποιήσαμε το δώρο και απολαύσαμε το γεύμα. Με ενευριάζει αυτή η φράση με το καλή απόλαυση που είναι στα εστιατόρια. Δεν ξέρω γιατί.
1: Το καλή απόλαυση.
0: Ναι,
1: με εκνευρίζει.
0: Δεν ξέρω. Γιατί απόλαυση.
1: Δεν σ' άνθρωπο τώρα. Του έρχεσαι καλή απόλαυση στο φαγητό του και να ενευριάζει κιόλα.
0: Πες μου, καλή όρεξη. Μια χαρά το λέγαμε. Τώρα κάποιο εκεί πέρα γκουρμέ σεφ τέτοιο σκέφτηκε να πει τη λέξη απόλαυση. Λοιπόν, εντάξει, το φαγητό είναι απόλαυση. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι καλή όρεξη.
0: Βέβαια, ναι, παραδοσιακά πράγματα. Προφανώ το ξέρω.
1: Γιατί πα ένα εστιατόριο το απολαύσει, ρε Δημήτρη μου. Δεν τρώ στο σπίτι. Να σου πει καλή όρεξη.
0: Μου φέρε και μια ελιά και μου λέει καλή απόλαυση.
2: Όρεξη έχουμε πάντα. Ούτω ή άλλω.
1: Λοιπόν, θα προτιμούσε να σου πει το λαιμό να σου κάτσει.
0: Καλημέρα στου φίλου που εργάζεστε στην εστίαση. Άμα δείτε κάτι περίεργου γκρινιάρδε τύπου σαν εμένα, μη λέτε καλή απόλαυση.
1: Όχι, έναν γκρινιάρι. Οι υπόλοιποι μια χαρά είμαστε.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Και μην του φέρετε μια ελιά.
0: Τέλο πάντων.
1: Θα του γυρίσει το μυαλό ανάποδα.
2: Ο Δημήτρης δεν θέλει για τα θέλει πατέλιας.
1: Δεν είναι μόνο για τα γκουρμέ, μην το βλέπεις έτσι.
0: Όχι,
1: θέλει πιτόγυρο και...
0: Όχι, εντάξει, το πατέλιας μια χαρά είναι, αλλά θα προτιμώ την κανονική.
1: Ως ερεκτικούλη στην αρχή, γιατί μετά...
2: Για φαντάζεσαι ψωμάκι πάνω από τα πατέλια.
0: Δεν είπα όχι, δεν λέμε όχι.
1: Αλλά να είναι αρκετό σε ποσότητα σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, να το καταλαβαίνεις. Εντάξει, κοίταξε, το ερωτικό δεν θα είναι μια σκάφη. Λοιπόν, έτσι είπαμε, να είμαστε τη προκοπή. Αλλά το. Εντάξει. Αν είναι μετά το κύριο. Το θέμα είναι η μερίδα.
1: Το κυρίω. Να χορτάσει με το κυρίω. Αυτό εννοεί το παιδί μα εδώ. Λοιπόν, όπω καταλάβατε, έχουμε πολύ καλή διάθεση σήμερα και θέλουμε να φτιάξουμε και τη δική σα διάθεση γιατί είμαστε στι Σαββατοκύριακο και αυτό από μόνο του πολύ μας χαροποιεί.
0: Ακριβώς και έρχεται ο Βαγκάρης στον Αχαίροντα και λέει καλημέρα μορφόπεδα, άμα περιμένεις από αυτούς Κωνσταντίνα να σε πάνε για φαγητό δεν έχεις καμία ελπίδα.
1: Να με πας εσύ αλλά όχι στον Αχαίροντα.
0: Για πρωιδάκια προβατίνας λέει. Με λίγη παραπάνω ποσότητα εκεί πέρα.
1: Κοίταξε, ρομαντικό τώρα δεν το λες αυτό να πάμε για παϊδάκια. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή τέτοιο παιδί είμαι εγώ, δεν θα πω όχι. Θα έρθω.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε έτσι από τα γαστρονομικά, να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε προετοιμάσει δύο πολύ εξεχωριστά θεματάκια. Ωραία.
1: Είπαμε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη.
0: Και το πρώτο έχει να κάνει με αυτή την ιστορία των ανθρώπων που αναζήτησαν τις ρίζες τους, γιατί έφυγαν παιδιά με πολύ δύσκολες συνθήκες από τη χώρα μας.
1: Δεκαετία 60, από την φτωχή τότε Ελλάδα, τα έστειλαν οι γονείς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υιοθετημένα, για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Αρκετά παιδιά τη βρήκαν αυτή την καλύτερη τύχη και μεγάλωσαν πολύ όμορφα σε οικογένειες που πραγματικά τα αγάπησαν. Αλλά παιδάκια δεν ήταν τόσο τυχερά. Κι όμως μπαίνουν στη διαδικασία μέσω του Ευτυχία Project, το οποίο έχουμε παρουσιάσει ξανά μέσα από την εκπομπή. Έχουν γίνει φίλοι μας πια. Και τώρα που κάνουν μια ωραία μάζοξη στην Ελλάδα και έρχονται στην Ελλάδα για να αναζητήσουν τις ρίζες τους. Εμείς είμαστε εδώ. Ακολουθούμε τη διαδρομή τους. Με χαρά ανοίγουμε τα μικρόφωνα. Θέλουμε πολύ να τους ακούσετε. Πολλοί συγκινημένοι έρχονται στην πατρίδα Ελλάδα. Αρκετά παιδιά έχουν βρει τους δικούς τους. Αλλά είναι ακόμα σε αναζήτηση, Δημήτρη.
0: Και αυτό είναι φοβερό. Και για αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου θα κάνουν ένα ταξίδι το οποίο οργανώνουν από την Δευτέρα, νομίζω, θα φύγουν. Έτσι, και την, όχι, από την
1: Κυριακή. Η συνάντησή τους είναι αύριο κανονικά, Μεταξουργείο, και μετά στη Θεσσαλονίκη.
0: Το ταξίδι θα ξεκινήσει την Κυριακή, λοιπόν, ακριβώς για να επισκεφτούν όλα αυτά τα σημεία της χώρας από τα οποία είχαν φύγει.
1: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να περάσουν από τα μέρη που τους έχουν πει ότι έχουν γεννηθεί και ή δυνατόν να μπορέσουν να ανακαλύψουν και τις ρίζες, τους γονείς τους δηλαδή, ή κάποιους συγγενείς.
0: Ένα ταξίδι ανάκτησης ταυτότητας, όπως είναι. Αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θέμα είναι αυτό και το δεύτερο θέμα που θα δούμε λίγο αργότερα.
1: Θα πάμε ναύπλιο.
0: Εννοείται.
1: Για ωραίο πολιτιστικό λόγο θα πάμε ναύπλιο.
0: Βεβαίως, διότι εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος, ο Εύξηνος Μνεία, έτσι, οργανώνει ένα θεματικό φεστιβάλ, έτσι, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης και της International Action Art, με θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Είχαμε και πρόσφατα συζητήσεις γι' αυτό. Επομένως, νομίζω ότι είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικές ειδήσεις. Τώρα στο δεύτερο, το φεστιβάλ είναι και μια πρόταση προφανώς για σας, έτσι, για το Σαββατοκύριακο, που η επιλογή του ναυπλίου είναι πάντα εξαιρετική για μια βόλτα, για μια εκδρομή.
1: Το ναυπλίο είναι προορισμός όλο το χρόνο, έτσι, όχι μόνο το καλοκαίρι. Ναι. Και μέσα στο χειμώνα ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά, είναι όμορφο, είναι ιστορικό το ναύπλιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα πάμε έστω και ραδιοφωνικά.
0: Ακριβώς. Και είναι και λίγο τυχερό, γιατί κάποια στιγμή στην ιστορία του βρέθηκαν άνθρωποι που αποφάσισαν να σώσουν την αρχιτεκτονική του.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο αναγκαίο διάλειμμα και ξεκινήσουμε έτσι τα θέματα που σήμερα έχουμε επιλέξει με τον Δημήτρη να σας παρουσιάσουμε, θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό το περιστατικό, το οποίο έχει γίνει viral, έχει κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης από χθες το βράδυ. Είναι ένα απόσπασμα τηλεοπτικής εκπομπής. Είναι από το ΑΡΤ, από την εκπομπή του καλού συναδέλφου του κ. Βαθιώτη, που είναι καλεσμένη η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και είναι ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι προεμβουλευτής. Είναι και στη διεύρυνση, δε.
0: Ναι.
1: Του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί δεν έχω ακούσει να το λέει και κανένας. Είναι στην ομάδα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Κωνσταντόπουλος.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Που σημαίνει. Ανοιχτό μυαλό, ρε παιδί μου. Όταν λες να διευρύνω το κόμμα, ανοίγεις τις πόρτες.
0: Ναι, κάνω τις επαφές.
1: Και παίρνεις κόσμο. Ναι, σωστά, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Τι έγινε λοιπόν. Είναι οι δυο τους τώρα σε ένα πάνελ και ήδη από πριν έχει αρχίσει να την αποκαλεί σκουπίδι, να κινείται απειλητικά εναντίον της. Πήγε δύο φορές να με χτυπήσει, λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Η κατάσταση είναι άσχημη. Κάποια στιγμή στο τέλος της συζήτησης χαιρετάει ο δημοσιογράφος και ακούγονται φωνές. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μαλώνουν, μιλάνε έντονα, ναι, και οι δύο. Έχεις το διάλογο. Τον έχεις μπροστά σου, νομίζω.
0: Εντάξει, ναι, τον διαβάζω.
1: Να πούμε δύο-τρία στοιχεία για το διάλογο αυτό. Τι διημήθη, δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι, εγώ διαβάζω αρκετή ώρα. Εκεί που ξεκινάει, φαίνεται να της λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος: βγάλτε τη μάσκα. Δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή. Αφήστε εμένα, τιμή μου και καμάρι μου. Έχω τιμήσει την προοδευτική παράταξη. Δεν την έχετε τιμήσει, της λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Αλλάζετε θέση αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη Νέα Δημοκρατία. Ρεμίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος. Σε τι είστε στην επίση, αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ. Και κάπου λίγο στην συνέχεια άρχισαν να λένε για ηρεμιστικά. Μάθετε να μιλάτε, πάρτε και ένα ηρεμιστικό, του λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Το ηρεμιστικό το χρειάζεται εσείς.
1: Λέει και αφήστε με μένα, είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται, απάντησε η κυρία Παπαδοπούλου. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια και αυτή κατάπτυστη είναι, όλοι κατάπτυστη είναι αυτοί που φύγανε. Έξαλλο στο μεταξύ ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Και θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν όντως πάρα πολλοί υπουργοί. Υπάρχει μια αιμορραγία στελεχών του ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και τους βλέπουμε και μακροημερεύουν.
0: Πάμε για πάνω από δεκαετία τώρα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Τι τη φύλαγε τώρα ο κύριος Κωνσταντόπουλος? Το γεγονός ότι ήταν από τα καλά νέα στελέχη, από τα που λένε του ΠΑΣΟΚ, κυρία Παπαδοπούλου. Και αποφασίζει λοιπόν μια ωραία μέρα να πάει στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα τη σταυρώσεις? Θα την κρεμάσεις ανάποδα?
0: Όχι.
1: Με ποιο δικαίωμα?
0: Εντάξει. Κριτική θα δεχτείς, έτσι.
1: Παιδί μου, άλλο η κριτική.
0: Κριτική θα δεχτείς.
1: Άλλο να διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε πολιτικά πάνελ. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτή η τρομερή επίθεση και στον αέρα και εκτός. Γιατί εσύ έφυγες και γιατί εσύ δεν εξελέγεις την Κεντρική Επιτροπή. Άμα δεν είναι και τόσο σημαντικό στέλεχος, τι το κάνεις θέμα τότε?
0: Μάλιστα.
1: Απαράδεκτη συμπεριφορά. Περιμέναμε και τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί έλεγαν ότι πρέπει να διαγραφεί ο κ. Κωνσταντόπουλος. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανοιχτό μυαλός. Όπως ανοίγεις τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ για να πάρεις στελέχη, και είδαμε τις στελέχη πήρες, εδώ που τα λέμε. Δεν μπορείς να κατηγορείς την κοπέλα γιατί αποφάσισε να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή οπουδήποτε. Δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για το κόμμα.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, μπορεί και προφανώς επειδή ήταν και στο ίδιο κόμμα να είχαν και κάποιες έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις πάντα, να θεώρησε ότι έχει έτσι ιδιωτελή κίνητρα και να τις επιτέθηκε. Εμένα το θέμα μου είναι λίγο πάντα σε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορείς να την αποφύγεις την κριτική σε αυτές τις διαδικασίες, το ύφος. Έτσι, το ύφος, εντάξει, πρέπει να έχει ένα όριο πάντα.
1: Ήταν νομίζω. Έξαλλος, είναι αυτό που λέμε επί το λαϊκότερον, είχε κόψει αλυσίδα, απαράδεκτη συμπεριφορά, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, μαθαίνουμε. Κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι δεν τη δέχεται τη συγγνώμη, γιατί αν τη δεχτώ εγώ, την επόμενη μέρα θα κάνει τα ίδια σε άλλον. Και πόσο μάλλον σε γυναίκα που λέει η ίδια ότι κινήθηκε μάλιστα και απειλητικά εναντίον της δύο φορές. Λοιπόν, επειδή είναι γυναίκα, ας πούμε, φωνάζεις και ορμάς, για ποιο λόγο?
0: Ναι.
1: Και τι συμπεριφορά είναι αυτή?
0: Είπαμε, πρέπει να υπάρχει ένα όριο και στις συμπεριφορές.
1: Εγώ
0: δεν το κουβεντιάζουμε.
1: Πρέπει να σου πω τη σπαζοκεφαλιά που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι διοργανώνουν τα πάνελ στις πολιτικές εκπομπές.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Έχεις την εξής σπαζοκεφαλιά τώρα. Ποιον θα βάλω, με ποιον, που είναι πρώην σύντροφοι. Ο ένας είναι πρώην ΠΑΣΟΚ, ο άλλος είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος είναι πρώην και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτοί τώρα μιλούνται για να τους βάλω μαζί ή θα έχω κανένα τέτοιο σκηνικό και να μην τους βάλω? Είναι βέβαια πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι επιλέγουν, ξέρουν ότι είναι σκοτωμένοι οι άνθρωποι, τους βάζουν, τους κλείνουν μαζί. Και άμα άλλος ρωτήσει ποιοι θα είναι οι άλλοι καλεσμένοι, πάει κάθεται στην καρέκλα και τη βλέπει την άλλη απέναντι. Συμβαίνουν αυτά πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές σκόπιμα. Άλλες φορές μπορεί να είναι ένα τύχημα.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη μου?
0: Όχι.
1: Πρέπει να ξέρεις και να παρακολουθείς την κάθε μετακίνηση. Διότι εσύ μπορεί να θες να καλέσεις κάποιον ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί θες να είναι εκπρόσωπο του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Και να σου έχει πάει στον Τσίπρα και να μην το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τώρα τι μπορείς να πεις.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται κιόλας. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί στα κόμματα τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι, και μετά τα μνημόνια που άλλαξε όλο αυτό το πράγμα και έγιναν όλες αυτές οι τεκτονικές μετακινήσεις, είναι λίγο αναπόφευκτο να τα έχεις αυτά τα προβληματάκια. Επομένως, εντάξει. Σίγουρα όμως αυτό που λες είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση.
1: Γιατί πρέπει όσο, να παρακολουθείς τα πάντα.
0: Και όσο προχωράνε τα πράγματα και πηγαίνουν προς τις εκλογές και θα έχει και περισσότερα πάνελ και περισσότερες συζητήσεις και περισσότερες. Μπορεί να έχουν και νέες αλλαγές. Σταταράκι θα γίνει αυτό. Κάποιος μπορεί να ήταν πριν κάπου αλλού, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναστεί αυτή την περίοδο πολιτική στέγη. Έτσι δεν είναι?
1: Εν τω μεταξύ και ο πολίτης λίγο μπερδεύεται, γιατί βλέπει, ας πούμε, τυχαίο παράδειγμα σου λέω, είναι ένα πάνελ και είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, τον οποίο τόσα χρόνια τον έβλεπε να ξεπουλικεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι Νέα Δημοκρατία. Βλέπεις ένα κύριο Φαραντούρη, ξεπουλικούσε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή παθαίνεις ένα.
0: Ναι, ένα.
1: Εγώ και στην κάλπη, όταν πάει ο κόσμος, αναρωτιέμαι δηλαδή αν θα μπερδευτεί ή όχι πραγματικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο μπορεί να μπερδευτεί και στο κόμμα, να έχεις υπόψη σου. Το θεωρώ. Δηλαδή, εγώ όχι, το λέω. Με το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι.
1: Το κόμμα.
0: Ναι, μπορεί να πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος. Δεν έχει ακούσει άνθρωπο να λέει εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτός πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχει στο μυαλό του ότι είναι ο Τσίπρας εκεί.
1: Α, να έχουν κρατήσει τον Τσίπρα στο μυαλό τους.
0: Ναι, το πιστεύω ότι υπάρχει ένα ποσοστό πολύ μικρό. Δεν σου λέω το παιδιά, μιλάμε για μικρό αριθμό.
2: Αυτό που είναι ανιακού μα τώρα. Είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύει κάποιο ότι ο Τσίπρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Πού ζει?
1: Εντάξει, δεν μπερδεύεται τόσο πολύ.
2: Πού ζει, ρε παιδιά?
0: Έχει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό?
2: Όχι, κανένα. Ούτε μισό.
1: Ο Δημήτρης αναφέρεται σε αυτό.
2: Το βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που ήταν στο 17 έχει πάει στο 1.
0: Δεν θα αλλάξει το ποσοστό του κόμματος.
2: Αλλά τι θα γίνει?
0: Εγώ μπορεί να έχει κάποιες ψήφους που να είναι τέτοιες.
2: Θα είναι 5.
0: Δεν ξέρω.
2: Τώρα μου λες τώρα κάτι πολύ ακραίο, ρε Δημήτρη.
0: Δίνω ένα παράδειγμα το πώς αυτό το μπέρδεμα.
2: Μπέρδεμα είναι στο μυαλό το δικό σου.
0: Δεν είναι
2: σε
0: αυτού
2: που είναι στην κατεύθυνση τη συγκεκριμένη, δεν έχει κάνει κανένα μπέρδεμα.
0: Έχει μιλήσει
2: με πολύ κόσμο.
0: Με πάρα πολύ κόσμο. Με ηλικιωμένο κόσμο, ο οποίος έχει στο μυαλό του.
2: Οι ηλικιωμένοι δεν ψηφίζουν καταρχήν.
1: Καλά, οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν με σταυρωμένο ψηφοδέλτιο που του έχει δώσει το παιδί τώρα.
0: Πάνε με σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, αυτός που μπορεί να μην πάει με σταυρωμένο ψηφοδελτίο και θέλει να ψηφίσει τον Τσίπρα, εγώ σου λέω. Λοιπόν, και είναι ένας παππούς, μια γιαγιά που δεν τα παρακολουθεί.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: το κατάλαβα τι εννοείς.
0: Αυτό λέει, παιδιά, αυτό απίθανο είναι.
2: Έχεις δει τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα.
0: Βρετάσο μου, εγώ δεν είπα ότι θα αλλάξει 5% το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι κάποιες εκατοντάδες ψήφοι. Δεν ξέρω εγώ τι λέω. Μιλάω για αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι ασήμαντο όμως, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, άμα μιλάμε τώρα για 300.000 ψήφους ή 500.000 ψήφους.
0: Σημαντικό είναι. Η συζήτηση που κάναμε είναι το πώς μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος από τις μετακινήσεις ανθρώπων στελεχών. Δεν είπα ότι θα αλλάξει το ποσοστό.
1: Δεν θα μπερδευτεί, θα είναι ο Τάσος εκεί στην είσοδο μπροστά. Λέει γιαγιά. Έχει βγει για το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας.
2: Η γιαγιά είναι έτοιμη. Λέω, έχει το ψηφοδέλτιο
1: σταυρωμένο το παιδί.
0: Σε πάω ένα στοιχηματάκι μετά τις εκλογές.
2: Ναι.
0: Έτσι, για καφέ πρωινό και ωραία τυροπιτούρα λαχταριστή.
2: Σάββατο
0: θα έχουν γίνει τέτοια
2: περιστατικά.
0: Θα έχουν γίνει τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, εντάξει.
1: Εγώ προτείνω να κάνετε exit poll. Όταν βγαίνουν έξω, να του ρωτάτε τι ψήφισε, σε ποιο κόμμα είναι. Εκεί να καταλάβετε το λάθο. Είναι το βρε το λάθο, παιδιά.
2: Δεν πέφτουν μέσα ούτε τα exit poll. Τώρα τι να μα πούνε.
1: Ορίστε, να το Κώστας τον δικαιώνει το Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, δίκαιο έχεις. Πολλοί νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας ακόμη, μου το λένε και πολλοί και εμένα. Εδώ κάτι έχει κάνει λάθος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αν ακόμα πιστεύουν ότι.
0: Και εγώ, δανειζόμενος από αυτό που είπε Δίνα για τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια, θα θυμίσω έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο την αξέχαστη ανεπανάληπτη σκηνή από την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» με τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη που του λέει «Ψήφισε μάνα μου, Νέα Δημοκρατία». Το θυμάσαι, είναι καταπληκτική σκηνή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπου ο Μπουλά στην ταινία είναι παράγοντας μεγάλος κομματικός του Πασόκ, έτσι, εκείνης της εποχής, και τον έχουν βάλει, ουσιαστικά του αποκαλύπτουν ότι με ένα μπέρδεμα τέτοιο, ναι, ποιοι δώσαν στα ψηφοδέλτια, δώσαν και στη δική του μητέρα να ψηφίσει.
1: Α,
0: και
1: πέφτει
0: μέσα σε μια πισίνα. Παιδιά, γίνονται αυτά. Έτσι.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο αναγκαίο διάλειμμα, λοιπόν, μας στέλνει κάτι καταπληκτικό ο φίλος μας ο Σπύρος από την Πιερία, και καλημέρα στο ράδιο ενημέρωση που μας ακούτε και να μεταδίδει την εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχει φτιάξει ένα post τώρα με πολλές φωτογραφίες στελεχών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει λοιπόν ο Παπανιλεζάντα. Αυτοί λοιπόν τις προάλλες γιόρτασαν τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κοινό στα γενέθλια.
0: Ναι.
1: Και σου έχει μέσα Πιερακάκι, Σκέρτσο, Χρυσοχοίδη, Φλωρίδη, Βασιλικό Νόμου, Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Και σου λέει,
0: δεν καταλαβες.
1: Έχει Σημεούλα Πασόκ δίπλα.
0: Ναι.
1: Προερχόμενοι δηλαδή από εκεί γιόρτασαν τα γενέθλια.
0: Γιατί νομίζω, δεν το ξέρουμε ότι στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει αντιπολίτευση
1: από την
0: πλευρά των πολλών στελεχών του κόμματος για αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είπε στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ότι σου λέει ενοχλείσαι γιατί εγώ έφυγα και πήγα στον Τσίπρα και δεν ενοχλείσαι από όλα αυτά τα στελέχη που έχουν φύγει και έχουν υπουργοποιηθεί κιόλας στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι το πρόβλημά σου. Αυτό του είπε.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πρόσφατα τα έβλεπα και την κυρία Λατινοπούλου που κατηγορήσε τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι αμετανόητος σοσιαλιστής. Είναι η οπτική που έχει ο καθένας.
1: Έτσι λέει πάντα. Έτσι λέει πάντα. Είναι σοσιαλιστής ο Κυριάκος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 9. Υπέροχη, Βίκυ μου σχόλιο.
1: Ο μήνας έχει 9. Αλήθεια είναι, ο μήνας έχει 9 σήμερα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, την πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. 7 και 34 πρώτα λεπτά.
0: Και πάμε να δούμε το πρώτο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Είναι η 5η ετήσια συνάντηση Ελλήνων Υιοθετημένων. Έτσι, το Ευτυχία Project, όπως το έχουμε γνωρίσει. Ένας επαναπατρισμός, αρκετά συγκινητικός, αλλά και ιστορικός, θα προσθέσαμε εμείς. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο ευθύς αμέσως.
1: Βεβαίως, η κυρία Παναγιώτα Βρισιώτη είναι αντιπρόεδρος του The Ευτυχία Project. Λέγαμε νωρίτερα, κυρία Βρισιώτη, καλημέρα σας, ότι έχουμε γνωριστεί, αισθανόμαστε μια οικογένεια πια μαζί σας, και όποτε υπάρχει κάτι τόσο όμορφο θέλουμε πολύ να το μοιράζεστε με τους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα και στους δύο σας.
0: Θέλουμε έτσι λίγο να μας περιγράψετε από την αρχή αυτό το ταξίδι και αυτή την πρωτοβουλία που κάνετε τις επόμενες μέρες, και νομίζω όλη αυτή η δραστηριότητα ξεκινάει από αύριο. Να μας κάνετε μια εισαγωγή.
2: Ωραία. Από αύριο λοιπόν ξεκινάει η 5η συνάντηση υιοθετημένων. Αυτό το ταξίδι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια σύγχρονη οδύσσια για αυτούς τους υιοθετημένους Έλληνες. Πολλοί από αυτούς που δεν υιοθετήθηκαν από Έλληνες Αμερικάνους και έχουν ελάχιστη και καθόλου σχέση με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της Ελλάδας. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, που ήταν πριν 3 χρόνια στην Ελλάδα, επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στην Αθήνα, Δελφούς και Αρχαία Κόρινθο. Φέτος όμως εστιάζουμε στο αρχαίο πάλι, αλλά και το νεότερο παρελθόν της Ελλάδας, ώστε να δώσουμε σε αυτούς τους υιοθετημένους μια αίσθηση της πλούσιας ιστορίας τους.
1: Θέλουμε να θυμίσουμε, Δημήτρη, στους ακροατές που τυχόν δεν σας έχουν ακούσει ξανά στην εκπομπή μας, πώς δημιουργήθηκε το Ευτυχία Project, για ποια υιοθετημένα παιδιά μιλάμε. Μιλάμε για δεκαετίες πίσω.
2: Ναι. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος παρέχει δωρεάν βοήθεια σε άτομα ελληνικής καταγωγής που έχουν υιοθετηθεί, έχουν γεννηθεί δηλαδή στην Ελλάδα, έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό. Έχουμε 4.500 παιδιά στην Αμερική.
1: 4.500 παιδιά στην Αμερική. Θέλω λίγο να το καταλάβουμε. Είναι τεράστιος αριθμός.
0: Τα οποία έφυγαν τη δεκαετία του 60 ως επιτοπλίστων.
2: 50, 70.
0: Έτσι, ήταν σε πολύ μικρή ηλικία.
2: Βρέφη.
1: Μωράκια, βρέφη.
2: Και επίσης βοηθούμε και τις ελληνικές βιολογικές οικογένειες που αναζητούν τα παιδιά αυτά, τα οποία δόθηκαν η υιοθεσία ή τους τα έκλεψαν, γιατί έχουμε και αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Έγινε μια γενοκτονία στην Ελλάδα εκείνες τις 3 τελευταίες δεκαετίες που αναφέραμε πριν.
0: Ναι, μετά τον πόλεμο βέβαια. Υπήρχαν και διαδικασίες όπου κανείς δεν ήξερε και τη διαδρομή, έτσι, και φαντάζομαι εκεί είναι πολύ δύσκολο πια να βρεθούν τα
2: έχουμε. Δεν ήταν νόμιμες υιοθεσίες. Ξεκινούσαν εντελώς παράνομες και κάπου στην διαδρομή υπήρχε μια νομιμοποίηση, ας πούμε, αλλά δεν υπήρχε σύνομη κανονική σε καμία περίπτωση. Και σε καμία υιοθεσία από αυτές δεν ήταν όλα σύνομα.
1: Αυτό που λέγαμε, κυρία Βρισιώτη, είναι ότι κάποια παιδιά κατάφεραν να βρουν την ευτυχία και να υιοθετηθούν από οικογένειες Αμερικανών που πραγματικά τα αγκάλιασαν, τους πρόσφεραν μια όμορφη ζωή. Άλλα παιδάκια δεν είχαν όμως την ίδια τύχη.
2: Όχι. Όχι. Και για μένα που ασχολούμαι αυτά τα χρόνια, οι περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν και πολύ καλές, γιατί για να έρθει ένα ζευγάρι Αμερικανών στην Ελλάδα για να υιοθετήσει παιδί, είπα να πει ότι δεν είχε το δικαίωμα στην Αμερική να το κάνει. Τότε υπήρχαν νόμικοι αρκετά ισχυροί, και είτε ήταν αλκοολικοί, ήταν ναρκωμανείς, ήταν κάποια ψυχασθένεια είχαν, οπότε δεν τους επιτρέπαν να πάρουν παιδί. Και ήρθαν βέβαια.
1: Και βρήκαν αυτό το παραθυράκι να έρθουν στην Ελλάδα για να πάρουν παιδί από εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακούγεται σκληρό, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια.
0: Είναι σκληρή αλήθεια, γιατί αυτά συνέβαιναν τότε. Έτσι. Και είναι δεδομένο, και γι' αυτό λέμε ότι η δική σας υπόθεση δεν είναι απλώς.
2: Αυτό δεν έχει σταματήσει ούτε σήμερα. Δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γίνεται και σήμερα.
1: Εσείς λοιπόν έχετε βοηθήσει όσα παιδιά μαθαίνουν για το Ευτυχία Project και έρθουν σε επαφή μαζί σας. Έχετε βοηθήσει να αναζητήσουν τις ρίζες στην Ελλάδα. Πόσες περιπτώσεις είναι αυτές που έχουν καταφέρει να βρουν τους δικούς τους εδώ?
2: Έχουμε ενώσει κοντά στις 50 οικογένειες αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι σημαντικό. 50 οικογένειες που έχουν επαφή,
2: είναι
1: φαντάζομαι.
2: Γιατί δεν μας ανοίγονται τα αρχεία. Έχουμε και αυτό το GDPR που ούτε στους ίδιους στην ουσία επιτρέπει να πάρουν το αρχείο τους στα χέρια τους και να μελετήσουν ό,τι γράφει.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό, ένας από αυτούς τους ανθρώπους έτσι, ανακαλύπτει ότι έφυγε από ένα χωριό στην Ήπειρο. Έτσι. Και τελικά βρίσκεται ο σύνδεσμος, επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτή η διαδρομή και είναι ο ίδιος άνθρωπος και θέλει να αναζητήσει κάπου ό,τι υπάρχει από την πολιτεία, το κράτος, το Δήμο, δεν ξέρω εγώ τι είναι, λοιπόν, από κάποια υπηρεσία για να ξέρει την δική του προσωπική ιστορία. Αυτό δεν έχει πρόσβαση?
2: Έχει μέχρι σε ένα σημείο. Παράδειγμα, εχθές εγώ ήμουνα σε ένα από τα ιδρύματα αυτά με έναν από τους υιοθετημένους που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και ήθελε να δει το αρχείο τους στο ίδρυμα. Οι άνθρωποι έχουν καλή διάθεση να βοηθήσουν. Όμως μέσα στο αρχείο μπορεί να αναγράφονται ονόματα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του και λόγω του νόμου δεν τους επιτρέπεται να του δώσουν. Του δίνουν κάποια τη ληξιαρχή πράξη γεννήσεως, το αντίγραφο της υιοθεσίας, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ό,τι αφορά τους ίδιους προσωπικά, να μην αναφέρεται δηλαδή κάποιο εμπλεκόμενο πρόσωπο στη διαδικασία αυτή, καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Τώρα, σε αυτό το ταξίδι που κάνετε...
2: Υπάρχει μάνα γραμμένη στο έγγραφο της υιοθεσίας του δικαστηρίου, έχει καλώς. Αλλιώς δεν υπάρχει ούτε αυτή η περίπτωση να του πούν το όνομα της μάνας.
1: Μάλιστα.
2: Και να το έχουν.
1: Πώς να ξεκινήσεις τώρα από το μηδέν στην ουσία?
2: Έχουμε ενώσει παιδί έκθετου γονέων. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα εγώ προσπαθώ να καταλάβω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να υπήρχε και μια ανησυχία, τι να πω τώρα, αντεκδίκησης τέτοιων πραγμάτων αν είναι τρίτα πρόσωπα μπλεγμένα, αλλά τώρα της μητέρας μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
2: Ναι. Αν δεν είναι γραμμένο στη δικαστική απόφαση, δεν θεωρώ ότι το δίνουν με ευχέρεια. Διότι θεωρούν και η μάνα έχει προσωπικό δεδομένο, αλλά θεωρώ εγώ και όλοι μας πιστεύω ότι όταν υπάρχει ένα παιδί, η μάνα δεν έχει προσωπικά δεδομένα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχουν φύγει πια από τη ζωή οι γονείς και τα αδέλφια που ζουν εδώ στην Ελλάδα να ψάχνουν τα αδέλφια τους.
2: Ναι. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η δική μας.
1: Θέλω να θυμίσετε τη δική σας περίπτωση, αφορά στο σύζυγό σας αυτό.
2: Ναι, το σύντροφό μου, ο οποίος ψάχνει δύο αδέρφια που χάθηκαν το ένα το 58 και το άλλο το 63. Τα κλέψαν τα παιδιά. Το ένα από το μαιευτήριο και το άλλο μετά τη βάφτισή του, πλέον 9 μηνών.
1: Και είναι ακόμη σε αναζήτηση.
2: Ναι.
0: Δύο παιδιά από την ίδια οικογένεια.
2: Δύο παιδιά από την ίδια οικογένεια.
1: Αύριο λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα.
2: Αύριο συναντιόμαστε το βράδυ και ό,τι καλύτερο να ξεκινήσουμε με μια ελληνική ταβέρνα. Θα συναντηθούμε στο Ψηρί, η ωραία Πεντέλη.
1: Τι ωραία.
2: Να διασκεδάσουμε, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά που λένε. Και την Κυριακή το πρωί ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά η διαδρομή.
2: Θα επισκεφτούμε το Λευκό Πύργο, Ροτόντα, Άγιο Δημήτριο. Θα πάμε βέβαια και στη Βεργίνα. Συνεχίζουμε μετά για Μετέωρα, Μέτσοβο, για να καταλήξουμε και στα Γιάννενα. Εκεί θα μείνουμε δύο μερούλες. Μετά θα πάμε στην Άρτα, στη Οφύρη και φυσικά στο Μεσολόγγι. Καλή μόνο άμα δεν πάμε στο Μεσολόγγι, ειδικά φέτος.
0: Ναι, βέβαια, μετά 200 χρόνια.
2: Έτσι. Και μετά την άλλη μέρα θα διανυκτερεύσουμε στην Άφπαχτο. Την άλλη μέρα θα πάμε Καλάβρικα, στα μαρτυρικά Καλάβρικα. Και θα καταλήξουμε στην αρχαία Κόρινθο, που εκεί ο Δήμαρχος Κορίνθου μας ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη στον αρχαιολογικό χώρο και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό που θα μας κάνει. Άλλωστε η ολοκλήρωση του ταξιδίου μας στην Κόρινθο ενέχει και ένα βαθύ ποιητικό συμβολισμό, γιατί καθρεφτίζει απόλυτα τις ζωές των συμμετοχόντων μας, οι οποίοι λειτουργούν ως ανθρώπινες γέφυρες ανάμεσα σε υπήρους μεταφέρονται στο ελληνικό πνεύμα.
1: Έτσι είναι.
2: Ξέρετε, η Κόρινθος συνδέεται βαθιά και ιστορικά, μυθολογικά και θα έλεγα και συναισθηματικά με τους υιοθετημένους. Mm-hmm. Ο Ειδίποδας ήταν το πιο διάσημο υιοθετημένο πρόσωπο.
0: Βέβαια.
2: Ο οποίος ανατράφηκε από τον βασιλιά Πόλυβο και τη βασίλισσα Μερόπη της Κορίνθου. Mm-hmm. Οπότε αυτό το μυθολογικό ταξίδι του Ειδίποδα αποτελεί μια διαχρονική αντανάκλαση της εμπειρίας των υιοθετημένων.
1: Είναι σημαντικό ότι είναι μαζί σας.
2: Είναι ριζωμένη η αναζήτηση της αληθινής καταγωγής.
1: Είναι μαζί σας άνθρωποι που έρχονται πρώτη φορά στην Ελλάδα, που γνωρίζουν ότι γεννήθηκαν εδώ. Δεν έχουν ωστόσο κάποιο άλλο στοιχείο, για την ώρα τουλάχιστον, και θέλουν να έχουν την πρώτη τους επαφή με την Ελλάδα. Και τους έχετε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο ταξίδι, κυρία Βρυσιώτη.
2: Είναι, αυτό για μένα είναι το πιο συγκινητικό, γιατί έχουν έρθει, φέτος έχουμε πολύ μεγάλο γκρουπ, γύρω στα 55 άτομα, mm-hmm. έχουν καταφτάσει ήδη στην Αθήνα, και για τους περισσότερους είναι πρώτη φορά. Είναι όμως και κάποιοι που έχουν βρει τις οικογένειες, έχουν έρθει μια εβδομάδα νωρίτερα να περάσουν με τις βιολογικές τους οικογένειες λίγο χρόνο. Και αυτό από μόνο του είναι συγκινητικό, γιατί αυτοί που βρίσκουν τελικά αυτή τη μεγάλη ελληνική αγκαλιά δεν μπορούν να μείνουν μακριά μετά.
1: Εντάξει.
2: Οπότε είναι πολύ σημαντικό για αυτούς.
1: Είναι εξαιρετική η προσπάθειά σας. Εμείς πάντοτε είμαστε εδώ και το ξέρετε. Θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα σας. Να υπάρχουν καινούργια παιδιά, θέλουμε να μαθαίνουμε, που βρίσκουν τελικά την άκρη του νήματος. Του νήματος της ζωής τους, έτσι. Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
2: Η αλήθεια είναι το παν. Σε όλους μας άλλωστε.
1: Βέβαια.
2: Αν δεν ξέρεις από πού κατάγεσαι ή ποια είναι η ρίζα.
1: Έτσι. Δεν μπορείς να ξέρεις και τον εαυτό σου.
2: Δεν μπορείς να σε ρίξεις, ναι.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για να περάσετε όμορφα.
0: Φορά, για αυτή τη συναμιλία.
1: Να περάσετε όμορφα, να το ευχαριστηθείτε.
2: Να είστε καλά. Και πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετή συγκίνηση σε αυτό εδώ. Ήδη στα Γιάννενα θα ενώσουμε μια οικογένεια. Περιμένει και μια οικογένεια
0: μάλιστα.
2: να δει για πρώτη φορά.
0: Τι είναι, αδελφός, αδελφή, μια αδελφή,
2: Είναι ξαδέρφια. Είμαστε στην αρχή. Είμαστε στην αρχή αυτής της αναζήτησης και έχουμε βρει.
0: Εντάξει, το οποίο πρέπει να είναι, να σας ρωτήσω, πρέπει να είναι συγκλονιστικό και ως κοινή. Και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και αφελές λίγο αυτό που λέω, αλλά. Μπορεί να μοιάζουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Μπορεί να έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή να είναι ξαδέλφια, να είναι αδέλφια, δεν το ζητάμε, πιο πιθανό. Έτσι. Και εκεί παθαίνεις, νομίζω. Είναι ένα σοκ.
1: Είναι σοκαριστικό, είναι και όμορφο όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βρυσιώτη, να μας ενημερώνετε για ό,τι όμορφο συμβαίνει. Να είστε καλά και να το απολαύσετε, να το χαρείτε. Πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά που έρχονται εδώ να αναζητήσουν την τύχη τους, τη μοίρα τους, την αρχή της ζωής τους, έτσι, στην Ελλάδα, και όλους τους υπέροχους εκεί συνεργάτες του Ευτυχία Project.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα, το οποίο έχουμε προγραμματίσει για σας σήμερα, για αυτή την πρωτοβουλία του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Εύξηνος Μνεία, έτσι, που οργανώνει το Σαββατοκύριακο το πρώτο θεματικό φεστιβάλ Αργολίδος, υπό την αιχίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδας και της International Action Art.
1: Έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, από αυτήν εδώ την εκπομπή, όποτε υπάρχει κάτι όμορφο, πολιτιστικό, ένα γεγονός, το οποίο αξίζει οι ακροατές μας να μάθουν, και μια που συμβαίνει τώρα και στο πανέμορφο Ναύπλιο, δεν το συζητάμε, μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί. Έχουμε πει να επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς βεβαίως θα δίνουμε το βήμα και τον χρόνο για να ακούγεστε στον αέρα. Να καλωσορίσουμε.
0: Βεβαίως, με πάρα πολύ χαρά, την πρόεδρο του Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Εύξηνος Μνεία, την κυρία Σοφία Ελευθεριάδη Πιτσάκη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, κυρία Πιτσάκη?
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το σχεδόν ηλιόλουστο στο Ναύπλιο, όχι ακόμα.
1: Και εγώ έτσι θα ακουγόμουν αν ήμουν στο ηλιόλουστο στο Ναύπλιο.
0: Όχι ακόμα, τι θα φτιάξει, ο καιρός θα χαλάσει.
7: Ο καιρός θα φτιάξει, τώρα έχουμε την Ανατολή. Σε λίγο θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο ήλιο.
0: Υπέροχα.
1: Τέλεια.
0: Η ερώτηση είναι, ποιο ακριβώς είναι το θέμα του φεστιβάλ που διοργανώνεται αύριο εκεί? Είναι το πρώτο, διαβάζουμε, θεματικό φεστιβάλ, έτσι? Άρα είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει τώρα.
7: Ακριβώς, κύριε Γκόλια, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει τώρα και λέγεται θεματικό ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί κάθε φορά, κάθε χρόνο θα έχουμε ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο πάντοτε θα άπτεται του πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Η πρώτη είναι με τα γλυπτά του Παρθενώνα, έτσι, η επιστροφή θα τα...
7: Η πρώτη είναι λοιπόν, ναι, η πρώτη είναι το αίτημά μας, πραγματώνεται το αίτημά μας, το εθνικό μας αίτημα, της επιστροφής των μαρμάρων μας εκεί που ανήκουν, ακριβώς.
0: Και με ποιο τρόπο έτσι θα προσπαθήσετε να ευαισθητοποιήσετε ή να δείξετε αυτό το θέμα, τι έχετε προγραμματίσει?
7: Αν δεν υπάρχει ενημέρωση, ξέρετε κύριε Γκόλια, τίποτα δεν γίνεται. Αυτό που κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε το πρώτο μας φεστιβάλ, να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι μόνο τους ντόπιους, να ενημερώσουμε τους τουρίστες, να ενημερώσουμε τα παιδιά, τα σχολεία. Ξέρετε, η νέα γενιά είναι αυτή η οποία θα κρατήσει τα ενία του πολιτισμού αργότερα. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο με τις ομιλίες μας, ενημέρωση πάνω στο τι ακριβώς κάνουμε και για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται, αυτό το ηθικά πολιτιστικό αίτημα το οποίο έχουμε. Και μετά θα ακολουθήσουν τα εγγένεια μιας έκθεσης από βραβευμένους εικαστικούς, έκθεσης κοσμημάτων. Μας έκαναν την τιμή εξαιρετικά κοσμήματα και οι δημιουργοί τους να βρίσκονται στην έκθεσή μας. Γίνονται λοιπόν τα εγγένεια από τον Δήμαρχο Ναυπλιαίων και από την κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου, τη δημοσιογράφο. Και αφού κερδιάζουν τα εγγένεια και θαυμάσουμε τα κοσμήματα, και θα μιλώ σε γυναίκα τώρα, γιατί πραγματικά έχω πολύ μεγάλη απορία, έχοντας δει όλες τις υπέροχες φωτογραφίες μας έχουν στείλει οι δημιουργοί. Αφού τελειώσει λοιπόν αυτό, θα πάμε στην πλατεία Συντάγματος, που είναι ακριβώς δίπλα από το βουλευτικό, και θα παντρέψουμε την ελληνική παράδοση με τον πολιτισμό μας. Γιατί έχουμε 8 συλλόγους πολιτιστικούς από όλη την Ελλάδα που θα χορέψουν και θα χαρούμε όλοι μαζί, προσπαθώντας να δώσουμε το μήνυμα αυτό που όλη η Ελλάδα επιθυμεί και δεν το λέει και κανένας καθημερινά. Προσπαθούμε να βρούμε μια συγκεκριμένη ημέρα, ας πούμε, και μια συγκεκριμένη εκδήλωση για να το κάνουμε, αλλά το επιθυμούμε όλοι μας. Θέλουμε λοιπόν τα μάρμαρά μας να έρθουν στην Ελλάδα και αυτό θέλουμε να το κάνουμε, ενημερώνοντας τον κόσμο.
1: Λοιπόν, τα γλυπτά του Παρθενώνα, γίνεται μια καμπάνια, θα υπάρξει και συλλογή υπογραφών?
7: Βεβαίως, θα υπάρχουν 3 βιβλία υπογραφών στο βουλευτικό, που είναι η πρώτη βουλή του Ελληνίου, που θα γίνει όλη η εκδήλωση, στην είσοδο της έκθεσης, όπως ακριβώς και στην πλατεία Συντάγματος.
1: Εξαιρετική πρωτοβουλία. Αν κάποιοι φίλοι έχουν προγραμματίσει να είναι στο Ναύπλιο αυτό το Σαββατοκυριακό, ή αν κάποιοι είστε κοντά, ή έχετε χρόνο, ή έχετε διάθεση και θέλετε να βρεθείτε στο Ναύπλιο, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ με πολύ ειδικό σκοπό. Εμείς πάντα είμαστε δίπλα σε αυτό, για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
7: Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και σας προσκαλούμε. Μακάρι να μπορέσετε να έχετε χρόνο να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και είναι καλό και για τους επισκέπτες εκεί, γιατί πάντα το Ναύπλιο έχει επισκέπτες, ειδικά αυτή την περίοδο του χρόνου. Έτσι είναι αρκετός ο κόσμος που κάνει μια τέτοια εκδρομή από την Αθήνα. Θα έχει μια ακόμη επιλογή όταν φτάσει εκεί.
7: Mm-hmm. Ακριβώς, το Ναύπλιο ούτως ή άλλως είναι από μόνο του μια σκηνή πολιτισμού. Περπατάμε και η ιστορία είναι δίπλα μας.
1: Και πρέπει να θυμίσουμε ότι το φεστιβάλ εξάγεται στο βουλευτικό του Ναυπλίου, να το επισημάνουμε, που είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων. Έτσι.
7: Η πρώτη βουλή των Ελλήνων, ακριβώς. Συμβολικό και το κτίριο στο οποίο γίνεται βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: που μας ενημερώσατε και έτσι και εμείς ενημερώνουμε τη σειρά μας.
7: Ευχαριστώ για την ευγένειά σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά την καλημέρα.
7: Καλημέρα,
1: Σοφία Ελευθεριάδη Πιτσάκη, πρόεδρος της Ευξήνου Μνείας.

0: πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για Ποσουκού βασικά.
1: Υπέροχα. Και εμείς να σας πούμε, σκεφτείτε, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προστό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr.
0: Φάιμπερ
1: και μάθε περισσότερα.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα δώσαμε καθημερινά από μία επιταγή αξίας 80 ευρώ για το εξαιρετικό Σολούνα, το εστιατόριο που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Έχετε 3 λεπτά ακόμη και οι τελευταίοι για να συμμετάσχετε, να πάρετε και τη σημερινή επιταγούλα, να τη διεκδικήσετε.
1: SMS 989 κενό, τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά, ονοματοπώνυμο και αποστολή στο 54301. Χρέος 34 cents.
0: Ναι, εξαιρετικά. Και επίσης πρέπει να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Νίκο από το Γέρακα με το μετρητή του ΔΔΕ. Να είστε καλά,
1: λέει.
0: Ευχαριστώ
1: Νίκο.
0: Για χθες. Εύχομαι να σας συμβούν καλά πράγματα, μας λέει ο Νίκος. Όπως συνέβησαν σε σένα καλά πράγματα, φίλε μου Νίκο, έτσι μακάρι να συμβούν σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία ευχή. Ο Πάτροκλος μας σχολιάζει το θέμα που είχαμε νωρίτερα. Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια και ζουν σαν να μοιράζονται μια κληρονομιά. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Αλήθεια είναι αυτό, Πάτροκλο.
1: Το συμμερίζομαι ως φιλοσοφία.
0: Ένα ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Πάτροκλε. Θέλει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, λέει, έχω την εξής απορία. Πες ότι ήμουν στη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος και είχα πάρει 1000 ψήφους. Mm-hmm. Και μετά φεύγω και γίνομαι υποψήφιος του Πασόκ. Τυχαίο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πόσες ψήφους θα πάρω? Θέλω να πω, αυτοί που με ψήφισαν πριν θα με ακολουθήσουν στο άλλο κόμμα ή οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος θα με ψηφίσουν? Γιατί δεν έχουν δικούς τους υποψηφίους.
1: Εξαρτάται αυτό λίγο, νομίζω, όπως μας λέει ο κύριος Αντώνης. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ένας υποψήφιος μπορεί να μεταφέρει και ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων.
0: Δεν τους παίρνει όλους όμως.
1: Σε καμία περίπτωση. Ειδικά στην επαρχία, μπορεί εκεί το ποσοστό να είναι λίγο ψηλότερο. Δηλαδή, πόσους μπορεί να επηρεάσει το πρόσωπο που είναι πιο εξατομικευμένες
0: σχέσεις,
1: έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και βουλευτές στις επαρχίες που έχουν αλλάξει στρατόπεδο
0: και έχουν πάρει κόσμο.
1: Δεν έχει συμβεί
0: και με τη διαπροσωπική επαφή όμως.
1: Αυτό λέμε.
0: Κάτι το οποίο στην Αχανία Αθήνα δεν συμβαίνει. Όμως υπάρχει και ένα ποσοστό ψηφοφόρων που λέει, εγώ τόσα χρόνια ψήφιζα εσένα σε αυτό το κόμμα. Εσύ τώρα φεύγεις και μου πας στον αντίπαλο, στον
1: Φυσικά.
0: Απέναντι. Έχω ξενερώσει μαζί σου, ούτε να σε βλέπω δεν θέλω.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια υπάρχουν αυτό. Υπάρχουν και τα δύο. Αλλά το πόσοι θα τον ακολουθήσουν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Δηλαδή έχει να κάνει με το πρόσωπο, την περιοχή, όλα αυτά.
0: Ναι. Δες ένα μήνυμα που μας στέλνει συγκλονιστικό φίλος ο Σπύρος. Από την Πιερία, νομίζω είναι ο Σπύρος. Καλημέρα, παρεάκι μου, λέει. Πολύ συγκινητικό το ρεπορτάζ για τα παιδιά από το Ευτυχία Project που παρουσιάσαμε νωρίτερα. Θυμήθηκα, λέει, τη συγχωρημένη τη μανούλα μου που έλεγε για το πρώτο της παιδί, το 63, που της είπαν ότι πέθανε στη γέννα, ενώ εκείνη έλεγε ότι της το πήραν. Και σκέφτεται τώρα ο Σπύρος κι αν έλεγε αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, μήπως να επικοινωνήσει κιόλας με τη.
0: Μήπως έρθει σε επαφή με το Ευτυχία Project,
1: τώρα,
0: με την κυρία Βρυσιώτη.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ κι εγώ. Τώρα σε αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να κρίνεις ούτε να έχεις άποψη, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορώ να φανταστώ κι εγώ μία μητέρα που να λέει ότι το παιδί μου ήταν γερό και να μην πιστεύει κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι, ξέρεις, η φύση σε αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλάνθαστη.
0: Ήταν συχνό το φαινόμενο τότε πάντως να λένε ότι το παιδί σας πέθανε και τελικά να το δίνουν στο εξωτερικό για υιοθεσία. Και το είπε η κυρία Βρυσιώτη, το είπε ξεκάθαρα δηλαδή, ότι μιλάμε τώρα για παράνομο τρόπο με τον οποίο παίρναν τα παιδιά, έτσι, στη συντριπτική πλειοψηφία. Σπύρο, αν έχεις μία σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει στις ΗΠΑ ή κάπου αλλού ένα αδελφάκι σου, να σε φέρουμε σε επαφή με την κυρία Βρυσιώτη. Να το κάνουμε με χαρά.
1: Κάπως σας φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά σας και σήμερα. Τώρα στο Σκαλδρανιάνο, στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6.
1: Και έρχεται στο δελτίο ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
0: Το κορίτσι μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων.
1: Εννοείται. Και αμέσως μετά Νίκος Παναγιατόπουλος στα Εξχατζής Αθηναίας Νέγκα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στην άνοδο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβου Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο με 4 δίκυκλες μοτοσικλέτες σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας. Ομάδα αποτελούμενη από μοτοσικλέτες κινούταν επί της Εθνικής Οδού όταν 4 από αυτές συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας εκτίμησε ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στον χειμώνα, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. Όπως είπε, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα οδηγούσαν σε αύξηση της ζήτησης των τιμών ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Σχετικά με τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Ντομπρόφσκης είπε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, κ. Πιερακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού, της Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές της Χαλκιδικής. Η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες ξανά, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση με πολιτικά κίνητρα από 4 άτομα δέχτηκε 32χρονος έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Οι 4 δράστες φερόνται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και φασιστών. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση ληφθήκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης των Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Περισσότεροι από 70.000 διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους του Παρισιού και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκογνού ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2027 προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα. Συνελήφθη ο δράστης της ένοπλης επίθεσης κατά εργαζομένων στη διάρκεια ελέγχου για όπλα στην περιφερειακή διοίκηση του Μπενγκάου στη Βαβαρία, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και μία γυναίκα. Πρόκειται για έναν 60χρονο Γερμανό, ο οποίος άνοιξε πύρ εναντίον των δύο υπαλλήλων και στη συνέχεια παρέμεινε ταμπουρωμένος για αρκετές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 92-74 επικράτησε ο Παναθηναϊκός της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, στις 9:15 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο

Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και έρχονται λασποβροχές. Λέει αλλάζει ο καιρός, αλλά θα έχουμε μια έτσι εικόνα η οποία παραπέμπει σε μια διχασμένη προσωπικότητα, γιατί ο καιρός και αυτός έχει τα δικά του ψυχολογικά, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Μας λέει ότι θα έχουμε αλλαγή σκηνικού, η κορύφωση των φαινομένων θα είναι το Σάββατο, Βόρειο Ιόνιο Ήπειρο, θα είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που θα μας επιφυλάσσει ο καιρός, φθινόπωρο με βροχές στα δυτικά, αλλά σχεδόν καλοκαιρινή διάθεση στα ανατολικά. Νοτιάδες, υγρασία, ξέρετε, αυτό το μπλιάχ, εσείς οι χειμωνούλιδες που περιμένετε πώς και πώς το χειμώνα, καλοκαίρι, ντάλα, ζέστη, μια χαρά. Ξέρετε πώς να το αντιμετωπίζετε, παιδί. Με αυτό το άλλο τώρα έχεις και νοτιά, έχεις και βροχή, σου φυσάει και έχεις και λίγο κρύο, ντύνεσαι καλά το πρωί και μετά το μεσημέρι αρχίζει το στριπτής. Τέλος πάντων, είναι αυτός ο παλιό καιρός που το λέω εγώ, να μην το χρησιμοποιήσω διαφορετικά ως ορολογία. Οι άνεμοι λοιπόν θα πνέουν γενικά ασθενείς στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Θα έχει ζεστούλα δηλαδή. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 12 έως 27. Ένας μήνας, παιδιά, πέρασε από το θάνατο του Μαζό. Και όπως βλέπετε, δεν τον αφήνουν να ησυχάσει τον άνθρωπο. Κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές βγάζουν από εδώ τα ίδια και τα ίδια, ανακυκλώνουν μηνύματα, τι έκανε, τι δεν έκανε. Τέλος πάντων, το πώς τον έπεισαν να πάει, ιατροδικαστικές εξετάσεις, τοξικολογικές, ιστολογικές, είναι η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Πια νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο να αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να ησυχάσει. Ταλαιπωρήθηκε με έναν τρόπο που δεν έπρεπε. Και με το θάνατό του, βέβαια, έβγαλε, σήκωσε αυτό το καπάκι και βγήκε όλη αυτή η βρωμιά. Και βέβαια, αυτή η βρωμιά, αυτοί οι τσαρλατάνοι είχαν το πλαίσιο για να το κάνουν, έτσι, και τις πλάτες προφανώς. Προσέξτε τώρα την ηρωνία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του κ. Πατούλη βεβαίως, προειδοποιεί το κοινό για αμφιλεγόμενες μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής. Αυτό ήταν πριν από ένα 24ωρο. Παιδιά, μια χαρά. Εδώ λες τώρα, ή αυτοί είναι χαζοί, ή μας θεωρούν χαζούς. Δεν υπάρχει άλλο αυτό. Ή είναι χαζοί, ή μας θεωρούν χαζούς, ή μάλλον υπάρχει ένα τρίτο. Ή κάτι άλλο βρωμάει στην υπόθεση. Αχ, τι να πω. Πάντως, από υπόθεση σε υπόθεση πάμε, έτσι. Τι λέτε τώρα, είπα Ιράν, Ρωσία, Ουκρανία. Τώρα έχουμε βύσει καρβέλα. Πώς αν αντέξουμε οι άνθρωποι πια, πώς αν αντέξουμε. Έχουμε αυτόν τον πόλεμο στα χαρακόμματα και αυτό και εκατομμύρια από εκεί, εκατομμύρια από την άλλη. Και μπλέκονται και εφοπλιστές. Και, δηλαδή, πού πήγαν και εφοπλιστές να μπλέξουν τώρα εκεί σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και μαθαίνουμε διάφορα ντεσού. Είναι καλά αυτά όμως, είναι διδακτικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πορώνονται, πολλώνονται, αγιοποιούν, μυθοποιούν και όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, διασκέδαση καλή είναι, ακούστε τραγουδάκι τώρα περί προσωπικότητων και όλα αυτά. Αφήστε το παραέξω, γιατί είναι αυτό που φαίνεται. Γιατί πίσω από αυτό που φαίνεται προφανώς είναι κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο με την πρώτη έτσι πίεση. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά και διάφορα άλλα ζητήματα, τέλος πάντων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να βγάλουμε τον αυτό μας, τον καλό μας εαυτό προς τα έξω. Δηλαδή λεφτά και εξουσία. Λοιπόν, άμα τα δώσεις αυτά τα δύο, μπορείς να καταλάβεις τον άνθρωπο. Όχι πριν, όταν δεν έχει τα λεφτά κάποιος, στο παίζει, ρε παιδί μου, αλληλέγγυο, στο παίζει αυτό, εκείνο, τα λέω. Όταν τα οικονομήσει, μετά, εντάξει, οκ, ή δει ότι χάνει ή παίρνει κάποιος

άλλους περισσότερα, αρχίζει και τρελαίνεται. Και βέβαια εξουσία. Δηλαδή, όσο κάποιοι δεν έχουν εξουσία, στο παίζουν δημοκράτες, το παίζουν έτσι, το παίζουν αλλιώς, όταν τους δώσεις εξουσία, καταλαβαίνεις. Αν πραγματικά αυτό που λένε, το πιστεύουν και τα σχετικά. Η υπόθεση βρωμάει. Και δεν είναι μόνο η υπόθεση αυτή που βρωμάει, είναι και η υπόθεση στο σχολικό συγκρότημα στην Γράβα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από τι έγινε, από τι βγαίνει μποχά. Τώρα τα παιδιά, 4.000 μαθητές, γιατί είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, θα κάνουν διαδικτυακό μάθημα, γιατί υπάρχει ιοσμία αερίου εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Δεν ξέρω τι να πω. Και από την άλλη, παιδιά, είχαμε και την Πανάθα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχουμε και το Σταμάτη εδώ απέναντι που το θυμίζει, αν και Ολυμπιακός έτσι. Λοιπόν, με τον Φρανσίσκο πολύ καλός να οργανώνει, Λεσόρ και Ντέιβις να εκτελούν. Και μια άμυνα πολύ δυνατή, 92-74 τη Φενέρμπαξε, παιδιά. 4-0 στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, εγώ έχω πει κάτι στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι να το παρακολουθείς τα τελευταία 5 λεπτά. Δεν πάει να κερδίζει άλλο το πρώτο δεκάλεπτο. Άμα δεν μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, να πας στο τελευταίο πεντάλεπτο, το ξέρεις. Όπως επίσης και στην Ευρωλίγκα, δεν πάει να παίζουν στην κανονική σεζόν, να κερδίζουν, να κάνουν, να ράνουν. Όταν μπει εκεί στα νοκάουτ, εκεί βλέπεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Ρούμπιο, Ρούμπιο, Ρούμπιο, έφυγε ο Ρούμπιο, τι ωραία που είναι ο Ρούμπιο. Και βέβαια, προσέξτε το συμπέρασμα, τώρα ευχολόγια, αυτά όλα καλά είναι, ρε παιδί μου, αυτά στις δημόσιες σχέσεις, έτσι αλλιώς οι επισκέψεις αυτές είναι όλες προκαθορισμένες, είναι προκάτ. Έχει συμφωνήσει, έχει εννοηθεί τι θα πει, πώς θα το πει, και βέβαια δεν θα έρθει ο άλλος επίσκεψη στη χώρα σου για να σε βρήσει. Λοιπόν, το συμπέρασμα έτσι, πολύ λίγο να το κάνουμε δεκαρικάκια. Οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, αυτό είναι ξεκάθαρο, τη θέλουν σύμμαχο, αλλά δεν θέλουν την Τουρκία απέναντί τους. Γιατί θεωρούν και την Τουρκία το ίδιο σημαντική. Και όποιος πιστεύει ότι τα θερμά λόγια ισοδυναμούν με λευκή επιταγή στήριξης, μάλλον δεν κατάλαβε το μήνυμα. Ο Ρούμπιο αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της χώρας μας. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά όταν η συζήτηση έφτασε στο καλώδιο και τις τουρκικές αντιδράσεις, προτίμησε την αθόρυβη διπλωματία. Δεν υποσχέθηκε δημόσια ότι η Άγκυρα θα υποχωρήσει. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο ζήτημα. Ή θα πιέσει την Άγκυρα να υποχωρήσει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατρέψει την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για να μην δυσαρεστηθεί η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν συναισθήματα παιδιά εδώ. Σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, έχεις ιστορία και αυτά και τα λοιπά. Εδώ μπαίνουν τα συμφέροντα. Και πολύ πιο ειδικά αυτή η κυβέρνηση του Τραμπ. Η Ουάσιγκτον λοιπόν επιδιώκει σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως δικαίωση των υλικών θέσεων. Ούτε διεθνές δίκαιο. Το είπε ξεκάθαρα ο Ρούμπιο, παιδιά. Ο Ρούμπιο στην ποινικά είπε η ισχύς, η δύναμη. Τέλος, όλα τα άλλα θα τα δούμε κάποια στιγμή. Στον άλλο κόσμο. Σε μια άλλη ζωή, τέλος πάντων. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι πόσο μας επένεσε ο Ρούμπιο. Είναι τι συγκεκριμένα εξασφαλίσαμε. Γιατί οι φιλοφρονήσεις είναι δωρεάν. Οι γεωπολιτικές εγγύησεις, όχι. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε την άδεια της Τουρκίας, αλλά θα πάρουμε την άδεια της Αμερικής που θα έχει μιλήσει πριν από την Τουρκία. Και είπε και κάτι για ευαίσθητα πράγματα και είπε, πρώτον, μην κάνετε δημόσιες δηλώσεις, γιατί όλα αυτά τα συζητάμε backstage, πίσω από τις πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να αναλώνεστε σε δουλειές, σε δηλώσεις κτλ. Και το δεύτερο, αφήστε τους ιδιώτες να κάνουν τη δουλίτσα. Δηλαδή, εχώρισε δικαιώματα σε ιδιώτες, οι ιδιώτες θα κάνουν αυτοί χωρίς να έχεις την ευθύνη. Δηλαδή, ο ιδιώτης μπορεί να πάει στον Τούρκο να του πει: Κοίταξε, δηλαδή, μεγάλε, εγώ θα κάνω εδώ αυτό και άσε με να το κάνω. Δεν θα το πει: άσε με, δεν θα πάρει άδεια. Παιδιά, έτσι αλλιώς οι ναύτεξοι γι' αυτό υπάρχουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καμία άδεια. Από τη στιγμή που ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα, βγάζεις μια ναύτεξ που λες: Παιδιά, εγώ θα κάνω εργασίες εδώ πόντισης καλωδίου. Τελεία και παύλα. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες. Και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, να θέλει κάποιος να ποντίσει καλώδια και να έρχεται μια χώρα γειτονική για να λέει: Όχι, δεν θα το ποντίσεις. Τέλος πάντων. Και από την άλλη, έχουμε και τον φίλο μας τον Ντομπρόφσκις, όπου λέει: Παιδιά, δημοσιονομική πειθαρχία και ξέρω ψωμί. Αν και απέφυγε το απόλυτο όχι για Ελλάδα και Ιταλία που ζήτησαν να πάρουμε δημοσιονομικό χώρο. Όχι, σου λέει ο σκληρός ο Ντομπρόφσκις. Πρέπει να έχουμε, πώς το λένε, δημοσιονομική πειθαρχία. Και εμείς βέβαια, αυτοί δεν έχουν να δώσουν. Εμείς, επειδή φάγαμε την κατραπακιά και μας φίξαν το ζωνάρι, σφίξε, έφτασε κόκαλο. Έχουμε λίγο λίπος να δώσουμε σε αυτή την κρίσιμη φάση. Όχι, σου λέει, δεν αυτό δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή, τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Σου λέει ο Ντομπρόφσκις, θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής, θα το συζητήσουμε και θα δούμε. Μέχρι να πάνε στη Σύνοδο Κορυφής αυτοί, να συζητήσουν. Αν συζητήσουν, θα έχει βγει ο χειμώνας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή στην ταχύτητά της στο να παίρνει αποφάσεις. Και παιδιά, στο άλλο σοκαριστικό τώρα, για να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε εκτέλεση δια τυφεκισμού. Θα τον τουφεκίσουνε, παιδιά. Σε ζωντανή μετάδοση. Δηλαδή, αυτός ο Χασάν, ο Νιντάλ Χασάν, δολοφόνησε 13 ανθρώπους. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα που απαιτεί δικαιοσύνη. Αλλά τι ακριβώς επιδιώκει η Αμερική μεταδίδοντας ζωντανά την εκτέλεσή του? Να αποδείξει ότι τιμωρεί ή να μετατρέψει τον θάνατο σε τηλεοπτικό περθέαμα? Ο Τραμπ επαναφέρει εικόνες από άλλες εποχές, όταν οι εκτελέσεις γίνονταν δημόσια προς παραδειγματισμό. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτός από τους Ταλιμπάν που κάθονται στην πλατεία, ή τους Ιρανούς που λέμε για το θεοκρατικό καθεστώς που κρεμάνε τους ανθρώπους στις πλατείες κτλ.? Ποια είναι η διαφορά του δυτικού πολιτισμού από όλους αυτούς? Και αναρωτιέμαι πόση απόσταση χωρίζει τελικά τη δικαιοσύνη από την εκδίκηση. Μια δημοκρατία δεν αποδεικνύει τη δύναμή της με το πόσο θεαματικά σκοτώνει έναν καταδικασμένο, αλλά με το πόσο σέβεται τις αρχές της, ακόμα και απέναντι στους χειρότερους εγκληματίες. Δικαιοσύνη ναι, βαρβαρότητα όχι προφανώς. Δεν ξέρω, δηλαδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Το αντιλαμβάνεστε? Θα δείξουν στην τηλεόραση, θα ντουφεκίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Εγκληματία, εγκληματία. Ό,τι κάνουν οι Ταλιμπάν στις πλατείες, που σκοτώνουν αυτούς που κάνουν διάφορα μικρολιστίες αυτά, και είναι βέβαια και εναντίον του καθεστώτος τους. Αλλά είναι απίστευτο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989 και απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος γουστάρει. Ανακατεύει τώρα την ιστορία Καρβέλα Βύση στο παρασκήνιο. Εδώ, παιδιά, ο κόσμος χάνεται. Η Ευρώπη λέει έχουμε προβλήματα ελλείψης στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Λοιπόν, και εμείς τώρα, άμα ανοίξετε τώρα τις τηλεοράσεις, το θέμα μας είναι Καρβέλας Βύση. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, παιδιά. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί που πατάνε το κουμπάκι, φταίνε. Γιατί πατάς το κουμπάκι, όταν παίζει Καρβέλα Βύση, το ένα πρόγραμμα κάνει 20%. Άμα αρχίσεις και λες οικονομικά, πολιτικά και αυτά και ιστορίες, 10. 5, 6, δεν θες να το βλέπεις. Αφού δεν θες να το βλέπεις, φάει Καρβέλα και Βύση, να ζεσταθείς, βάλ το και στη σόμπα, να ζεσταθείς το χειμώνα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή σωτηρία δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ το λέω. Δηλαδή, ένα μήνα γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα, υπάρχουν εντάσεις παντού, έχουμε πρόβλημα ενέργειας, έχουμε πρόβλημα πού θα φτάσουν οι τιμές και ασχολούμαστε ένα μήνα, δεν είπα να μην ασχοληθούμε, να ασχοληθούμε ρε παιδιά, αλλά με ένα μέτρο. Ασχολούμαστε με Μαζονάκη και τώρα Καρβέλα Βύση. Οκ, παιδιά, έκλεισε το θέμα μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ασχοληθούμε. Και βέβαια, απέναντί μου είπα ο Σταμάτης Καρλούτσος που ανακατεύει όλη αυτή την ιστορία. Κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο, αλλά και τη ρύθμιση των ήχων. Η Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη ροή. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε και τους άλλους στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τσακώνονται. Χθες δηλαδή ο άλλος ο Πασόκος έβρισε χιδέα μία εκπρόσωπο, αναπληρώτρια εκπρόσωπο του Τσίπρα. Και πραγματικά δεν είναι παιδί μου, έλεος αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, αυτούς τους τύπους, δηλαδή, ανεξάρτητα τι του το είπε, το Πασόκ πρέπει να το έχει ξυρίσει από χθες. Την είπε, είναι η Κωνσταντοπούλου ο Κωνσταντόπουλος με την Παπαδοπούλου. Με αποκάλυψε σκουπίδι, λέει, και κινήθηκε απειλητικά, έχει και μαρτύρει, θα πάει στη δικαιοσύνη. Ο τύπος όπως μίλαγε, άμα τον δεις, δεν ξέρω τι έγινε στο παρασκήνιο και στο διάλειμμα, τι του είπε η Παπαδοπούλου και τι απάντησε ο Κωνσταντόπουλος. Αυτός ο τύπος λοιπόν έπρεπε από χθες να τον έχει ξυρίσει το Πασόκ. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Τραμπουκισμοί και τέτοιο ύφος στον αέρα και δεν θα μου ξαναφέρετε εμένα να μιλάω με άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από το Πασόκ γιατί η Παπαδοπούλου ήταν στο Πασόκ και πήγε στον Τσίπρα. Λοιπόν, και σκουπίδι και διάφορα τέτοια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο δημόσιος. Μετά του φταίει ο Κασιδιάρης. Μετά του φταίει ο Κασιδιάρης. Από χθες έπρεπε να τον έχουν διώξει από το Πασόκ. Ξεκάθαρα. Και κάθονται ότι βγάζουν ανακοινώσεις, σουξουμούξου του Κωνσταντόπουλου και γιατί πήγε και τη ζήτησε συγγνώμη, αφού δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλί!
5: Βρείστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε ωραία θέματα, έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε σε δύο παράλληλους κόσμους. Στον πρώτο κόσμο το πολιτικό σύστημα, όλα πηγαίνουν εξαιρετικά, τσακώνονται για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και όλα αυτά. Η οικονομία αναπτύσσεται, οι επενδύσεις αυξάνονται, οι διεθνείς συμμαχίες ενισχύονται φυσικά, βεβαίως. Η Ελλάδα είναι γεωπολιτικός κόμβος, ενεργειακός κόμβος, εμπορικός κόμβος. Τόσους κόμβους έχουμε να αποκτήσει πλέον, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με τίποτα με τους κόμβους. Λοιπόν, τους κόμβους που έχουμε στους λογαριασμούς. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα έχουμε διάφορα ωραία ζητηματάκια. Το Πασόκ λέει είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε κι εμείς, αλλά ο Τσίπρας τους λέει όχι χωρίς εμένα, γιατί εγώ είμαι ο δεύτερος τώρα. Βέβαια ο Τσίπρας είχε ένα θέμα με το καλώδιο εκεί πέρα, τα μπέρδεψε, γιατί εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα όταν είσαι έτοιμος να ασκήσεις κριτική, ας πούμε, για το, ρε παιδί μου, για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπέρδεψε το ηλεκτρικό καλώδιο και το είπε τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Και εδώ είπε τρεις φορές. Λοιπόν, το καλώδιο έγινε τηλεπικοινωνιακό, κύριε Γιώργο μου, τώρα και εσύ τι θέλεις. Λοιπόν, θέλει να ασκεί κριτική, ρε παιδί μου, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Μόνο που στην τοποθέτησή του αποκάλεσε το επίμαχο έργο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μάλλον θεωρεί ότι θα μεταφέρονται τηλεοπτικά προγράμματα. Το απόσπασμα βέβαια αναπαράχθηκε, σχολιάστηκε κτλ. Κτλ. Αλλά τέλος πάντων, είναι διαφορετικό πράγμα να συνδέσεις την Ελλάδα με την Κύπρο ηλεκτρικά, έτσι, κι άλλο να τις βάλεις γρήγορο ίντερνετ ή να τις μεταδίδεις τηλεοπτικά προγράμματα. Λοιπόν, από την άλλη, προσέξτε, εκεί που ο κύριος Τσίπρας είχε ανακηρυχθεί αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των δημοσκοπήσεων, γιατί αυτό μας έλεγε πριν το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, πάμε να νικήσουμε το Μητσοτάκι. Είχε γίνει καμιά εκλογική διαδικασία, είχε στηθεί καμιά κάλπη, όχι, οι δημοσκοπήσεις το δείχνανε. Τώρα τον ξύνησαν οι δημοσκοπήσεις γιατί τον δείχνουν να πέφτει. Και η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Και έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Και τα έχει πάρει τα μαντάτα του κ. Τσίπρας, ότι δεν τραβάει. Το άλογο κόλλησε. Το μουλάρι κόλλησε στην ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα τον ενοχλεί η υπερπαραγωγή των δημοσκοπήσεων. Έχουμε χάσει, λέει, λίγο το νόημα, διότι στη χώρα μας 11 δημοσκοπικές εταιρείες βγάζουν 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα κτλ. Και ότι χειραγωγούν. Όταν τον βγάζανε δεύτερο, δεν χειραγωγούσαν τότε τον δεύτερο. Όχι έτσι για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα, γιατί θα χάσουμε και αυτά. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι είμαστε λωτοφάγοι, δεν ξέρω ότι. Ξεχνάμε το τι, όχι μόνο τι έχει κάνει ως κυβέρνηση, ξεχνάμε και το τι είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό το κίζει προφανώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη, παιδιά. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα. Από τη μία γκάφα στην άλλη πάνε και βέβαια ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, αν και είναι μακριά από την αυτοδυναμία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και είναι μόνο από εδώ και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια, ο μόνος κίνδυνος τώρα που φαίνεται
7: είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή, αυτό απασχολεί πολύ περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου από ότι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, να δούμε πώς αξιολογούν. Influencer λέει με ράσα για ιερό σκοπό. Έχει κάνει μια έρευνα, λέει, και η λειτουργία και το κήρυγμα από τον Άβωνα περνάει στο TikTok. Τι λέει, ρε παιδιά, μάλιστα. Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπερατάκο. Προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Μια απόφαση, λέει, που πάει για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Βρήκαμε το πρόβλημα, παιδιά. Ο Πιερακάκης βρήκε το πρόβλημα. Το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα των ενοικίων. Θα τα βάλει, θα τα ανεβάσει όλα σε μια πλατφόρμα. Δια πάσα νόσο και πάσα μαλακίαν, λοιπόν, βάζουμε μια πλατφόρμα και λύνουμε τα προβλήματα. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση συμπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη. Εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καραμαλικός Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει την βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Γιατί πότε το κάνανε για να το κάνουν τώρα. Δηλαδή, μερικοί βγαίνουν ξαφνικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν ο κ. Παυλόπουλος. Το είχαν κάνει ποτέ στο παρελθόν οι Αμερικάνοι αυτό? Να μας το πει, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ζητήσει από τους Αμερικάνους να το πούνε, να το κάνουν στις συναντήσεις που είχε. Η Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ναι, το ταμείο δεν είναι καλά. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Ποια σχέδια δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο κ. Τσίπρας το ξέρει. Η ναυτεμπορική. Εκταμείευση 5,3 δισεκατομμυρίων φιλικών στο κλίμα. Χρηματοδότηση από το Γενικό Κλιματικό Ταμείο. Τα νέα. Στοπ στα μετρητά. Παιδιά, και αυτό είναι μια πληροφορία που πρέπει να την ξέρετε. Στις μεταφορές των δεμάτων τελείωσε. Θα πληρώνονται με κάρτα, ηλεκτρονικά, τα πάντα όλα. Μόνο γυρόπιτα θα πληρώνονται κασαδούρα. Δηλαδή, άμα έρθει ο Ντελιβεράς και σου φέρει το σουβλάκι, θα το πληρώσεις. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε μεταφορά, τηλεμεταφορά και αυτό, όχι τηλεπικοινωνιακό γαλώδιο που είπε ο Τσίπρας, τη μεταφορά την κανονική που κάνουν delivery, θα πληρώνεις με κάρτα. Λοιπόν, πολυκατοικίες αντιδικίες τέλος με νόμο. Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά την Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, που είναι σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ρίζο πάστη, ενεργειακό κόμβο για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, λέει ο Ρίζο πάστη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Ιωάννη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους, καλημέρα στην Όλγα που μου στέλνει μήνυμα μέσα από το Viber, καλημέρα στον, στον όμορφο άνθρωπο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι, θέλω να ρωτήσω μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον κύριο Βαλιράκη. Αναρωτιέμαι αν έχουμε δικαιοσύνη. Ήταν μια απόφαση πραγματικά που δεν ξέρω, μας προκάλεσε εντύπωση. Δηλαδή, μειοψήφισε ο πρόεδρος και αθώοι οι ψαράδες παρά την καταδικαστική εισήγηση του εισαγγελέα. Δεν ξέρω, αλλά η δικαιοσύνη λειτουργεί με τους δικούς τρόπους. Δεν μπορώ να ξέρω όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά από αυτό που είχε γίνει, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης, ταξί, θέλω να ρωτήσω, μάλλον να ανακοινώσω ότι πριν τον πόλεμο πλήρωναν 12 ευρώ φυσικό αέριο για το ταξί μου και τώρα πλήρωναν 32. Αλλά δεν βλέπω κάτι να γίνεται στα κόμιστρα κάπως για να διορθώσουμε αυτό. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό που είπατε, τίποτα δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης. Έχουν ανέβει τα πάντα όλα. Δηλαδή έχουν ανέβει τα κόστη, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις δεν γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και εξήγησε, λέει, Κάλη μου, εσύ για ποιον δουλεύεις, Κάλη μου? Γιατί δεν μου αρέσει το ερώτημά σου. Δηλαδή, θα λέμε για το Μητσοτάκη ό,τι λέει, θα κοροϊδεύουμε το Μητσοτάκη αν θα πει κάτι αρλούμπα, αλλά τον Τσίπρα θα τον έχουμε αγιαστούρα. Όχι, Κάλη μου. Αυτά, όχι. Μπορεί να λες την άποψή σου, είπε αυτό που είπε. Και ναι, εσύ ποιος είσαι? Ο Μέρ. Γιατί να τον αφήσω τον Τσίπρα? Τι είσαι εσύ, ο Μέρα, αρχισυντάκτης εκπομπής? Δεν το κατάλαβα. Που μπέρδεψε μια λέξη. Έχει μπερδέψει πολλές λέξεις ο Αλέξης. Έτσι. Θα μου πεις εσύ τι θα θυμίσω? Θα μου πεις εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους φραπέδες? Εμένα? Ο Μέρ, άσε τις υποδείξεις. Πες τι θες να πεις εσύ και το τι θα πω εγώ είναι δικό μου θέμα. Και το τι λέω. Εντάξει. Γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι εδώ πέρα. Θα αφήνουμε όλους τους άλλους στο απειρόβλητο και θα βαράμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας ικανοποιεί. Ορισμένους από εσάς. Έτσι. Που ξυπνάτε από το πρωί και έχετε ένα θέμα. Όχι. Θα τα λέμε όλα. Από αυτή τη συχνότητα νομίζω ότι σας έχουμε αποδείξει ότι τα λέμε όλα. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Όπως το Πασόκ έχει κάνει την μπούρδα του εδώ πέρα με αυτόν τον τύπο που βγαίνει και βρίζει την εκπρόσωπο του κόμματος του Τσίπρα και ότι έπρεπε να την καρατομήσει. Αλλά δεν θα πούμε τώρα για τον Αλέξη που ξαφνικά ανακάλυψε ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν και ότι είναι πολλές. Όταν το βγάζαν δεύτερο ήταν μια χαρά οι δημοσκοπήσεις. Και όταν μπερδεύει τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη, δεν θα το πούμε. Ή όταν λέει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, θα λέμε όχι, ρε παιδί μου, ένα σαρδάμ έκανε. Ή όταν μπερδεύει το ηλεκτρικό καλώδιο και θέλει να κάνει κριτική στην εξωτερική πολιτική της χώρας, να μπερδεύει το καλώδιο το οποίο είναι ηλεκτρική διασύνδεση με τηλεπικοινωνιακό. Όχι, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, μπορείτε να λέτε τα μηνύματά σας, να τον υποστηρίζετε, θα τον διαβάζω εγώ, αλλά υποδείξεις στους δημοσιογράφους, επειδή είσαστε και δημοκρατικοί, είσαστε του δημοκρατικού ρεύματος, έτσι. Αφήστε τους δημοσιογράφους να λένε αυτό που θέλουν να πούνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Α, όχι, έχουμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πέτσα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς πάμε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα εθνικά. Και δεν θέλω να σας ρωτήσω αν είναι καλές οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ή αν ο Ρούμπιο είπε τι ωραία, τι καλά, πήγε στην πνίκα. Το τελικό αποτέλεσμα, εσάς σας ικανοποίησε που έχουμε απέναντί μας τον Ερντογάν, ο οποίος απειλεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει εντάξει, υπάρχουν κάποια ευαίσθητα σημεία, θα τα δούμε στο παρασκήνιο, σημαντικές και οι δύο χώρες και όλα τα σχετικά και θα αφήσουμε τέλος πάντων στον ιδιώτη να λύσει το θέμα?
1: Καταρχάς, σε όλο τον πλανήτη, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, είναι πρώτο θέμα ή από τα πρώτα θέματα η παρουσία του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως η ομιλία του στην Πνίκα, όχι μόνο γιατί έγινε κάτω από τη σκηνιά της Ακρόπολης, αλλά για το περιεχόμενο σε σχέση με την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, την προσφορά της ελληνικής διαδρομής ανά τους αιώνες στον δυτικό πολιτισμό και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα για να το προστατεύσουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα από μόνο του και δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ιδίως εμείς που είμαστε στην Ελλάδα. Δεύτερο σημείο, ήταν μια διπλωματική γλώσσα του κυρίου Ρούμπιο, η οποία έγινε σαφέστατα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Απορώ με ανακοινώσεις άλλων κομμάτων, απορώ με τις τοποθετήσεις, για παράδειγμα, του κυρίου Τσίπρα ή της κυρίας Διαμαντοπούλου, που ψάχνουν να
0: δουν. Λέει, σας ικανοποίησε, κύριε Πέτσα.
1: Να δώσουν αυτή την επίσκεψη.
0: Όχι, εντάξει. Λέει, μια καλή εικόνα στο πρώτο κομμάτι, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Okay. Ναι. Ναι. Από εκεί πέρα όμως. Δεν ήταν λίγο πόντιο Πιλάτο.
1: Είναι πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει τα επόμενα πολλά χρόνια αυτό το πλαίσιο που έβαλε ο κύριος Ρούμπιο, κατά τη γνώμη μου, και το οποίο είναι το σωστό πλαίσιο που πρέπει να προβληματίσει.
0: Άρα, πιστεύετε ότι η πλάστικα γέρνει υπέρ μας και σε οποιαδήποτε κρίση θα έχουμε τους σύμμαχους δίπλα μας?
1: Μα όταν δηλώνει ο κύριος Ρούμπιο ότι είναι committed, δηλαδή είναι δεσμευμένη στην επιτυχή κατάληξη, για παράδειγμα, της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχολιάζατε πριν, που βγάζει από την απομόνωση την Κύπρο, όταν θεωρεί αδιανόητο ότι υπάρχει σύγκρουση, άρα προαναγγέλει μια δική του παρέμβαση ως ΗΠΑ, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε να βρούμε ψεγάδια σε αυτή την παρέμβαση εδώ. Σε καμία των περιπτώσεων, για όσους καταλαβαίνουν τη διπλωματική γλώσσα, δεν ήταν μια προσπάθεια ίσων αποστάσεων. Ήταν μια σαφή τοποθέτηση υπέρ των ελληνικών θέσεων και νομίζω ότι τέτοια πρέπει να τη χαιρετήσουμε. Απλώς εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Κύριε Πέτσα, τώρα η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, καλύτερους μισθούς, φοροελαφρύνσεις. Ο πολίτης όμως πηγαίνει πρατήριο, σούπερ μάρκετ, πληρώνει ενίκιο και όλα αυτά δεν βγάζουν το λογαριασμό. Τελικά, με ποιο κριτήριο κρίνεται η επιτυχία της οικονομίας? Με τους μακροοικονομικούς δείκτες ή με κάποιους άλλους δείκτες που ανακάλυψαν οι συνάδελφοί σας περί κίνησης στους δρόμους ή με τους εκπροσώπους κακομοίριδων και νοικοκυρέων κτλ. Που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ρήγη στον κόσμο που τα βγάζει δύσκολα? Και γιατί δεν κάνει μια πιο άμεση παρέμβαση στους φόρους, ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Για προσωρινά, έτσι, για να ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος.
1: Η οικονομία είναι όλα μαζί. Είναι και οι μακροοικονομικοί δείκτες, αλλά και οι μικροοικονομικοί που αφορούν κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Σίγουρα είναι κλίμα, σίγουρα είναι όμως και εμπιστοσύνη και προοπτική. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και της αναταραχής που υπάρχει παγκοσμίως, ιδίως στην αγορά ομολόγων, για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει ένα υψηλό χρέος ακόμα παρά την πολύ μεγάλη μείωση. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από την άσκηση ισορροπίας, δεν πρέπει να αγνοούμε τα πραγματικά δεδομένα. Το πακέτο στήριξης της οικονομίας που έχει δώσει η Ελλάδα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο, από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Μόνο για την ενέργεια είναι πάνω από 470 εκατομμύρια. Μιλώ για τις επιδοτήσεις στο diesel κίνησης, στα fuel pass, στήριξη των αγροτών. Και το ευρύτερο πλαίσιο περίπου 670 εκατομμύρια. Έχουμε περιγράψει στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 27, 400 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια προς τη ευελιξία για το 26 και άλλα 200 εκατομμύρια για το 27. Μόλις χτες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, συζήτησε με τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρόσθετη ευελιξία που ζητήσαμε εμείς, αλλά και η Ιταλία, για επιπλέον μέτρα στήριξης. Άρα δεν βλέπω ότι δεν κάνει η κυβέρνηση αυτά που μπορεί.
0: Όχι, δεν λέει κανείς. Δεν ξέρω αν κάνει όλα αυτά που μπορεί, κύριε Πέτσα. Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει όλος ο κόσμος, μειώστε λίγο τους φόρους, τους έμεσους, ειδικό φόρο κατανάλωση και όλα αυτά. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε στο παρελθόν, εδώ και πολλούς μήνες, επειδή πρόβλημα ότι η κρίση αυτή θα είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ, είχα προτείνει ένα τρίπτυχο, όπως είναι και η μείωση των οικοφόρων κατανάλωση στα καύσιμα που λέτε, και η συνέχιση της επιδότησης εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο, όπως είναι στο diesel κίνησης, αλλά και η συμφωνία με τα δηληστήρια για να πέσει το περιθώριο στο κόστος δήλησης. Αυτό ήταν ένα τρίπτυχο, το οποίο συνεχώς από το Μάιο και μετά το υποστηρίζω και στο συνεδριό μας και με αρθρογραφία. Τώρα έχω καταλήξει, για να μην κουράζω τους ακροατές σας, ότι ο Πρωθυπουργός, μετά και την πρόσφατη συνάντηση που είχα μαζί του, αλλά και με όσα δήλωσε τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι αποφασισμένος να δώσει ό,τι μπορεί και περισσεύει από τα επιπλέον έσοδα που έχουν προκύψει από το ΦΠΑ αφαιρωμένων των απολειών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρετε, αυτά είναι πολλά χρήματα. Αν έχουμε λοιπόν την ευελιξία από την Ευρώπη, και ελπίζω ότι την έχουμε σύντομα, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στην κοινωνία και είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία, για παράδειγμα, προτείνει το ΠΑΣΟΚ ή ο κ. Τσίπρας. Επομένως, θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία, ναι, ότι αυτός ο χειμώνας είναι δύσκολος επίσης, όμως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και περιμένω το συνολικό πακέτο να ανακοινωθεί σύντομα, γιατί έχει μεγάλη σημασία για να προγραμματίσουν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα των 3-4 μηνών.
0: Κύριε Πέτσα, εσείς με ποιο θα κυβερνήσετε ή θα συγκυβερνήσετε αν δεν έχετε αυτοδυναμία, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είσαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Θέτετε ένα πιεστικό ερώτημα προς το Πασόκ και τα άλλα κόμματα ή βάζετε το δίλημα ότι ή θα είμαστε εμείς ή οι υπόλοιποι και δείτε τι γίνεται εκεί, αλλά όμως και εσείς δεν είστε στην αυτοδυναμία. Άρα έχετε σχέδιο συνεννόησης και κάποιου σχήματος συγκυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για το αν είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία και για αυτήν θα αγωνίζομαι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Επομένως, δεν θα αποστώ από αυτό το στόχο. Και νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι δηλώσεις και οι παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία να κινηθεί δημοσκοπικά υψηλότερα. Τώρα, λέτε αν θα κυβερνήσουμε κάποιον, αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μα το Πασόκ, ο οποίος είναι ένας χώρος με τον οποίο θα πρέπει να μας διέπει μια σοβαρή συζήτηση, έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τότε με ποιον να συνεργαστούμε, τον κύριο Τσίπρα. Με ποιον να συνεργαστούμε, με αυτούς που καταγγέλνουν συνεχώς την κυβέρνηση για ένα δίθεν ενδοτισμό στα εθνικά θέματα, ενώ είναι η μόνη η οποία έχει τολμήσει να κάνει πράγματα που δεν έγιναν επί δεκαετίες. Άρα δεν βλέπω κάποια πρόθεση από άλλα κόμματα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και αναπόφευκτο για μένα θα είναι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στην κάλπη των εκλογών να υπάρξει και δεύτερη κάλπη και να πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή μου, να σου πω κάτι. Επειδή μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα εδώ, εγώ υπηρέτησα το Υπουργείο Παιδείας στον Έλληνα πολίτη με αρχές ή αξίες. Ωραία, το λες εσύ αυτό. Εσείς ποιον υπηρετείτε? Δηλαδή, δεν κατάλαβα το υπονοούμενο σου. Ποιον υπηρετώ? Θα με λέξεις για κάτι? Εγώ λέω το όνομά μου. Και εσύ λες το όνομά σου. Γνωριζόμαστε. Λοιπόν, εσύ γιατί θες να κάνω κριτική μόνο? Ποια εξουσία λες να ελέγχω? Ο Τσίπρας δεν είναι εξουσία. Δεν κυβέρνησε αυτή τη χώρα, δεν θέλει να την ξανακυβερνήσει. Αυτός δεν πρέπει να ελέγχεται για αυτά που λέει. Αν έχεις αυτή την άποψη και μου λες ότι υπηρέτησες το Υπουργείο Παιδείας και τον Έλληνα πολίτη, τότε μάλλον μόνο μερός τον υπηρέτησες και με κάποια γυαλιά. Γιατί όλοι ελέγχονται. Σύστημα εξουσίας είναι και τα κόμματα που κυβερνάνε και τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν. Εντάξει. Λοιπόν, PD μου λέει: τελευταία πολλά μηνύματα δεν διαβάζονται ολόκληρα. Σε μένα όλα διαβάζονται. Αυτά που δεν κατανοώ που είναι πρόβλημα ή είναι πολύ μεγάλα δεν διαβάζονται. Ο Βασίλης μου λέει: καλημέρα. Αν θέλουν οι Τούρκοι F-35 και αναβάθμιση F-16, γιατί δεν κάνουν μια συμφωνία οι Αμερικάνοι και να αποσύρουν τον κατοχικό στρατό. Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Να ξαναγεί εκεί προς όπως ήταν και το συζητάμε. Θα ήταν μια καλή κίνηση. Ποιος θα έκανε την πρόταση, δηλαδή να πάρουν τα F-35, αναβάθμιση και να κάνουν όλα τα άλλα. Αυτό εννοείς, Βασίλη. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θέλουν κάτι τέτοιο. Για να είμαστε, πώς το λένε, ρεαλιστές. Οι Τούρκοι θέλουν να κρατήσουν αυτά που θέλουν και θέλουν να τα πάρουν και όλα αυτά. Λοιπόν, Νίκος, ωραία ομάδα χτίζει στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Με το μύθο Μπράντοβιτς και τους επίσης μύθους Γιαννακόπουλους. Σε περιμένουμε στο γήπεδο. Γεια σου, ρε Νίκο. Λοιπόν, ο Μέρ μου λέει: δεν υπόδειξη. Ο τρόπος που το έγραψες, υπόδειξη είναι ο Μέρ. Τι δεν είναι? Ναι, δηλαδή όταν λες ο δημοσιογράφος πρέπει να πει όλα και αλήθεια, όχι μόνο ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια. Γιατί ο ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια δεν είναι και ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια. Εδώ σέρνουμε κάθε πρωί για το Μητσοτάκη που κυβερνά. Δηλαδή αυτός που θέλει να τον αντικαταστήσει δεν θα περάσει από ένα κόσκινο κριτικής? Πώς το βλέπεις εσύ, Ομέρ? Για απάντησέ μου για να ξέρω. Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα είναι στο περιβάλλον του Ανδρουλάκης ή τα στελέχη του που τραμπουκίζουν στα παράθυρα, δεν θα τα σχολιάσουμε εμείς εδώ πέρα? Θα τα αφήσουμε, Ομέρ μου? Και κριτική στο Μητσοτάκη και κριτική στους υπόλοιπους που θέλουν να αντικαταστήσουν τον Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται. Γιατί τι να κάνουμε τώρα? Όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά πώς να γίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξέρεις τι έκανα μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους σπότους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος, και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρά ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, Viber 6947-989-989 και email onair@alfaradio989.gr. Καλή μου, διαφωνούμε. Εξουσία μου λες είναι αυτός που κυβερνά τώρα και όχι πριν 12 χρόνια και μάλιστα με μνημόνια. Όχι, εξουσία είναι και αυτός που έχει ένα κόμμα και διεκδικεί την εξουσία. Έτσι. Και όλοι πρέπει να κρίνονται αυστηρότατα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή, ανεξάρτητο βουλευτή. Και καλημέρα σας, κύριε Γαβρίλο, τι κάνετε?
12: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είστε έτοιμος να παραιτηθείτε από το αξίωμα του βουλευτή?
12: Κύριε Παναγιωτόπουλο, όπως
0: ξέρετε, το λέω για να το ακούσουμε.
12: Είμαι από τον Απρίλιο μήνα, ναι. Από τον, όπως αναφέρατε, είμαι από τον Ιούλιο μήνα ανεξάρτητος βουλευτής, αποχωρώντας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι διαφώνησα με την αλλαγή στάσης και απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουλίου. Θα θυμάστε ότι τον Ιούνιο, με μεγάλη πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε αποφασίσει στην Κεντρική του Επιτροπή ότι βλέπει θετικά το νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα και θα στηρίξει αυτή την νέα προσπάθεια, βλέποντας ότι η κοινωνική προτεραιότητα είναι να συγκεντρωθεί, να μαζευτεί ο κόσμος της κεντροαριστεράς, ο δημοκρατικός, ο προοδευτικός κόσμος, προκειμένου να έχουμε αλλαγή πολιτικής. Αυτό άλλαξε τον Ιούλιο με αποτέλεσμα εγώ να διαφωνήσω. Είναι μια διαφωνία στρατηγική στο που πάει αυτός ο χώρος, αλλά περισσότερο στο πώς εμείς έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη να βλέπουμε αυτές τις κοινωνικές ανάγκες και να τις υπηρετούμε. Νομίζω ότι η προσπάθειά μας πρέπει να εστιάσει ώστε να υπάρχει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, προκειμένου να απαλλαγεί.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αυτό το σχέδιο, αυτό που λέτε,
12: την εναλλακτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο που λέτε?
12: Παρακολουθώ την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Βλέπω θετικά σε όλο αυτό το σχέδιο που ανέπτυξε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας να δούμε και τις θέσεις που θα διαμορφώνονται, αλλά το νέο παραγωγικό μοντέλο που θέλει για τη χώρα ασφαλώς με βρίσκει σύμφωνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παρασιτική οικονομία που μπορεί να δείχνει δείχτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά η παραγωγικότητα της χώρας δεν είναι μειούμενη, με αποτέλεσμα και το εμπορικό έλλειμμα να μεγαλώνει και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να ανοίγει, αλλά κυρίως να κρατούνται και χαμηλά οι μισθοί. Ξέρετε, αυτά τα χρόνια κατασπαταλήθηκαν, και το λέω έτσι, όπως το πιστεύω και το πιστεύει ο ελληνικός λαός, πολλά χρήματα. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, είχαμε το ΕΣΠΑ και δεν έπιασαν τόπο στην παραγωγική βάση της χώρας. Με αποτέλεσμα και η παραγωγικότητα να μην αυξάνεται και οι μισθοί να μένουν χαμηλοί, γιατί ούτε οι νέες τεχνολογίες ενσωματώθηκαν στις επιχειρήσεις μας, ούτε αξιοποιήθηκε ένα δυναμικό που δεν καταφέραμε να γυρίσουμε από το εξωτερικό.
0: Κύριε Γαβρίλο, νομίζω
12: Ελλάδα,
0: ότι όλα αυτά υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο. Ναι, υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο
12: ότι
0: αυτά.
12: Υπάρχει ανάγκη για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξη.
0: Το άλλο μοντέλο ανάπτυξη μπορεί να το εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα. Εσείς θα ενταχθείτε στο κόμμα, γιατί λέτε έχουμε χρόνο να δούμε και να κάνουμε. Ο κύριος Τσίπρας όμως έδωσε ένα τελεσίγραφο και είπε: όποιοι παρετούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν θα είναι στα ψηφοδελτία μας. Άρα στέλνει ένα σήμα, λέει: όσοι θέλετε να έρθετε σε μένα, παραιτηθείτε και θα δούμε τις υποψηφιότητές σας. Αλλά μην παραιτηθείτε τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Εσείς τα κάνετε.
12: Βλέπω θετικά το εγχείρημα, όπως είπα. Βλέπω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία αυτό το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο και θα πάρω τις αποφάσεις μου έτσι ώστε να είμαι χρήσιμος και για τον τόπο μου. Στην Αργολίδα, όπως εκλέγομαι, γίνεται μια σημαντική δουλειά τώρα αναδεικνύοντας και τα προβλήματα και φέρνοντάς τα στην Βουλή, και ασφαλώς το μυαλό μου είναι και στο πώς, εφόσον θέλω να στηρίξω ένα πολιτικό σχέδιο για την κοινωνία, ποια θα είναι και η στιγμή αυτή που θα το υπηρετήσω καλύτερα και αυτή την προσπάθεια δηλαδή που θέλω να γίνει, προκειμένου αυτό το σχέδιο να είναι νικηφόρο, να το υπηρετήσω καλύτερα. Έτσι λοιπόν θα πάρω τις αποφάσεις μου με βάση αυτό το σκεπτικό, ώστε να είμαι όσο μπορώ περισσότερο χρήσιμος για τον τόπο.
0: Κύριε Γαβρίλο, είστε έμπειρος. Θα ήθελα πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρα πολλά αρνητικά, αλλά και θετικά. Όμως, στις ποιοτικές έρευνες φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και έχει θέματα με την ακρίβεια, έχει θέματα θεσμικά, έχει διάφορα θέματα τα οποία τα είπατε και εσείς, περιγράψατε για το θέμα του μοντέλου της παραγωγικής ανάπτυξης. Όμως, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένος αυτή τη στιγμή ένας πόλος, παρά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να συγκρουστεί και να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και να διεκδικήσει επί ίσης όρης διακυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό?
12: Όπως είπατε, ένα 70% του ελληνικού λαού, ένα 70% του ελληνικού λαού θέλει αλλαγή πολιτικής. Και αυτό γιατί βλέπει ότι το 2,3, το 2,4 ανάπτυξη δεν το.
0: Ναι,
12: δεν
0: αυτό το είπαμε. Το θέμα είναι γιατί
12: αφορά
0: αυτό. Γιατί δεν
12: μόνο
0: υπάρχει.
12: Και όχι τους πολλούς.
0: Ναι, το είπαμε αυτό.
12: Εγώ πιστεύω και είμαι αισιόδοξος, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι μπορεί πραγματικά, και γι' αυτό άλλωστε στρατηγικά αποφάσισα να αποχωρήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι δεν οδηγεί πουθενά. Αυτός ο πολυκερματισμός των δυνάμεων δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί στο πρόσωπό του και στο κόμμα που έχει δημιουργήσει και με νέους ανθρώπους να εκφράσει αυτή την ανάγκη.
0: Να συνεργαστεί όμως ή μόνος του.
12: Προοδευτικού κόσμου.
0: Μόνος του ή με συνεργασίες.
12: Γιατί... Η υπόθεση τώρα των συνεργασιών θα τη δούμε ασφαλώς μετά τις εκλογές.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να διαμορφώσει ένα πόλο μόνος με το κόμμα που έχει κάνει?
12: Δημιουργείται όμως μία δυναμική, αυτό βλέπω εγώ στην κοινωνία, υπάρχει αυτή η ανάγκη έκφρασης ενός πόλου ισχυρού απέναντι στην δεξιά διακυβέρνηση, και βλέπω ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει μία δυναμική στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο να εκφράσει το σύνολο αυτών των δυνάμεων. Τώρα βέβαια οι εκλογές θα βγάλουν και κάποια αποτελέσματα. Θα αποτυπωθούν και κάποιες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν από κοινού να καθίσουν στο τραπέζι και να δώσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αν και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα την επόμενη των εκλογών.
0: Κύριε Γαβρίλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
12: Να είστε καλά, γεια σας κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θες να ρίξεις μια 5, σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Είναι 5, είναι σίγουρο αυτό, το έχεις τσεκάρει, για ρίξει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Θα σας δώσω και μια πληροφορία τώρα, γιατί θα αρχίσουν οι παρετήσεις. Έδωσε το σύνθημα ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει το ίδιο σύνθημα και η Γεροβασίλη. Θα έρθει ο Καλαματιανός, ο Ζαμπάρας, ο Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όχι εγώ, ο Μεϊκόπουλος, ο Φάμελος, η Βέτα, η Κοντοτόλη, ο Μαμουλάκης και ο κ. Γαβρίλος νομίζω θα πάρει αυτή την απόφαση. Ψυχογιός και η Πόπη Τσαπανίδου, όσον ούπο παρετούνται για να ενταχθούν στο κόμμα. Καλημέρα Νίκο, ο Νίκ μου λέει είσαι ο καλύτερος, επιτέλους μια αριστερή φωνή στο πρωί, αν και σφανίζουν γενικώς τα ΜΜΕ, οι ερωτήσεις σου είναι πάντα κέρδιες και όσο άβολες χρειάζεται και αν είναι έτσι πρέπει. Θα μπορούσε να κάνει με την Κωνσταντοπούλου μια ακροάτρια. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τώρα μην κατατάσσουμε τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς στο, ρε παιδί μου, αριστερο-δεξιόμετρο. Έτσι. Το τι οπτική γωνία έχει ο καθένας την έχει. Έτσι. Από εκεί πέρα, στη θέση που βρίσκεται ο κάθε δημοσιογράφος, οφείλει να ρωτάει τα πάντα και για όλους και να κάνει κριτική σε όλους. Έτσι. Ο Μάνος τα πήρε με τον κύριο Γαβρίλο και λέει: άσε μας, δε φίλε, τα λογιστικά σου θα δεις και θα πας στον Τσίπρα. Και ο Μελέτιος μου λέει σχετικά με την επίσκεψη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Χαριτολογώντας για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Μας θύμισε μια τάκα του Κωνσταντάρα. Πόσα θέλεις για να την αγαπάς. Και στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα. Ευχαριστώ, Μελέτη. Καλημέρα, Μελέτη. Να σε καλά. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας. Ήρθε με την ευχάριστη είδηση, την καλή είδηση της ημέρας, να μας την πει.
1: Καλημέρα. Ανυπομονώ για την ημέρα που θα έχω καλές ειδήσεις μόνο στο δελτίο.
0: Τι είναι, αλλά... ρε παιδί μου, δηλαδή με τίποτα έτσι.
1: Δεν φταίω εγώ, η επικαιρότητα.
0: Πες ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός χθες.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως για όλους θετικό. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν είμαι για όλους θετικό. Θα προσβάλλω μετά τους Ολυμπιακούς κτλ.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Πρέπει να είμαι αντικειμενική.
0: Άντε, βγάλει άκρη. Δηλαδή δεν είδες τίποτα. Τίποτα θετικό δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη σήμερα. Στο ξημέρωμα.
1: Όχι. Αντιθέτως, εντάξει, έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα.
0: Πάει στα δυσάρεστα, πάει έτσι. Κασάνδρα, μιλάμε, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, να προσέχει ο κόσμος στο δρόμο, γιατί δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς.
0: Βλέπουμε τα δίκυκλα, γίνεται χαμός με τους
1: μοτοσυκλέτες. Ναι, ναι, ναι. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Πολλά τροχιά.
1: Δυστυχώς.
0: Δύο νέοι άνθρωποι.
1: Και νέοι άνθρωποι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου, σας την αφήνω. Μάλλον σας αφήνω στα χεράκια της και στις ειδήσεις που θα σας μεταδώσει αμέσως τώρα. Στη συνέχεια τα ξεχαστείς Αθήνα Εδανέγκα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην παραλιακή ανατμήματα και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση κακώς χρεώθηκε ο ΣΥΤΑ ό,τι συνέβη στην Κάσο και υποστήριξε ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Εκτίμησε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου κοντά στα διόδια της Ελευσίνας όταν 4 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Μετά την συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας υποστήριξε ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. Όπως είπε, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα οδηγούσαν και σε αύξηση της ζήτησης και των τιμών ενέργειας. Και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Σχετικά με το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Ντομπρόφσκης είπε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά. Επίθεση με πολιτικά κίνητρα από 4 άτομα δέχτηκε 32χρονος έξω από το σπίτι του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Οι 4 δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Ο Γάλλος πρόεδρος, Σεμπαστιάν Λεκογνού, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2027, προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 92-74 επικράτησε ο Παναθηναϊκός της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την ίδια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφείν, Αλάβριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Σα μέρα, ακούτε Αλφαρέντιο 989, είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Είναι ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο Τάσος Καλδερανιάν και οι υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις οι οποίοι είμαστε, οι οποίες είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να βγει στο πέρα, να βγει πέρα σε αυτή η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Σε 11 τελειώνουμε, πολλή ώρα. Δεν κάνουμε του χρόνου, μισή ώρα. Λέμε τώρα.
1: Τι λες να κάνουμε του χρόνου.
0: Να την κάνουμε μισά ώρα. Γίνουμε μισή ώρα, να λέμε το πείμα και να φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Συμπυκνωμένοι, δηλαδή μπάτι κιούτι, μπάτι κιούτι, μπάτι κιούτι λέγαμε εμείς στην Πάτρα. Κατάλαβες τι λέω τώρα, δεν ξέρεις τι τον μπάτι κιούτι.
1: Μου έχεις, μαθαίνω πατρινά δίπλα σου. Τώρα είμαι πατρινά lower. Είμαι σε αυτή τη φάση.
0: Ναι,
1: δεν έχω φτάσει στο προφήσινση, μελετάω.
0: Ναι,
1: μελετάω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το κάνουμε μετά σαν το Ζολώτα. Θα λες, θα εκφωνείς λόγους μόνο στα πατρινά. Να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μόνο όμως μπορείς από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Δεν γέλασε κανείς.
1: Γελάω εγώ. Πειράζει να μην διασκεδάζω τον εαυτό μου παρασκευιάτικα.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν γέλασε κανείς. Λέω τώρα. Ναι. Παρακολουθούσα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ελάττωμα και κοιτάμε μόνο τι συμβαίνει εδώ και δεν. Το βλέπω και από τις συνεντεύξεις που μου δίνουν οι διάφοροι. Δεν πάμε να δούμε και τι γίνεται παρά έξω σου. Λέγαμε για το πετρέλαιο. Ναι, το πετρέλαιο στην Ελλάδα αυτό η κυβέρνηση σύμφωνη. Αλλά το ρωτάω, μα δεν συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έχει ένα πρόβλημα τεράστιο με τα στενά του Ορμούς, με τον πόλεμο στο Ιράν. Και βεβαίως θέλω να επισημάνω ένας πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος στο Ιράν. Τώρα έχουμε στη χώρα μας τον πόλεμο Καρβέλας Βίσιγκ. Πόσα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος?
1: Νομίζω πολύ ήταν το τελειωτικό
0: χτύπημα. Ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Ναι. Λοιπόν. Και έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί έχει σπρώξει τον κόσμο προς την ακροδεξιά, ξέρεις Αθηναίδα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάμαι όταν η Μελόνι κέρδιζε έδαφος στην Ιταλία, λέγανε όλοι τότε ότι θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνει, θα ράνει, θα φτιάξει. Έχει πινελιές Μπερλουσκόνη, αντιπαλή της, και Μουσολίνη.
1: Ναι.
0: Τελικά κατέληξε το άτομο αυτό, αυτή η γυναίκα, αυτή η πολιτικός αρχηγός, να είναι σήμερα στην κορυφή της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει γιατί προσαρμόστηκε βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι
1: έκανε. Αν παρέμενε σε αυτά που έλεγε πριν από καιρό, εντάξει δεν θα ήταν η Μελόνι τώρα αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε είναι μία σαν όλους τους άλλους.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ας πούμε πως ο καθένας το αντιμετωπίζει αυτό, αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Μελόνι δεν είναι φασίστρια, δεν είναι ακροδεξιά, είναι δεξιά κανονική. Αυτό είναι.
1: Εκεί είναι αυτή τη στιγμή. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα, λέει, μια συνέντευξη θέλουμε να πάρει στο Μητσοτάκη γιατί στο Sky τα λέει υπέροχα. Εσύ να ακούσε εδώ, ας το Sky. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη εδώ μαζί μας στις 3 Νοεμβρίου, η ώρα 10. Έτσι, η ώρα 10 θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού εχθές, και τι κατάφερε, γιατί δεν ήρθε να καταφέρει τίποτα αυτός. Προεκλογική εκστρατεία έκανε ο άνθρωπος. Ήρθε να βγάλει ένα πλάνο με την Ακρόπολη, να το χρησιμοποιήσει στις ΗΠΑ, όπου θα είναι υποψήφιος, έτσι λέγεται τουλάχιστον μέχρι τώρα, υποψήφιος πρόεδρος.
1: Έχει υποστηρικτές Ελληνοαμερικάνους.
0: Ναι.
1: Βοηθάει μια εικόνα.
0: Ναι, ήρθε και σε μια μέρα λίγο περίεργη που πήγαινε και μίλαγε για δημοκρατία μπροστά στην Ακρόπολη. Ήταν η μέρα που εκτελέσανε το Τσε Γκεβάρα χθες. Οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ο ίδιος δεν συμμετείχε.
0: Ναι, δεν συμμετείχε, αλλά συμμετείχε η CIA, το FBI, όλο το αμερικανικό.
1: Εγώ είμαι κάτι καινούργιο.
0: Σκουπιδάριο, ορίστε.
1: Σου λέει αυτός αυτό που πάει να σου πει. Είναι ναι. Ότι αν και ρεπουμπλικάνος, εγώ είμαι κάτι καινούργιο.
0: Ναι.
1: Είμαι γιος πρώτη γενιά.
0: Ναι.
1: Πρώτη γενιά μεταναστών, είναι κοντά δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, το λέω σημειολογικά, δεν το λέω ότι φταίω αυτό ο Χριστιανός. Η αμερικάνικη πολιτική είναι αυτή. Των εκτελέσεων, των δικτατοριών, της επιβολής διαφόρων μέτρων καταστροφικών για διάφορες χώρες, είναι η χώρα που απαγάγει τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας.

0: και τον Πάντο δικάσει.
1: Εντάξει, είναι υπερδύναμη. Δεν υπάρχει υπερδύναμη στον κόσμο η οποία είναι ωραία, δημοκρατική και μοιράζει λουλούδια στον κόσμο. Υπερδυνάμεις τα έχουν αυτά. Αν κάτσεις και αναλογιστείς τι κάνουν οι υπερδυνάμεις παντού, είναι από τη φύση τους, είναι αυτή.
0: Μία είναι υπερδυνάμη. Τι υπερδυνάμεις?
1: Πολλές υπάρχουν. Η Κίνα είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς.
0: Είναι άλλο καθεστώς.
1: Είναι ένα άλλο καθεστώς το οποίο αρμόζει στους ανθρώπους που ζουν εκεί.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τα. Ναι. Μετά εδώ. Λοιπόν, τώρα θα σου πω το εξής για το ελιξίριο. Αυτό που έγινε με τους δύο γιατρούς εκεί στο Κολωνάκι. Έχει γίνει πολλής λόγος. Δηλαδή, τα δύο βασικά ζητήματα που έχει το βελτιαρίσιο είναι την υπόθεση Μαζονάκη και η υπόθεση Καρβέλα Βύση. Καρβέλα Βύση. Αυτά τα δύο παίζουν πάρα πολύ. Αλλά θα μείνω στο πρώτο. Πάντα ο κόσμος, ανέκαθεν δηλαδή, είχε την ανάγκη να ανανεωθεί.
1: Ναι.
0: Θα σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω στη δεκαετία του 60.
1: Δεν έχω μνήμες, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν έχω μνήμη, αλλά θα προσπαθήσω. Ούτε εσύ έχεις. Ήσουν ένα παιδάκι, μωράκι.
0: Δεν έχει σημασία. Πάντως, θυμάμαι κάποια πράγματα. Αλλά από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Έχω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δεις πόσο ο κόσμος πάντα μάσαγε αυτή την καραμέλα. Να γίνω πιο νέος, να αισθανθώ καλύτερα. Βάλε ρε εσύ.
2: Μπορώ να σου πω δύο κουβεντούλες?
3: Λέγε.
2: Πόσο χρόνο με κάνεις?
3: Είσαμε 50.
2: 92.
3: Έλα.
2: Ναι, για.
3: Πώς?
2: Έχω το φάρμακο.
3: Τι φάρμακο?
2: Το φίλτρο του έρωτα.
3: Δηλαδή?
2: Μέση Ανατολή.
3: Δηλαδή?
2: Ναι, από αυτό που πίνει η Μπριζίτ Μπαρντό. Γουλιά και 5 χρόνια στα κάτω.
3: Στο κρασί?
2: Όχι, στο κρασί. Γουλιά, γουλιά. Με 5 γουλιές. 18. Και τι 18?
3: Λυκόπουλο.
2: Είσαι.
3: Πού το?
2: Ναι. Να το.
3: Πόσα?
2: 7 κατοστάρικα, εσύ δώσε 5.
3: 2.
2: 4.
3: 2.
2: 3.
3: 2.
2: Ρίχτα.
4: Άρτα. Τι είναι αυτός, ρε?
3: 90 χρονών.
4: Λοιπόν.
3: Μπριτζίτ Μπαρντό.
4: Τι Μπαρντό?
3: Ελιξίριον του έρωτος.
4: Τι είναι αυτό, μωρέ?
3: Με μια γουλιά γίνε σε λυκόπουλο.
4: Τι λυκόπουλο? Στάσου, βρε!
3: Ωραίο πράγμα,
4: Ίδωρο.
3: Τι?
4: Μπαραθών.
3: Έλα.
4: Το πληρώσε, ρε.
3: 200.
4: Άμα.
3: Πω, γέμισε κομπιναδόρους η Αθήνα.
4: Τώρα.
0: Δεν ήταν πρώτη φορά, λοιπόν, οι δύο γιατροί γέμισε κομπιναδόρους η Αθήνα. Πλήρωσε 200.
1: Ναι, ναι.
0: Την εποχή 200 ήταν λογαριασμός, δεν ήταν όπως τώρα. Και πάντα είχε αυτή την αγωνία ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει και εσύ αυτό.
1: Για τη νεότητα, για τη φαλάκρα, για τις επιδόσεις, για...
0: Επιδόσεις.
1: Επιδόσεις στο διάβασμα.
0: Α.
1: Μνήμη, ναι. Δεν λένε μερικά που λένε πάρτε αυτό, είναι, βοηθάει πάρα πολύ να θυμόσαστε καλύτερα και να σκέφτεστε πιο γρήγορα από τους άλλους. Και συνεχώς υπάρχουν ελιξίρια. Σε όλους τους λαούς υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σου δώσω κάτι που και συνήθως δεν είναι αυτό, δεν είναι. Είναι σε ένα μπουκαλάκι πλαστικό, είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που φτιάχνει ένας φαρμακοτρίφτης αμφιβόλου ποιότητας.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες λέξεις που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι χωρίς να ξέρουν και καλά-καλά τι σημαίνει αυτό. Τώρα γράφει ένας φίλος εδώ, Ηρακλής, δεν ξέρω και τι ηλικία έχει. Μήπως θυμάστε ποτέ ξανά στο παρελθόν κάποια υπερδύναμη να οργάνωσε την απαγωγή του Πρωθυπουργού ή του Προέδρου μιας κυρίαρχης χώρας? Καλό το πλυντήριο, αλλά πάσχει το αρπονιπαντικό. Εμείς τι πλυντήριο να κάνουμε τώρα? Γιατί πήγαν να παγάγουν τον άνθρωπο και τον πήγαν να τον δικάσουν οι Αμερικάνοι. Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις φράσεις. Καταρχάς δεν ξέρεις από πού προέρχεται η φράση αυτή. Γιατί αυτό το Λόντρικ που έχει να κάνει με τα λεφτά. Το έχετε βρει τώρα στην Ελλάδα και πάρα πολύ στα social media.
1: Πλυντήριο και πλυντήριο. Δεν είναι για λεφτά, λέγεται αυτό, παιδιά.
0: Δεν λέγεται. Τι πλυντήριο, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην χαλάτε τον εαυτό σας με τέτοια πράγματα. Δεν είναι σωστό, δηλαδή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τώρα από εκεί πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Πλυντήριο, γιατί λέγεται laundering στην Αμερικάνικη και το χρησιμοποιήσανε? Διότι τι γινόταν? Για να ξεπλύνει τα λεφτά η μαφία, δηλαδή να τα ασπρίσει, γιατί ήταν.
1: Δεν είχα που να τα βάλουν, τι να τα κάνουν.
0: Ξέρεις πως τα μετράγανε με το ζύγι, έτσι.
1: Ναι,
0: τα ζυγίζανε. Δεν ήταν. Δεν γράψαν να μετρήσουνε. Λοιπόν. Τι γινόταν? Πέραν τους Κινέζους που είχαν πρωτοπάει τότε στην Αμερική και βάζανε και ανοίγανε πλυντήρια. Στο πίσω μέρος του πλυντηρίου λοιπόν ήταν το σύστημα της μαφίας. Και λέγανε laundering, γιατί τα πάνε για πλήσιμο τα λεφτά. Γι' αυτό καθιερώθηκε αυτή η φράση. Λοιπόν, ο Τάσος που έχει μαύρα και κυκλοφορεί με μαύρα λεφτά, έχει το laundering, το δικό του.
5: Φούρνο. Εγώ φούρνο έχω ανοίξει.
0: Τώρα έχουν ανοίξει και φούρνο. Σωστό είναι. Ναι.
1: Λες κάνει τζίρο 70 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς είναι δυνατόν.
0: Βρέλε Μπεντόπεδα λέει, είπαμε την Παρασκευή βάζουμε τραγούδι γιατί μελώνες και βελώνες λέτε. Ωραίος. Να σε ακούσω τρεις, να τα πεις όπως τα λες τώρα, γιατί δεν τα πω όπως τα λέω τώρα. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη.
1: Επίσης.
0: Στέλνει η υποθητή. Θέλετε μουσικές, το καταλαβαίνω. Αλλά ωραία. Θέλω να πρώτα να δούμε πώς αντιμετώπισε ο κύριος Τσίπρας το θέμα του καλωδίου. Mm-hmm. Τι ακριβώς έχει καταλάβει για το καλώδιο, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Μη σας πειράζει που λέω για τον Τσίπρα, φίλος μου είναι. Φάγαμε και μαζί στην Πάρο. Δεν είναι. Απλώς μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται. Τώρα ο Μητσοτάκης δίνει μια συνέντευξη και του πρόλαβα να ακούσω και μου στείλανε μάλλον ένα ηχητικό που του λέγανε για τους υπουργούς που είναι ντελούλου. Ναι, αυτούς τους. Έχει κάτι υπουργούς η κυβέρνηση, παιδιά, οι οποίοι είναι δηλαδή για κλάματα, τέλος πάντων. Και μου λέει τώρα εδώ, θα μασάς τα λόγια, γιατί τα έχω μασήξει. Θέλω να σε παραπέμψω σε μια συνέντευξη που έχω κάνει στο Sky, στην τηλεόραση του Μητσοτάκη. Πήγαινε να τη δεις και έλα να μου πεις. Λοιπόν, βέβαια με τον ανάλογο σεβασμό πάντα, γιατί. Δεν είναι όπως και με τον Βελόπουλο. Πήρα μια συνέντευξη πολύ προσεκτικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Λατινοπούλου. Είναι πολιτική αρχηγή, είναι διαφορετικό δηλαδή. Με τον Τσίπρα έχω κάνει πολλές συνέντευξεις. Δεν είναι το ίδιο όταν μιλάς με ένα βουλευτή.
1: Πρώτα απ' όλα είναι αποφασισμένοι τι θα σου πούνε. Ναι, δηλαδή εντάξει, θέλω να πω ότι μέχρι ένα σημείο θα φτάσουν. Δεν θα καταφέρει ο δημοσιογράφος καμία μεγάλη αποκάλυψη. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο είναι θεσμικό.
0: Όχι, μπορεί να
1: δεν θα βγάλει το τρομερό λαβράκι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλά ναι. Θέλει μια τεχνική. Αλλά
1: ναι.
0: Δεν μα άρεσε και αυτή εύκολα τώρα.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να πα μέσω κολοπετινίτσα
0: για να δούμε
1: κάτι.
0: Τι λέει ο κύριο Τσίπρα για το καλώδιο. Γιατί το καλώδιο έχει καταντήσει να είναι μίζωνο εθνική σημασία το θέμα του καλώδιου. Τώρα, μην πω τι είναι, αλλά τέλο πάντων. Για έλα.
6: Οι πρώτε δηλώσει μετά τη συνάντησή με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό, διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Καταρχάς δεν είναι αγωγός,
1: ναι,
0: που είπε στην αρχή. Και δεύτερον, δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Όχι.
0: Είναι ηλεκτρικό για ρεύμα.
1: Και μου κάνει εντύπωση λοιπόν, πώς του ξέφυγε, το έκανε αυτό. Ήτανε.
0: Λοιπόν.
1: Τόσο πολύ το λέμε στα μέσα. Συνέχεια.
0: Ναι, λοιπόν, για πάμε τώρα, επειδή λησάξατε με τα τραγούδια, θα βάζει διαφημίσεις πρώτα. Βάλτε το τραγούδι πρώτα και μετά ρίξε τη διαφήμιση.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μπαμπά, το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
2: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
1: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
2: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
3: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. autopavlakatalites.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, ακούτε πάντα Α989, είναι η Αφιναίδα Νέγκα,
10: είναι ο
9: Τάσης Τασκαρδιρανιάν, είναι στη ρυθμίση εδώ των ήχων υποτίθεται, και πάμε τώρα στο κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καλημέρα σας, κύριε Φωτόπουλε.
11: Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα κύριε Νέγκα.
9: Υπήρξε μια ζήτηση στη Βουλή και είχε μια παρέμβαση ο κύριος Κικίλιας σε ό,τι αφορά το καλώδιο, σωστά?
11: Ναι, εχθές είχαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη διαχείριση των λιμένων και μεταξύ άλλων ο κύριος Κικίλιας αναφέρθηκε και στην αλλαγή ουσιαστικά της, και τη μεταφορά αρμοδιότητας για τις ποντίσεις καλωδίων, όχι μόνο του συγκεκριμένου, γενικότερα.
9: Δηλαδή?
11: Επί της ουσίας μέχρι τώρα την αρμοδιότητα την είχε το πολεμικό ναυτικό, από εδώ και στο εξής η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο λιμενικό σώμα, δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
9: Αυτό τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή πρακτικά, γιατί το κάνουμε αυτό? Ποια είναι η δική σας, η κρίση τέλος πάντων?
11: Η πολιτική έτσι, κρίση την οποία μπορώ να εκφράσω.
9: Ναι, η πολιτική κρίση.
11: Εντάσσεται σε μια προσπάθεια κατευνάσμου, γιατί είναι άλλο την ευθύνη να την έχει το πολεμικό ναυτικό και είναι άλλο να την έχει ένα σώμα με αστυνομικό χαρακτήρα όπως είναι το λιμενικό. Από εκεί και πέρα τεχνικά δεν νομίζω ότι αμφισβητείται. Θα πρέπει να το πολεμικό ναυτικό να έχει μια σειρά από τεχνικές δυνατότητες, δηλαδή να φτιάξει καινούργια κέντρα παρακολούθησης και καινούργιες διαδικασίες για να μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτές τις ενέργειες και αυτές τις πρωτοβουλίες. Επί της ουσίας όμως νομίζω ότι πολιτικά να το δούμε ότι είναι μια προσπάθεια κατευνασμού και ήρεμων νερών.
9: Μάλιστα.
11: Γιατί είναι διαφορετικό να βλέπει ο απέναντι ένα πολεμικό σκάφος και είναι διαφορετικό να βλέπει μια ακτιωρό του λιμενικού. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
9: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πληροφορία.
11: Καλή
9: σας μέρα. Ήταν ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος. Μας έδωσε μια σημαντική είδηση που έγινε στη Βουλή. Χθες είναι από αυτά που περνάνε στα ψηλά, ξέρετε. Αλλά εμένα μου αρέσει τα ψηλά. Καταλάβατε, μου αρέσει τα ψηλά, επειδή δεν είμαι ψηλός. Κοιτάω ψηλά για να μπορώ να καταλαβαίνω τι γίνεται. Μου αρέσει τα ψηλά πολύ. Mm-hmm. Τα ψηλά, έλα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
9: Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι πάρα πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται γίνονται βράδυ συνήθως αυτές, επειδή δεν έχει και ήλιο και δεν τους βαράει κατά κούτελα τους βουλευτές. Το βράδυ είναι και το φεγγάρι και εξαρτάται και σε τι φάση είναι το φεγγάρι, γιατί σε ελληνιάζονται μερικοί. Εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει να ξέρετε ότι πολλά από αυτά που ψηφίζουν είναι επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πάντα αυτά που θέλουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ θέλω να του εκδικηθώ αυτού, μου τη δίνει εμένα αυτό.
10: Ναι.
9: Κατάλαβες, είμαι εκδικητικός τύπος εγώ.
10: Ναι.
9: Πολύ, δηλαδή, μέχρι πολύ δηλαδή. Δεν είμαι σαν τον Αυτιά. Έτσι.
10: Εντάξει, τώρα Αυτιάς, είναι
9: πολύ δυνατός.
10: Μεγαλόκαρδος.
9: Εντάξει, εγώ απορώ πώς επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες ως Ευρωβουλευτής.
10: Ναι, αυτό το σου αφήνει τώρα λίγο.
9: Ναι.
10: Και μετά θα τους φίξει τα λουριά.
9: Τους μαζώνει μετά.
10: Ναι, έτσι είναι.
9: Τι γάτα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι αχάριστοι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω αυτό γιατί είχα μια συζήτηση εδώ, δεν σας πω για ποιον λέω.
1: Ναι.
0: Ξέρω πολλούς εγώ.
1: Όσο πιο πολύ του ευεργετείς, λέει ο λαός.
0: Τόσο χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο χειρότερα είναι. Μου λέει, καλημέρα Νίκος Ταξί, λαϊκή δεξιά, όπως είπε ο κ. Καλογερόπουλος, τον πρώην δήμαρχο Γαλλίο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε τη Νέα Δημοκρατία 3 και 5 χτες. Και δεν μπορεί να του πει και κανένα κουβέντα, έτσι. Γιατί τον ερώτησα. Και είναι μια απορία μου αυτή, ρε παιδιά, να μου πει πώς αισθάνθηκατε, του λέω, όταν ο Φλωρίδης κρατούσε τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και την ανέμιζε. Ο Φλωρίδης, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί,
1: ναι,
0: είναι
1: όχι.
0: Διορισμένος. Τώρα λέει θα βάλει υποψηφιότητα. Δεν τον έχει ψηφίσει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτούς τους πασοκογενείς δεν τους ψηφίζουν αμυγός νεοδημοκράτες. Παίρνουν και από το παλιό. Ναι. Σύστημα, ο Φλωρίδης που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία σκιότατα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ακούστε, γιατί έχει μια σημασία.
2: Ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διέπραξε ένα ιστορικό πολιτικό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα συνεχίζουμε να πληρώνουμε σήμερα. Ποιο ήταν? Ότι οδήγησε, παρά τις εισηγήσεις που είχε και από τον Βενιζέλο και από πολλούς από εμάς, τη Νέα Δημοκρατία να κρυφτεί πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν. Να διασωθούν.
0: Εσένα ποιος θα σε σώσει, δεν ξέρω. Αυτοί διασωθήκαν. Κριστήκαν λίγο πίσω το ΠΑΣΟΚ. Μα καλά, ο άνθρωπος έχει μυαλό. Αν πει αν είχε μυαλό, δεν θα λέγε για την Κουταμάρα που είπε για τον μπάζωμα. Τι τον μάζεψε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι του βρήκε ο Μητσοτάκης, γάμο το. Όταν φέρθει να τον ρωτήσω. Δηλαδή, πόση υπερηφάνεια μπορεί να νιώσει ένας δεξιός δημοκράτης της λαϊκής δεξιάς, της κανονικής Νέας Δημοκρατίας, αυτή που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλή με αυτόν τον τύπο. Δεν τον πάω, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Έτσι,
0: ναι. Δηλαδή, εμένα μου τη δίνουν γενικά οι Βεδουίνοι. Όπως, ας πούμε, έβρισα το φίλο μου, παιδικό μου φίλο, τον Ανδρέα Λοβέρδο.
1: Ναι.
0: Τι Νέα Δημοκρατία, κύριε
1: Βουλευτή. Εντάξει, βέβαια, μας το είχε δώσει μια εξήγηση.
0: Δεν υπάρχουν εξηγήσεις αυτά, ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφινάιδα. Ναι. Πήγε τώρα, είχε πάει ο Αδριανόπουλος και ο Μάνος στο Πασόκα. Ναι. Δηλαδή, γίνονται αυτές οι μιλίες τώρα? Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα? Δεν γίνονται. Λοιπόν, και είχε πάει, προσέξτε τώρα. Εδώ έχει μια σημασία, δηλαδή είναι για μελέτη αυτό το φαινόμενο. Αυτοί οι τύποι δεν είναι κανονικοί που μετακινούνται σε πολύ διαφορετικές ιδεολογικές φόρμες. Εννοώ, έτσι. Εντάξει, τώρα πας από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, ψιλοκοντά είναι, κοροϊδεύει στον κόσμο και ο ένας και ο άλλος, ας πούμε. Στη Νέα Δημοκρατία τα ίδια. Πρόσεξε. Με ενοχλεί όμως που πάει από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία ή από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ.
1: Και δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι περίεργο. Εντάξει τώρα. Σκέψου λίγο την ιστορία του πράγματος. Εσύ σκέφτεσαι το ιδεολογικό. Ναι, σκέψου όμως την ιστορία του πράγματος. Τι έχεις πει για τους άλλους και ξαφνικά βρίσκεσαι στο στρατόπεδο.
0: Η αριστερά, η κλασική αριστερά που ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Το έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ γενές 14 τώρα.
1: Αυτό σου λέω τώρα. Πώς θα βρεθεί στην αντίπερα όχθη.
0: Έτσι λοιπόν. Λέτε για το Φλωρίδη. Τα ίδια δεν έλεγε και ο Άδωνης. Βέβαια έλεγε τα ίδια. Βεβαίως και ο Άδωνης. Γιατί νομίζω ότι τον ξέρω. Το έχω βάλει και βίντεο το ηχητικό. Και για τον Άδωνη. Δεν ξέρω κανέναν εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε με ενδιαφέρει κιόλας μεταξύ μας. Αλλά έχει μια διαφορά. Ο Άδωνης ήταν δεξιός.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ήταν δηλαδή αριστερός. Τώρα να πάει στο ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Να φύγανε από την λαϊκή δεξιά που είχε ο Κώστας Καραμαλής, ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος, για να πάνε στο ΠΑΣΟΚ, που δεν ήταν ένα φιλελεύθερο κόμμα, αλλά ήταν ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους άρεσε η λαϊκή δεξιά, τους άρεσε ο σοσιαλισμός. Δηλαδή, γι' αυτό είναι
1: μερικά. Είναι μετάλλαξη, ναι. Απ' την άλλη, με την ίδια λογική, τώρα θα σου κάνω το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος πάει σε ένα κόμμα το οποίο είναι λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά και έχει δημιουργηθεί βάση των αντιρρήσεων που μπορεί κάποιος να έχει μέσα στο κόμμα, αυτό είναι βεδουινισμός? Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συμφωνώ με 3-4 πράγματα. Αν πάω στο Σαμαρά, είμαι Βεδουίνος.
0: Κοίταξε, είναι διάφοροι πολιτικοί. Και με κάποιου του οποίου εκτιμώ που θα πάνε στο Σαμαρά.
1: Είναι άλλη κατάσταση.
0: Θα πάνε στο Σαμαρά. Αυτοί είναι οι ρηγμένοι. Είναι ειδική κατηγορία πολιτικών, ας πούμε.
1: Εσύ το κάνεις ψυχολογικό τώρα.
0: Είναι οι ρηγμένοι. Είναι ότι σε έβαλα στο περιθώριο. Με έβαλα στο περιθώριο. Σε σαν σου.
1: Θα πάω στο Σαμαρά.
3: Δηλώσει και αντιδηλώσει αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, να πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς.
4: Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι. Και εάν είσαι βαθύ πλούτο.
0: Λοιπόν, τι έχει την εντύπωση ότι κολλώνουμε να βάλουμε, γιατί το πιστεύετε αυτό. Πολύ καλός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αφού κόντεψε να γίνει ο δεξιός. Ναι, ο Καλογερόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε στο Εγάλεο, ήταν δήμαρχος στο Εγάλεο, από τους πολύ επιτυχημένους, έχει δώσει μάχες, είναι στη φάση που σου λέει ότι εμείς πρέπει να τα λέμε. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω το δάχτυλο του ένας άνθρωπος σαν τον Καλογερόπουλο. Εντάξει, και μου λέει ένας φίλος μου, μήπως τον διαγράψει. Δεν έχει καμία σημασία. Ακούστε κάτι, ελάχιστα μέσα σε εσάς που μετέωσε. Σε 7 Οκτωβρίου εκδικαζόταν στο ελεκτικό συνέδριο πιλωτική δίκη για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Διάταξη του Κατρούγκαλου, λέει, που δεν έχει καταργηθεί. Η δίκη ανεβλήθη δεύτερη φορά για τον Νοέμβριο. Η πρώτη αναβολή ήταν τον Ιούνιο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα με τη δικαιοσύνη. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι περίεργα. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί και πώς. Έτσι. Επειδή είναι απαταιώνες, πάνε σκαλί, λέει, το πάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λαϊκή δεξιά σήμερα? Πώς δεν υπάρχει? Φυσικά υπάρχει. Ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, τι νομίζετε ότι είναι, αυτοί οι γνωστοί που ξέρουμε, του Πασόκ, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων, είναι λαϊκή δεξιά. Είναι κάποιοι τώρα που είναι βουλευτές αυτοί, δεν έχουν υπουργικούς στόχους. Είναι στην απόξω. Εντάξει. Είναι στην απόξω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι. Δεν το έχω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε το Μητροπάνο. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το αφιερώνω σε όλους εσάς. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μένα.
1: Ναι.
0: Ναι, το
1: γιατί,
0: τραγούδι.
1: Με τι το συνδέεις?
0: Να μην σε απασχολεί.
1: Μα εσύ ξεκίνησες να λες με
0: έχεις. Μα συγγνώμη, θα μας δώσω και λογαριασμό.
1: Και λέω μισό λεπτό. Ο ραδιοφωνικός μου παρτενέρ μου πετάει πάσα. Να τον ρωτήσω γιατί κάτι θέλει να πει.
0: Όχι, δεν
1: σου πέταξα. Αυτό που σου κάνω εγώ είναι μια υποστήριξη.
0: Ναι. Μου κάνεις υποστήριξη.
1: Αυτό δεν πρέπει να κάνω.
0: Τι έχω ζήσει, ρε. Τι έχω ζήσει και τι εξακολουθώ να ζω στην ηλικία μου. Έλα.

0: Λοιπόν, είχε σημασία το τραγούδι αυτό και βεβαίως θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Να στείλω την αγάπη μου στην Αθηνά που μας στέλνει μηνύμα, της άρεσε. Και τι κάνουν μέσα σε αυτό το δημοκρατικό έκτρωμα, λέει. Δεν ξέρω τι κάνουν. Μη με ανακατεύεις. Αυτά είναι δικά τους θέματα. Και ας τα λύσουν μεταξύ τους, δεν ξέρω αυτό. Αλλά τώρα όταν είδα το Φλωρίδη να κουνάει τη σημαία της Δημοκρατίας, παιδιά μου, ήρθαμε τόσο, δηλαδή, εντάξει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maneses Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τη σύστα. Από την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου έγραψε, είμαστε και σπαυτές. Με τον Κώστα, σπαυτές, επειδή έχουμε μια ηλικία, το λέω. Αλλά επειδή δεν πάω σπαυτές, θυμήθηκα ένα φίλο μου συμμαθητή, τον Δρικαλινό, ο οποίος θα το έχει συναντήσει το όνομα αυτό, Αθηναίδα, στο σούπερ μάρκετ, που
7: βέβαια
0: έχει τα αμβουτάραχα και τέτοια. Αυτό το παιδί, είμαστε μαθητές με το Τρικαλινό στο γυμνάσιο.
7: Και εξαγωγές κάνουν φοβερές.
0: Θα σου πω τώρα. Και θυμάμαι ότι ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων, ήπιο και αυτά και τα λοιπά. Σαν και εμένα σε αυτό το επίπεδο μαθητές, δηλαδή εμείς δεν είμαστε του 20, αλλά δεν είμαστε και του 12. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρόκοψε, πήρε τη δουλειά από την οικογένειά του και μέχρι και στο Χάρβαρντ γίνονται μελέτες για τα προϊόντα του. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα με τον άνθρωπο, δηλαδή. Δηλαδή, πώς βρίσκει τη δύναμη ένας άνθρωπος να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό ήταν επανάσταση, αυτό μετά από τα ράνια, στην αγορά δηλαδή. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Mm. Έτσι, και κάνει φοβερές εξαγωγές και το λέω γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ. Και να είναι καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Δεν έχουμε μιλήσει για πάρα πολύ καιρό. Αλλά θα του συνιστούσα να κάνει λίγο δίαιτα.
7: Με αυτά με τα προϊόντα που βγάζει, και εγώ θα δυσκολευόμουν.
0: Ναι, κάνει λίγο δίαιτα. Μου λέει, τρώγε ένα-δύο κομματάκια αυγοτάρα από τη γυμνά και κάνα εξετάσεις ένα μήνα, μου λέει. Δεν. Εντάξει, δεν είμαι.
7: Ακόμη και σε σένα κάνει καλή διαφήμιση. Πάση φοβερό. Στο σημαντητή του.
0: Ναι, ναι.
7: Σου λέει, κάνε.
0: Κάτσε τον εμοντάρο. Το τρώει διοίκηση, βέβαια.
7: Ωραίο είναι.
0: Εγώ δεν τα έχω συνηθίσει αυτά. Βέβαια, με βάλα
7: και μάνα μου. Είναι πολύ παραδοσιακό.
0: Έχω φάει πολύ ξύλο. Εγώ να το φάω χαβιάρι μικρό και να πίνω σαμπάνια στο breakfast.
7: Μα είναι κάτι όμως.
0: Πολύ ξύλο.
7: Το οποίο είναι τοπικό προϊόν. Πρέπει να το τιμά.
0: Δεν κατάλαβε τι σου λέω. Πολύ ξύλο. με τη λουρίδα με βάλα και ο πατέρα μου. Φάει το χαβιάρι, ρε μασκαρά. Και η μάνα μου πιέ τη σαμπάνια με το ζόρι.
7: Με το ζόρι.
0: Και μάμα, δεν θέλω άλλη.
7: Δεν θέλω άλλη. Δεν μπορώ.
0: Να τα καπουτσίνα, να τα έτσι, να τα αλλιώ. Να τα ποσέ τα αυγά. Να τα ναι. Η μαμά το πρωί.
7: Ναι.
0: Ναι. Βέβαια.
7: Είναι δύσκολο το ποσέ.
0: Εγώ προτιμούσα και έτρωγα ψωμί με λάδι και ζάχαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
7: Τη ζάχαρη λίγο. Το άλλο είναι ωραίο.
0: Όχι, και τη ζαχαρούλα λίγο. Δεν μπανίζει. Τώρα παίρνει δύναμη, παίρνει ενέργεια, λέει η γιαγιά μου.
7: Ναι. Τελείως.
0: Η γιαγιά μου έλεγε στα χαβιάρια. Δεν κάνουν καλό. Φάει ψωμάκι με ζάχαρη που έχουμε σίγουρα και βλέπουμε για τα υπόλοιπα.
7: Μετά τηλέφωνο στο σπίτι, πάλι ο Τάκη άτακτο στο σχολείο.
0: Μονίμως.
7: Πήγαινες εσύ μονίμως. Με το ζάχαρο ναι. Ανεβασμένο.
0: Όχι βούτυρο. Λάδι ναι, ναι, και ναι. Ζάχαρη.
7: Το έκανε νηστίσιμο.
0: Και βεβαίως στις περιπτώσεις όπου κάναμε και λίγες οικονομίες βέβαια εννοείται, υπήρχε πάστα, μπελτές πώς το λένε,
7: ναι, ναι.
0: Πάστα, με λίγο λαδάκι από πάνω και αλάτι χοντρό. Ναι. Δοκιμάστε το, ναι, ναι. Να δείτε τι ωραίο που είναι. Ναι. Πέσαν τα σάλια μου.
7: Όχι κανονική ντομάτα.
0: Αυτά είχαμε. Όχι,
7: ντομάτα.
0: Άλλο η ντομάτα. Άλλο, άλλο.
7: Άλλο, άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα. Λέμε τώρα για breakfast τώρα.
7: Α, εντάξει.
0: Δηλαδή ξεκίναγε το πρωί από το σπίτι να πας σχολείο, τι θάλα έτρωγε. Άντε, να σου τι κάνει και κανένα αυγό.
7: Γιατί τώρα τι τρώνε τα παιδιά, κάτι
0: δεν ξέρω τι τρώνε.
7: Αυγά τρώνε, ψωμί.
0: Αλλά η επιμονή τη μάνα μου δεν μπορούσα να την αντέξω αυτή με το χαβιάρι και το συχάθηκε η ψυχή μου. Δεν θέλω να το βλέπω καθόλου.
7: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις.
0: Έχω τραγούδι επιλέξει, πάρα πολύ ωραίο. Είναι Παρασκευή σήμερα, όπως είπαμε. Καλημέρα, πήγαινε έλα, Αθήνα Λευκάδα. 78 και 10 ευρώ διόδια.
7: Εντάξει, παιδιά.
0: Αθήνα Κροζάνη, πάρα πολύ καλά. Τελό. Το έχουμε ξεφτυλίσει, άστο
7: ναι,
0: τώρα.
7: Ναι, ναι.
0: Μη μου το λες τώρα, γιατί εντάξει. Αθήνα Λευκάδα τώρα 78 ευρώ διόδια.
7: Ναι.
0: Δεν αγοράζεις τον δρόμο καλύτερα.
7: Πάρε αεροπλάνο, δεν.
0: Τι.
7: Δεν γίνεται. Ας πάρει αεροπλάνο.
0: Τι αεροπλάνο να πάρει εδώ πέρα και θα βγουν τα ντρόν σε λίγο που θα σε κουβαλάνε. Θα πάρεις τον ντρόν εσύ.
7: Ναι, θα κρατιέσαι.
0: Θα κάθεσαι απάνω. Ο Δημήτρης Τάκης ασχολείται με αυτά.
7: Νομίζω ότι είναι στο τσακ να ανέβει πάνω σε ντρόν.
0: Αυτό δηλαδή... καλά έλα τα λεφτά του αυτέ τι παπαριέ.
7: Ναι, κάθε λίγο μα λέει πήρα καινούριο.
0: Πήρα καινούριο. Έρχεται το καλοκαίρι στην παραλία. Ήρθε το καλοκαίρι και είχε ένα ντρόν που τον ακολουθούσε από πίσω. Πήγαινε αυτό μπροστά, καμαρωτό.
7: Ναι.
0: Του λέω, παιδί μου, τι κάνει εκεί. Μου γλάθηκε. Μου λέει, όχι, με ακολουθεί τον ντρόν. Για ποιο λόγο να σε ακολουθεί τον ντρόν. Μου λέει, παίρνω βίντεο. Παίρνει βίντεο. Μετά έχει έρθει με ένα μηχάνημα το οποίο το βάζει μέσα στο νερό στη θάλασσα.
7: Είναι ωραίο.
0: Πετάει τα γκάζια και τον πάει το μηχάνημα. Ωραίο, σα αρέσει αυτό. Άμα κάνει να το πα προ τα κάτω, βυθίστηκε όμω. Θέλει προσοχή. Ναι. Θέλω να σου πω, είναι γκατζετάκια. Δηλαδή, ό,τι καινούριο βγει. Πάει και το παίρνει, ας πούμε. Χαλάει μια περιουσία σε αυτά, ας πούμε, που δεν χρειάζονται, δεν έχουν καμία αξία. Δηλαδή.
7: Γιατί είναι διασκέδαση.
0: Συγγνώμη, συγχωρείτε, πρέπει να έχεις έναν ντρόν, εσύ να το κάνεις τι. Να βάλεις έναν ντρόν να πηγαινόρχεσαι.
7: Στην τσιπούνα τα λες τώρα αυτά.
0: Ναι, να πηγαινόρχεσαι στο σπίτι και να έχεις τον ντρόν πίσω να σε παρακολουθεί. Το ίδιο και ο Τριανταφυλάκιας, δικό σου.
7: Ναι, ναι, ναι, έχει. Και αυτός είναι και
0: αυτός ένα ντρόν. Έρχεται με έναν ντρόν. Ήμουνα στο Θεολόγο, εδώ στο. Που το είχε το σπίτι μου Γιουκλάκη και σε αυτήν την περιοχή. Και έχουν φέρει τα ντρόνς. Και αυτός και ο Δημήτρης Τάκης έχουν πάει μαζί, έχω κάνει αυτό το έγκλημα. Έχω κάνει εγκλήματα εγώ που με βλέπει στη ζωή. Έχω κάνει λάθη εγώ στη ζωή μου. Τους έχω πάρει μαζί μου.
7: Δύο κατσετάκια.
0: Ναι, δύο κατσετάκια. Ναι. Και ο ένας το λέει αυτό μπαίνει και στη θάλασσα. τον τρόπο που έχει πάρει το καινούριο Δημήτρη Στάκης.
7: Τι είναι υποβρύχιο.
0: Τον βλέπω, ξέρω τι στο διάλογο είναι. Τον βλέπω κάποια στιγμή. Έχει μπει με τα. Έχει βγάλει τα παπούτσια και έχει μπει στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα. Για να πάρει τον ντρόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο άλλος το κάνει για να μας πάρει βίντεο τάχα και κουντράει αυτά πάνω σε κάτι λουλούδια. Και πέφτει και τσακέται το ντρόν αυτό. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τα έχω. Λέει, καλέ μου φίλε, κάθε προσπάθεια υποστήριξη του εκρώματος από οπουδήποτε είναι εις μάτιν. Μη με μπερδεύεις. Λοιπόν, Τάκη Συναποαδέ μας καλημέρα, Αφιναίδα μας καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Κύριε Τάκη, εδώ καθιερώθηκε το 2.20 στη Βεζίνη και δεν κουνιέται φίλο. Σαν το Πασόκινο και αυτό. Δεν κουνιέται ο δείχτης. Λοιπόν.
7: Όχι, στη Βεζίνη πάει μόνο πάνω. Δεν κολλάει η Βελόνα εκεί, υπάρχει άνεση.
0: Ναι,
7: στη Βελόνα, ναι.
0: Έτσι που λες με τα γκατζετάκια. Έχω τραγούδι, ωραίο είναι. Το έχω διαλέξει αυτό. Είναι ωραίο. Έχουμε πόσα, 300 έχουμε διαλέξει συνολικά.
8: 800.
0: Έλα. Πατρινιά αυτή, έτσι, για να εξηγιόμαστε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκης και στην παραλιακή προς Γλυφάδα που Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τονίσε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κ. Ρούμπιο, οι ΗΠΑ στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών Στουρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Νταμπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ερωτηθείς για τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Νταμπρόφσκης είπε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ. Επίθεση από 4 άτομα δέχτηκε 32χρονος έξω από το σπίτι του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Οι 4 δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να το επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης των Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Μία 30χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στην οδό Θέμηδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποίησεις μαθητών στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκογνουή ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποίηση στον προϋπολογισμό του 2027 προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, μαζί σας εδώ πάντα στο Αλφα-Ρέντιο 989 και είναι μαζί μας και ο κύριος Αντώνης.
5: Πώς το λέτε, Αντωνόπουλος.
4: Το λέω το παιδί αυτό. Ναι.
5: Πώς το λέω το παιδί.
4: Ένας παλιός συντάκτης του ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών.
6: Παλιός συντάκτης.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Τσίπρα. Και τη λέμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδοπούλου.
7: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα.
4: Είχαμε και μια συζήτηση χθες, off the record, σας είχα τηλεφωνήσει και μου είπατε για αυτό το περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ. Επιμένετε στο να πάτε, καταρχάς να πούμε ότι έγινε στον αέρα μια αντιπαράθεση, αλλά στη συνέχεια κάτι συνέβη στο στούντιο, αν μπορείτε να μας το περιγράψετε για να δούμε τι.
7: Να, βεβαίως. Αρχικά, επί 5 λεπτά, και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και αποτυπώνεται στο βίντεο που

0: σύνθεση και τελειώνει η εκπομπή. Σηκώνεται, κοπανάει την καρέκλα του. Εγώ του λέω τι είναι αυτά τα πράγματα και ντροπή, τι είναι αυτά που κάνετε. Κινήθηκε δύο φορές προς το μέρος μου. Στη μέση ήταν ο κύριος Κτιστάκης, ο οποίος και επιβεβαιώνει όλα αυτά τα περιστατικά. Ο κύριος Κτιστάκης του έλεγε, απομακρύνει σου τώρα τι είναι αυτό που γίνεται εδώ. Του λέω συγγνώμη, θα με χτυπήσετε κιόλας, τι κάνετε. Και κάποια στιγμή πάνω στην ένταση στην οποία μου εξαπέλυε κατηγορίες ακριβώς γιατί είμαι μία γυρολόγος που έχω φύγει και τα λοιπά, με είπε σκουπίδι. Εκεί λοιπόν εγώ του είπα ότι θα σας κάνω μήνυση γιατί αρκετά τόση ώρα έτρεμα από την ένταση που μου είχε προκαλέσει με τις φωνές του. Και ότι δύο φορές ερχόταν σαν να ήθελε να μου κολλήσει, ξέρετε πώς κάνουμε... Ένα τζαμπουκά να σου κολλήσω το πρόσωπό μου στο πρόσωπό σου.
1: Ναι. Το έκανε την ταινία ο Ζήκος, ναι.
0: Και μόνο όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση, πράγματι απομακρύνθηκε, βγήκε εκτός του στούντιο, επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του είπα ότι δεν την αποδέχομαι.
1: Ναι, εντάξει, καλά, ούτε εγώ θα την αποδεχόμουν. Πάστε μισό λεπτό. Αυτός θα τα πάτε δικαστικός τελικά, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Θα σας πω το εξής, εγώ δεν είχα σκοπό να κινηθώ νομικά.
1: Αφήστε το τώρα, μην κάνουμε τη...
0: Ναι, θα πάω, όχι, τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Μετά
2: είχατε
0: το
2: προηγούμενα.
0: Μα δεν τον γνώριζα, κυρία Νέκα, δεν γνωριζόμαστε.
2: Καθόλου. Ενώ, και τι το λέω αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει κάτι.
1: Όχι, δεν γνωρίζω.
2: Να έχει υπάρξει κάποιο είδους παρεξής, ακόμα και εξ αποστάσεως.
3: Ούτε με στο Πασόκ παλιά δεν είχατε γνωριστεί, δεν είχατε συναντηθεί ποτέ στο Πασόκ. Σε μια συνεδρίαση, μια κεντρική επιτροπή, ένα συνέδριο του Πασόκ δεν είχατε.
0: Ναι. Δεν είχαμε ποτέ.
2: Ωραία. Ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
2: Όχι ότι αυτό θα άλλαζε κάτι.
3: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος εχθές έκανε μια δήλωση γραπτή με ό,τι αναφέρει μέσα. Μεταξύ άλλων όμως, σημειώνει κάτι. Ότι η αντίδρασή σας και η καταγγελία του γεγονότος έγινε 20 ώρες μετά.
0: Αρχικά έχω να πω ότι εγώ σε αυτό δεν έχω κάτι να πω σχετικά με την.
3: Γιατί δεν το κάνατε αμέσως.
1: Γιατί μια... στέλνει.
3: Εντάξει,
2: στέλνει. Μπορεί να θέλει να ηρεμήσει.
0: Να πω το κάτι που είναι για μένα σημαντικό. Επειδή διαβάζω πολλά. Εγώ χθες. Το πρωί, κινήθηκα στις 2 η ώρα από την ταραχή μου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και 7 η ώρα ξηκώθηκα και είχα δικαστήριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο Ιώτα Δέλτα Μονομελές της Ευελπίδων με γεμάτη αίθουσα και συναδέλφους. Λοιπόν, όταν τελείωσα το δικαστήριο καθ' υπέρβαση του ωραρίου και αγόραβα μέχρι τις 4, προχώρησα στην καταγγελία διότι ντρέπομαι για τον ισχυρισμό των 20 ωρών. Γιατί ένα ολόκληρο δικαστήριο ξέρει ότι εγώ χθες δίκαζα από τις 9 μέχρι τις 4.
3: Ναι, είστε μάχημοι δικηγόρος.
0: Είναι ντροπή να το λέμε αυτό. Γιατί έκανα 20 ώρες μετά.
1: Όλα και 40 να κάνω, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ το βλέπω, θέλετε να ηρεμήσετε, θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας.
2: Τι θα τρέχετε τώρα. Είστε.
1: Λοιπόν, θες κάτι άλλο, κυρία Αντώνη, να ρωτήσεις?
3: Όχι, νομίζω είμαι σε...
1: Νομίζω είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα
1: σας, κύριος Κωνσταντόπουλος.
3: Δημήτρης.
1: Τι είναι αυτό?
3: Επικεφαλής αυτοοργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Πρώην βουλευτή σε το ΛΟΑΚΑ.
2: Δεν είναι καλό στην αυτοοργάνωση. Γιατί είναι στην αποδιοργάνωση.
1: Ναι, το αυτοοργάνωση το βλέπω και αλλιώς εγώ.
2: Ναι, αυτό. Αυτό. Αυτό μόνο.
3: Έχει ξανακάνει.
1: Αυτό μόνο του.
3: Όχι.
2: Μόνο του, από ό,τι φαίνεται γενικότερα.
3: Είχε ξεπροταγωνιστήσει πάλι σε κάποιο επεισόδιο. Σε μια κεντρική επιτροπή ήταν.
1: Αν σουτάρει, αν δουλέψει το θέμα. Ήθελα να πω το εξή. Επειδή εγώ μένω στη μεγάλη μάχη που μένεται,
2: ναι,
1: ανάμεσα στον Καρβέλα και στη Βύση, το νέο εθνικό θέμα.
2: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Χίλια συνομιλίε, δεν το κάνω. Αυτό θα το έκανε αν ήταν άντρας.
1: Όχι, αν του στάβωνε καμία στα μούτρα και στο σταυρό και θα τον άφηνε σέκο γι' αυτό.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ας μου το έκανε εμένα.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι...
1: Δεν ξέρει τι έγινε με τον υφυπουργό εργασία. Τον Κώστα
3: το Καραγκούνι.
1: Όχι. Προσπαθούσε να μου πει εμένα τι είναι πουλ. Από την ΕΡΤ.
2: Εντάξει, δεν είναι ανάλογο το τέτοιο περιστατικό,
1: Περίμενε. Τα παίρνω, πουντώνω, βγάζω φωτιές, το μυαλό μου γυρίσει ανάποδα, χάνω τον κόσμο, γιατί δεν μπορούσα, δηλαδή μου λέγει αρλούμπα.
2: Εντάξει.
1: Και μου λέει να μιλάμε πιο ήρεμα, πιο σιγά, με προσβάλλετε. Βεβαίως σε προσβάλλω, του λέω. Η δουλειά μου είναι αυτή.

0: τα παίρνεις, κατάλαβες, ανάποδα. Αν ήταν κοπέλα, δεν τα λέει αυτά. Να. Αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι θα έκανε. Γιατί φαίνεται και από τη συμπεριφορά του ότι είναι.
0: Ναι, είναι, συμπεριφορά, είναι λιτσόμαγκας. Ναι, λιτσόμαγκας.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Έλεγες για το εθνικό θέμα.
0: Το εθνικό θέμα.
1: Που έχει διχάσει την Ελλάδα.
0: Το μόνο τραγούδι που μπορεί να τραγουδάει η Δύση είναι Μεθυσμένη Πολιτεία, τίποτα άλλο.
2: Γιατί.
1: Είναι το μόνο που.
0: Αφού το μόνο που. Δεν είναι του Καρβέλα.
1: Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα.
2: Να το βγάλει σε πειραγμένο σε διάφορες εκδοχές.
0: Ναι, ναι, σε. Να το βγάλει σε, ναι, ναι, σε αρμένικο, ναι,
2: σε
0: ροκ,
2: σε,
0: ναι,
2: σε δημοτικό.
0: Εγώ όμως έχω τραγούδι που τραγουδάνε δύο σπουδαίες τραγουδίστριες. Η μία είναι η Θεά, η άλλη είναι η Μύθεος. Mm. Θεά είναι η Άλκηστης, η Μύθεος η Γαλάνη. Mm-hmm. Η Άλκηστης, μιλάμε για το πρόσωπο. Mm-hmm. Μιλάμε άλλο έργο. Άλλο έργο. Άλλο έργο. Μακράν. Μακράν. Ναι ρε, γελάτε να βάλεις. Άντε ρε. Το έχω δει live εγώ αυτό που θα παίξεις τώρα. Θεά. Ακούστε ρε παιδιά τη Θεά.

0: Λοιπόν, Αντώνη, δεν ξέρω για αυτό το περιστατικό τι λέει το Πασόκ. Δεν έχω εικόνα.
1: Το Πασόκ δεν έχει αντιδράσει επίσημα. Έχει μείνει στην ανακοίνωση αυτή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο οποίος Κωνσταντόπουλος το μπλέκει με την κόντρα με την Ελλάδα γενικότερα. Δηλαδή το εντάσσει
0: σε αυτό το πλαίσιο.
1: Σε αυτό. Γι' αυτό, γιατί τι έχει γίνει τώρα. Το Πασόκ από προχθές που μίλησε, είχε μια συνεδρίαση, μια κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Άνδρου Βλάκης, όπου εκεί τους είπε το εξής μεταξύ άλλων: μην αφήνετε να πέφτει τίποτα κάτω. Αυτό από εκεί και πέρα, ειδικά σε όλους όσοι επιχειρούν να προσβάλλουν ή να διαστρεβλώσουν την πολιτική ιστορία και την πορεία του κόμματός μας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη φράση, θα στηριχτεί, φαίνεται ότι θα είναι η γραμμή που θα υπάρχει από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέτωπο για το Πασόκ. Γιατί από εκεί που τον αγνοούσα δεν έλεγαν το όνομά του Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις το ένα μέτωπο θα είναι Τσίπρας. Ό,τι είναι εκεί, βαράτε. Το άλλο μέτωπο, Νέα Δημοκρατία. Βαράτε.
0: Καράτε ξέρουν.
1: Καράτε δεν ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά το βαράτε είναι πιο, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, όχι, ρωτάω. Εντάξει, γιατί από περιέργεια. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε. Ακούσαμε μια φοβερή εκτέλεση από την Αλκίση Πρωτοψάλτη και τη Δήμητρα Γαλάνη, και τις δύο τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές καλλιτέχνητες.
1: Λες να μας πει τίποτα ο Καρβέλας. Παίξαμε το τραγούδι.
0: Όχι, δεν είναι δεύτερο.
2: Τώρα όμως και ο Καρβέλας, επειδή αυτό που κάνει έχει επιπτώσει και στη δική του τσέπη, θα πρέπει να τα δώσει αλλού τα τραγούδια. Λέω.
0: Δεν μπορεί να τα πει άλλο τώρα τα τραγούδια.
2: Εγώ λέω, εγώ είπα.
0: Η Άγγιση Πρωτοψάλτη, μην κοιτάς που είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, μια έτσι δυνατή ας πούμε φωνή, φωνάρα από τις σπάνιες. Και είναι αυτή, έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτή η αγριάδα στο πρόσωπό της προσδίδει μια διαφορετικότητα και στις εκτελέσεις της. Είναι διαφορετικό, δεν είναι η ξανθιά που
1: είσαι,
0: θα μπει μέσα.
1: Αλκυστικός είσαι.
0: Να μην σε απασχολεί, να κοιτάς τις δουλειές σου.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνω εγώ και τι γυράνω.
1: Αλκυστικός.
0: Ναι, αλκυστικός. Μιλάμε για τη θεά των Θεών.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
8: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δεν έχουμε σήμερα με τους ακροατές, δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Στο Viber στο
1: 6949 89. Αλλά ο κύριος αυτός,
0: ναι,
1: μου στέλνει ένας φίλος εδώ μια δημοσίευμα και μου λέει ένα μέτρο να βγει, για να βγει τέλειο μέτρο για να βγάζουν και άλλες προμήθειες οι τράπεζες. Σου απαγορεύει να πληρώνεις με μετρητά τις παραγγελίες από το ίντερνετ. Στην Big Brother μου λέει. Λοιπόν, ναι, η εξόφληση των δεμάτων εξαρούνται, λέει, το φαγητό, η παραδόση φαγητού. Ναι, γιατί αγαπητέ μου φίλε, οι τράπεζες είναι έτσι όπως έχουν οι συστημικές δηλαδή στην Ελλάδα, είναι άστα να πάνε τώρα, εντάξει, εκεί. Σε κρεμάνε από ένα σκηνή και καθαρίζεις στεγνά, άσε που δεν δίνουν λεφτά, γιατί ο σκοπός είναι να δίνουν και
0: να βοηθάνε, και πέρα, η άδειά τους λέει ότι πρέπει να βοηθάνε την οικονομία να αναπτύσσεται.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι, είπαμε, γλυτσόμαγκας, τον λέω εγώ, και εμείς επιχειρήσαμε να, εγώ το έλεγα για δημόσια αυτό, δεν είναι
2: ναι, ναι, και εγώ τον έχω πάρει.
1: Το επιχειρήσαμε να το πάρουμε, συγγνώμη. Σε λίγο θα τον έχουμε, λένε τα κορίτσια.
2: Ωραία.
1: Τον κύριο αυτόν. Θεωρείται, λέει, από ορισμένους φίλους εδώ, τον περιορισμό των μετρητών ως Big Brother παρακολούθηση των κινήσεων όλων των καταναλωτών. Για την αντακατεβολή θα μπορούσε να βάλουν ένα όριο, παραδείγματος χάρη 200 ευρώ. Έχει δίκιο. Γιατί άμα πληρώνεις παντού με κάρτες, δεν μπορεί. Ο άλλος είναι. Θα καταργηθούν τα χρήματα.
2: Μα αυτός είναι ο στόχος.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, αλλά όμως θα ξέρει και πού είσαι και τι κάνεις και ποιον είσαι και τι.
0: Είναι δικαίωμά σου να μην. Να κινείσαι χωρίς να. Χωρίς να υπάρχουν τα ίχνη.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Δηλαδή, τώρα
1: είναι.
0: Αυτό.
1: Είναι βέβαια και των τραπεζών αυτό το μέτρο για να βγάζουν προμήθειες, λέει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για να βγάζουν
0: προμήθειες. Μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να λέει: εγώ δεν θέλω να συνεργάζομαι με τράπεζες για όλα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, είναι.
0: Δεν και καλά δηλαδή πρέπει.
1: Ναι, όχι μωρέ.
0: Ο συνταξιούχος που πρέπει ό,τι κάνει, ό,τι πληρώσει, ό,τι μετακινήσει να πληρώνει συνεχώς προμήθειες στην τράπεζα. Από πού και ως πού. Για ποιο λόγο δηλαδή να είναι υποχρεωμένος να χάνει ένα μέρος συνταξής του.
2: Το οποίο δεν φαίνεται κιόλας, έτσι, είναι υποδόρυο.
0: Επειδή είναι υποχρεωμένος να τα κάνει όλα μέσω τραπέζης, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι, δεν είστε βουλευτής, καλημέρα, ε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζή, ήμουν τρεις θητείες βουλευτής στο Λοκαρδανία, σήμερα είμαι ο γραμματέας της επικεφαλής.
1: Αυτός ο Κωνσταντόπουλος είσαι, ναι, το κατάλαβα τώρα.
0: Ναι,
1: εγώ πάντως είπα ότι αυτό είναι μαγκές τσάμπα που κάνατε πάντως, η κοπέλα, έτσι, μεταξύ μας.
3: Κύριε Χατζή,
1: δεν ήταν σωστό αυτό, δεν ήταν σωστό αυτό που κάνατε. Δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό.
3: Κύριε Χατζή, θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά, να δούμε αν ήταν σωστό.
1: Να την ακούσω και την άλλη πλευρά, γι' αυτό σας καλέσαμε.
3: Ναι, αυτό που έχω να πω ότι και μάλιστα με λύπη και αγανάκτηση πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα περιπτή συνελεκτική, θα έλεγα εδώ πέρα, υβριστική επιθεσή μου προ το στέλεχο τη Ελλάδα, καθώ και επιθεσική κίνηση βάρο τη κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Και μάλιστα όλα τα οποία ανέφερε τα off camera τα διαπιστεύω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.
2: Δηλαδή, κύριε Κωνσταντόπουλε.
3: Δηλώνω ταυτόχρονα ότι σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και του δημοκρατικού κανόνε. Απαιτώ όμως πάντα, κύριε Χατζή, και από πλευράς των συνομιλητών μου, το σεβασμό της προσωπικότητάς μου, της προσωπικής μου υπόλοιψης και όλα όσα έχουν λάβει χώρα, ζητώ την βάση της κατασκευάστησής μου. Ο σκοπός φυσικά έχουν να δημιουργήσουν άρρωση και να προβληθούν πρόσωπα, θα έλεγα εδώ πέρα, καταστάσεις και φορείς. Δεν μπορεί, κυρία Παπαδοπούλου, να θυμήθηκε μετά από 20 ώρες ένα συμβάν, μια λογομαχία, μια οξία λογομαχία και έναν οξύ διάλογο που έλαβε on camera στο στούντιο του Art TV. Τώρα, αν μετά.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλο, μισό λεπτό. Είστε πληθωρικός, θέλετε να τα λέτε όλα, αλλά εδώ εγώ δεν είμαι η κυρία Παπαδοπούλου, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, ρωτάω το εξής. Όταν εγώ είδα το βίντεο αυτό, η αλήθεια, ανεξάρτητα τι έγινε μεταξύ σας μετά, όταν, το βίντεο αυτό που είδα στον αέρα, δηλαδή που έπαιξε, Το είδα όλο δηλαδή. Δεν την αφήνατε να μιλήσει τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό που κάνατε δηλαδή.
0: Δεν είναι ευγενικό.
1: Δεν είναι σωστό δηλαδή και πολιτικά ορθό δεν είναι.
3: Ζήτησα και εγώ συγγνώμη, γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη. Ζήτησα συγγνώμη για τον οξύ διάλογο και την έντονη λογομαχία.
1: Τη είπα, την είπατε σκουπίδιο στο μεταξύ.
3: Κύριε Χατζή. Κύριε Χατζή, δεν την αποκάλεσα σκουπίδι και φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω πού το εξήβρε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πούμε στις θέσεις των δικαστηρίων με την κυρία Παπαδοπούλου. Πότε θα έρθει η ώρα.
1: Ναι,
3: αυτά
1: λέει,
3: τώρα. Ναι, αυτά εγώ θέλω να μιλήσω για τα όσα συνέβησαν on camera, για τα οποία υπάρχει και δημόσια θέα και μπορείτε να θέλετε να πείτε το διάλογο.
0: Είστε γενικά οξύθυμος, κύριε Κωνσταντόπουλε.
3: Τώρα, κυρία, δεν μπορώ να πω ότι κύριε Μέγκα, δεν ξέρω αν πώς κρίνει το οξύθυμος. Απλά θέλω να πω ότι αντιπαρατέθηκα πολιτικά με οξύστον, το οποίο ήταν γνωρίζω λάθος. Και γι' αυτό στο τέλος της εκπομπής ζήτησα και συγγνώμη. Δεν θα σταθώ όμως και στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου αφήθηκε η πρώτη κυρία Παπαδοπούλου.
0: Γιατί είναι κακό.
3: Και μάλιστα, γιατί όλα αυτά που τα οποία είπε η κυρία Παπαδοπούλου δεν με αγγίζουν.
0: Λέτε το θυμήθηκε μετά από 20 ώρες. Τι είναι αυτό δηλαδή. Πήγε η γυναίκα όταν μπορούσε και όταν ευκαιρούσε.
1: Τη ρωτήσαμε.
0: Όταν μπορούσε και όταν ευκαιρούσε, δηλαδή την επόμενη μέρα στην ουσία. Και δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και με αυτό.
3: Ακούστε κάτι.
0: Ναι. Είναι επιλείψιμο με κάποιο τρόπο.
3: Εγώ δεν θεωρώ ότι η Ελλάς, το κόμμα της Ελλάς το εργαλειοποίησε. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα και με τις γκάφες του αρχηγού του και δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα αποδειχθεί ανοιχτά της Κάσου. Και εμφανίστηκε ξανά αμετροϊπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κυρία Παπαδοπούλου θα έλεγα ότι παρατάθηκα μόνο πολιτικά σε οξυστόν, όπως είπα, και δεν θα σταθώ στα υπόλοιπα στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και φυσικά δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει από το κόμμα. Να βγει το κόμμα Ελλάς από τα πολιτικά του αδιέξοδο.
0: Δεν αισθάνεστε ότι η πολιτική πρέπει να κινείται σε ένα επίπεδο. Δεν πιστεύω.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα αμέσως να το πέρα τη εκπομπή συγγνώμη στην κυρία Παπαδοπούλου αλλά και από τον κύριο Βαθιώτη.
2: Κύριε Κωνσταντόπουλε, μετά υπάρχει ένα ηχητικό. Μετά προς το τέλος της εκπομπής εκεί υπάρχει η αποφώνηση του συναδέλφου του δημοσιογράφου. Εκεί λοιπόν ακούγεται ένα ηχητικό, ένας έντονος διάλογος που είναι στο παρασκήνιο μεταξύ σας και ακούγεται και μια καρέκλα.
3: Εγώ μιλάω για το προσκήνιο.
2: Ωραία, για το παρασκήνιο εσείς είπατε.
3: Θα τα πούμε στα δικαστήρια με την κυρία Παπαδοπούλου.
2: Ωραία, για το παρασκήνιο.
3: Γιατί αυτά η εργαλειοποίηση που έκανε είναι του χειρίστου είδους και θυμίζει φοιτητική ζωή. Και δηλαδή, θα έλεγα, πόντρες αμφιλιάτρων.
2: Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι
3: έγινε. Θα πείσω, ζήτησα συγγνώμη και έφυγα. Τα υπόλοιπα.
2: Εσείς μπορείτε να μας πείτε. Να μιλάει
3: για την γραμμή του κόμματος. Ναι,
2: κύριε Κωνσταντόπουλε, μια ανωτελεία. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντόπουλε, συγγνώμη. Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στο παρασκήνιο μόλις φύγατε από το παράθυρο. Δηλαδή, τι έγινε, γιατί ακούστηκε αυτή η καρέκλα, τι ήταν αυτό ο τόρυβο.
3: Θα πάρει πίσω να ζητήσω συγγνώμη. Και άκουσα την κυρία Παπαδοπούλου να λέει δεν ντρέπεστε κλπ. Εν πάση περιπτώσει ήταν εκνευρισμένη, τη δικαιολογώ. Από εκεί μετά τα υπόλοιπα όμως που έλαβαν χώρα στα μέσα και μετά από 20 ώρες διερωτώ με γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί αν κάτι την πήρε την κυρία Παπαδοπούλου θα μπορούσε αμέσως με την εκπομπή να βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, να το καταγγείλει.
0: Ναι, είχε και δουλειά. Βιοπορίζεται ως δικηγόρος, ξέρετε.
3: Κοιτάξτε, άντε κάτι, κύριε Μαγκά. Η κυρία Παπαδοπούλου σήκωσε όλο το θόρυβο αυτό για να καλύψει κάποιες τυχοδιωκτικές, θα έλεγα, συμπεριφορές. Όταν
0: εσείς γιατί χάνετε την ψυχραιμία σας τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω, ναι. Εσείς γιατί χάσετε την ψυχραιμία σας τόσο πολύ. Γιατί ένας πολιτικός διάλογος, είναι έμπειρος πολιτικός είστε, χάνετε την ψυχραιμία σας για τόσο απλά πράγματα. Δουλειά σας, δουλειά που την κάνετε τόσα χρόνια είναι.
3: Με καταγγέλει και μάλιστα με ψευδί και εσείς όλα πράγματα και ψευδί πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Τώρα αυτά στο δικαστήριο δεν έχουν καμία αξία. Δικάσιο δικαστής αν την είπατε σκουπίδι δεν την είπατε. Εκείνο που έχει σημασία, εγώ μένω στην εικόνα που είδα στο βίντεο όπου εκεί δεν αφήνατε τη συνομιλητριά σας να μιλήσει γιατί εσείς...
3: Γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη κύριε Χατζή.
1: Με συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Ο λόγος που ζήτησα συγγνώμη είναι αυτός.
1: Αυτό όμως, με συγχωρείτε.
3: Και από τον κύριο
0: Έχει και παιδευτικό ρόλο λίγο η πολιτική συζήτηση, ξέρετε, στην τηλεόραση για τους πολίτες.
3: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σα, θα συμφωνήσω μαζί σα και ο οξύ διάλογο που έγινε και θα έλεγα η οξύ αντιπαράθεση δεν με διακρίνουν. Αλλά με πάση περιπτώσει ήταν μια στιγμή.
1: Ακούστε όμω, εδώ ήταν μια στιγμή που μπορώ να το καταλάβω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ξέρετε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν ήταν απέναντί σας ένας άντρας, αν θα του φερόσαστε έτσι.
3: Νομίζω
1: το ξέρω, αν θα σας επέτρεπε να του φερθείτε έτσι. Τώρα, εντάξει, μεταξύ μας μιλάμε, εντάξει, δεν είναι τώρα.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν είδα ούτε καμία κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ μη χρησιμοποιείτε φράσεις που δεν είπα. Εγώ λέω. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε το πολιτικό σας λόγο ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν νομίζω συνάδει σε ένα κόμμα σαν το κόμμα στο οποίο είστε εσείς. Και σε ό,τι αφορά τώρα την τυχοδιωκτική τη συμπεριφορά, τι θα πείτε για αυτούς που γυρίσανε στο Πασόκ από άλλα κόμματα? Τυχοδιώκτες θα τους λέτε στο Πασόκ? Τους δέχεστε με ανοιχτές αγκάλες? Εδώ πήρατε. Με συγχωρείτε, μην το κάνετε όπως την κυρία Παπαδοπούλου σε μένα. Ακούστε λοιπόν, όταν ήρθε ο Αυλονίτης στο Πασόκ, ο κατεξοχήν Βεντουίνος της πολιτικής, γιατί δεν τα είπατε αυτά? Απαντήστε μου σε αυτό, και αυτό είναι ερώτημα. Ναι. Δεν θα μου απαντήσετε.
3: Έχω απαντήσει πολλάκι. Στην πολιτική πολλά λέγονται και δεν γίνονται και άλλα γίνονται και δεν λέγονται.
1: Ωραία, αφήστε τα αυτά, δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Εγώ ξέρω.
3: Ρωτήστε τον κύριο Αυλονίτη ή τον κύριο Αποστολάκη.
1: Τι να τον ρωτήσω? Τους θεωρείτε τυχοδιώχτες αυτούς, ναι ή όχι?
3: Όχι, δεν είπα ότι ο χωριστισμός έχει να κάνει.
1: Έχει να κάνει μόνο με την Παπαδοπούλου.
3: Δεν εξελέγει την Κυριακή στο συνέδριο.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Δεν το έχει τίποτα περισσότερο.
1: Όχι, μισό λεπτό. Είπατε ότι τυχοδιοκτική συμπεριφορά. Ένα λεπτό. Τυχοδιώκτης δεν είναι ο κύριος Αυλονίτης ή ο κύριος Ναύαρχος? Ναι ή όχι? Όχι, δεν κοιτάω να μου απαντήσετε. Δεν είναι.
3: Γιατί
1: ήρθαν στο Πασόκ, δεν είναι τυχοδιώκτες.
3: Ήταν μια όρημη σκέψη και μια όρημη απόφαση. Αξιολογώντας πολιτικά τα πράγματα και ο κύριος Αυλονίτης βλέποντας ότι το πρόγραμμα του Πασόκ, οι θέσεις μας παραμένουν στις δράγες της δημοκρατικής άποψης.
1: Καλά, αυτό αφήστε το που παράσε, ποιες δράγες παραμένουν. Αλλά, μισό λεπτό. Ο κύριος Αυλονίτης προηγουμένως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ο κύριος Αυλονίτης πήγε με τον Κασελάκη. Δεν του κάνανε τα χατήρια για να παρουσιαστεί εκεί ως νούμερο 2 και σηκώθηκε και έφυγε. Ο κύριος Αυλονίτης έλεγε στον κύριο Μπιάκη, ο οποίος είναι βουλευτής Κέρκυρας και το είχε πει και δημόσια, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπιάκης είναι φίλος μου και εγώ δεν θα πάω ποτέ απέναντί του στην Κέρκυρα. Και ξαφνικά ήρθε στο Πασόκ. Αυτά εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε, τα ζούμε καθημερινά. Δεν μπορεί τώρα, όχι κύριε Χατζή, κύριε Κωνσταντόπουλε, με συγχωρείτε, θα μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί δεν γίνεται. Ποια είναι η κρίση σας?
3: Θα απαντήσω για τη στάση του κύριου Αυλονίτη.
1: Βέβαια, δεν μου απαντήσετε. Αφού απαντάτε για τη στάση της Παπαδοπούλου.
3: Αξιολόγησε τα γεγονότα.
1: Τα αξιολόγησα.
0: Και που ξέρετε.
3: Τι άλλο. Ο κύριος Αυλονίτης στο Πασόκ ήταν.
1: Το ξέρω ότι ήταν στο Πασόκ. Έπαιγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει διαδρομή αυτός. Δρομολόγιο μεγάλο.
0: Δεν σας θυμώνουν αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δρομολόγιο. Αυτός έφυγε με το ΚΤΕΛ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε το άλλο λεωφορείο, άλλο λαφούρνα φόστανα και πήγε στο Κασελάκι. Από τον Κασελάκι φεύγει και έρχεται πάλι στο Πασόκ. Τώρα με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι όρημη πολιτική συμπεριφορά κατά την κρίση σας? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε.
3: Θέλω να τη χαρακτηρίσω τη στάση του κύριου Αυλονίτη.
1: Βλέπετε, γιατί είναι Πασόκ, γι' αυτό δεν το κάνετε. Αυτό
3: που έχω να σας πω, κύριε
1: Χατζή,
3: όμως παρέα σας, έχω να πω το εξής. Πάντα ήμουν εντός του Πασόκ σκεπτόμενος και όχι εκτός πετροβολώντα σκόπους. Και μάλιστα και στα δύσκολα, και ήμουν ένα τέλεχος το οποίο βρέθηκα στο νοσοκομείο Καραδίμηνο το 2011 για τις απόψεις μου, για τις ιδέες μου.
1: Πού βρεθήκατε το 2011, δεν το ξέρω. Πού?
3: Καταλάβατε.
1: Όχι, δεν το άκουσα. Εγώ δεν το άκουσα. Συγγνώμη.
3: Εντός του κόμματός μου, πάντα.
1: Συγγνώμη, το 2011 φύγατε από το Πασόκ. Δεν με ακούτε. Το 2011 φύγατε από το Πασόκ, μου είπατε.
3: Ποτέ.
1: Α, δεν φύγατε. Δεν κατάλαβα εγώ. Να το
3: διευκρινίσω. Για τις αξίες της αρχές μου. Όταν μια εκδήλωση του Αγίου Καρδίνου, τυπήθηκα από κάποιους συμμετέρους εντός αγωγικών δημοκράτες, οι οποίοι ξέρουμε και που βρίσκονται και που βρέθηκαν.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω να πω ένα.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι μέτεροι? Ποιοι είναι αυτοί?
2: Είχε γίνει ένα επεισόδιο.
1: Ξέρω το επεισόδιο.
3: Οι δημοκράτες εντός εισαγωγικών βρέθηκε στο νοσοκομείο.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Εσείς είστε δημοκράτες. Θεωρείτε μετά από αυτή τη συμπεριφορά, θεωρείτε τον εαυτό σας σε αυτόν τον χώρο να κινείτε.
3: Εγώ, κύριε.
1: Ευθέως θα μου να μου απαντήσετε. Εγώ θα ακούσω αυτό που.
3: Πάντα δημοκράτης ήμουν, πάντα στον χώρο αυτό ήμουν και πάντα υπηρετώ αξίες, αρχές και τη δημοκρατία μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε.
3: Αισθάνομαι τώρα αυτή τη στιγμή την ανάγκη να απολογηθώ για μια.
1: Εγώ, συγγνώμη, καταρχάς, εγώ δεν σας κάλεσα να απολογηθείτε. Εγώ σας κάλεσα να απαντήσετε στα ερωτήματα. Απολογίες δεν γίνονται εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο. Θα πάτε στα δικαστήρια με την κυρία Παπαδοπούλου και τα λύσετε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει απολογία. Ακούσαμε τις απόψεις σας. Και ο κόσμος άκουσε τις απόψεις και βγάζει τα συμπερασματά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
3: Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Τάκη με απειλή, η Αλίκη. Ποια Αλίκη σε απειλή?
1: Επειδή την είπα, λέει, κατσίκα.
0: Ποια είναι αυτή που θα μας βγάλει και εμάς στον αέρα?
1: Άμα... Αλλά και εσύ την είπες κατσίκα.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Τώρα πώς...
0: Ο κόσμος καίγεται. Σου εξήγησα ότι τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι αυτά που νομίζεις εσύ. Τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά που παίξαμε τώρα. Η Βύση, ο Καρβέλας, το γιατρή στο Κολωνάκι. Τι νομίζεις? Ότι είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ακρίβεια στο πετρέλαιο, είναι προβλήματα αυτά. Είναι πρόβλημα πόλεμος στην Ουκρανία που τους δίνει δισεκατομμύρια Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφτυλισμένοι για να αγοράζουν όπλα. Είναι παραγγελίες που έρχονται και παίρνουν οι διάφοροι dealers των Ηνωμένων Πολιτειών από μας εδώ για να γίνουν φίλοι μας. Πληρώνεις. Ο Ερντογάν το έχει πληρώσει χρυσάφι αυτό. Τη σχέση του για να του δώσει χειραψία το χέρι του ο Τραμπ. Το έχει πληρώσει χρυσάφι, δισεκατομμύρια έχει δώσει ο έρμος.
2: Τρώγανε οι Τούρκοι κρεμμύδια στον δρόμο για να χορτάσουν.
0: Κρεμμύδια. Πίνουν 4 κιλά νερό την ώρα για να μπορέσει το στομάχι του να μην χωράει. Και το τσάκι και το βρωμότσακο που πίνουν. Πάω,
1: πιστάκι. Και που σου λέει, όχι, τώρα θα πεις και ένα τσαγάκι εδώ πέρα.
0: Πήγα σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Πάω σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Με πάει ένα φίλο που κάνει το. Εντάξει, είναι φίλος μου.
2: Τι που ξέραγω.
0: Ναι, είναι ξέραγω ο άνθρωπος. Ναι, είναι. Αλλά εμένα με πήγε τώρα, υποτίθεται. Με πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί που πουλάει χαλιά. Μπαίνω μέσα.
1: Δεν σε έχω εσένα να θες να πάρεις χαλί.
0: Όχι, μου τη χαλί να πάρω εγώ. Μπορεί πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να τον φανταστώ.
0: Είμαστε και μια παρέα 4-5. Να μου λέει, να σας πάω, λέει, να πάρτε χαλιά. Όλα στη μαγα μέσα μου. Να πάω, η διοίκηση, ναι, να πάμε να δούμε. Ναι, τη λέω, τι να πάρει χαλί, το κουβαλάω στην Αθήνα, δεν υπάρχει περίπτωση καμία, ξέχασε το. Τέλος πάντων γίνεται αυτό, πάμε στο χαλά. Ήταν τις 4, απλώναν τα χαλιά, να έχει το χρώμα. Του λέγανε, ναι, αυτοί που είμαστε μαζί, λίγο πιο σκούρο δεν έχετε, ναι. Ρε παιδιά, μη ζητάτε άλλα, πάμε να φύγουμε, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τι χαλιά, εδώ μεταξύ μας έχει, με έχει πιάσει κατούριμα από τσάι που έχω πει. Αυτοί κάθε 5 λεπτά μου βάζανε και τσάι.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, το τσάι.
0: Τουαλέτα, λέω, τουαλέ. Τουαλέτ, κατουρέν. Πώς να κάτι να του πω.
2: Δεν το έλεγε, έπρεπε να το πει κατουρλού.
0: Έπαιρνα. Τσάι, τσάι.
1: Οι οποίοι είναι, το θεωρούν μεγάλη προσβολή να μην κάνει πασάρι.
0: Ναι, να μπορεί.
1: Είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό το ζητάει στην Τινησία, α
1: πούμε. Ναι, θέλουν οπωσδήποτε. Απογοητεύονται.
0: Πάλι με χαλί στην Τινησία, τρώω πακέτο. Πάμε μια παρέα στην Τινησία λοιπόν και. Είναι, λέει, θα πάτε αυτό το παζάρι, αυτό ο δρόμος, λέει, είναι παζάρι, είναι πάρα πολύ ωραία και όντως γραφικά ήταν όλοι αυτοί όρθιοι εκεί με τις κελεμπίες, με αυτά, παντελόνια δεν φοράνε και πουλάγανε διάφορα και πουλάει χαλιά ένας τύπος. Τον εμπανίζω ότι είναι λίγο, μιλάει και λίγο αγγλικά αυτός. Κύριο, κύριο, μου λέει, κατάλαβα ότι είμαστε γάτι αυτοί, έτσι δεν είναι?
2: Καλά τώρα.
0: Ξεκινάμε από 1500 ευρώ το χαλί. Και έχουμε φτάσει στα 2 εκατοστάρικα. Του λέω, αδερφέ, εγώ 100 ευρώ έχω. Εντάξει, μου λέει, θα γυρίσω. Ούτε πίσω μου δεν κοίταξα. Την έκανα φίλη, από τα 1500 έχουμε φτάσει στα 100 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μου λέει, τα φτιάχνει η μάνα μου, μου λέει αυτός. Αλίμονο το λέγα εγώ. Απατρώνω τα φτιάχνει μάνα τα χαλιά. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα σας. Βλέπω η εκπομπή ρέπει προς τον αντιμπερεγαλισμό, τον επαναστατικό δρόμο.
0: Ναι, γιατί σαν χθες εκτελέσαν, σκότωσαν μάλλον τον Τσε Γκεβάρα. Γι' αυτό τα κάνω αυτά σήμερα.
3: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάει αυτός. Λοιπόν, ας είχε μυαλό να μην τον σκοτώσουν. Λοιπόν, τώρα...
3: Ας είχε μυαλό ο Τσε Γκεβάρα.
0: Βέβαια. Είχε μυαλό. Είχε μείνει με 15 άτομα. Πού πας στη Βολιβία με 15 άτομα, ρε μάστορα? Κάνε πίσω.
3: Τώρα, εντάξει, και ο Παπαφλέσσας πήγε στο Μανιάκι.
0: Ας τον Παπαφλέσσα, μου το δει, ο Παπαφλέσσα ήταν και παπάς, ρε. Είχε την προστασία του κυρίου.
1: Ναι, αλλά δεν τον θέλανε.
0: Τσε Γκεβάρα γιατρός.
2: Γιατρός.
0: Για μένα παπάς, ναι, το θυμάται ο Τάσος που είχα πει στον πατέρα μου, γιατί είχα την αφίσα του στο δωμάτιό μου και μου λέει, ο πατέρα μου, ποιος είναι αυτός, παιδί μας, έρχει Μαδρίτης, φίλο μου. Και πήγαινε στη μάνα μου και της έλεγε, θα γίνει παπάς το παιδί. Ναι. Λοιπόν, περίμενα, Ανδρέα, μισό λεπτό, γιατί εμείς είμαστε συνεπείς, βάζουμε διαφημίσεις την ώρα μας. Κατάλαβες τι λέω?
3: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Όχι μωρέ, όχι μωρέ, μη λες μωρέ. Έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Πύρο. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έλα, Αντρέα, έχει κανένα νέο τίποτα? Θα μας πεις καμιά είδηση, καμιά πληροφορία, τι γίνεται εκεί στην παλιά αριστερά?
1: Πού θέλετε να αρχίσω?
2: Τα καλύτερα.
0: Καταρχάς, αρχίσεις από το να βάλεις το ακουστικό κανονικά στο στόμα σου, για να μην έχουμε αυτό το...
1: Τώρα ακούγομαι καλά?
0: Τώρα ναι, γιατί προηγουμένως ήσουν σε σπηλιά.
1: Σε σπηλιά.
0: Τώρα είσαι κανονικός. Πάμε λοιπόν, ό,τι γουστάρεις λες. Σήμερα έχει ελεύθερο θέμα.
1: Έχει ελεύθερο θέμα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Διαβάζω κάτι ρεπορτάζ από το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αρχίζουν να ξεσκαρτάρονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές και που θα πάνε προς την Αμαλίας.
0: Τι να πάνε, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Α, που θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, εννοείς, ναι.
1: Θα πάνε στην Αμαλίας, μπράβο.
0: Ναι, στο κόμμα του Τσίπρα πες Αμαλίας τώρα, Αμαλίας, είναι βασίλισσα αυτή.
1: Ναι, μωρέ, αυτό, το λέω συνθεματικά.
0: Α, εντάξει.
1: Χθες έβαλε πληροφορίες, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ότι τους έβαλε μία διορία, νομίζω μέχρι την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: να παραδώσουν τις έδρες. Να παραιτηθούν δηλαδή.
0: Αυτό τι βίτσιο του Τσίπρα αυτό τώρα?
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ τους καλεί να παραιτηθούν.
0: Άγια.
1: Ναι, τους καλεί να παραιτηθούν γιατί υπάρχουν επιλαχόντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι,
1: και τους καλεί
0: αυτό
1: να παραιτηθούν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος. Γιατί αυτοί που είναι επιλαχόντες μπορεί να μην θέλουν να πάνε.
1: Δεν ξέρω, αλλά και αυτοί δεν έχουν κάνει κάποια διερεύνηση, ποιος έρχεται.
0: Πού να ξέρω, τι να σου πω, ξέρω ότι έχουν κάνει πρόχειρους.
1: Εγώ δεν το ξέρω, αλλά πιθανολογώ.
0: Ναι, και εγώ, εντάξει, αυτή η πιθανολόγηση είναι πολύ σωστή, αλλά δεν τους βλέπω και τόσο ικανούς να κάνουν τέτοιες δουλειές.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο τώρα που διαβάζω κάποια ρεπορτάζ είναι ότι γυρνάνε δεξιά και αριστερά κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Λένε κακώς δεν επιμείναμε να γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Γιατί το λέω αυτό τώρα?
0: Ο Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε αυτό με τις εκλογές και σήμερα στη συνέντευξή του στο Sky.
1: Ναι, εντάξει, αλλά
0: Άρη...
1: γιατί το λένε? Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Τι λες, τι είπες?
1: Θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Γι' αυτό το λένε.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτό σου λέει, εγώ δεν είμαι θεσμικός, δύσκολος, ξεδύσκολος.
2: Γι' αυτό ακριβώς δεν κάνω εκλογές. Το είπε στις...
1: Λένε, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο, γιατί τώρα έχουμε πράγματα μπροστά μας τα οποία δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις.
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ το πράγμα μπροστά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχει ένα χειμώνα, όπως φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολος.
2: Θα δείξει.
0: Έτσι πιστεύω, θα το δούμε αυτό. Ποιος θα έχει. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολος.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο εκφοβισμός που γίνεται έχει πολλά ντεσού. Δηλαδή, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, θα είναι αυτό. Προσπαθούν να προλάβουν αιτήσεις και απαιτήσεις και αιτήματα των λαών γενικώς. Γιατί δεν το λέμε μόνο στην Ελλάδα αυτό. Το λένε και στο εξωτερικό όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης.
2: Εντάξει, λόγω καυσίμων το λένε.
0: Δεν ξέρω γιατί το λένε.
2: Υπάρχει δηλαδή αυτή η βάση.
1: Δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τίποτα τα καύσιμα τώρα. Την ενέργεια, αυτά όλα αυτά τροφοδοτούν. Μία κρίση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.
0: Αλλά δεν ξέρεις αν θα αύριο το πρωί ξημερώσει αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Α, και ο γνωστός.
0: Ναι, ο γνωστός. Και πει τέρμα ο πόλεμος.
2: Νομίζω δεν έχει χορτάσει λεφτά ακόμα τα εκεί.
0: Εντάξει, έχουν φάει πολλά δισεκατομμύρια τώρα, παιδιά. Με το
1: ανακατεύ... Έχουν περάσει 7 μήνες όμως τώρα. Πόσο είναι?
2: Και αυτός και οι φίλοι μου.
0: Αν πάρει 9 μήνες να γεννήσει και θα το κανονίσουν. κοίταξε, γιατί μας λένε ο χειμώνας είναι δύσκολος, ο χειμώνας δύσκολος. Άμα τον πηδήξουμε το χειμώνα, καθαρίσαμε.

0: Εντάξει, κατάλαβες, Ανδρέα μου. Τα έχει πει ο Σαββόπουλος αυτά.
1: Ξέρω, αυτά σαν τραγούδια γίνονται όμως.
0: Δεν ξέρω εγώ, τραγούδια ξετραγούδια, τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή, έτσι δεν λέμε.
1: Ναι,
0: μην αναιρείς τον εαυτό σου, τα έχεις έχω ακούσει να το λες και εσύ. Είναι βιωματικά τα τραγούδια, Ανδρέα μου.
1: Καλά, θα τα δούμε, θα τα δούμε.
0: Μην κοιτάς εσύ που ακούς μόνο τον... πώς το λέμε, το μάλαμα.
1: Πάλι με το μάλαμα τα βάλες.
0: Όχι ρε παιδί μου, μου έχει κάνει εντύπωση και το τραγούδι, πώς το λέει. Πώς το λέει αυτό το τραγούδι που είναι του Άκη Πάνου.
1: Παλός και δεν πρέπει.
0: Ασφενός και δεν πρέπει. Ναι, το έχεις ακούσει σε εκτέλεση θεϊκή αυτό ασφαλώς και δεν πρέπει. Το έχεις ακούσει.
1: Θα σου, να σου πω μια είδηση.
2: Βάλτο λένε, βάλτο.
0: Αυτό το τραγούδι, τώρα μεταξύ μας πέρα της πλάκας με τον άνθρωπο, είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ομάδα μας. Έτσι τώρα για
1: λέμε. Και να σου πω την είδηση.
0: Όχι, είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ομάδα μας. Είναι σπουδαίος. Το λέω για να μην τώρα κάνουμε πλάκα και χιούμορ, αλλά.
1: Εντάξει,
0: ο άνθρωπος είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και τον πάω πολύ.
1: Όταν τα έπαιξε αυτά. Τον πήρε τηλέφωνο η σύζυγος Άκη Πάνου.
0: Α.
1: Ναι, και του ζήτησε για κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Μια μεγάλη εκδήλωση τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, κατάλαβα για να κάνω φράγκο. Ναι.
1: Τη φτιάξει. Καλά, δηλαδή, όλη η Βύση καρδάλα είναι μέσα.
0: Να μην τη νομίζει ότι είναι. Άκου τώρα, άκου την εκτέλεση άρα.
1: Όχι, όχι, όχι, να ψάχνει τα εισιτήρια των 300 ευρώ.
0: Περίμενε μωρέ σου λέω, άκου το τραγούδι την εκτέλεσε άρα. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Εμένα και σένα εννοεί. Και θα σε περάσουν για κομμουνιστέ μας σε δούνε με εμένα. Έλα.

0: Αυτή είναι λαϊκιά, αυτό είναι το τραγούδι. Ή λαϊκό, σαν να πιάνω το τραγουδάει άντρα. Και άλλο η άλλη είναι πλουτοκρατία. Και δεν μπαίνει στην πλουτοκρατία, δεν μπουστάρει. Κατάλαβες, Αντρέα.
1: Δυστυχώς και είναι. Δεν πρέπει. Πάντως να θυμίσω και την σκοτεινή πλευρά του Άκη Πάνου. Γιατί πρέπει και αυτά να τα θυμόμαστε. Είχε γίνει ισόβια μέσα έτσι. Γιατί είχε δολοφονήσει το φίλο της κόρης. Γιατί τόλμησε η κόρη να φύγει από το σπίτι, πήγε στο σπίτι του φίλου της, ήταν 19 ετών.
0: Ποιος 19?
1: 19 ήταν η κοπέλα. Και για να λυθεί η παρεξής, είχε βγει ο Άκης Πάνου τότε με τις πιτζάμες στην τηλεόραση και την αναζητούσε. Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι, δεν περνούσε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ αυστηρός πατέρας ο Άκης Πάνου, παλαιών αρχών. Όχι ακριβώς παλαιών αρχών βέβαια, γιατί όταν πήγε ο άνθρωπος να μιλήσουν στο σπίτι, γιατί αισθάνθηκε ότι όφιλε μία εξήγηση, τον πυροβόλησε τον φίλο της κοπέλας, ισόβια μετά και έτσι όλη η ιστορία.
0: Η κοπέλα αυτή που βρίσκεται?
1: Του Άκη Πάνου, δεν ξέρω.
0: Αντρέα, έχει εικόνα εσύ που βρίσκεται?
2: Όχι.
0: Μπάς περιπτώσει, γιατί έχει σημασία.
1: Ναι, σκοτεινή
0: ψυχή. Το κορίτσι αυτό που είναι.
1: Δεν είναι πάντα εντάξει η δημιουργή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στην τέχνη του και στο ταλέντο του.
0: Και στην προσωπική του ζωή είναι λίγο διαφορετική έτσι.
1: Πολύ.
0: Εμείς τους θαυμάζουμε βέβαια για το έργο του.
1: Ναι, εντάξει. Καμιά φορά βέβαια. Κοίταξε, εσείς τώρα τα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν είναι πάρα πολύ το στυλ μου. Αλλά όταν ακούω εκεί πάνω, θυμάμαι αυτή την ιστορία. Γιατί είναι από τις ιστορίες που.
0: Που μένουν. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα με πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα δεν θα σε ακούσω, ελεύθερα μπορεί να τα λες.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, ωραία. Αγγιτώσεις από τα μηνύματά μου.
2: Μανιφέστο. Πάω 7 με 8, θα γίνει χαμός.
0: Τι έχεις, άρχισε τον κόσμο σήμερα που βγάζεις,
2: Αυτό, όχι, το λέω.
0: Έχεις το λαό σήμερα 7 με 8. Ναι, λοιπόν, να το πω κι εγώ. Συντονιστείτε στον Α989 6 με 8 που είναι ο Ανδρέας. Γιατί εκεί πέρα είναι όλο το σύστημα, το αντιπεραιλιστικό, το κάτω καπιταλισμό, ζήτω η Παντιέρα Ρώσα και άλλα τέτοια.
1: Εκεί οργανώνεται η Επανάσταση.
0: Και με 7 με 8 είναι το πλήθος. 7 με 8 λοιπόν θα μπορείτε να τον παίρνετε τηλέφωνο και να βγαίνετε στον αέρα να συνομιλείτε μαζί του, να λέτε τις απόψεις σας. Ακούω μερικούς τρελαίνουμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, μου αρέσει. Μετά κάνω θεραπεία, αλλά αυτό είναι προς ώρα σας. Για λίγο δεν είναι. Μου περνάει μετά. Αντρέα μου, να είσαι καλά. Να περνάς ωραία. Γεια σου. Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Και εσείς να περνάτε ωραία. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Από την Αθηναίδα Νέγκα. Τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον Πράσινο. Παναθηναϊκού εννοώ.
3: Ναι, παλιός αθλητής,
0: βετεράνος του Παναθηναϊκού. Τον Τάσο τον Σκαρδινανιάν, τον κυτρινό μαύρο δικέφαλο. Το έχω πάθει αυτό. Κάτι μιλάει μέσα.
1: Κάτι φωνές ακούμε.
0: Όχι, είναι το πρέθαντορ είναι. Ναι, βέβαια.
1: Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει τις ειδήσεις. Γεια σας.
0: Πρέθαντορ. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να το επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης των Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον 205 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex και περιπολικών σκαφών του λιμενικού. Στον διεθνή χώρο, επιλογές για την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν προετοιμάζει ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο New York Times. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν πλήρους έντασης πόλεμο. Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν παραγωγικές συζητήσεις. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τώρα συγγνώμη, ο Καρβέλα θα ζητάει άδεια από τον Καρβέλα για να το τραγουδήσει αυτό ή ας πούμε. Γιατί αυτό το λέει μόνος του. Αυτό το λέει. Άρα αυτό είναι προφορικό. Δεν χρειάζεται να ζητηθεί άδεια. Το λέει μόνος του, όπως το καταλαβαίνει. Όλα θα τα λέει. Πλέον θα λέει και τη Βύση ο Καρβέλα. Μπορεί να ντύνεται και Βύση. Έχει το μαλλί, το μακρύνει λίγο, να το βάψει λίγο ξανθό ο Σαντρέ. Το Σαντρέ είναι. Αυτό το Σαντρέ τη Βύση είναι του Καρβέλα, γι' αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχω πρόχειρο τώρα να δω όλα τα τραγούδια. Αλλά κυρίες και κύριοι, αν νομίζετε ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ο πληθωρισμός, είναι οι υψηλές τιμές στην αγορά, είναι τα ελληνοτουρκικά και η πόντιση του καλωδίου, είναι η πολιτική σταθερότητα, ξέρω εγώ, σφάλετε, you are wrong, για βγείτε στη Λαϊκή να δείτε τι κουτσομπολεύουν οι κυρίες πρωί-πρωί, σαν εμένα που είχα αυτή την ατυχή έμπνευση σήμερα να πάω να πάρω κάτι από τη Λαϊκή που είναι δύο δρόμους πάνω από το σπίτι μου για πέντε λεπτά. Δεν ήθελα, κάτι στοχευμένο πήγα να πάρω. Δεν ήταν ότι πήγα να διασχίσω όλη τη Λαϊκή. Α, κύριε Ευγενή, ποιος έχει δίκιο, η Βύση, ο Καρβέλας. Εμείς είμαστε με τη Βύση. Εμείς είμαστε. Καλά τα λέει ο Καρβέλας. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το άκουσα γιατί πρέπει να έχει και ένα βαθμό περιέργεια για να πει καλά τα λέει ο Καρβέλας. Τέλος πάντων, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Το σύγχρονο θέμα μετά τον ένα μήνα του Μαζονάκη είναι το Βύση Καρβέλας. Θα σας πω ένα αποκλειστικό στοιχείο από Γκάλοπ, έτσι για να ξέρετε, για να δείτε τώρα περί ποιου επίπεδου σοβαρότητας μιλάμε στη χώρα. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο περιήλθε στην κατοχή της κυβέρνησης ως στοιχείο έρευνας και σας το αποκαλύπτω εδώ πέρα. Δεν κάνω πλάκα, καμία πλάκα δεν κάνω. Είναι απολύτως σοβαρή ποιοτική ανάλυση. Όλο τον τελευταίο καιρό, τους προηγούμενους μήνες, και λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του γεγονότος ότι γίνονταν εγκαίνια σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγεία κλπ.

εφόλης της ατζέντας για όλα τα κόμματα κλπ. Έχει ενσκύψει πλέον ως θέμα ξανά σοβαρό η κατάσταση στο ΕΣΥ. Γιατί προφανώς ο κόσμος φοβήθηκε από όσα άκουσε, τρόμαξε επίσης από το πλημελέστατο προφανώς καθεστώς ελέγχων στα ιατρεία και σε αυτόν τον ακμάζοντα κλάδο της ιδιωτικής υγείας, των οποίων γίνονται και πάρα πολλές επενδύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, και σου λέει όπα, εδώ υπάρχει θέμα. Και ανέβηκε το συγκεκριμένο θέμα 5 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Μιλάμε τώρα για ιεράρχηση θεμάτων όμως, έτσι. Άρα όταν λένε διάφοροι, άκουγα χτες τον Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ εδώ στον Τάκη Χατζή για την Αθηναίδα Νέγκα που έλεγε «Εμείς λέμε στο λαό να ξεσηκωθεί». Ποιος λαός να ξεσηκωθεί? Ο λαός που ασχολείται ένα μήνα με το μαζονάκι και την πλασμαφαίρεση και καταναλώνει αιμονικά άχρηστες πληροφορίες για το αν έφαγε ο γιατρός πριν γυρίσει στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση και αν ήπιε σαμπάνια και το ένα και το άλλο, και τι καταθέσεις έχουν και πόσο είναι τα παιδιά τους και τι κάνουν και τι ράνουν. Και τώρα επί ένα μήνα, επί μία εβδομάδα μάλλον, όχι ένα μήνα, συζητάμε τα ενδοοικογενειακά και ενδοοικονομικά της Βύση, του Καρβέλα και της Κούστα. Αυτό είναι η συζήτηση μια εβδομάδα στη χώρα. Σταμάτησαν εντωμεταξύ όλες οι εκπομπές στην τηλεόραση, επειδή το θέμα Μαζονάκης έκανε πλατό, δεν έχει και ειδησιογραφική εξέλιξη συγκλονιστική, και πιάσαμε το θέμα Βύση Καρβέλας. Λοιπόν, μη λέμε μετά γιατί δεν επέρχεται ανατροπή πολιτικών συσχετισμών, γιατί, γι' αυτό. Και μην ακούσω τη συζήτηση και τα μέσα ενημέρωσης μόνο αυτό μας δείχνουν. Να μην το βλέπατε, να μην σας το δείχναν, να έκαναν όλες οι εκπομπές που παίζουν Βύση Καρβέλα 5, θα το παίζαν 1, θα το παίζαν 2, μετά θα τους αφήναν τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Άμα οι εκπομπές και τα δελτία κάνουν 10, 15, 20, θα φάτε Βύση Καρβέλα μέχρι να διοργανώσετε και εσείς συναυλία. Λοιπόν, εδώ θα παίξουμε λοιπόν και εμείς εδώ τα Αντάρτικα. Θα σπάσουμε, πάμε να σπάσουμε τις αλυσίδες. Υπάρχουν και παραγγελίες εδώ από διάφορους. Αλφα Radio 989, κυρίες και κύριοι, στα βραχαία, σαν την Deutsche Welle στη Χούντα.

Αν έχετε κι εσείς παραγγελιές, 212-212-4800, onerpapakialfaradio989.gr, 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Εδώ εξετέλεσα παραγγελία της κυρίας Δίνας Μόσχου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους, φροντίζει τα αντάρτικα. Να κάνουμε αυτή τη σύγχρονη μορφή αντίστασης, εν πάση περιπτώσει, στον καθώς πρεπισμό. Στην απληστία, αυτά μου αρέσουν. Γιατί η συζήτηση Βύση-Καρβέλα είναι μια συζήτηση πλουσίων και φτωχών, άλλωστε. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, όταν κάποιος ζητάει ένα δανειάκι, ζητάει μισό εκατομμύριο. Θα με πάρει ένα πρωί ο Τάσος και θα μου πει: ρε, εσύ, αδερφέ, έχω μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Είμαι πολύ στενός αυτή την περίοδο, έχω αυξημένες υποχρεώσεις. Εσύ που μπορεί να είσαι λίγο καλύτερα, σου περισσεύει ένα χιλιάρικο, ενάμιση χιλιάρικο. Πόσο δανεικά θα ζητήσεις? Ένα, ενάμιση, δύο. Θυμάμαι ένα παλιό φίλο μου ζήτησε κάποτε 3.000 δανεικά γιατί ήταν βλάκας και πήγαινε να παίζει τον τζόγο και δεν ήθελε να καλύψει υποχρεώσεις του από έναν κοινό λογαριασμό που τον έβλεπε η γυναίκα του και προσπαθούσε ο άνθρωπος και γύρναγε σε φίλους και γνωστούς με τη χερούκλα πλωμένη. Αλλά δεν ζήτησε μισό εκατομμύριο, 200.000, 250.000. Γιατί περί αυτών των ποσών συζητάμε. Τώρα συζητάμε για πλουσίους και φτωχούς. Λέει ο Καρβέλας, λέει, είμαι διατεθειμένος να υποστώ την οικονομική μου αυτοκτονία. Ποια οικονομική αυτοκτονία? Ποιες οικονομικές ανάγκες έχει ο κύριος Καρβέλας, 80 χρονών άνθρωπος? Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. 80 χρονών άνθρωπος που παίρνει 250 χιλιάρικα πνευματικά δικαιώματα και θα συνεχίσει να παίρνει πνευματικά δικαιώματα γιατί το έργο του είναι εξαιρετικά δημοφιλές και εξαιρετικά πολυσχηδές. Και ήθελε και τα άλλα, τα οποία είναι πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία

0: αποκαλύπτεται ότι προφανώς θα παίρνει κάτω από το τραπέζι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Θα τους ψάξει. Θα καλέσει ο κύριος Πιτσιλής, φαντάζομαι, σε λίγο. Ναι, τέλος πάντων. Θα καλέσει ο κύριος Πιτσιλής, διυπόθεσήν τους, πώς λέμε, παλιά στο δημόσιο, διυπόθεσήν σου σε καλό. Και την εταιρεία παραγωγής και τον κύριο Καρβέλα. Και να ρωτήσει, παιδιά, πού είναι τα συμβόλαια, πού είναι τα κοντράτα. Γιατί άμα έχεις συμβόλαιο, έχεις ενεργή απέτηση. Άμα έχεις πει ότι εγώ για το έργο μου, ας πούμε, θα εισπράξω τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα, πόσα είναι, 250 χιλιάρικα. Και έχουμε και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας παραγωγής Χ και της εταιρείας ΕΜΟΥ και του ΕΔΙΟΥ, που έλεγε η Τζούλια η Αλεξανδράτου, Πριτσαπίδουλα Σίκε τελεία, ότι έχουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που λέει ότι εγώ έχω λαμβάνει 200 συν ΦΠΑ, 200 χιλιάρικα συν ΦΠΑ, πέραν της αμοιβής των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί αυτή είναι η αμοιβή που εγώ κρίνω ότι πρέπει να λάβω για την προβολή του έργου μου κατά τρόπον τέτοιο. Αν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο, μάλιστα, είναι νόμιμο και έγκυρο. Τέτοιο ιδιωτικό συμφωνητικό, τέλος πάντων. Άμα δεν υπάρχει, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε μια φορά διαφυγή. Για να είμαστε σαφείς ως προς το τι συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και επανέρχομαι. Από τα Αντάρτικα βάζεις τώρα. Όλη η κάβα είναι Αντάρτικα. Τι έβαλες τώρα, τι αυτό?
1: Αρέσω.
0: Αρέσω, ναι, ναι. Ρίτα.

0: πεθάνουμε.
1: Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα νεκροθάφτη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. 75 μου λέει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι ο κύριος Καρβέλα. Ωραία, εντάξει. Όσο είναι ο άνθρωπος. Ζωή να έχει, με νοιάζει εμένα. Να σταματήσουν να μας απασχολούν με τα ενδοοικογενειακά τους μπορούνε. Ναι. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε μακριά από τα. Ή τέλος πάντων να μην τα βρούνε. Μας νοιάζει τώρα. Λέει, μου λέει ο Στέφανος, λέει από Σιτία και αυτή. Ποιος είναι από τη Σιτία? Η Βύση είναι από τη Σιτία. Από την Κύπρο δεν είναι. Ποια είναι από τη Σιτία? Η Σακελαρίου. Ποιος είναι από τη Σιτία? Δεν ξέρω ποιος είναι από τη Σιτία. Λέει όπως και ο Μαζονάκης. Κάτι σχέση έχει αυτό? Υπάρχει κάποια κοινή αναφορά στη Σιτία, κάποια κοινή μήτρα στη Σιτία που βγάζει καλλιτέχνες? Να πάρετε παρακαλώ τον κύριο Καρχημάκη που είναι από εκεί παλιός βουλευτής, είναι από τη Σιτία. Να δούμε αν τραγουδάει κάτι ο Μιχάλης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, να πω και κάτι σοβαρό μέσα στην όλη γελιότητα. Βύση θα σχολεία. Α, η Σακελαρίου ήταν από τη Σιτία. Δεν το ξέρω κι αυτό. Και η Τζέννη Χιλουδάκη είναι από τη Σιτία. Μια και συζητάμε για διαπρεπείς προσωπικότητες της Σιτίας. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Γαλάτσι. Καλημέρα στην Έφη. Καλημέρα στην Όλγα στη Ζάκυνθο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαρκάρη στον Αχαίροντα με το αισιόδοξο όνομα. Λοιπόν, να πω και κάτι σοβαρό μέσα στην όλη γελιότητα. Θα επανέλθουμε στη γελιότητα λίγο πιο μετά. Εχθές στο Eurogroup έγινε κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Θα δούμε, θα πιστοποιηθεί σήμερα λογικά και στο ECOFIN που γίνεται στις Βρυξέλλες και την άλλη εβδομάδα έχουμε και σύνοδο κορυφής. Φαίνεται ότι σε έναν βαθμό μπορεί να προχωρήσει το ελληνικό και ιταλικό αίτημα για επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε οι υπερέσοδα που προέκυψαν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον ΦΠΑ, αυτή την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, που σωρεύτηκαν έσοδα στα δημόσια ταμεία, να αναδιανεμηθούν με έναν τρόπο υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των πολιτών οι οποίοι χυμάζονται από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές που προκύπτουν βεβαίως από το εξαιρετικά ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Δεν είμαστε εδώ μια νησίδα αυτόνομη η οποία βλέπει αυξήσεις ενώ οι υπόλοιποι βλέπουν μειώσεις. Φαίνεται ότι αυτό έχει μια προοπτική να περπατήσει. Αυτό που λέω είναι και ρεπορτάζ πρωτογενές. Προκύπτει όμως και από μια δήλωση εχθές του αντιπροέδρου της Κομισιόν του κ. Ντομπρόφσκης, ο οποίος μετά τη συνεδρία του Eurogroup για πρώτη φορά δεν ήταν κάθετα αρνητικός, λέγοντας ότι ενώ οι κανόνες δεν μπορούν βεβαίως να παραβιάζονται, εν τούτης υπάρχει μια κατανόηση για τα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας. Τώρα, ο κ. Πιερακάκης το χειρίζεται το ζήτημα. Φαντάζομαι ότι έχει τον τρόπο ως πρόεδρος του Eurogroup, με το δεύτερο καπέλο του, να κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που στηρίζουν την ελληνική και την ιταλική προσέγγιση, ακόμα και αν δεν είναι κοινή προσέγγιση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης εν προκειμένου. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς μετά τη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις, αλλά αυτή η απόφαση προφανώς θα συνεκτιμηθεί και στους σχεδιασμούς για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, διότι η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης ξεκινά σε λίγες μέρες από τώρα, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 15 Οκτωβρίου. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος μου λέει ότι η Ρίτα Σακελαρίου είχε γεννηθεί στο Χαμέζι, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σιτία. Εδώ οι κριτικοί που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα μας δίνουν πιο καθαρές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου, την κυρία Ινώα Φεντούλη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μου λέει εδώ 561. Μου λέει, άμα δεν διαβάζετε τα μηνύματα που θίγουν τα κακό κείμενα, τότε γιατί να τα στέλνουμε. Εγώ λέει, περιμένω κάθε μεσημέρι 30 λεπτά το λεωφορείο. Οκ, το διάβασα. Και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα. Οι χρονοαποστάσεις στα μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό και όταν βγάζουμε τους αρμοδίους, τους ρωτάμε για τις χρονοαποστάσεις και τους πιέζουμε για τις χρονοαποστάσεις. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω την κυρία Ινώα Αφεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου. Καλημέρα, κυρία Αφεντούλη, πώς είστε?
8: Καλημέρα, μια χαρά. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε. Πάντα.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Άκουγα την πρωινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο ως προς τα ελληνοτουρκικά. Αεράκι είναι για βοριάς.
8: Ομολογώ ότι παρότι το συνάδελφο που πήρε τη συνέντευξη τον ακούω πολύ τα τακτικά, αυτή τη συνέντευξη δεν μπορούσα να την ακούσω γιατί είχα μια άλλη υποχρέωση. Αλλά να αμφισβητήσουμε εμείς το μετεωρολογικό ένστικτο του Πρωθυπουργού, κύριε Ευγενίδη.
1: Δεν ξέρω, κυρία Αφεντούλη. Έχει ο κύριος Μητσοτάκης τον τελευταίο καιρό κάνει και το συνθέτη και το μετεωρολόγο. Έχει διάφορες ιδιότητες. Σαν τις Μπάρμπι.
8: Για να το δούμε. Λοιπόν, να το πάρουμε έτσι κάπως να το αναλύσουμε αυτό. Αν το είπε αυτό ελαφρό αεράκι, μέχρι να πιάσει τον Μποφόρ. Τα Μποφόρ, ξέρετε, δεν μπορεί να έχουν τεχνική υποστήριξη.
1: Σωστό.
8: Πρέπει να είναι μια φυσιολογική εξέλιξη.
1: Σωστό.
8: Εάν ο Πρωθυπουργός λέει ελαφρό αεράκι, σημαίνει ότι κάτι του έχει περιέλθει ως πληροφορία. Να σας πω κάτι, επειδή μιλάμε για το καλώδιο.
1: Προφανώς αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
8: Έτσι, επειδή μιλάμε για το καλώδιο, είδα επίσης σήμερα από γαλλικής πλευράς μια διαρροή ότι δεν θα υπάρξει ένταση για το καλώδιο. Πιστεύω δηλαδή ότι, να σας το πω έτσι, το καλώδιο είναι γυνάτη για τους Τούρκους, δεν υποστηρίζεται πουθενά νομικά. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, πιστεύω.
1: Απολύτως.
8: Λοιπόν, εάν δεν στηρίζεται νομικά, κάπου το έχουν καταλάβει ότι δεν πρέπει να το παρατραβάνε, υποθέτω. Δηλαδή, αν τους έρχεται αυτό το μήνυμα από τη Γαλλία με την οποία συνύψαν και μια αμυντική συμφωνία πρόσφατα και αν ο κύριος Ρούμπιο, παρότι ήταν πολύ προσεκτικός στο πώς τοποθετήθηκε, επίσης έχει περάσει διάφορα μηνύματα με τα κανάλια τα διπλωματικά, νομίζω ότι δεν θα κάνουν. Δηλαδή, να σας πω, την κρίση δεν θα την προκαλέσουν για το καλώδιο. Αν θέλουν να προκαλέσουν κρίση, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα.
1: Πάντως, άρα αντιλαμβάνομαι ότι εσείς διαβάζετε αυτή τη δήλωση του κυρίου Ρούμπιο για ιδιωτική διπλωματία όχι ως παρελθέτω απαιμού το ποτήριον τούτων, αλλά ως ένα νεύμα ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να λύνονται μακριά από το φως των δημοσίων αντιπαραθέσεων και ότι κάτι γίνεται προφανώς στο παρασκήνιο.
8: Βέβαια, έτσι τη διαβάζω και έτσι νομίζω ότι δεν έχω λάθος ανάγνωση, παρότι ξέρετε δεν είμαι σε θέση να...
1: Καλά, δεν έχετε και το αλάθητο του Πάπα. Όπως και εγώ, αυτό εννοώ.
8: Σε καμία περίπτωση και δεν έχουμε και το 100% της πληροφόρησης που έχουν οι αξιωματούχοι. Νομίζω, σας λέω, ότι πρέπει να έχουν αντιληφθεί στην Τουρκία ότι αυτό δεν είναι μείζον θέμα, να το αφήσουν στην άκρη. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε τη δήλωση που έκανε ο Ρούμπιο στον αγαπητό Αλέξη Παπαχελά περί αυτονόητης, ότι είναι αδιανόητο για δύο χώρες συμμάχους να έχουν σύγκρουση, έτσι. Αυτό για μας μπορεί να ακούγεται λίγο δύσκολα, αλλά εγώ, επειδή όπως ξέρετε είχα υπηρεσία στο ΝΑΤΟ, ήταν κάτι που πάντοτε το υποστήριζα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις εντάσεων. Η εντάσσεων δεν σημαίνει ότι οδηγεί σε σύγκρουση απαραίτητα. Άρα ας μείνουμε και σε αυτή τη δήλωση, τη θεωρώ σημαντική.
1: Τώρα, επειδή υπάρχει μια ανάγνωση κυρίως εξ αριστερών, θα έλεγα εγώ, που λέει ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, ωραία πέρασε, αξιοποίησε και το βήμα της πνίκας για να πει αυτά τα οποία ήθελε με ένα ωραίο φόντο, αλλά εμείς τι πήραμε, φεσωθήκαμε 4 δις εξοπλισμού σε βάθος 20ετίας. Αυτό πώς το ακούτε εσείς? Αυτή είναι κυρίως εξ αριστερών κριτική, πρέπει να πω.
8: Βεβαίως, σέβομαι. Κοιτάξτε, σέβομαι τη δημοκρατική λειτουργία. Ευτυχώς εμείς την έχουμε, η Τουρκία δεν την έχει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και να ζητάμε πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Δηλαδή, χωρίς ενημέρωση, την οποία δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης δεν ήταν διατεθειμένος να τη δώσει, ειδικά όταν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς. Έτσι, θα έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση και μετά να κάνουμε κριτική. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά τα 4 δις δεν είναι, ας πούμε, αν θέλετε, ένα ρεγάλο, να το πω έτσι, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας απαραίτητος εξοπλισμός, αν δεν απατώμε, για τα F-35. Αν λοιπόν έχουμε τα F-35, δεν θα πάρουμε τον εξοπλισμό τους?
1: Σωστό λοιπόν, ερώτημα είναι αυτό.
8: Εκεί υπάρχουν ζητήματα που εγώ, τουλάχιστον ως απλός πολίτης, θα ήθελα να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
1: Κάτι τελευταίο. Έτσι, όπως άκουσα τον κύριο, μάλλον όπως διάβασα τον κύριο Ρούμπιο, κυρίως στη συνέντευξη της Καθημερινής, γιατί στη συνέντευξη του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη δεν ετέθη ως ερώτημα, ήταν μάλλον απεσιόδοξος για την προοπτική η Τουρκία να πάρει άμεσα ακόμα και τα F-35 που έχει ήδη πληρώσει, όχι για νέα παραγγελία.
8: Δεν θα τα πάρει, διότι καταρχάς ο Ρούμπιο είναι εκ των συγγραφέων της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα τα πάρει, ο Ρούμπιο γνωρίζει ότι δεν μπορεί. Ο Ρούμπιο δεν έχει την εντός εισαγωγικών, να το πω, την ελαφρότητα με την οποία μπορεί ο πρόεδρος να κάνει ένα tweet, έτσι, μια ανάρτηση.
1: Να πει μια ωραία κουβέντα για τον κύριο Ερντογάν.
8: Να πει μια ωραία κουβέντα. Ο Ρούμπιο, ξέρετε, έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την νομοθετική εξουσία. Λοιπόν, η νομοθετική εξουσία το έχει κάνει σαφές. Δεν είναι, δηλαδή, ακόμη και αν έφευγαν αύριο οι S-400 και πηγαίνανε οπουδήποτε, πάλι θα υπήρχε ένα χρονικό διάστημα αναπροσαρμογής της νομοθεσίας. Επίσης, οι 3 Νοεμβρίου οι εκλογές και τα λοιπά, πρέπει να δούμε τι θα βγάλουν. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο, στη Γερουσία και τα λοιπά,
1: μάλιστα,
8: πρέπει να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι άμεσο πάντως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεντούλη, για τη συζήτηση. Πάντα χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να πω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγή υπογεία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Sorry.
0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. onair@alfaradio989.gr το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Θυμίζω τους συντελεστές εκπομπής. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν εδώ ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Μαρία Αθηνά μου στέλνει να μείνω ότι συντελείται λαθροεπικισμό στη χώρα, διότι μπήκαν άλλοι 200 μετανάστες από την. Στην Κρήτη, προφανώς προερχόμενοι από τη Λιβύη. Προφανώς έχουμε μεταναστευτικές ροές. Θα ήταν περίεργο να μην είχαμε μεταναστευτικές ροές. Το ζήτημα είναι ότι τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα συγκριτικά με πέρσι. Αρχίζει κανείς να δει τα συγκριτικά στοιχεία. Δηλαδή, τα νούμερα λένε πάρα πολλές φορές την αλήθεια. Ακόμα και αν χρειάζεται να τα διαβάσει μια δεύτερη φορά και λίγο πιο προσεκτικά. Τα νούμερα λένε, οι αριθμοί λένε την αλήθεια κατά κύριο λόγο. Και η αλήθεια είναι ότι οι φετινές ροές και συνολικά και ειδικά στην Κρήτη είναι μικρότερες σε σχέση με το 2025 που χρειάστηκε η κυβέρνηση να δρομολογήσει την τρίμηνη αναστολή των αιτημάτων ασύλου για να φρενάρει τη διάθεση διαφόρων να κάνουν αυτό το μακρινό ταξίδι από το Μπρουκ προς τις ακτές της Κρήτης. Μιας και έλεγα νωρίτερα για τον Καρβέλα, διαβάζω καθημερινά τον ημερήσιο τύπο. Σταχαιολογώ δύο αποσπάσματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Διαβάζω σήμερα στα νέα το άρθρο του Γιάννη Περτεντέρη. Λέει: δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί, αλλά ο Ρούμπιο πηγαίνω ήλθε στην Αθήνα άπρακτος. Τι να την κάνω την Πνίκα και την Ακρόπολη, όταν δεν κατάφερε να βγάλει άκρη στη σύγκρουση Βύση Καρβέλα. Δεν πρόλαβε να μπει στο αεροπλάνο του γυρισμού και οι άλλοι πλάκωσαν τα ασφαλιστικά. Προφανώς έχει και η διπλωματία τα όρια της. Και βεβαίως ένα άλλο πύρινο άρθρο από την εφημερίδα Δημοκρατία, το γράφει ο Παναγιώτης Λιάκος, ο οποίος λέει: όχι, δεν μεγαλώσαμε με Βύση Καρβέλα. Ο άνθρωπος προφανώς είναι και κάποιας ηλικίας, δηλαδή άμα είσαι και δεν μεγάλωσες με Βύση Καρβέλα, εμείς που είμαστε 30 κάτι ακούγαμε πολύ Βύση πάντως, μην πω ψέματα. Το καλλιτεχνικό δίδυμο θυμίζει σε ορισμένους εξημών την καλπάζουσα νόσο του εκπασοκισμού του έθνους και το κατρακύλισμα στο έλος του υλισμού, της φθηνής επίδειξης, της χυδαίας σπατάλης ηθικών και υλικών πόρων της κοινωνίας. Μιλάμε δάκρυσα. Είναι εκπασοκισμός η Βύση και ο Καρβέλα. Άμα πεις τον Καρβέλα εντωμεταξύ ότι είναι εκπασοκισμός η μουσική του, θα σε πάρει με το ρόπαλο. Βεβαίως το καλύτερο πρωτοσέλιδο της ημέρας το έχει σήμερα η εφημερής Εστία, η οποία προσφάτως γιόρτασε τα 150 χρόνια και χρόνια πολλά στους συντελεστές και στην ιδιοκτησία. Λέει: η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξης εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμανλικός Προκόπης Παυλόπουλος. Τι διαφωνία είναι αυτή! Παυλόπουλος versus Ρούμπιο. Ρε παιδιά, δεν είχα ακούσει. Γιατί διαβάζω ότι μίλησε χθες ο κύριος Παυλόπουλος στον 984 στον συνάδελφο τον Νίκο Φελέκη. Πήγε ο Παυλόπουλος κόντρα στο Ρούμπιο? Γιατί μου τα λέτε έτσι απότομα αυτά? Σε παρακαλώ, βάλε δύο νότες. Βάλε.

0: αιγίδα.
1: Θα μπορούσε να είναι και μετεωρολογική πρόβλεψη το τραγούδι του κύριου Καρβέλα, το οποίο τραγουδάει ο αντίπας, γιατί έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο. Κάποιες βροχές το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ σταθερά στα Αντάρτικα παίζουμε Καρβέλα μέχρι τελικής πτώσεως. Είμαστε εκτός της απαγόρευσης. Μου ζητάει ο Γιώργος το «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδρο». Έχει προβλεφθεί και αυτό για πιο μετά, αν διάφοροι άλλοι αντάρτες σε διάφορα άλλα κονάκια της χώρας έχετε παραγγελίες για να ανυψώσουμε το φρόνημα, παρακαλώ. Ζήτησα την βοήθεια της καθηγήτριας νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της κυρίας Ειρήνης Σταματούδη, για να καταλάβουμε λίγο στα περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τελειώνει η ελευθερία του δημιουργού, μάλλον που τελειώνουν τα δικαιώματα του δημιουργού, που αρχίζει η ελευθερία του ερμηνευτή κλπ. Καλημέρα κυρία Σταματούδη, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είναι το θέμα που απασχολεί το Πανελλήνιο, το Βύση Καρβέλας εδώ και μία εβδομάδα, φοβερό πράγμα. Θέλω να ρωτήσω εάν εσείς πιστεύετε από νομικής οπτικής ότι ο κύριος Καρβέλας έχει το δικαίωμα να έχει την δυνατότητα μάλλον να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να λέει τα τραγούδια του, και αν όχι, αν αυτό που κάνει τώρα με το να παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα να τα αυτοδιαχειρίζεται είναι η νομική του εναλλακτική.
2: Άλαιστα. Λοιπόν, ο ελληνικός νόμος προβλέπει, και όχι μόνο ο ελληνικός νόμος, όλοι οι νόμοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, ότι ένας δημιουργός τραγουδιού, δηλαδή αυτός που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και τους στίχους, έχει πνευματικό δικαίωμα, το οποίο είναι απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα, δηλαδή αποτελεί ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος αποφασίζει αν θα διοδοτήσει κάπου τη χρήση του έργου του ή όχι. Συνήθως οι δημιουργοί, επειδή δεν μπορούν να πηγαίνουν σε όλα τα μέρη που παίζουν μουσική, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλες τις καφετέρειες κτλ., τα αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, και ο κύριος Καρβέλα είχε αναθέσει τα δικαιώματά του στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης αυτοδιαχείρισης. Ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να δίνει άδειες σε όλους με βάση συγκεκριμένου αντικειμενικού και διαφανούς αμοιβολογίου, το οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του. Mm-hmm. Βάσει αυτού του αμοιβολογίου.
1: Σε όλους εννοείται, και καλλιτέχνες και μαγαζάτορες και ραδιόφωνα κλπ.
2: Ακριβώς, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μουσική. Δηλαδή ωραία, σε όλους τους χρήστες. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ξενοδοχεία.
1: Και έχει ένα τιμοκατάλογο για αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς. Κομμωτήρια, όπου παίζεται μουσική. Έτσι ζουν οι δημιουργοί.
1: Κόψουμε τον Καρβέλα από τα κομμωτήρια, κυρία Σταματούδη, τώρα πώς θα γίνει η δουλειά?
2: Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί αναθέτουν εκεί τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, για να μπορέσει να γίνει συναυλία στο ΟΑΚΑ, η εταιρεία παραγωγής πήρε την άδεια από την αυτοδιαχείριση, mm-hmm, η οποία χρεώθηκε σύμφωνα με το αμοιβολόγιο της 7% επί του εσόδου, δηλαδή επί των εισπράξεων, επί των εισιτηρίων, επί του τζίρου, έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα, για να μπορέσει να πάρει άδεια, προκαταβάλει ένα ποσό. Η εταιρεία προκατέλαβε 250.000 ευρώ.
1: Αυτά τα 250.000 δεν είναι το σύνολο?
2: Όχι, είναι προκαταβολή.
1: Είναι προκαταβολή, μάλιστα.
2: Όταν θα κάνει λοιπόν η εταιρεία την εκαθάριση, μάλιστα, του τζίρου, θα δοθούν και τα υπόλοιπα τα οποία θα οφείλονται. Αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν ατόφια στους δημιουργούς, γιατί δεν είναι μόνο ένας δημιουργός, έτσι. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι βέβαια ο κυρίαρχος δημιουργός, γιατί τα υπόλοιπα τραγούδια που παίχτηκαν ήταν ελάχιστα. Ήταν, αν θυμάμαι καλά,
1: ένα ερώτημα, επειδή το ρωτούν και οι ακροατές, για να το διευκρινίζουμε. Τα ποσοστά είναι επί του τζίρου, όχι επί των κερδών.
2: Επί του τζίρου, ναι, όχι επί των κερδών.
1: Γιατί είναι, μπορεί μια συναυλία να μην είναι κερδοφόρα.
2: Ναι, όχι, είναι επί του τζίρου. Το αν είναι κερδοφόρα μια συναυλία ή όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Είναι
2: κατά πόσο έχει κάνει σωστούς λογαριασμούς και σωστή πρόβλεψη
1: ο παραγωγός.
2: Η εταιρεία παραγωγής.
1: Ναι, ναι. Okay.
2: Αυτό δεν μπορεί να πληρώνει τα σπασμένα ο δημιουργός.
1: Σωστά.
2: Ο δημιουργός, άμα εσύ δεν έχει κάνει καλή πρόβλεψη, είναι δικό σου σώμα.
1: Άρα τώρα ο κύριος Καρβέλας λέει ότι εγώ παίρνω από την αυτοδιαχείριση την εταιρεία στην οποία είχα εκχωρήσει τα πνευματικά μου δικαιώματα, μάλλον τη διαχείριση των πνευματικών μου δικαιωμάτων, εις ό,τι αφορά τις ζωντανές εκτελέσεις, και τους αφήνω αυτό που είναι για ραδιόφωνα, για εστιατόρια, για ξέρω
2: ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αφαιρεί την εξουσιοδότηση μόνο για τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν μπορεί να κάθεται ο οργανισμός να κάνει διακρίσεις μεταξύ του ενός ερμηνευτή και του άλλου. Mm. Οπότε σου λέει, εγώ για να μπορώ να έχω έλεγχο σε ποιον αδειοδοτώ, πλέον όποιος ερμηνευτής θα θέλει να τραγουδάει τα τραγούδια μου σε συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, θα ζητάει από μένα προσωπικά την άδεια.
1: Συγγνώμη,
2: αυτό, και... είναι, δικαίωμα...
1: αυτό είναι δικαίωμα αναφέρετο του καλλιτέχνη.
2: Αναφέρετο, απόλυτο και θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ωραία. Άρα αν η κυρία Βύση τώρα θέλει να τραγουδάει όπου τραγουδάει τραγούδια Καρβέλα, πρέπει να πάει στον κύριο Καρβέλα και να του πει πόσο.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε, όταν πια κανείς διαχειρίζεται μόνος του το δικαίωμά του, χρεώνει και ό,τι θέλει. Έτσι δεν είναι. Δεν δεσμεύεται από τις αμοιβές του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, γιατί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο ως προς τις αμοιβές που προβλέπει.
1: Α, ζητάει ό,τι κρίνει.
2: Ο καθένας ακριβώς ζητάει ό,τι κρίνει. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Έργα όμνες που λέγαμε για τη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Πολύ ωραία το λέτε. Απλώς να σας πω ότι αντίστοιχο δικαίωμα έχει και ο ερμηνευτής. Το οποίο στην περίπτωση του ερμηνευτή, δηλαδή του τραγουδιστή, δεν ονομάζεται πνευματικό δικαίωμα, γιατί ο τραγουδιστής δεν δημιουργεί το τραγούδι, ναι, δεν δημιουργεί τη μουσική σύνδεση και τους στίχους. Ονομάζεται συγγενικό δικαίωμα. Σημαίνει δηλαδή ένα δικαίωμα συγγενικό προς το πνευματικό, χωρίς να είναι πνευματικό.
1: Δηλαδή...
2: αυτό το δικαίωμα το έχει ως προς την ερμηνεία του. Δηλαδή, εσείς ως ραδιόφωνο ή ένας τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να μεταδώσει την ερμηνεία ενός καλλιτέχνη χωρίς να του πληρώσει δικαιώματα. Ναι. Και εκεί και τα δικαιώματα των ερμηνευτών τα χειρίζονται συνήθως, τα διαχειρίζονται οργανισμοί συλλογική διαχείριση. Ο ερατό, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι για τους τραγουδιστές.
1: Ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε ότι πλέον που ο κύριος Καρβέλας αυτό διαχειρίζεται το πνευματικό του έργο, τα τραγούδια του, εν πάση περιπτώσει, λέει, εγώ βγάζω τις ταρίφες και εγώ δίνω τις άδειες για όλα. Πώς μπορεί να αποστεί του δικαιώματος να τραγουδάει ένα τραγούδι που το τραγουδούσε για 50 χρόνια μία τραγουδίστρια? Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα η Βύση και η κάθε Βύση σε ένα τραγούδι το οποίο το λέει 40 χρόνια δισκογραφικά, στα μαγαζιά που εμφανίζεται, στις συναυλίες που κάνει?
2: Όχι. Η απάντηση είναι. Ο ερμηνευτής έχει δικαίωμα μόνο στην ερμηνεία του. Έτσι όπως ο κύριος Καρβέλας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ερμηνεία της κυρίας Βύση χωρίς την άδειά της, έτσι η κυρία Βύση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο του κύριου Καρβέλα.
1: Και τι μπορεί να κάνει, να το τραγουδάει ακαπέλα?
2: Όχι, ούτε καν. Καρβέλα μπορεί να το τραγουδάει, γιατί η στίχη είναι του κύριου Καρβέλα.
1: Άρα, αν δεν πάρει την άδεια του Καρβέλα, μπορεί να τραγουδάει οτιδήποτε άλλο.
2: Εκτός από Καρβέλα.
1: Ωραία, θα πάει αυτό. Λοιπόν, ήσασταν πάρα πολύ σαφή.
2: Αν έχετε ζημία έχουν και οι δύο πλευρές.
1: Καλά, είπε ο κύριος Καρβέλας, εγώ προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία.
2: Ακριβώς.
1: Τέτοια οικονομική αυτοκτονία με 500.000 στην τράπεζα, ναι, την κάνω κι εγώ άμα είναι έτσι. Δεν έχω αυτή την ώρα, αλλά άμα είχα, αυτοκτονούσα κι εγώ, ξέρω κάτι. Δεν θέλω να σας βάλω να το κρίνετε αυτό το πράγμα. Ήθελα τις νομικές διευκρινήσεις για να είμαστε σαφείς ως προς το τι λέμε και ως προς το τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η κυρία Βύση έχει δικαίωμα, εφόσον ο κύριος Καρβέλας απορρίψει κάποιο αίτημά της, ας πούμε, να κάνει συναυλία χρησιμοποιώντας τα τραγούδια του? Έχει κάποιο δικαίωμα, κάποιο αίρισμα νομικό να προσφύγει έναντι αυτής της απόφασής του?
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Όλα αυτά που ακούμε περί καταχρηστικής άσκησης, περί πολιτιστικού ιδιώματος, περί δεν ξέρω τι, δεν ισχύουν.
1: Άρα στην πραγματικότητα εδώ ο κύριος Καρβέλας κινήθηκε έξυπνα νομικά. Δεν πήγε να τις απαγορεύσει με ασφαλιστικά μέτρα τη χρήση των τραγουδιών του, γνωρίζοντας ότι αυτά πολύ πιθανόν να μην τα κέρδιζε, και είπε, όσο δύσκολο και αν είναι από άποψης οργανωτικής logistics, τα πνευματικά δικαιώματα για τις ζωντανές εμφανίσεις θα τα διαχειρίζομαι εγώ.
2: Προσέξτε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται ο κάθε δημιουργός να κάνει ασφαλιστικά για να ασκήσει το δικαίωμά του. Αν δηλαδή εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό σας, έτσι, ή το σπίτι σας, δεν χρειάζεται εσείς να πάτε σε κάποιο δικαστήριο για να έχετε το δικαίωμα να μου το απαγορεύσετε. Απλώς δεν μου το δίνετε. Η κυρία Βύση και ο κάθε ερμηνευτής για να ερμηνεύσει κάτι πρέπει να υπάρχει προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Καταλάβατε, δεν υπάρχει αντικείμενο εδώ για ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει ο κύριος Καρβέλας γι' αυτό. Ο κύριος Καρβέλας το μόνο που μπορεί να κάνει είναι όταν έρθει η κυρία Βύση, όποτε έρθει και αν έρθει, είναι δικαίωμά του να τη πει όχι. Αν η κυρία Βύση αγνοήσει αυτό το δικαίωμα και προχωρήσει και κάνει τη συναυλία, εκεί ο κ. Καρβέλος, ο νόμος του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Του δίνει δυνατότητα για αποζημίωση, δηλαδή αστικές ευθύνες, του δίνει δυνατότητα να σταματήσει τη συναυλία, του δίνεται δυνατότητα να την πάει ποινικό, του δίνεται δυνατότητα να την πάει αυτόφορο, του δίνεται δυνατότητα να στείλει την αστυνομία να σταματήσει τη συναυλία, να πάρει εισαγγελική παραγγελία και ούτω καθεξής. Ο ελληνικός νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ αυστηρός.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για τις διευκρινήσεις, κυρία Σταματούδη. Να είστε καλά.
2: Είστε καλά, κύριε Σταματούδη.
1: Θα συμμεριστώ. Θα συμμεριστώ ένα που έγραφε χθες το πρώτο θέμα πάνω που έχει. Λέει, έτσι, έτσι, ξεκατίνιασμα. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει παρασκευιάτικα, μου λέει ο φίλος μου. Λέει, και εσύ έπεσε στην καρβελοπαγίδα. Ρε αδερφέ, τι είμαστε εμείς. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Στο Γιώργο Τσατραφίλια που διερωτάται αν μπορεί να παίξει playback σε συναυλίες. Τι να σου, μα δεν ακούς τι λέει. Ούτε playback, ούτε ακαπέλα, ούτε τίποτα. Α παίξει κάτι άλλο. Τι θα παίξει, ναι. Ποιος έχει γράψει τραγούδι, ο Ιατρόπουλος. Η Σόφη Παπά. Η Ρόνη Σοφού.
0: Τι έχει.
1: Συναυλία με μεθυσμένη πολιτεία δεν κάνεις πάντως. Θα πέσουμε στα ναρκωτικά. Δεν είναι. Το τρένο. Το τρένο. Όχι, νομίζω το τρένο δεν είναι του Καρβέλα. Δεν είναι το τρένο είναι του Καρβέλα. Ένα άλλο είναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βάζει ραδιόφωνο η Βύση. Αυτό μπορεί να κάνει. Η Βύση μπορεί. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει. Spotify.
0: Τίποτα.
1: Α, άμα το εκμεταλλεύεται εμπορικά η ίδια και. Ναι, δεν μπορεί. Τι να κάνει. Να κάνει ένα live session στο YouTube να παίζει ραδιόφωνο. Δεν μπορεί. Μπορεί. Εκεί δεν έχει έσοδα. Άμα δεν έχει έσοδα. Μπορεί να τα κόβει. Άμα. Ναι, μετά θα διαχειρίζεται και το YouTube ο Καρβέλας. Διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έρχεται. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 12. Ακούτε Alpha Radio 989. Να πω ότι μαζί μας είναι το Box, κυρίες και κύριοι. Φανταστείτε ένα παιχνίδι που όσο παίζετε τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε η έκπτωση σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, μετά στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5. Η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες, κυρίες και κύριοι. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας, διότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να το σχολιάσω και η επικαιρότητα, ο Ρούμπιο, το Βυσό, όλο αυτό το σύριαλ, διαβάζω ότι έγινε και φοβερή σύσκεψη, λέει, χθες κορυφής. Δύση, Κούστα, Δημητρακόπουλος και δεν ξέρω εγώ και ποιος άλλος. Το κονκλάβιο μαζεύτηκε να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις. Πώς κάνουν, λέει, έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμο, με την ενέργεια. Έκτακτη σύσκεψη στο Κουστέικο για τον Καρβέλα. Λέω εγώ μια άποψη. Μια άποψη δημοσιογραφικής οπτικής. Λοιπόν, φιλοξένησαν νωρίτερα εδώ ο Τάκης ο Χατζής και η Αθηναή Συνέγκα και ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος. Τα δύο αντιμαχόμενα μέρη αυτού του φοβερού καυγά στο ΑΡΤ, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου και τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας και τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο αυτοοργάνωση. Για παίξε ένα απόσπασμα.

0: Επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω. Και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ έρχονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα. Είναι γάτα.
1: Θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά με λήψη ανάκτηση. Πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα φερετή στην λεκτική, θα έλεγα εδώ πέρα, υβριστική επιτεστή μου προ το στέλεχο τη Ελλάδα, καθώ και επιτεστική κίνηση βάρο τη κυρία Άννα Παπαδοπούλου.

0: ντέρμπι είναι αυτό. Τι απροσδόκητο ντέρμπι στην εκπομπή χωρίς χρώμα του Art. Από πού και ως πού. Κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Παπαδοπούλου σήμερα μέχρι την έβλεπα το πρωί στον Sky μου προκάλεσε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Τον είχε βάλει τον Κατρίνη και τον έδερνε. Εντάξει, δεν τη μίλησε. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Εγώ σε αυτά δεν τοποθετούμε γιατί αυτά είναι λίγο τετριμένα. Λέει θα τον πάει στα δικαστήρια, να τον πάει στα δικαστήρια. Ακούστε τώρα. Αν πήγε να σηκώσει χέρι πάνω τη ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτός εκπομπής, εκτός αέρα, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τη. Το ένα το άλλο είναι αυτονόητα καταδικαστέο, είναι χονδροειδές. Αν συνέβη αυτό το πράγμα και το μαρτυρεί και ο Λευτέρης ο Κτιστάκης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τη Βιωτία που ήταν παρόν, είναι ένα αυτονόητο περιστατικό. Θα έπρεπε το Πασόκ να έχει διαγράψει τον κύριο Κωνσταντόπουλο να τελειώνουμε, να πάει σπίτι του άνθρωπο, στο Αγρίνιο εκεί πέρα, να δώσει χαιρετίσματα στον Καλιακμάνη και στη βουλευτίνα που έχουν εκεί πέρα, να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Βεβαίως οφείλω να πω ότι το δεν με άφηνε 5 λεπτά να μιλήσω, γι' αυτό του είπα πάρε ένα ηρεμιστικό, όπως είπε και η κυρία Παδοπούλου. Δεν το λες και ιδιαίτερα κομψό, γιατί ο δυναμισμός και η καθαρή έκφραση θέσεων με σθένος και παρησία και λοιπά, από το λέω κι εγώ δύο κουβέντες παραπάνω, έχει μία μικρή διαφορά, ξέρω εγώ, έχει μία, τα χωρίζει μία, όχι ιδιαίτερα λεπτή, μια κόκκινη γραμμή εν πάση περιπτώσει. Το θέαμα είναι αντιαισθητικό πρώτα απ' όλα. Ένας πεντάλεπτος τσακωμός δύο ενήλικων ανθρώπων, ένα σκυλολόι της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αν νομίζουν ότι αυτό το πράγμα προωθεί το δημόσιο διάλογο, ωραία, 1-0. Δεύτερον, αν νομίζουν ότι αυτό ενισχύει κάποια προοπτική συνεργασίας μετά τις εκλογές, ούτε για αστείο. Αλλά διαχωρίζω δύο τινά. Αφενός την εικόνα του δημοσίου διαλόγου, η οποία είναι χάλι μαύρο, άστα βράστα, το οποίο είναι ένα πράγμα και για το οποίο ευθύνονται και οι δύο απολύτως, επειδή παρακολούθησα και τα 5 λεπτά, είναι και οι δύο απρεπείς και χυδαίοι, τελεία. Της είπε άσχημα πράγματα ο Κωνσταντόπουλος, του είπε και αυτή άσχημα πράγματα. Τον είπε ότι του είπε πάρτε ένα ηρεμιστικό κύριε Κωνσταντόπουλε. Δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Ένα το δημόσιο, δεύτερο το ιδιωτικό. Αν ο Κωνσταντόπουλος έχει κινηθεί φυσικά εναντίον της, να πάει να την πλακώσει κατά το κοινό λεγόμενο, να της επιτεθεί, να κάνει οτιδήποτε λέγοντάς την σκουπίδι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό είναι ευθύνη του πειθαρχικού του Πασόκ, να στείλει τον κύριο Κωνσταντόπουλο να αυτοοργανωθεί σπίτι του, να οργανώσει τον Καλιακμάνη, τη Σταρακά στο Αγρίνιο, τη βουλευτίνα του Πασόκ εκεί πέρα, να οργανώσει την κουζίνα του σπιτιού του άνθρωπου, να οργανώσει τον γκαράζ του, τον κήπο του, ό,τι θέλει. Είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αν δεν έχει γίνει όμως το περιστατικό, είναι ψευδολογία. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Ακούω, μου είπαν ότι κάποιος επικοινώνησε με τον κύριο Κτιστάκη εχθές, ο οποίος ο κύριος Κτιστάκης επιβεβαιώνει τα off-camera περιστατικά. Όταν θα γίνει η μήνυση, θα πάει ο κύριος Κτιστάκης στο δικαστήριο και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί τα σχολιάζω όλα αυτά? Γιατί αυτό είναι ένα γκροτέσκ θέμα για τη δημόσια συζήτηση και δεν χρειάζεται να απασχολούμεθα άλλο με αυτό από τη στιγμή που έχουν προαναγγελθεί νομικές ενέργειες. Τουλάχιστον από την πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου. Η Άννα Μαρία, η Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Εσύ είχες καμιά παραγγελιά για αντάρτικο πουλάκι μου?
1: Έχεις βάλει πολύ καλά τα κομμάτια σήμερα, έχω καλά να πω. Ειδικά η καταιγίδα μου άρεσε.
0: Η καταιγίδα, σ' άρεσε εσύ, είσαι σκυλή ατάιγο. Όχι γατή ατάιγο που λέω, τα σκυλή ατάιγο είσαι εσύ. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί εδώ στον Αλφα Radio 989. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Ελπίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει βρεθεί μια λύση αυτό το φοβερό σύριαλ. Και αν δεν έχει βρεθεί, εμείς εκπομπή έχουμε τη Δευτέρα εδώ πέρα. Καλό θα ήταν να μην έχει βρεθεί μέχρι τότε. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπει της πορείας της και ανετράπει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό, μία 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με το αρμόδιο κλιμάκιο να εξετάζει τα αίτια της έκρηξης. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον 205 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών ανάμεσά τους μία 5χρονη από τη μερική κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό την Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη, γνωστοποιώντας ότι κατέστρεψε 3 εκτοξευτές πυράβλων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφείν, Αλάβριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Ξεκινάει μία ακόμη περιπέτεια ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίας. Όπως είπε και ο Τσίπρας για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία να γίνεται ένα λαθάκι. Περιέργως όμως το στιγμιότυπο εξαφανίστηκε από τα ενημερωτικά site, από αυτά που παλεύουν για τη σωστή πληροφόρηση, για παράδειγμα την εφημερίδα των συνταχτών. Εμείς ό,τι λέγεται το κάνουμε ήχο. Γι' αυτό έχουμε φέρει τον καλύτερο, Θάνος Μπούπας, εγγύηση. Ρυθμίζει τον ήχο και ρυθμίζει και ταχυτικά τα οποία τα έχει φέρει η Χριστίνα Μούγιου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο και κάνει διάφορες σκέψεις, όπως ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι αν οι γυναίκες έπαιρναν στα χέρια τους τον κόσμο, όλα θα ήταν πιο δίκαια και πιο ασφαλή. Και μάλλον έχουν δίκιο. Όμως κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τι θα συμβεί αν δύο βουλευτίνες βρεθούν απέναντι και η μία είναι η Τζάκρη, που είπε μάλιστα ότι είναι νομοτέλεια να επιστρέψει στο Πασόκ, και η άλλη είναι η αντίπαλός της, δηλαδή η κυρία Ραμπατζή.
5: Αν επομένως η κυρία Ραμπατζή επομένως αξιώνει για τον εαυτό της, αξιώνει για τον εαυτό της κάποια διακριτή συμπεριφορά σε σύγκριση με τους άλλους αντιπολίτες, σας το ξαναλέω. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι καλούνται από τις ανακριτικές αρχές
6: να παρέχουν
5: εξηγήσεις.
6: Έτσι έκρινε να αθωωθούν οι υπόλοιποι.
5: Αυτό σας λέω.
6: Αυτό δεν πετάει.
5: Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ζητούμε συγγνώμη για τίποτα.
7: Δεν σέβεται η κυρία Τζάκρη. Εδώ δεν σεβάστηκε τα πολιτικά κόμματα τα οποία αλλάζει. Σαν τα πολύ ωραία φορέματά τη.
5: Κάνετε φθηνό λαϊκισμό και επιβίδεστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
7: Εσείς είστε γνωστοί.
5: Επίσης.
7: Εσείς είστε γνωστοί για τις επιθέσεις τις οποίες κάνετε.
5: Εγώ δεν κάνω καμία επέθεση, μιλάω πάντα τεκμηριωμένα.
7: Άλλωστε, κυρία
5: Ραμπατζή.
7: Άλλωστε,
5: κυρία Ραμπατζή.
7: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
5: Ναι,
7: ποια
5: ναι,
7: σοβαρή ναι, πολιτική.
5: Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
7: Για να συνεχίσει αυτή τη δήλωση.
5: Για να συνεχίσει, κυρία Ραμπατζή. Τις πολιτικές ασέμαξης του ελληνικού λαού. Να συνεχίζουμε δηλαδή σαν να είμαστε σε μνημόνιο, να έχουμε διά από το μνημόνιο το 2018, αν δεν καταλάβατε την πολιτική σημασία.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Αυτό ονομάζεται αγάπη.

0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αγαπούσε τον Αλέξη. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Όχι, σίγουρα έχει αλλάξει.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φύλα στο στόμα.
0: Δεν σηκώνω μαζί τις γροθιές. Έχει αλλάξει η εποχή.
1: Όσο αγαπιόμαστε,
0: δεν μιλάει η Ζωή για τον Αλέξη με τα καλύτερα λόγια.
2: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
0: Τι σκληρά λόγια. Αλλά μετά από τόσα χρόνια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Ζωή μιλάει με σοφία. Δηλαδή, αν τη λέγανε Ζωή, θα τη λέγανε Σοφία. Τον Αλέξη, θα τον λέγανε Αλέξη.

0: καρδιά.
1: Ταιριάζει και αυτό με την καρδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το σήμα της προεκλογικής εκστρατείας πρόπερση, πριν από 3 χρόνια μάλλον. Ρούχο του κορμιού σου.

0: Αυτό το τραγούδι είναι από την εποχή της βιντεοκασέτας, που δεν ήταν και η καλύτερη εποχή για την ελληνική ηθοποιία, σκηνοθεσία και τα υπόλοιπα. Βέβαια το σενάριο ακούστε.
1: Με λένε Αλέξη.
0: Ωραίο ήταν.
1: Σε λένε Σοφία.
0: Τώρα έχουμε αναβαθμιστεί ποιοτικά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο λεπτά, πολύ πιο κομψά.
1: Ο κόσμος κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται πια ο κόσμος. Για παράδειγμα υπάρχει ο Gio K, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο Survivor και είναι έτοιμος να διοικήσει αυτή τη χώρα. Έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ας το ακούσουμε.
2: Gio K, μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα.
3: Τι κάνεις Gio, σε τι φάση πετυχαίνω?
4: Πολύ καλά, brother, on top of the world, man.
3: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
4: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
3: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
4: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
3: Πότε θα παντρευτείς?
4: Soon. Όχι soon, 1-2 χρόνια σίγουρα, bro.
3: Ναι, γιατί... Κάνει την πρόταση γάμου?
4: Όχι, αλλά το έχω παρακάνει λίγο τώρα. Έχουμε μεγαλώσει λίγο και μου λέει και η ίδια, λέει τι γίνεται τώρα, τι...
3: Κάνει παράπονο.
4: Ναι, και μου λέει, ξέρεις τι άλλο μου λέει, λες παντού ότι θέλεις 10 παιδιά. Άμα δεν ξεκινήσουμε τώρα, πότε θα ξεκινήσουμε? Θα γίνω γιαγιά, λέει, και θα κάνουμε παιδιά ακόμα.
3: Θες να κάνεις 10 παιδιά?
4: Yeah, I want a clan, bro. Ναι. Και να τους στείλω όλους παντού, παγκόσμια. Θα στείλω τον έναν μικρό Κίνα, τον άλλο να εκεί Αμερική, τον άλλο να Γερμανία, παντού να το... Ξέρεις, Μέγας Αλέξανδρος, bro, αυτά που λέω, να κατακτήσουμε τον κόσμο.
0: Americano. Θα κάνει 10 παιδιά, έχει 10 ψήφους, δηλαδή σίγουρους. Γι' αυτό αργούν λίγο οι εκλογές, η συμμετοχή τους εκλογές. Επιτέλους ένας Αμερικάνος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς μεσολαβήσεις και τέτοια.

0: Flash λέγεται. Το ου το πετύχαμε, εντάξει. Έχετε παρατηρήσει ότι οι Αμερικάνοι συνέχεια λένε you know. Ό,τι και πρόταση να λένε, βάζουν μέσα 5-6 you know, you know. Εμείς δεν το έχουμε αυτό, γιατί είμαστε άλλοι φίλοι. Για παράδειγμα, το Λιάγκα τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει you know ανάμεσα στις προτάσεις? Το όχι. Θα μου πει τι λέει. Κάτι άλλο θα έχει βρει.
1: Είναι αυτό που έχω πει εγώ 100 φορές. Θα ανοίξει 5 αθλητικά κέντρα κτλ. Χωρίς ιδιαίτερα κρύπτα κτλ. Προασπίζεσαι να τον προβάλλεις κτλ. Σε παρεάκια, σε παρεώνια κτλ. Λέγοντας ότι σε βασίζεσαι κτλ. Και ο παρουσιαστής όμως που παίρνει πιο πολλά λεφτά, που παίρνει τη δόξα κτλ. Από κάποιους κτλ. Όπου κολυμπούσαμε κτλ. Δεν ήθελε, δεν τώρα κτλ. Lifestyle με συνεντεύξεις κτλ. Και λέγεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το ξέρετε ότι ο Λιάγκας, πέρα από τηλεπαρουσιαστής, έχει ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν παίζει μόνο πιάνο, έχει γράψει και στίχους. Για τη Μαρινέλα. Βεβαίως έχει βάλει αυτά τα οποία ξέρει. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: λογικό πάντως, επειδή κάνει ψυχαγωγική κυρίως εκπομπή ο Λιάγκας, να μην χρησιμοποιεί πολλές λέξεις με το και τα λοιπά και τα λοιπά, βγάζει με ροκαματάκι. Έλα τώρα όμως στη θέση του Πορτοσάλτε. Τι να βγει να πει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υποστηρίζεις ένα κόμμα, ένα πρωθυπουργό λέγοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να βρεις. Κοσμητικά επίθετα, επιχειρήματα, κυρίως κοσμητικά επίθετα. Αλλά καμιά φορά και επιχειρήματα. Επιχειρήματα ατράνταχτα.
1: Πάντως για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης δεν έπεσε. Τι θα, εγώ περίμενα από τον έκθεση δεν πέσει.
2: Γιατί
1: δεν
2: θα πέσει.
1: Όχι, περιμέναμε στην έκθεση.
2: Περίμενες να πέσει που μοίρασε 2 δισεκατομμύρια.
1: Όχι, όχι. Ο μισόλυτο. Δεν ήταν η εκτίμηση ότι έρχεται η ΔΕΘ και επιτέλους
0: έρχεται
1: η κατάρρευση και έρχεται
2: το
1: ο Τσίπρας.
2: Τι ανάλυση.
1: Αγάντα πρόεδρε, γιατί στοιχίζονται όλοι από πίσω σου. Μπα και φύγει ο Κούνης. Να το ρίξουμε το κούνι. Όλοι μαζί από πίσω.
2: Πάντως,
1: γιατί μόνοι του δεν μπορούν.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Εδώ ο Τσίπρας του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
1: Ακριβώ.
2: Και η κυβέρνηση
0: που δεν το παρέδωσε την εξουσία στο Μαξίμου.
2: Λίγο άγχος βλέπω.
1: Κανένα άγχος.
2: Όχι εσύ βρε, η κυβέρνηση λέω. Λοιπόν, τσακώνεται κάθε μέρα με το Σαμαρά.
1: Η αποτύπωση των μετρήσεων δείχνει ότι ούτε ο Τσίπρας μπορεί, ούτε ο Ανδρουλάκης μπορεί απλά πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θα τον αφήσει να πέσει. Ακούμε την κραυγή. Μια επίκληση βοήθειας. Του Κυριάκου. Και τρέχει όπου και να βρίσκεται να τον κρατήσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ωραία, τι σας έχουμε. Τι σας έχουμε, μόνο για σας. Τους ακροατές του Αλφα Radio 989. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Βάλαμε και πλακάκια καινούργια να το δείτε, κούκλα. Έχει αριθμό, μπορείτε να καλέσετε. 212-212-4800. Και ένα email. Ένα email κανονικό. onair@alfaradio989.gr. Φυσικά και το Viber περιμένει τη συμμετοχή σας, 6947-989-989. Και έχουμε τη Γεωργία, η οποία λέει να πείτε για το Ρούμπιο που πήρε τσάμπα την πνίκα, σε λίγο θα την νοικιάζουμε για γάμους και βαφτίσεις. Έλα ρε. Θα σου πω κάτι, πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική, γιατί Σαντορίνη πλέον δεν μπορεί να σηκώσει όλο τον όγκο των Κινέζων. Μια χαρά είναι η πνίκα. Μια καλή τιμή να βρούμε. Και ο Φίβος, ποιος Φίβος? Ο γνωστός μου σουργός. Ο Φίβος μας λέει, σήμερα δεν έχει βύση και καρβέλα. Δεν είπε κακία σήμερα ο ένας για την άλλη. Δεν προκύπτει κάτι, αλλά το έχω βαρεθεί λίγο το θέμα. Θέλω να πάμε σε καινούργιες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που δεν είναι και τόσο καινούργιες, είναι παλιές, αλλά είναι διαχρονικές. Ο Παπανότας, για παράδειγμα. 2 χρόνια ασχολείται με τη μαγείρα. Λέγαμε ότι φέτος την ξέχασε, άμετε.
8: Για την πολύκροτη πλέον κόντρα τη Μπέτση Μαγκίνα με τον Δημήτρη Παπανότα. Πάμε να δούμε.
9: Είχε βγει η Miss Ξάν, δεν ξέρω εγώ, Miss Άνω Τριδίκλανα, το 1990 νομίζω. Δεν είναι παιδάκι.
10: Δεν θα βγαίνω να απολογηθώ πότε ξεκίνησα την καριέρα μου. Γιατί όσα χρόνια είναι ο κ. Παπανότα στην τηλεόραση, είμαι και εγώ.
11: Αυτό το κορίτσι να το βλέπετε κάθε μέρα είναι η έκπληξη τη τηλεόραση.
9: Αν υπάρχει αυτό το κοινό που δεν αντέχει και θέλει οπωσδήποτε να δει την Πέτη, του το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
11: Γεια σου, ρε παιδάκι, που έχει ακόμα τα σουξές.
9: Ο Δήμος Παπάγου τι έπαθε, είναι στα καλά του.
11: Και ναι, λοιπόν, ο Δήμος Παπάγου με βράβευσε. Βραβευμένη.
12: Λοιπόν, επόμενη. Ποια είναι η κυρία? Η κυρία είναι η Μπέτη Μαγκύρα.
11: Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε?
9: Δεν ξέρω πόσα πληρώνουν για να φαίνονται άλλουστες, αλλά...
11: Θα βάλω και λίγα τυπάκια και λίγα εξεσονάκια.
9: Τα συγχαρητήρια μου στους hair stylist, οι οποίοι τα παίρνουν για να σε βγάλουν άλλουστο.
11: Και ειδού το φυσικό αποτέλεσμα.
13: Μπέτη Μαγκύρα, την γνωρίζετε?
9: Όχι.
13: Ως παρουσιάστρια ή ως πρόσωπο γενικά?
9: Δεν τη βλέπω.
11: Να σας πω, κατσίκα. Μπέτη.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Δημήτρη, καπνίζει πάντως. Εγώ καταλάβω ότι καπνίζει. Αν πεις που το κατάλαβες, διέστησε. Τι άλλο κάνει? Κλείνει σπίτια. Η μαγείρα, το ξέρω ότι μιμείτε διάφορες φωνές, ακούστε τη τώρα. Τη βουγιουκλάκι. Τάλε κουάλε.

0: ποτέ δεν.
1: Είναι φανερό ότι αναφέρεται στον Παπανότα. Όπα! Ναι! Το στήριγμα ακόμα το βελτίωσε.

0: Νάτος έρχεται με το αυτοκινητάκι του, ο κύριος Αποστολόπουλος, ο γνωστός δημιουργός μόδας, πάρα πολύ καλός να λέμε τις αλήθειες, ο οποίος επίσης αγαπάει όχι τη μαγκίδα, την έχει καλύψει ο Παπανώτας. Για ποιον θα μιλήσει? Α, θα μας πει τη γνώμη του για τη Βανδύ και το Λάκη Γαβαλά. Φαντάζομαι ότι είναι υπέρ τους.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνομαι όπως γουστάρω να δίνομαι.
2: Καλά θα κάνει. Το καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε, όσο ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
1: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του, ξεκινώντας να σχεδιάζει τις τα φόπλακες.
2: Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, όταν εγώ αύριο σχεδιάζω σάβανα, δεν σκεφτώ και τα δικά μου.
1: Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο?
2: Εγώ όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω a funeral suit, κοστούμια για κηδεία.
0: Είναι γλυκός άνθρωπος και αυτά που πήταν και τη ζάχαρη. Πώς το λένε τη ζάχαρη? Ζούκερο. Ρίτα Παβώνε. Το έχουν πει και οι idols αυτούς ελληνικά με άλλους τύπους.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ρε τι σας έχουμε εδώ, το enfant gâté. Θάνος Μπούπας φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει τα ηχητικά. Και στην κορυφή της πυραμίδας και στα δική φωνή του Βαγγέλη Περί. Ευχαριστώ. Είμαστε ήρεμοι, έχουμε βάλει και μια σχετικά ήρεμη εκπομπή, γιατί καταλαβαίνετε ότι έπεται καταιγίδα. Και όταν λέμε καταιγίδα, από πού προκύπτει? Συνήθως από δύο πολιτικούς που βρίσκουν ευκαιρία να πλακωθούν. Έχουμε ακούσει δύο κορίτσια πλακωθήκανε, αλλάζουμε συνδυασμό. Έχουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι είναι η κυρία Αντωνοπούλου, του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το αγόρι είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Και υπουργός, θέλω να σου πω, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάτι θα μάθουμε δηλαδή.
3: Δεν σας διέκοψα, κύριε Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ. Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Εγώ δεν συμμετέχω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, έχετε ξεφύγει.
5: Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να αρθρώσω μια κουβέντα.
5: Εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι να κάνω διάλογο. Σας παρακαλώ, κύριε Αβούλγαρη. Εγώ φταίω που με διακόπτει συνεχώς.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, με συγχωρείτε. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο συζήτηση επειδή κύριε Αντωνοπούλου θέλει να κάνει TikTok στο σπίτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Και να παίρνετε. Σας παρακαλώ.
3: Δεν συμμετέχω με την κυρία Αντωνοπούλου σε άλλο διάλογο. Δεν έχει νόημα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν τον αφήνουν τον κύριο Μαρκόπουλο να μιλήσει. Αλλά εμείς του δίνουμε άπλετο χρόνο. Στο Μαρκόπουλο. Α, είναι άλλος αυτός. Εντάξει, το ίδιο είναι, δεν πειράζει.
6: Εδώ δεν έχει σύνορα.
2: Ακούμε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Είναι ένα ταμπού στην πολιτική ότι κάποιος αλλάζει κόμμα και αρχίζουν όλοι γιατί άλλαξε, γιατί έφυγες. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς, ότι κρατάνε το λόγο τους. Και μάλιστα είναι τόσο σίγουροι ότι θα τον κρατήσουν που λένε κρατήστε το βίντεο για να δείτε ότι εγώ πάντοτε κάνω αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή.
1: Τα ζώα που σας φάγαν δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο.
0: Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος, μια που το λαός βρίσκεται σχετική επικαιρότητα, το κόμμα δηλαδή, είχε διαβεβαιώσει και είχε ζητήσει μάλιστα αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, να κρατηθεί το σχετικό βίντεο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τον Καρατζαφέρη. Το είπε αυτό, την επομένη έφυγε.
2: Το πόλεμο που κάνουν σε έναν άνθρωπο, στον πόλεμο του λαός, εγώ θα μείνω δίπλα του και σε μια βουλευτή από το πρωί. Έτσι. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπωση. Θα φύγω τελευταίος από το κόμμα. Κάνε το βίντεο, κύριε πρόεδρε. Τώρα κάνε το βίντεο. Για να με κάνεις ντρόπα, δεν το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο αυτό που του κάνουν τώρα, γιατί είναι άδικο, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το πουθενά να κάνει ό,τι έχει κάνει, παλεύει για Ελλάδα και μοχθεί για πατρίδα, να έρχονται σήμερα τα αρπετά που έτρωγαν από κράτος οι κατοικοδίαιτοι, όλοι οι ψευτοδημοσιογράφοι, να λένε πράγματα που δεν ισχύουν ψεύδι, για να νοκοποιήσουν και να κόψουν το λαό από την πορεία που πήρε. Πρέπει να ντρέπονται. Αλλά αυτό που κάνουν σε βάρος του κόμματος, σε βάρος του Προέδρου, είναι ελεηνό και ανέστητο, κύριε Δονάκο. Ελεηνό και ανέστητο. Και αυτό και μόνο το λόγο, εγώ θα είμαι δίπλα του. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει και ο Θεός.
0: Έτσι είναι ο άντρας. Μα πολλά βαρύς. Δεν θέλει να ακούσει ότι δεν θα τιμήσει το λόγο του. Α,

Επαναλαμβάνουμε, τα είπα αυτά και την επομένη έφυγε πήγε στο Σαμαρά. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πρέπει να τον ψηφίσουμε. Γιατί είναι πατριώτης, ειλικρινής, αλλά και για ένα άλλο λόγο που παίζει ρόλο για μας τους Έλληνες. Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.

0: Από πού αντλεί αυτή τη δύναμη ο Κυριάκος Βελόπουλος? Δεν είναι αυτού του κόσμου. Γιατί πηγαίνει τακτικά στο Άγιον Όρος? Για να αγοράσει προϊόντα να τα πουλήσει. Κυραλιφές, αυτές για τη φαλάκρα, από εκεί τα παίρνει, από ό,τι λέει ο ίδιος. Αλλά πηγαίνει γιατί του αρέσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Γιατί αγαπά τον Ιησού.
1: Πολλοί θα το προσπεράσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά όσοι αγαπούν πραγματικά τον Ιησού θα θελήσουν να σταθεί ένα δευτερόλεπτα για εκείνον.
2: Ο Κίνος πληγώθηκε για εμάς και υπέφερε για τις αμαρτίες μας. Μην αφήσεις τη θυσία του να ξεχαστεί. Αν τον αγαπάς και θέλεις να τον εμπιστεύεσαι και να τον ακολουθείς, γράψε με πίστη αμήν.
1: Η σωτηρία του Ιησού να έρθει σε σένα και στην οικογένειά σου,
2: ώστε ακόμη και μέσα στις δυσκολίες να έχετε ειρήνη και ελπίδα.
3: Facebook, Instagram,
0: ο Κίνος έχει κάνει φθησία.
3: TikTok όλη μέρα.
0: Κάνε ένα like, ρε.
3: Εμένα ούτε μια ματιά.
0: Αν αγαπάς τον Ιησού, κάνε like. Έκλαιγε όμως. Γιατί κλαίει.

0: και ο οίκος μου συνάδει σε συναστρία με, με τον ήλιο. Με τον ήλιο. Μπορεί να μην τα ξέρω καλά, αλλά θα μάθω σιγά σιγά, γιατί υπάρχει μια αστρολόγος που μάλιστα συνάντησε τον Νίνο και είχαν μια σχετική περί άστρων συνομιλία.
1: Όταν λέει ήλιο, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο, τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
2: Ναι. Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
2: Ναι,
1: είμαι
2: σίγουρος. Το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής σου είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία. Έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
3: Αφού είναι μονογαμικός, ποια ποικιλία?
2: Περιμένετε, παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής
3: επικοινωνιακά
2: σχετίζεται με πώς επικοινωνεί. Θέλει ρεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
1: αυτά
2: ότι μπορεί.
1: Λόγω ζωδίου.
2: Λόγω ζωδίου. Δηλαδή, και πλανήτη και ήλιου. Δεν είμαι εδώ.
3: Και πλανήτη και
1: ήλιου. Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
3: Και οίκου.
1: Τι είναι ο οίκος?
2: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι
1: έχω
2: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Έχω τον Ερμή.
2: Έχεις Ερμή.
1: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
2: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
1: ο ήλιος
2: σου...
1: μου είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
2: ο
1: για ήλιος τον ήλιο?
2: Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος.
3: Είμαι καρκίνος και εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
2: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
3: Μοιραζόμαστε.
2: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
2: Ναι, τον ήλιο.
1: Αυτόν τον ήλιο που φωτίζει. Πλανητικά.
2: Πλανητικά, ναι.
1: Αυτόν τον ήλιο. Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
2: Τον Ερμή που είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Εγώ έχω τον Ερμή που
2: ναι,
1: γι' αυτό επικοινωνώ.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι,
1: ναι,
2: την ημέρα που γεννιέσαι, υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
1: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως
2: ναι,
1: εκεί.
2: Ναι, ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία σίγουρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανεπίδεκτος. Η κοπέλα τα εξήγησε τι ωραία επιστημονικά και αυτός τίποτα δεν καταλάβαινε. Ότι ο ήλιος είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας. Τα λέει αυτά και ο Αλμπάνο που έχει σχέση με τον ήλιο. Μεγάλη του επιτυχία, Νέλ Σόλε, στον ήλιο.
5: Και non passano mai.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
4: Star System. Με την Άση Μπιλίου. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η Τζέννη μας ταχώνει λίγο. Και καλά κάνει, έχει δίκιο. Ασχολείστε, λέει, με όλα τα κόμματα εκτός από το κουκουέ. Και λέω, ασχοληθώ με το κουκουέ και τι συμβαίνει. Άκου να δεις. Ψάχνουν σαν σήμερα το 1944 ο Τσόρτσιλ με το Στάλιν είπανε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών. Τώρα να πω για το κουκουέ, δεν λέω. Μας τη φέρανε τότε, σύντροφε. Συντρόφισα. Αλλά επειδή έψαχνα το τι έγινε σαν σήμερα, βρήκα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον. Μεγάλη στιγμή για τη μουσική γενικότερα. Θα ήταν αλλιώς ο πλανήτης αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Τζον Λένον. Θες και εσύ να συμφωνήσεις μαζί μου, ευχαρίστως. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email είναι onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Δεν είναι οτιδήποτε Viber αυτό που έχουμε εμείς, όχι. Είναι κβαντικό Viber. Όπως είναι η κυρία Σαλακά που λέει ότι θα μιλήσουμε για την κβαντική αυθονία. Έτσι κι εμείς.
6: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας η Κατερίνα η Σαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
7: Καλημέρα, βαβά, αφημένη, καλημέρα.
6: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
7: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
6: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
7: Ακριβώς, και τι εννοούμε όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
5: Για να είσαι αυθονία δεν έχεις φθόνο. Εν τω μεταξύ, τόση αυθονία, ρε παιδιά, πάρτε ένα καλό μικρόφωνο να ακούγεται, εντάξει.

0: Αν θέλετε να μάθετε, το τραγούδι ονομάζεται «Είμαι Αυθονία» και συστήνεται ως τραγούδι θετικών δηλώσεων. Και παραμένουμε στον χώρο των θετικών δηλώσεων. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπράτης, ο οποίος συμπράττει. Το πιάσατε? Ο Μπράτης που συμπράττει. Να το ξαναπώ? Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο οποίος συμπράττει στην πολύ καλή εκπομπή Greece Next Top Model. Τον βρήκαν λοιπόν οι κάμερες και του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το στυλ.
1: Είστε το GNTM, το έχετε παρακολουθήσει, σας αρέσει το αποτέλεσμα?
2: Φυσικά και το παρακολουθώ, εννοείται, είναι η εκπομπή μου.
3: Πέφτουν βροχή τα σχόλια, πώς θα αντιμετωπίσετε? Πολλά για την Μπέτη ακούμε, ότι είναι το GNTM η Μπέτη.
2: Καλά τώρα, το GNTM είναι πολλά πράγματα, το GNTM είναι τα μοντέλα. Απλώς η Μπέτη είναι, είναι η καινούργια της εκπομπής, οπότε είναι λογικό να τραβάει τα βλέμματα και είναι και εκθαμβωτική παρουσία και έχει φοβερή ενέργεια, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Εμείς περάσαμε φανταστικά στη γυρίσματα μαζί της, οπότε χαίρομαι πολύ που έχει τόση επιτυχία.
1: Ωστόσο, είδαμε και το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου για την Μπέτη Μαγείρα. Εσείς το είδατε και πώς είδατε την απάντησή της, ότι είναι του 1821.
2: Η Μπέτη έχει φοβερό χιούμορ, νομίζω, και την ηλικία της τη λέει και τα πάντα.
3: Ο κύριος Παπανώτα σχολίασε την εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά, ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό.
2: Υπερβολικό σε σχέση με τι?
3: Το στυλ του. Έτσι όπως δίνεται.
2: Με το στυλ του κύριου Παπανώτα. Δεν έχει. Πού να το. Πώς θα κρίνει κιόλας το στυλ του κύριου Γαβαλά? Νομίζω ότι και επίσης ο κύριος Γαβαλάς δεν νομίζω μπορεί να του μιλήσει κάποιος για στυλ. Είναι ο ίδιος, είναι στυλ.
3: Ναι.
1: Απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς και είπε ότι έχει τα κότσια να το υποστηρίξει όλο αυτό το στυλ.
2: Ναι. Δεν νομίζω το είπε έτσι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εδώ που τα λέμε δεν είπε ότι έχω τα κότσια, είπε κάτι άλλο που μοιάζει με τα κότσια. Ως προς την κατάληξη και ο Τάλφ. Αλλά να πούνε ότι ο Παπανώτας δεν έχει στυλ.
5: Πολύ ωραίο.
0: Το καλύτερο έχει.

0: σήμερα όπως κάθε πρωί, φορέσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και ίδια πάλι.
1: Ότι είναι παλιό τραγούδι φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί τρανζίστορ. Τώρα άντε να το πεις σε ένα πιτσιρικά του πεις είχα ένα τρανζίστορ που άκουγα μουσική. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό. Είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος. Το Πουλικάκος από την κατάληξη του επωνύμου φαίνεται από πού είναι. Είναι από τη Μάνη ο άνθρωπος. Θα ασχοληθούμε επομένως με επιφανείς μανιάτες. Ποιος άλλος είναι μανιάτης. Μην πεις ότι δεν το ξέρεις. Ο Ναπολέον Μανιάτης είναι.
2: Κι αν σου έλεγα ότι το Μποναπάρτε ίσως είναι μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. 1675. Η Τηλομάνης. Μια άγρια βεντέτα με τον πειρατή Λιμπεράκη Γερακάρη αναγκάζει την ιστορική οικογένεια των Στεφανόπουλων Κομνηνών σε δρόμο χωρίς επιστροφή. 35 μέλη της οικογένειας δολοφονούνται. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η φυγή. 800 μανιάτες επιβιβάζονται στο πλοίο Σωτήρα με προορισμό την Κορσική. Οι γενουάτες τους δίνουν γη, αλλά επιβάλλουν έναν σκληρό όρο, τον εξιταλισμό. Οι καταλήξεις Άκης μετατρέπονται σε Άτσι. Όμως, η πιο σημαντική αλλαγή ίσως συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Μποναπάρτε. Η μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. Είναι σύμπτωση ή μια καλά κρυμμένη αλήθεια. Η δούκισσα Ντάμπραντές, στενή φίλη του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, γράφει κάτι συγκλονιστικό στα απομνημονεύματά της. Στο σπίτι των Βοναπαρτών μιλούσαμε ελληνικά με τον πατέρα του Ναπολέοντα. Ο ισχυρισμός λέει: «Το Μποναπάρτ είναι κατά λέξη μετάφραση του καλόμερος. Καλομέρος σημαίνει Μποναπάρτε».
1: Καταλάβατε. Ακούμε για ένα τραγουδάκι για το συμπατριώτη μας. Ναπολέον. Ξεκινήσαμε από το γαλλικό εθνικό έμνο και πήγαμε στο μπουζούκι γιατί όλα αυτά συνδέονται. Καλόμερος Μποναπάρτε. Και Ναπολέον γιατί ήταν σαν λιοντάρι. Να το Λέον λέγανε. Δεν το κλείνανε. Εντάξει, είχαν φύγει χρόνια από την

0: Το Βατερλό δεν έχασε η Ελλάδα. Είχε υπερισχύσει η κορσικανή πλευρά του. Αλλιώς είχα που θα έχανε. Ο Βοναπάρτης, ο Ναπολέον, άντρα κλάς, να είμαι αρσενικό από τα λίγα. Και γιατί είναι αρσενικό από τα λίγα, σου απάντηση. Γιατί δεν έτρωγε σοκολάτα, απλά πράγματα.
1: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή. Γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
0: Καταλάβατε. Μανάδες τα ακούσατε.

το βάλτε ανάποδα αυτό το τραγούδι, λέει 6666. Του δείχνει το δεσμό μεταξύ σατανιασμένων και σοκολάτας. Και έτσι με μια γλυκιά γεύση σας αφήνουμε. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Αλφα Radio 99, το δεύτερο edition έρχεται. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και μετά 1, 2, 3, Νάτος. Δημήτρης Στάκης.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό μία 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με το αρμόδιο κλιμάκιο να εξετάζει τα αίτια της έκρηξης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό μια 44χρονης γυναίκας που έπεσε στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου. Στον διεθνή χώρο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην υπατή αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Είναι Παρασκευή, πιο ωραία μέρα της εβδομάδος, μέχρι να γίνει το τετραήμερο που μας έχουν υποσχεθεί διάφορα πολιτικά κόμματα και να τελειώνουμε την Πέμπτη. Λίγο δύσκολο για μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ελπίζουμε. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Και για όσους βιάστηκαν να πούν ότι ο χειμώνας ήρθε πολύ νωρίς, μάλλον οι επόμενες μέρες τον διαψεύδουν, διότι σήμερα έχει 26 βαθμούς εδώ στην Κηφισιά και αναμένεται να ανέβει το θερμόμετρο κι άλλο και να πάει και στους 27. Το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον μέχρι. Το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή μεσημέρι θα είναι και αυτό ζεστό. Εντάξει, μετά έχει λίγες βροχούλες και πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μην νομίζουμε ότι έχει έρθει ο χειμώνας. Υπάρχουν και εκτιμήσεις από διάφορους μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί ο Οκτώβριος μετά από αυτό τη βδομάδα που μας έρχεται και που θα είναι λίγο βροχερή και λίγο πιο ψυχρή να ξαναζεστάνει. Είμαστε εδώ να κάνουμε το Λογαριασμό στη Μία, παρέα με τον Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, την Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, την Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και την Τίνα Μόσχου μαζί με την Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι γνωστά, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα, την εσωτερική επικαιρότητα της ημέρας τη διαμορφώνει η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Από εκεί βγήκαν ειδήσεις ενδιαφέρουσες και πολιτικές και οικονομικές και όσον αφορά την κόντρα του Πρωθυπουργού τόσο με το Πασόκ όσο και με την Ελλάς. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας και τον Τομεάρχη Εξωτερικών της Ελλάς, τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, για να συζητήσουμε μαζί του και τα θέματα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά κυρίως αυτή την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελλάς σχετικά με τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα, όχι τόσο για το καλώδιο, γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε ότι εντάξει, αυτό μπορεί να είναι ένα σαρδάμ δεμένο σε αυτό, δηλαδή στο αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό ή ηλεκτρικής διασύνδεσης, όσο στο γεγονός της αναφοράς του κυρίου Τσίπρα ότι η Τουρκία θα πάρει πιο νωρίς τα F-35 από μας και θα είναι και ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στον κύριο Τζίμητρα. Ωστόσο, υπάρχουν 2-3 ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έρχονται από την διεθνή επικαιρότητα και με αυτές θα ξεκινήσω, διότι αν ρίξει κανείς μια ματιά αυτή την ώρα στα μεγαλύτερα ενημερωτικά site και της Ευρώπης και της Αμερικής, αυτές είναι οι ειδήσεις που είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτη είδηση λοιπόν, το Νόμπελ Ειρήνης, το ακούσατε και λίγο πριν στις ειδήσεις, απονεμήθηκε στην κυρία Νάβη Πιλάη για τον αγώνα της, την προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικ

κατηγορίας της Μιανμάρ για γενοκτονία. Γιατί έχει σημασία αυτή η είδηση? Έχει σημασία γιατί μόλις χθες ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, όπως κάνει συνήθως, για να υπάρξει ενημέρωση, και εκεί αναφέρθηκε πάλι στην ανάγκη ότι ο ίδιος θα έπρεπε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Λέει, πέρυσι δεν μου το έδωσαν, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους, φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα, αλλά ο ίδιος θα το ήθελε, το διεκδικεί εδώ και καιρό, και είπε ότι είναι πλέον καιρός να το πάρω κι εγώ από τη στιγμή που έχω συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων από την επιστροφή μου στο Λευκό Οίκο. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι 8 πόλεμοι που έχει συμβάλει στον τερματισμό τους, είναι κάτι που είναι μάλλον στο μυαλό το δικό του. Εν πάση περιπτώσει, στους πολέμους που περιμέναμε να τερματιστούν, δηλαδή στην Ουκρανία και στο Ιράν, κάθε άλλο παρά έχει συμβάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, το βραβείο δεν το πήρε και φέτος. Μένει με το βραβείο που του έδωσε η κυρία Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία το πήρε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, και όταν επισκέφθηκε τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, του παρέδωσε το βραβείο Ειρήνης. Ο ίδιος ανέφερε τότε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που το έλαβε έστω και έμεσα το βραβείο Ειρήνης. Παρά τα αυτά, το Ινστιτούτο Νόμπελ είχε διευκρινίσει ότι ακόμα και αν το μετάλλιο αλλάξει χέρια, ο τίτλος του νομπελίστα παραμένει αποκλειστικά στον αρχικά βραβευθέντα. Άρα, τυπικά και ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει πάρει το βραβείο Ειρήνης, έστω και αν του το έδωσε η κυρία Ματσάδο, δεν το πήρε και φέτος, και αναμένουμε προφανέστατα μια επίθεση τις επόμενες ώρες κατά του Ινστιτούτου Νόμπελ, διότι, εντάξει, πόσες φορές να το πει δημοσίως ο άνθρωπος, σου λέει δώστε μου το βραβείο. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, να επιτεθεί στη Σουηδία γιατί δεν μπαίνει το βραβείο Νόμπελ. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Η δεύτερη είδηση έρχεται επίσης από το εξωτερικό, από την διεθνή επικαιρότητα, και είναι ανατριχιαστική είδηση και φιλοξενείται σε όλα τα μεγάλα site και της Αμερικής αυτή τη στιγμή, και έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του κυρίου Χέξχεθ, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009. Αυτό συζητά όλος ο πολιτισμένος κόσμος αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και όχι μόνο, διότι θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και σχεδόν ένα αιώνα. Ο Νιντάλ Χασάν, ο οποίος είναι ο μουσουλμάνος που θα εκτελεστεί σε δημόσια θέα, είναι γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παλαιστινιακής καταγωγής και άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου του 2009 στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Fort Hood για να εμποδίσει στρατιωτικούς να συμμετάσχουν στους πολέμους τους οποίους θεωρούσε παράνομους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Τώρα, ο Υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι θα διασφαλιστεί πως οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση σε απευθείας μετάδοση, γιατί για να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή για παραδειγματισμό, να το πω έτσι. Και όταν ρωτήθηκε για το αν ο Χασάν έχει εκφράσει κάποιο τελευταίο αίτημα ή έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Υπουργός Πολέμου είπε «Δεν με νοιάζει, θα τον δούμε στις 3 Δεκεμβρίου πριν γίνει η εκτέλεση». Τώρα, όσον αφορά το Πεντάγωνο, εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εγκρίνει τη σύσταση του Υπουργού Πολέμου. Και επίσης το BBC, να πούμε ότι έχει καταθέσει και ερώτημα στο Λευκό Οίκο για το αν ο Τραμπ υποστηρίζει μια δημόσια εκτέλεση που θα μεταδοθεί ζωντανά, και αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που τίθεται. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό το θέαμα, εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει πίεση από πολλά κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν την θανατική ποινή. Και το ερώτημα, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση, είναι τι θα γίνει με τις πλατφόρμες. Από πού θα μεταδοθεί ζωντανά, πώς θα μεταδοθεί ζωντανά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και η Meta, που έχει το Instagram, το Facebook και άλλες πλατφόρμες, απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε ζωντανή μετάδοση θανατικής ποινής. Επίσης το TikTok έχει παρόμοια απαγόρευση.
Το X δεν ξέρουμε τι θα κάνει, του Elon Musk.

Και βεβαίως υπάρχουν και τα social media του πρόεδρου Τραμπ, το Truth Social, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως αυτή η πλατφόρμα μέχρι στιγμής δεν διαθέτει λειτουργία ζωντανής μετάδοσης βίντεο για τους χρήστες. Τώρα, επειδή η εκτέλεση αναμένεται να γίνει το Δεκέμβριο, μπορεί μέχρι τότε ο πρόεδρος να βάλει και ζωντανή μετάδοση βίντεο. Θα το δούμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι συζητάμε αυτό εν έτη 2026, που υποτίθεται ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο πολιτισμένος και προχωράνε όλα, κυριολεκτικά είναι ανατριχιαστικό. Και κάτι τελευταίο από την διεθνή επικαιρότητα που μας αφορά και εμάς, με αφορμή τη συζήτηση που υπήρχε και τις πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπάρξει χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και ότι υπάρχουν παραγωγικές συζητήσεις με την άλλη πλευρά. Και με αφορμή αυτή την ανάρτηση, αυτή την ώρα το Bloomberg γράφει ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει επιθέσεις στο Ιράν λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και χαρακτηρίζει παραγωγικές τις συζητήσεις που γίνονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Και να πούμε ότι ενώ χθες η τιμή του πετρελαίου είχε ανέβει σημαντικά, σήμερα είναι σε πτώση, είναι στα 103 δολάρια περίπου το βαρέλι και όλοι αποδίδουν αυτή την πτώση, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε αυτή την ανάρτηση του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπε δεν θα επιτεθώ στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτά διαμορφώνουν την διεθνή επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάμε να δούμε και τα δικά μας για να καλησπερίσουμε ή να καλωσορίσουμε, όπως θέλετε το λέτε, σε λίγο και τον τομεάρχη εξωτερικών υποθέσεων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Χαρίτζη Μητρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία. Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο. Σας έλεγα νωρίτερα ότι την εσωτερική επικαιρότητα τη διαμορφώνει η σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Για τα πολιτικά και κυρίως για τα νεοδημοκρατικά θα το πούμε αργότερα. Θα είναι μαζί μας όπως κάθε Παρασκευή και ο Κώστας Παναγόπουλος από την ΑΛΚΟ, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ένα όριο κάτω από το οποίο θα προκληθούν εξελίξεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι το όριο του 25%. Είπε ότι να έπαιρνα 25% να κάνει κάποιος κριτική και να ζητήσει την αντικατάστασή μου. Οι αρχηγοί κρίνονται προφανώς από τα εκλογικά τους αποτελέσματα. Ωστόσο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο γύρω στο από το 29 ως το 31, και ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να βάζει αυτό το όριο με την ασφάλεια ότι θα είναι πολύ πιο πάνω από αυτό. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο με τον Κώστα Παναγόπουλο. Τώρα θα σταθώ σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τα F-35, και με αυτή την ερώτηση που παράγεται από όσα είπε ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, τον Τομέαρχη Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
4: Καλημέρα σας από το Λονδίνο, καλό μεσημέρι στην Αθήνα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Σας άκουσα και χθες σε μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα με έναν λόγο, θα έλεγα, πολύ γιωμένο στην πραγματικότητα και πολύ ρεαλιστικό όσον αφορά και τις σχέσεις που πρέπει να έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, χρησιμοποιώντας αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επέκρινε τον πρόεδρο της Ελλάς για την αναφορά του στα F-35, λέγοντας ότι ούτε η Τουρκία δεν λέει ότι θα πάρει τα F-35 νωρίτερα από μας, και σημειώνοντας ότι η συμφωνία για να προμηθευτούμε τα F-35 υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 και θα πάρουμε τα πρώτα F-35 το Νοέμβριο του 2029, δηλαδή αρκετά νωρίς από τη στιγμή που υπεγράφει η συμφωνία. Γιατί εκτιμάτε ότι είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό?
4: Κοιτάξτε, δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε.
3: Παρακαλώ.
4: Πρώτον, λυπάμαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί, αν θέλετε, τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας σε μια, στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θα σας θυμίσω ότι έχει το ίδιο συμβεί σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, το 19 με τις πρέσπες, mm-hmm. το Μάιο του 23 με τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό και τον Ιούλιο του 23 με τη Θράκη. Συνεπώς, δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως συνεχίζω να λέω ότι με απασχολεί πάρα πολύ όταν οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας εργαλειοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή.
3: Ναι, αλλά δεν το έκανε και ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι θα πάρει η Τουρκία πιο νωρίς F-35 από εμάς.
4: Ο κύριος Τσίπρας, να με συγχωρεί ο Πρωθυπουργός, είναι μία μομφή την οποία ειλικρινά δεν θέλω να κάνω, αλλά ο Πρωθυπουργός φάνηκε να είναι αδιάβαστος στο ζήτημα αυτό. Θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλει να γνωρίζει και φοβάμαι ότι το γνωρίζει, αλλά το παραγνωρίζει, ότι οι παραγγελίες για τα F-35 από την Τουρκία προς τη ΣΥΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014, η κυβέρνηση την οποία ο ίδιος ήταν υπουργός και δεν δραστηριοποιήθηκε. Κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα και ιδιαίτερα το διάστημα 17-19 υπήρξε ο συντονισμός με τις ομογενειακές οργανώσεις για το θέμα του F-35 και κατέληξε στο East Med Act και την ανακοίνωση του State Department και επιβλήθηκε εμπάργκο στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.
3: Σωστό είναι αυτό.
4: Συνεπώς θέλω να πω το να χρησιμοποιείτε το ζήτημα αυτό σε βάση λανθασμένων στοιχείων με στεναχωρεί όταν το κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας μιλήσω πολύ εκτενώς.
3: Σωστό, αλλά είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έκανε λάθος και ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι θα πάρει η Τουρκία πιο νωρίς F-35 από εμάς. Εκεί εστιάζεται η κριτική του. Όχι ότι δεν έγιναν ενέργειες και επικυβερνήσεως Τσίπρα για να αποκλειστεί η Τουρκία από τα F-35, που εν πάση περιπτώσει και δια δικών της λαθών, αλλά και δια συντονισμένων ενεργειών και με το νομοσχέδιο που υπευλήθη τότε και το ψήφισε και ο κύριος Ρούμπιο, που είναι σήμερα υπουργός εξωτερικών, η Τουρκία μπλοκαρίστηκε. Εσείς έχετε την εκτίμηση ότι θα πάρει η Τουρκία F-35 πιο νωρίς από εμάς?
4: Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις αυτά, ξέρετε, αλλάζουν. Με την κυβέρνηση Τραμπ είμαι πιο ανήσυχος, δεδομένου ότι υπήρξε ανακόλουθη σε διάφορα ζητήματα. Σας λέω συγκεκριμένα, ας πούμε, για τις δηλώσεις στον πόλεμο του Ιράν. Εάν δεν κάνω λάθος, όταν σταμάτησα το μέτρημα, είχε σταματήσει και επανεκκινήσει ο πόλεμος κατά τον κύριο Τραμπ 41 φορές. Συνεπώς είμαι προσεκτικός όταν ακούω από τον κύριο Τραμπ να λέει κάτι. Δεύτερον, η μία δήλωση που έκανε πολύ πρόσφατα, πριν από 3-4 μέρες ίσως, ήταν ότι θα ικανοποιήσει τον κύριο Έρντογαν, τον φίλο του Έρντογαν, με όποιον τρόπο μπορεί. Συνεπώς, εφόσον είναι μία συναλλακτική μόνο νοοτροπία από πλευράς των ΗΠΑ και εφόσον αρθούν τα νομικά εμπόδια, διότι αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, η Άγκυρα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εκχωρήσει ή να πωλήσει τους S-400 σε άλλη χώρα, τότε μπορούμε να έχουμε εξελίξει ενδεχομένως δυσχερής προς εμάς, αλλά κρατώ μικρό καλάθι.
3: Άρα λέτε ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πιθανολόγησε αυτές τις εξελίξεις που μου περιγράφεται και γι' αυτό να είπε ότι μπορεί να τα πάρει πιο νωρίς η Τουρκία.
4: Αυτή είναι η αντίληψή μου. Αυτή είναι
3: μάλιστα. Η δήλωση που έκανε ο κύριος Ρούμπιο στην Καθημερινή εδώ χθες, στη συνέντευξή του, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τα F-35 και όσο υπάρχει και η συγκεκριμένη νομοθεσία, είναι κάτι που σας ικανοποιεί, είναι κάτι που σας κάνει λιγότερο ανήσυχο?
4: Κοιτάξτε, το νομικό ζήτημα είναι ένα νομικό ζήτημα, στο οποίο δεν μπορεί να το παρακάμψει, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με όλα τα προβλήματα, ακόμη σε αυτά τα θέματα, έχουν τουλάχιστον ψήγματα υποταγής στον νόμο, δεδομένου ότι αυτά είναι πράξεις του Κογκρέσου που δεν μπορεί απλώς να παρακαμφθούν ως τέτοιες. Νομίζω ότι τα προβλήματα θα είναι πρώτον εάν το νομικό εμπόδιο αρθεί, όπως σας λέω, εάν η S-400 δεν είναι στην Τουρκία πλέον, και δεύτερον εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθήσει με διάφορα τεχνάσματα να προτεραιοποιήσει το πολιτικό, θα δούμε τις ισορροπίες.
3: Τώρα, ως προς αυτό, για να κλείσουμε και την αναφορά μας στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή αν ήταν σήμερα ο κύριος Τσίπρας Πρωθυπουργός, τι θα έκανε? Θα έπιανε τον Τραμπ από το πέτο του Σακακιού να του πει μη δίνεις τα F-35? Τι απαντάτε?
4: Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε βάθος χρόνου διπλωματικά και λέω ότι ελπίζω πως δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση με μια πιο νουνεχή προσέγγιση ως προς τις ΗΠΑ αλλά και γενικότερα. Mm-hmm. Ξέρετε, συγκεκριμένα αναφορικά με τις ΗΠΑ, η αντίληψή μου είναι πως αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος έχοντας δώσει λευκές επιταγές και ένα κράτος πελάτης. Ξέρετε ότι έχουμε πια εκχωρήσει 6 βάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επαόριστον. Mm-hmm. Συνεπώς έχουμε απεμπολίσει μόνιμα στα σημεία πιέσεως που είχαμε ως σήμερα στην αμερικανική ηγεσία και επίσης ότι θα είχαμε αξιοποιήσει διαφορετικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, άρα και τις σχέσεις μας, τις σχέσεις mm-hmm. της Ευρώπης με μέλη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
3: Άρα κύριε Τσίμητρα, το ρωτώ γιατί το αναφέρατε. Μία, ας πούμε, μελλοντική κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να πάρει πίσω αυτά τα επαόριστον που, όπως λέτε, παραχώρησε η ελληνική κυβέρνηση, είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε αλλού. Θα μπορούσε να ακυρώσει αυτές τις συμφωνίες, να τις επαναδιαπραγματευτεί.
4: Θα μπορούσαν να τύχουν επαναξιολόγησης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
3: Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι για την πολύ πολύ καθαρή τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπι όσον αφορά ένα ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου ή σύγκρουσης με την Τουρκία. Το απέκλεισε κατηγορηματικά και είπε και κάτι άλλο που δεν το ακούμε συχνά ή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε από τις ΗΠΑ, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτή η τοποθέτηση σας ηρεμεί καθόλου στην προοπτική σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή ενός θερμού επεισοδίου, μια και υπάρχει και το θέμα του καλωδίου?
4: Έχετε δίκιο και ξεκινάω από το ανάποδα, δεν με ηρεμεί καθόλου για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι πέρα από τα μεγάλα λόγια δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα στήριξη πρακτική επί του πεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και άλλων κρατών, όπως η Γαλλία ας πούμε, στα ζητήματα του καλωδίου. Όταν υπήρξε παρενόχληση των ερευνητικών σκαφών που δρούσαν για λογαριασμό της Ελλάδος, δεν υπήρξε από πλευράς αμερικανικής καμία εμπλοκή. Δεν είχαμε στην συγκεκριμένη επίσκεψη αναφορά ούτε στο ζήτημα του καλωδίου, πέρα από το «βρείτε τα μεταξύ σας», ούτε στήριξη στο ζήτημα των παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων, ούτε της γενικότερης τουρκικής προκλητικότητας, ούτε του Κυπριακού, στο οποίο θυμίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο ως γερουσιαστής είχε πρωτοστατήσει στο νομοσχέδιο.
3: Σωστά.
4: Δεν άκουσα τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Αναλώθηκε, εκτός φυσικά του προσωπικού που ήταν νομίζω μια εξαιρετική νίκη για εκείνον, η παρουσίασή του με την αμερικανική ομιλία του προς το αμερικανικό κοινό και ίσως το μάγκα κοινό προς mm-hmm. την κατεύθυνση της ενδεχόμενης υποψηφιότητός του, είχαν μια πάρα πολύ καλή για τους Αμερικανούς εξέλιξη στα αμυντικά ζητήματα με ένα πολύ μεγάλο τσεκ 4 δισεκατομμυρίων. Προώθησε τα ζητήματα του καθέτου διαδρόμου που για εκείνους ενεργειακά έχουν μέλλον και απέφυγε τις ερωτήσεις τις δύσκολες για την, uh-huh. για την κυρία Γκυλφόιλ, προστατεύοντας την ίδια ή προστατεύοντας κάπως και το State Department. Όμως εκεί νομίζω θα έχουμε εξελίξεις, δεδομένου ότι πρώτον ο κύριος Βάνς ήδη τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό και εφόσον υπάρξει μια...
3: Ναι, φαντάζομαι ότι η εξέλιξη εκεί θα είναι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
4: Πράγματι, αλλά είναι ένα ζήτημα. Και δεύτερον, το Κογκρέσο χθες ζήτησε με επιστολή του από την κυρία Γκυλφόιλ να παραδώσει τα αρχεία των συνομιλιών της κλπ. Αυτές θα είναι εξελίξεις που δεν θα τελειώσουν αύριο το πρωί και δεν αφορούν εμάς μόνον. Εμάς μας αφορούν εμέσως ως προς την δική μας αντίδραση ή μη αντίδραση στις δικές της αιτιάσεις.
3: Δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να γυρίσουμε για να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με τον τόνο με τον οποίο μιλά η Ελλάς και διαμέσω ημών όσον αφορά στα θέματα τα εξωτερικά, τα διεθνή, της εξωτερικής πολιτικής και σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, τουλάχιστον εγώ παρατηρώ μια πιο μεγαλύτερη γύρωση με το ρεαλισμό, με την πραγματικότητα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ελπίζω αυτά που δεν υπόθηκαν δημοσίως να έχουν διατυπωθεί ιδιωτικώς, διότι γνωρίζει και εκείνος ως πρωθυπουργός ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται δημοσίως. Παλιότερα αυτό κάποιοι ενδεχομένως να το έλεγαν και μυστική διπλωματία. Θέλω να πω, υπάρχει ένας ρεαλισμός πια από την πλευρά της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το παρελθόν, και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε τελικά ότι τα κόμματα εξουσίας και κυρίως τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει θα πρέπει να έχουν κάποιες κοινές αναφορές σε θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη συνέχειά της, τα εθνικά θέματα, δηλαδή αυτό που λέμε να βρούμε περισσότερο αυτά που μας χωρίζουν παρά αυτά που μας ενώνουν.
4: Μα νομίζω γι' αυτό αναφερόμαστε στα ζητήματα αυτά ως εθνικά, διότι υπερβαίνουν τους πολιτικούς διαχωρισμούς. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι έχετε δίκιο και η εξωτερική πολιτική την οποία εμείς προτείνουμε είναι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ρεαλιστική αλλά στη βάση αρχών. Το δεύτερο είναι ότι με απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα που είχε χτίσει την εξωτερική της πολιτική παραδοσιακά και δικαίως το διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς, τους οργανισμούς, σήμερα φαίνεται να οπισθοδρομεί σε σχέση με αυτό. Αναφέρομαι σε πολλά παραδείγματα, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε την νομιμότητα, τους αναγκαλισμούς με τον κύριο Νετανιάχου, οι οποίοι δεν νομίζω ότι μας κάνουν καλό, σε ζητήματα ας πούμε του σχεδίου Τραμπ για το Board of Peace, αυτό τον οργανισμό που θέλει να κάνει. Αυτά όλα τα πράγματα νομίζω μας στερούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που είχαμε χτίσει όλα τα χρόνια, την προσήλωση της Ελλάδος στις αρχές, στις διεθνείς αρχές, το διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς. Και ο ρεαλισμός φυσικά πρέπει να υπάρχει ως μέρος του μείγματος, αλλά πρέπει να μην απεμπολίσουμε τις αρχές μας. Άρα θα έλεγα μια εξωτερική πολιτική ρεαλιστική αλλά στη βάση αρχών, μια πολιτική πολυδιάστατη και ενεργητική που φοβάμαι ότι δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
3: Πάντως παρά το γεγονός που σωστά τα επισημαίνετε αυτά, διότι έχετε τη δική σας οπτική, δεν βλέπω. Και αυτό είναι και προς τιμή σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος καθηγητής που γνωρίζει τα διεθνή θέματα. Δεν βλέπω ούτε τις κραυγές του παρελθόντος, όχι από εσάς, γενικώς λέω, ούτε αυτούς τους μαξιμαλισμούς, ούτε το μαύρο ή άσπρο του παρελθόντος. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό.
4: Η ιδεολογική προσήλωση και η ιδεολογική πηξίδα δεν σημαίνει ιδεολειψία.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίπρα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και τολμώ να πω ότι είστε από τις πολύ ευχάριστες νέες προσθήκες στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
4: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
4: Κύριε Τάκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Τσίπρας, τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων της Ελλάς, και αν θυμηθεί κανείς το παρελθόν και τις τοποθετήσεις που γίνονταν και από τον ΣΥΡΙΖΑ παλιά, αλλά και από άλλα κόμματα της αριστεράς, σε σχέση και με τον τόνο και με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών θεμάτων, το rebranding έχει πιάσει τόπο και πολύ. Και ο κύριος Τσίπρας, όπως είδατε, με ένα κομψό τρόπο προσπάθησε να εξηγήσει τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας, και γι' αυτό το λόγο προκλήθηκε και η αντίδραση του Πρωθυπουργού, τι εννοούσε ότι μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 πιο νωρίς από εμάς, εάν και εφόσον και το οποίο και γίνουν διάφορα πράγματα. Πιθανολόγησε, είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, ότι είπε ο κύριος Τσίπρας, πιθανολόγησε ότι μπορεί, αν συμβούν κάποια πράγματα, να υπάρξει πιο νωρίς η προμήθεια. Ευγενής τρόπος για να σχολιαστεί κάτι που από άλλες πλευρές θεωρήθηκε λάθος ή τελείως άτοπο. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει το μήνυμα. Νίκο, δεν σε έχω ξεχάσει. Ο Νίκος είναι οδηγός ταξί, δεν σε έχω ξεχάσει. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον υφυπουργό εδώ για να συζητήσουμε και τα θέματα που είπες με τους φορτιστές για τα ηλεκτρικά ταξί. Επίσης, ένας άλλος φίλος ακροατής λέει ότι καλύτερα για την Ελλάς να μην θυμηθούμε τους καθηγητές που είχε κουβαλεί στο παρελθόν από το εξωτερικό ο κύριος Τσίπρας. Καταστροφή, γιατί ωραία η φιλολογία, αλλά δύσκολη η υλοποίηση. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας έχει ήπιο λόγο και εντάξει, προφανώς επειδή είναι κόμμα της αντιπολίτευσης θα κάνει την κριτική στην κυβέρνηση, έχει μια διαφορετική πολιτική, αλλά δεν υπάρχουν ούτε οξείες εκφράσεις, ούτε καταστροφολογία, ούτε άσπρο ή μαύρο, και αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι θετικό. Τώρα, επειδή συζητάμε πολύ τις τελευταίες ώρες αυτή την κόντρα που υπήρχε στο ΑΡΤ μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κύριου Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και έχουν ανάψει πάρα πολύ τα αίματα, που έχει να κάνει το άναμα των αιμάτων και με το δημοσκοπικό πλησίασμα των δύο κομμάτων. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Κώστα Παναγόπουλο. Έκανα ένα ρεπορτάζ, μίλησα με ανθρώπους που ήταν παρόντες σε αυτό το περιστατικό πριν να μπω στο στούντιο, και αυτό που κατέληξα ως συμπέρασμα είναι ότι η κυρία Παπαδοπούλου έχει δίκιο. Πρώτον, γιατί όταν έκλεισαν οι κάμερες όντως ο κύριος Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε σκουπίδι. Μετά από αυτό το πολύ έντονο επεισόδιο πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη πριν φύγουν από το στούντιο και εκείνη του είπε σας παρακαλώ δεν θέλω τίποτα, του μιλούσε μέχρι τέλους στον πληθυντικό ενώ εκείνος την αποκάλεσε σκουπίδι και έφυγε. Από ό,τι είπε χθες θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα ζητήσει, αν το ζητήσει, αυτό λέει, και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κτιστάκη, να πάει μάρτυρας. Ο ίδιος, αν του ζητηθεί, μαθαίνω ότι θα πάει. Επίσης, υπάρχουν, η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι κινήθηκε και απειλητικά εναντίον της. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι υπήρξε μία κίνηση, ενδεχομένως η ίδια να την έλαβε ως κίνηση απειλητική προς εκείνη, η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε. Αλλά το σκουπίδι υπάρχει ως έκφραση. Επίσης μου λένε ότι ήταν πολύ ενοχλημένη η κυρία Παπαδοπούλου από όλο αυτό το περιστατικό που ξεκίνησε στον αέρα και είχε και εξέλιξη εκτός αέρα. Ζητά την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Προφανώς δεν θα έλθει η διαγραφή. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έκανε μια ανακοίνωση. Αυτοί που ήταν και μπροστά στο περιστατικό λένε ότι θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια τοποθέτηση συγγνώμης και να κλείσει το πράγμα εκεί. Δεν ήταν τόσο γενναία η τοποθέτηση από την πλευρά του κ. Κωνσταντόπουλου όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Αλλά αν ψάξει κανείς και ρωτήσει, γιατί όλα αυτά συνέβησαν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που ήταν αρκετοί άνθρωποι μέσα, αν κάνει κανείς ένα ρεπορτάζ και ρωτήσει αντικειμενικούς παρατηρητές που δεν τους ενδιαφέρει να είναι ή με τη μία ή με την άλλη πλευρά, θα δει ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό το δίκιο το έχει η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, σταματώ εδώ όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά στα τηλεοπτικά παράθυρα και κυρίως και μετά αφού κλείσουν οι κάμερες, γιατί είμαστε αρκετά μακριά από τις εκλογές, περιμένουμε αρκετά πράγματα να συμβούν το επόμενο διάστημα και αν είναι να πάει έτσι το πράγμα θα φτάσουν κάποιοι να πιαστούν στα χέρια μέχρι να έρθει ο Μάιος και ο Ιούνιος. Και επειδή όλοι μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό και για την ανάγκη να υπάρχει διάλογος και να τοποθετούνται όλοι επί των προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Το κάθε στέλεχος έχει το δικαίωμα να φύγει από ένα κόμμα, να πάει σε ένα άλλο. Άλλωστε εδώ βλέπουμε τώρα να μεταφέρονται οι έδρες από το ένα στο άλλο κόμμα με ταχύτητα φωτός ορισμένες φορές. Οπότε ας κριθεί κανείς για αυτά που λέει τώρα, γιατί αν πιάσουμε το τι έλεγε νωρίτερα, το που ήταν χθες, το που ήταν προχθές, θα πρέπει αρκετοί βουλευτές από κάθε κόμμα να είναι εκτός πολιτικής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παναγόπουλο από την ΑΛΚΟ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, να συζητήσουμε και για αυτή την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη που έθεσε ένα όριο 25% ως όριο εσωτερικών εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία, να δούμε αν το έθεσε εκ του ασφαλούς. Πριν πάμε όμως σε διάλειμμα, να σας πω ότι σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα κάνουν όλα αυτά, γιατί τώρα υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber που έχει και σταθερό τηλέφωνο με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο dei.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και φυσικά με σταθερό τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989 και θα πάμε τώρα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, να συζητήσουμε την επικαιρότητα της εβδομάδας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μαθαίνω και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις αν είναι έτσι και για τη δικιά σας εταιρεία, ότι όλες οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να αρχίσουν να μετράνε τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου.
8: Ναι, εμείς ξεκινάμε σήμερα το απόγευμα στις 5, οπότε σε ό,τι αφορά την ΑΛΚΟ, ξεκινάμε.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι μαθαίνω και οι άλλες εταιρείες άρχισαν, άρα από την επόμενη εβδομάδα και μετά μέχρι και να τελειώσει ο μήνας θα έχουμε δημοσκοπήσεις, σωστά?
8: Δημήτρη, να το πούμε όπως είναι. Λοιπόν, ένα μεγάλος αριθμός μέσων στην Ελλάδα πραγματοποιεί τακτικά δημοσκοπήσεις μία φορά το μήνα.
0: Έτσι.
8: Άρα είναι λογικό να περιμένει κανείς ένα μήνα περίπου μετά την προηγούμενη δημοσκόπηση κάθε εταιρεία, στο μέσο που κάθε εταιρεία συνεργάζεται, να δει την επόμενη έρευνα. Και θυμίζω ότι είναι πολλά, εγώ λέω και ευτυχώς, τα μέσα που έχουν αυτόν τον κύκλο των ερευνών. Λέω ευτυχώς, όχι για επαγγελματικούς λόγους, καλά και για αυτούς προφανώς, αλλά και γιατί έτσι έχει κανείς τη δυνατότητα να συγκρίνει τάσεις, γιατί ευκαιρία, Δημήτρη, μια και τα λέμε κάθε Παρασκευή, να πούμε ότι ο τρόπος για να διαβάζει κανείς έρευνες είναι να συγκρίνει τις έρευνες της ίδιας εταιρείας.
0: Εννοείται, προφανώς. Τώρα, μαθαίνω, Κώστα, και θέλω να μου πεις αν είναι έτσι, ότι το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων έστειλε μια επιστολή στον ΣΕΔΕΑ με την οποία ζητεί να μετράτε και αυτό στις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι έχει καταθέσει όλα του τα χαρτιά στον Άριο Πάγο κλπ. Και επίσης μαθαίνω ότι ενδεχομένως σε αυτές τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, εάν υπάρχουν αυθόρμητες απαντήσεις που μιλούν για το συγκεκριμένο κόμμα, θα μετρηθεί και αυτό.
8: Ασφαλώς θα μετρηθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται τηλεφωνικώς, δεν υπάρχει ανάγνωση λίστας κομμάτων. Το ερώτημα είναι απλό.
0: Είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις.
8: Ακριβώς. Mm-hmm. Αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Ό,τι κόμμα λοιπόν δηλώνεται, καταγράφεται, και αν ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα περάσει το 1%, γενικώς ένα οποιοδήποτε κόμμα, αν περάσει το 1%, αποτυπώνεται στους πίνακες. Αλλιώς αθρίζεται στο άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα θα δούμε στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου.
8: Το βαθμό που θα ξεπεράσει το 1%.
0: Το 1%, αν αποτυπωθεί και μια όποια δυναμική αυτού του κόμματος και αν αυτή η δυναμική προέλθει από μετακίνηση ψηφοφόρων που μέχρι στιγμής δήλωναν κάποιο άλλο κόμμα, σωστά.
8: Όπως το λες, είναι να θυμίσω σε όλους μας ότι στις προηγούμενες εκλογές το κόμμα Σπαρτιάτες, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι συγγενές με το συγκεκριμένο, άλλωστε οι τρεις βουλευτές που το έχουν συγκροτήσει προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, είχε πάρει ποσοστό 4,7%.
0: Μάλιστα.
8: Οι ψηφοφόροι δεν έχουν εξαφανιστεί.
0: Προφανώς. Άρα έχουμε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που περιμένουμε στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, μάλιστα, που είναι τα ποσοστά και εφόσον υπάρχουν για το συγκεκριμένο κόμμα και από πού φεύγουν ψηφοφόροι για να πάνε εκεί. Τώρα, φαντάζομαι άκουσες και εσύ το πρωί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο πήχης του 25% που έβαλε ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αλλαγή ηγεσίας. Και απαντώντας στο ερώτημα που του έθεσε ο Άρης Πορτοσάλτε, ότι εν πάση περιπτώσει κάποιοι μιλούν για αντικατάστασή σας, είπε ότι εν πάση περιπτώσει εγώ δεν έχω πάρει 25%. Προφανώς κρίνονται οι ηγέτες από τις επιδόσεις του και πολλοί εκτιμούν ότι αυτό το 25% ο κ. Μητσοτάκης το έβαλε εκ του ασφαλούς, διότι εκτιμάω ότι στις εκλογές σίγουρα θα είναι αρκετά πάνω από αυτό το ποσοστό. Τι λες, το έβαλε εκ του ασφαλούς ή είναι ένα ρίσκο?
8: Θα έλεγα ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι ένα μικρό ρίσκο, αλλά θα ξαναπώ ότι εάν στη ζωή οι 7 μήνες είναι 7 μήνες, και είναι στην πολιτική ζωή ειδικά της Ελλάδος, οι 7 μήνες είναι μερικοί αιώνες. Mm-hmm. Συνεπώς έχουμε να δούμε πιθανώς πολλά. Πρέπει να πω όμως γενικότερα, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια πάρα πολύ λογική τοποθέτηση. Οι αρχηγοί όλων των κομμάτων πράγματι κρίνονται από τα αποτελέσματα και η πολιτική μας ιστορία έχει δείξει ότι είναι η αξιολόγηση κάθε κόμματος για το αποτέλεσμα, όχι απαραίτητο σε σχέση με το ποσοστό. Θυμόμαστε όλοι ότι έχουν παραιτηθεί αρχηγοί κομμάτων που ιτήθηκαν σε εκλογές έχοντας πάρει ποσοστά στο 40.
0: Ναι.
8: Έτσι. Άρα είναι η πολιτική συγκυρία, δεν είναι μόνο το ποσοστό που κρίνει και βεβαίως είναι το τι θα συμβεί και βεβαίως είναι και το τι συμβαίνει, τι υπάρχει, τι θα υπάρχει στο εσωτερικό κάθε κόμμα.
0: Αυτό το 25% που μπήκε ως ταβάνι, να το πω έτσι, μπορεί, εκτιμάς, ο Πρωθυπουργός να το χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να προκαλέσει και μια επιπλέον συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλοι λένε ότι ενδεχομένως οι πρώτες εκλογές να είναι εκλογές μηνύματος και οι δεύτερες να είναι εκλογές διακυβέρνησης?
8: Πολύ σωστά. Καταρχήν να πω ότι το πάτωμα, όχι το ταβάνι, του 25%.
0: Σωστά, το πάτωμα. Έχεις δίκιο. Εγώ έκανα λάθος.
8: Συνδέεται άμεσα και με τον πόνους στον εκλογικό μας νόμο.
0: Ακριβώς.
8: Από το 25% και πάνω το ένα κόμμα δικαιούται πόνους, το πρώτο κόμμα. Άρα έχει και ένα πρακτικό αντίκρισμα αυτή η συζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία είναι πράγματι το να θεωρηθεί η πρώτη εκλογική αναμέτρηση ως μια αναμέτρηση για τους περισσότερους πολίτες που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης, και αυτό να οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα γενικευμένο κύμα διαμαρτυρίας που θα εκδηλωθεί στην κάλπη, στη λογική ότι διαμαρτυρόμαστε τώρα και
0: εκ του ασφαλούς, ναι, και στις δεύτερες θα επιλέξουμε κυβέρνηση.
8: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πολύ σωστά εδώ και αρκετό καιρό το κυβερνών κόμμα έχει αλλάξει τη στρατηγική και τη ρητορική του σε σχέση με το ζήτημα αυτό και μιλά για μία κάλπη, διότι πράγματι ελοχεύει ο κίνδυνος μιας τέτοιας εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Και άρα ως συνέχεια αυτής της καινούργιας τακτικής εκτιμάς και αυτό το 25% που έπεσε στο τραπέζι.
8: Ναι, νομίζω είναι μέρος μιας γενικότερης προσέγγισης που θέλει όσο το δυνατόν μικρότερη σε όγκο ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω, φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, που μιλούν ενδεχομένως για μία μείωση των ποσοστών της δυνητικής ψήφου για το αναμενόμενο ή περίφημο κόμμα Σαμαρά, και λένε πολλοί ότι ενδεχομένως αυτή η μείωση, αν τελικά υπάρξει, να έχει να κάνει με το γεγονός της συνεχούς αναμονής εμφάνισης αυτού του κόμματος, που τελικά δεν εμφανίζεται, και θέλω να μου πεις αν εκτιμάς και εσύ ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η μη εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά λειτουργούσε θετικά, και ότι από εδώ και πέρα ενδεχομένως αυτό να λειτουργεί αρνητικά. Θυμίζω μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη προχθές, ότι όλη αυτή η ιστορία σε λίγο θα καταντήσει ανέκδοτο. Τι λες?
8: Λέω καταρχήν ότι πρέπει να δούμε αν υπάρχει μείωση της δυνητικής εκλογικής επιρροής. Δεν έχουμε δει κάποια μέτρηση. Θα δούμε τώρα στις μετρήσεις αυτών των επόμενων εβδομάδων αν όντως συμβαίνει έτσι. Γενικότερα όμως να πω ότι πάντα σε κάθε τι που κάνουμε στην πολιτική υπάρχει ένας χρόνος ορίμανσης και ένας χρόνος δράσης. Ναι, όταν καμιά φορά, δεν λέω ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα, μιλώ γενικά για το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, λέω ότι ο χρόνος ορίμανσης δεν μπορεί προφανώς να εκτείνεται εις το άπειρο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις που είναι συνδεδεμένες με πολιτικές συγκυρίες.
0: Σωστά. Άρα έτσι όπως μου το λες, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο χρόνος ορίμανσης να οδηγήσει και σε σάπισμα.
8: Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να, όταν ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση, είναι ψηλά η έντασή της, μετά αρχίζει και γίνεται συνήθεια, οπότε δεν δίνεις και τόσο μεγάλη σημασία. Είναι κρίσιμο να δει κανείς ποια είναι τα χρονικά εκείνα σημεία. Μάλιστα. Που πρέπει ενδεχομένως να ξαναδεί τη στρατηγική.
0: Και οδηγίες προς τηλεθεατές και ακροατές ναυτιλωμένους για τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να δει κανένας για να έχει και να διαμορφώσει ο ίδιος μια καθαρή εικόνα σε σχέση με τον Οκτώβριο? Πού πιστεύεις ότι πρέπει να εστιάσει?
8: Σε τρία πράγματα. Πρώτον, στο κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαθέσεις της κοινωνίας σε σχέση με τη ζωή της, σε σχέση με την καθημερινότητά της. Δεύτερον, στο βαθμό που υπάρχει αυτό στις μετρήσεις, τις περισσότερες υπάρχει, να δει πώς εξελίσσεται η τάση μεταξύ αυτού που λέμε ψήφος αλλαγής και ψήφος σταθερότητας στη διακυβέρνηση.
0: Σωστά.
8: Με όποιο τρόπο και αν τίθεται το ερώτημα, γιατί τίθεται με διάφορες παραλλαγές.
0: Όσο μεταβάλλεται αυτό το στοιχείο, εκτιμάς ότι υπάρχουν υπογείως και μεταβολές στην πραγματική πρόθεση ψήφου?
8: Ναι, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες μεταβολών πέραν αυτών που βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
8: Και το
0: μάλιστα.
8: Τρίτο, που δεν παρουσιάζεται συνήθως, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, τις μετακινήσεις, η πρόθεση ψήφου τόσους μήνες πριν τις εκλογές έχει αξία, αλλά είναι δεικτική. Είναι πρόθεση, δεν είναι μαγικός καθρέφτης η δημοσκόπηση να σου δείξει τι θα γίνει, τι γίνεται τώρα. Έχει όμως μια σημασία να βλέπει κανείς τις μετακινήσεις και κυρίως ένα στοιχείο. Τι γίνεται με την συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος και τις πιθανές μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
8: Ή το πώς είναι αναποφάσιστη. Γιατί όπως έχω ξαναπεί και έχουμε συζητήσει μαζί, το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό κρίσιμο ζητούμενο στις επόμενες εκλογές δεν είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, είναι ποιο θα είναι το ύψος του ποσοστού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας συζήτηση, και κυρίως όταν είμαστε μακριά από δημοσκόπηση και δεν συζητάμε επί της ουσίας για αυτή, αλλά γειτονικά θέματα, γίνεται και καλύτερη συζήτηση και μεγαλύτερη ανάλυση σε πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι όταν διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και κυρίως όταν συγκρίνουμε με μια δημοσκόπηση με μια άλλη, πάντα της ίδιας εταιρείας και όχι διαφορετικών εταιριών και όχι σε διαφορετικές περιόδους. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Επίσης. Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Παναγόπουλο της Άλκο. Ετοιμαστείτε, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. θα τελειώσει όλη η ιστορία εκεί τέλη Νοεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου, όπου ολοκληρώνεται όλος ο κύκλος όλων των εταιριών δημοσκοπήσεων για όλα τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε καταλαβαίνουμε πως από την Δευτέρα και μετά Τρίτη θα έχουμε να συζητάμε κυρίως αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, πώς πάει η Νέα Δημοκρατία, πώς είναι το κλίμα και αν έχει μεταβληθεί το ερώτημα περί σταθερότητας ή αλλαγής που μας είπε ο Κώστας Παναγόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί και για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Τώρα ακολουθεί η Λίνα Κλήτου με το κεντρικό μαγκαζίνο του Α989. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, όπως είπαμε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Και διαβάζω και ένα μήνυμα τώρα του Θέμου που μας ήρθε. Έτσι, με ένα μήνυμα ακροατή θα τελειώσουμε αυτή τη βδομάδα. Καλημέρα, λέει. Μέχρι σήμερα είχαμε κυρίως τη συνήθεια να διακόπτουν οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές. Τώρα το κάνουν όλοι που συμμετέχουν στις εκπομπές, ο ένας τον άλλον. Η Λίνα Κλήτου, που έχει εμπειρία γιατί έχει συμμετάσχει σε τέτοια τραπέζια, μπορεί να πει. Πώς το βλέπεις, Λίνα, αυτό το μήνυμα?
9: Ότι θα γενικευτεί, έχει δίκιο.
0: Θα έχουμε σειράξεις, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Θέμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Motor Oil, στις 11 π.μ. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι αυτή είναι που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε ως κυβέρνηση να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Βαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχθηκε ότι αυτή ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για οπαδικό επεισόδιο. Φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν και το κινητό. Τραγωδία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Στηριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό μιας 44χρονης γυναίκας που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη, γνωστοποιώντας ότι κατέστρεψε τρεις εκτοξευτές πυράβλων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, είπε. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι αυτή είναι που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Τέλος, έκανε εκτενή αναφορά και σε ζητήματα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης υπό την έννοια της εκτεταμένης ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, και αναφέρθηκε στα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνησή του, μέτρα αρρωγής. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρήσανθο Κωσελόγλου να μας πει περισσότερα για το θέμα. Μεστός μηνυμάτων, τόσο για τα γενικότερα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, των κυριαρχικών μας θεμάτων, αλλά και τα θέματα εσωτερικής πολιτικής και παραπολιτικής, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα.
1: Πολύ σωστά. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, αν θες, από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς βρισκόμαστε λίγες ώρες μετά το ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Προφανέστατα θετικό το αποτύπωμα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρατά όμως και μία αναφορά την οποία δεν σχολιάσαμε τις προηγούμενες μέρες, καθώς θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έχει φτιάξει μια τόσο καλή σχέση με τον ομόλογό του, που σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Να το πάλι το φυσικά τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί στάθηκαν στις εκτιμήσεις του στο body language των συναντήσεων των δύο ανδρών.
1: Φάνηκε ότι είναι πολύ θερμή η σχέση τους και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με τα ελληνοτουρκικά και με τον ελαφρύ κυματισμό, όπως είπες και εσύ, ο οποίος υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Έτσι επέλεξε να το χαρακτηρίσει ο Πρωθυπουργός. Και μια που μπήκαμε στα ελληνοτουρκικά, να σου πω ότι ξεκαθάρισε αυτό το οποίο ξέραμε, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή, ούτε καμία συνεννόηση για να γίνει κάποια τέτα-τέτ, κάποια συνεννόηση με τον κύριο Ερντογάν. Στα του καλωδίου, λοιπόν, το οποίο συνδέεται με όσα λέμε, η ερμηνεία του Πρωθυπουργού είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα στηρίζουν αυτό το έργο διασυνδεσιμότητας και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό και ότι η Γαλλία πλέον έχει και πολιτικό πέρα από οικονομικό όφελος για να προχωρήσει αυτό το έργο. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν θα γίνει καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα ο Πρωθυπουργός και θα προχωρήσει κανονικά η διασύνδεση. Μια που είμαστε στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, κρατάω και την έντονη κριτική του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο σχετικά με τις αναφορές του στο καλώδιο. Θυμίζω αρχικά είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι είναι ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε μια κριτική από τον Πρωθυπουργό ότι δεν γνωρίζει τα βασικά, αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά κριτική και για το κομμάτι των F-35, όπου ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι δυνατόν ο κ. Τσίπρας να λέει πράγματα τα οποία δεν λένε ούτε καν οι Αμερικανοί, ότι δηλαδή η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Το άλλο μεγάλο ζήτημα φυσικά έχει να κάνει με την ακρίβεια σαν ενότητα. Θες σου θυμίζω, είχαμε ένα πολύ δύσκολο Eurogroup, στο οποίο συμμετείχε και ο Κυριάκος Πιερακάκης ως πρόεδρος.
0: Σωστά.
1: Εδώ το ρεζουμέ το οποίο κρατάει ο

0: πιο αδύναμος. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν φόβοι για ανατιμήσεις σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική και στα σούπερ μάρκετ. Δεσμεύτηκε και πάλι θα στηρίξει όλη την κοινωνία.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης αυτή την ώρα.
0: Αυτό είναι, και πρέπει να σου πω ότι προσπαθεί να δείξει γρήγορα τα ανακλαστικά σου. Έχω λίγο ρεπορτάζ του ΑΛΠΑ για το κομμάτι των αλιέων, όπου είδαμε το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούν. Έψαξα λίγο περισσότερο τι ακόμη έρχεται, γιατί χθες είχαμε μια πολύ ισχυρή δέσμευση στον Κυριακό Μητσοτάκη προς αλίες. Προσπαθεί ουσιαστικά η κυβέρνηση να σταματήσει μια υπέρογγη άνοδο των ψαριών στους πάγκους, αλλά και το να υπάρχουν ψάρια. Εγώ καταλαβαίνω ότι τρία πράγματα αναζητάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και εξετάζει. Είτε να αυξήσει κι άλλο την επιδότηση για αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο έχει ανακοινώσει, είτε να επεκτείνει και άλλο την επιδότηση μετά τον Αύγουστο, γιατί σταματάει τον Αύγουστο αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει. Είτε καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθούν να ξύσουν τον πάτο του βαρελιού και να, ίσως επειδή όλοι οι πόροι αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένοι, να γίνει μια αποδέσμευση κάποιων άλλων πόρων και να δοθούν στους αλείς. Όλα αυτά θα τα
1: δούμε στη συνέχεια. Ναι. Τώρα, πάμε Χρυσανθέ και στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια τα οποία κάνουν λόγο για ένα χαμηλό ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, γιατί διέψευσε τα σενάρια αυτοδυναμία, προώρης προσφυγής, με συγχωρείς, στις κάλπες. Και εκεί ο κ. Μητσοτάκης είπε: όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα το οποίο βγάζουμε στις εκλογές. Ουσιαστικά είπε ότι αν ισχύσει το 25%, ναι, και εγώ θα κριθώ γι' αυτό.
0: Αν το θυμάσαι, αυτή ήταν και η ερώτηση που έκανα εγώ στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση
1: Θεσσαλονίκης. Σωστά.
0: Και προσπάθησε να αποφύγει. Είναι μια ερώτηση την οποία την έχουμε δημοσιογράφει εδώ και δύο χρόνια.
1: Γιατί υπάρχουν σενάρια εν πτήση αντικατάστασης, όπως λέγονται, από τις πρώτες ενδεχομένως στις δεύτερες εκλογές, εάν και εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία από το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης.
0: Ναι. Και εδώ ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά, νομίζω, απαντά ευθέως και λέει ότι πολύ ξεκάθαρα ότι όλοι κρινόμαστε, ο αρχηγός κρίνεται από το αποτέλεσμα. Προφανώς αν έφερνε ένα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε και δικοί μου να λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή ουσιαστικά. Και θεωρεί αυτονόητο ότι κάθε αρχηγός θα κρυθεί από τον κόσμο και ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο, ούτε πιστεύει καθόλου στο δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι μία τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που συνδέεται πολύ με όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αλαζονία στην κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο όλοι θα πρέπει να τοποθετούνται. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό του, κρατώντας αυτή τη στάση, όχι μόνο στον κόσμο που τον ακούει. Και στα στελέχη του, βέβαια. Και απάντησε και ως όλη την κριτική σχετικά με την ψυχή της παράταξης και με το αν ουσιαστικά αλλοιώνεται η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ είδαμε το επιχείρημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και πριν λίγες μέρες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα, ότι στην ιδρυτική διακήρυξη ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει πει ότι πρέπει αυτή η παράταξη να κινείται πάνω από ταμπέλες. Και θεωρεί ότι αυτό ακριβώς έκανε. Και κάτι τελευταίο, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί δημοσιογραφικά θα επανέλθει, έκλεισε κάποιο ενδεχόμενο άμεσο ανασχηματισμού.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Χρήσανθε Κωσελόγλου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τι είπε για τις πρόωρες προσφυγές, για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.

0: Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί η είδηση μας έρχεται σήμερα από τη Βουλή και είναι μια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Όπου διαψεύδει τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για εκείνο το επίμαχο δείπνο με την κυρία Γκυλφόιλ και τον κύριο Παπασταύρου παρόντα, με την Αμερικανίδα πρέσβη να λέει ότι μπορούμε, εάν θέλουμε, να αλλάξουμε κυβέρνηση και στην Ελλάδα, όπως κάναμε και στη Ρουμανία.
2: Αυτή τη φορά τις εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών τη ζήτησε η ανεξάρτητη βουλευτή Σησία Αναγνωστοπούλου, θέτοντας ευθέως μάλιστα το ερώτημα αν έχει κληθεί η Αμερικανίδα πρέσβυρα να δώσει διευκρινήσεις τόσο για αυτή τη φερόμενη απειλητική αναφορά στο δείπνο παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, όσο και για τις επαφές με λομπίστες που προωθούν αμερικανικά συμφέροντα στον ενεργειακό τομέα. Απαντώντας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε την ανάγκη να κληθεί η Αμερικανίδα πρέσβυρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενος αφενός τη δημόσια διάψευση που υπήρξε εκ μέρους και του αρμόδιου υπουργού, που ήταν παρόν δηλαδή, και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε απειλή κατά της χώρας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η πρόσκληση της πρέσβυρας θα δημιουργούσε μια διπλωματική κατάσταση χωρίς να συντρέχει λόγος. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως διεθνή προστάτη, αλλά ως ισότιμο σύμμαχο, επικαλούμενος μάλιστα την ισχύ της χώρας, την αμυντική της οράκιση και το διευρυμένο διπλωματικό της αποτύπωμα. Αναφέρθηκε μάλιστα στις συμφωνίες αμυντικής ενίσχυσης και στην ανάγκη η Ελλάδα να διαθέτει επαρκή αποτρεπτική ισχύ σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα προχωρούμε και πάμε στο Πασόκ. Εκεί μάθαμε σήμερα ότι περιοδεύει στο Καστελόριζο ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επαφών του με την περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύσει τα εκλογικά του ποσοστά, θέλοντας έτσι να δώσει περισσότερη δυναμική στο κόμμα του.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί από το πρωί σήμερα μια επίσκεψη στο Καστελόριζο, που θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με τις τοπικές αρχές. Ενώ ήδη έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις στο σχολείο του νησιού, στο στρατόπεδο, αλλά και στο πολυδύναμο ιατρείο. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με φόντο την συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, το Πασόκ έχει σχολιάσει αυτά τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα και έχει δώσει στη δημοσιότητα και μια σειρά πετραγμένων, όπως τα χαρακτηρίζει, τα χρεών συγκεκριμένα της κυβέρνησης αυτή, μεταξύ των οποίων τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών στην Ευρώπη, τον υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος. Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει η δημόσια καταγγελία που έκανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, για λεκτική επίθεση και εκφοβιστική συμπεριφορά, που όπως υποστηρίζει δέχτηκε από τον πρώην βουλευτή και στέλεχος του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο στο περιθώριο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, η οποία η κυρία Παπαδοπούλου καλεί το Πασόκ να διαγράψει το βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλο μετά τα όσα έχουν διαδραματιστεί ανάμεσά τους.
2: Από χθες το βράδυ, ναι.
1: Τι έχουμε, ο κύριος Κωνσταντόπουλος ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Επίσημη αντίδραση από το Πασόκ? Θα λάβει κάποια μέτρο το Πασόκ? Έχουμε κάποια πληροφορία?
2: Προς το παρόν έχουμε εισηγία σειρμάτου και όλα παραπέμπουν στη γραπτή δήλωση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, αλλά και στα όσα είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος σήμερα στο σταθμό μας. Και η κυρία Παπαδοπούλου έχει μιλήσει. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος αναγνώρισε ότι η δική του στάση στην αντιπαράθεση αυτή ήταν λανθασμένη. Παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε οξυστόνους λανθασμένα. Σημείωσε ότι ζήτησε προσωπικά συγγνώμη ο ίδιος, έστω και μετά από μερικά λεπτά. Ωστόσο, διέψευσε το ότι τη χαρακτήρισε την κυρία Παπαδοπούλου σκουπίδι, όπως η ίδια λέει. Και από εκεί και πέρα κάνει λόγο και για πολιτική εργαλειοποίηση του περιστατικού αυτού από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σε μια προσπάθεια, όπως είπε και ο ίδιος μάλιστα, να αλλάξει την ατζέντα, μια ατζέντα η οποία δεν είναι βολική τις τελευταίες ώρες για το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα.
1: Για το Πασόκ δεν υφίσταται θέμα, δηλαδή, εφόσον ζήτησε συγγνώμη ο κ. Κωνσταντόπουλος.
2: υπάρχει σιγή ασυρμάτου. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί χαμόγελα. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να μην δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι δίνεται. Βέβαια από την πλευρά της η κυρία Παπαδοπούλου θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Έτσι. Αλλά κάτι αντίστοιχο, δηλαδή όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος το πρωί στην εκπομπή με τον Τάκη Χατζή, ότι θα τα πούμε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή και αυτός έδωσε η ανανέωση το ραντεβού του εκεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η κυρία Παπαδοπούλου εδώ στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθήνα Είδα Νέγκα.
3: Επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ έρχονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα. Στο πλαίσιο αυτής της έντασης και της επίθεσης, όταν σταμάτησε η εκπομπή, στην οποία κλιμακωνόταν εδώ κάποια στιγμή μέχρι και τα χαρτιά του πέταξε, ο νέας, σηκώνεται, κοπανάει την καρέκλα του. Εγώ του λέω τι είναι αυτά τα πράγματα και ντροπή, τι είναι αυτά που κάνετε. Κινήθηκε 2 φορές προς το μέρος μου. Στη μέση ήταν ο κύριος Κτιστάκης, ο οποίος και επιβεβαιώνει όλα αυτά τα περιστατικά. Και κάποια στιγμή πάνω στην ένταση, στην οποία μου εξαπέλυε κατηγορίες ακριβώς γιατί είμαι μία γυρολόγος που έχω φύγει κτλ., με είπε σκουπίδι. Μόνο όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση, πράγματι απομακρύνθηκε, βγήκε εκτός του στούντιο, επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη. Και του είπα ότι δεν την αποδέχομαι. Εγώ δεν είχα σκοπό να κινηθώ με κάτι. Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν γνωριζόμαστε. Δεν είχαμε ποτέ.
1: Ωραία. Ξεκάθαρο.
3: Κύριο Κωνσταντόπουλο. Εγώ χθες κινήθηκα στις 2 η ώρα από την ταραχή μου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Και 7 η ώρα ξηκώθηκα και είχα δικαστήριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Όταν τελείωσα το δικαστήριο καθ' υπέρβαση του ωραρίου και αγόραβα μέχρι τις 4. Προχώρησα στην καταγγελία, διότι ντρέπομαι για τον ισχυρισμό των 20 ωρών. Γιατί ένα ολόκληρο δικαστήριο ξέρει ότι εγώ χθες δίκαζα από τις 9 μέχρι τις 4. Είναι ντροπή να το λέμε αυτό.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στον Αλφα Radio και στην εκπομπή των Τάκη Χατζή και Αθήνα Είδα Νέγκα ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο επικεφαλής αυτοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση της διένεξής του με την κυρία Παπαδοπούλου.
4: Θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά. Με λήψη και αγανάκτηση. Πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα κλεντήσει ελεκτική, άλλαγα εδώ πέρα, υβριστική επιθεσή μου προ το στέλεχο τη Ελλάδα, καθώ και επιθεσική κίνηση βάρο τη κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Και μάλιστα όλα τα οποία ανέφερε τα off camera, τα διαπιστεύω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και του δημοκρατικού κανόνε. Απαιτώ όμω πάντα και από πλευρά των συνομιλητών μου το σεβασμό τη προσωπικότητά μου, τη προσωπική μου υπόληψη. Δεν μπορεί η κυρία Παπαδοπούλου να την και μετά από 20 ώρες ένα συμβάν, μια λογομαχία, μια οξία λογομαχία και έναν οξύ διάλογο που έλαβε on camera στο στούντιο. Ζήτησα συγγνώμη για τον οξύ διάλογο και την έντονη λογομαχία. Δεν την αποκάλεσα σκουπίδι και φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω πού το εξήβρε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Αντιπαρατέθηκα πολιτικά με οξύ τόνο. Δεν το στραφώ όμως για στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου αφήσουν η πρώτη κυρία Παπαδοπούλου. Το κόμμα της Ελλάδας το εργαλειοποίησε. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα και με τις γκάφες του αρχηγού του και δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα αποδειχθεί ανοιχτά της κάστρου. Και φυσικά δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος να βγει το κόμμα Ελλάς από τα πολιτικά του αδέλφια. Ήταν εκνευρισμένη, τη δικαιολογώ. Από εκεί μετά τα υπόλοιπα όμως που έλαβαν χώρα και μετά από 20 ώρες, αδιορωτώ με γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί αν κάτι την πήρε την κυρία Παπαδοπούλου, θα μπορούσε αμέσως μετά την εκπομπή να βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Η κυρία Παπαδοπούλου σήκωσε όλο το θόρυβο αυτό για να καλύψει κάποιες τυχοδιοριστικές, θα έλεγα, συμπεριφορές, με καταγγέλει και μάλιστα με ψευδή και εσείς όλα πράγματα και ψευδή πώς θα αντιμετωπίσουμε.
1: Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα αυτής της διαμάχης, αλλά πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξεκινάνε η οντισιόν.
7: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
8: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
9: Κυλιακή είναι αυτή.
10: Είναι ναι και από μένα.
9: Είναι όχι.
11: Όχι, τώρα τους κράζει.
12: Να παίξει αυτό.
13: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
14: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
15: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
15: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
15: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου πάντως από την πλευρά της επιμένει να ζητά την απαραίτηση του κυρίου Κωνσταντόπουλου για τη συμπεριφορά του σε τηλεοπτικό πάνελ. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι εδώ στο στούντιο να μας πει τώρα πώς θα το χειριστούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτό το θέμα. Προφανώς θέλουν να το ανεβάσουν, προφανώς το Πασόκ θέλει να το υποβιβάσει. Έχουμε μια κόντρα διαρκείας βέβαια ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί όπως λέμε, Έφη Μπαρμπάτση, αυτό είναι και ένας όρος επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης.
17: Βέβαια.
1: Και για τα ποσοστά και το εκλογικό αποτέλεσμα.
17: Βέβαια. Τώρα και ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο και όπως είναι αυτή που διανύουμε τόσο μακρά προεκλογική περίοδο και με την εμφάνιση του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που έχει έτσι ταρακουνήσει τα νερά, βλέπουμε ότι Πασόκ και Ελλάς, αν και δεν στο δημόσιο διάλογο δεν λένε ότι στην ουσία είμαστε αντίπαλοι. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως από τις αναφορές είναι ότι δεν είναι απλώς ανταγωνιστές, είναι πιο σκληρή η κόντρα. Τώρα, έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που πέρα από το απόσπασμα το οποίο κυκλοφορεί με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, που βλέπουμε, θα λέγαμε, έναν τηλεοπτικό καυγά, ότι ήταν έτσι σε υψηλούς τόνους, η ίδια καταγγέλει ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος της εκπομπής, ο πρώην βουλευτής του Πασόκ κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Οπότε ζητά από το Πασόκ τη διαγραφή του και μάλιστα σημειώνεται εκτός αέρα την αποκαλύψη. Κάλεσε σκουπίδι και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη για την αντιπαράθεση.
1: Μας τα είπε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
17: Πολύ σωστά, για την αντιπαράθεση που υπήρξε την πολιτική, όπως λέει. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου δεν μένει σε αυτό και εκφράζει την πρόθεσή της να κινηθεί και νομικά. Επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω, μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Ο θήτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι έτσι σε πολύ υψηλό τόνους η αντιπαράθεσή τους και δεν βλέπω να πέφτουν οι τόνοι ούτε μετά τη συγγνώμη του κ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές τώρα εδώ που τα λέμε.
17: Προφανώς προφροντίσουν
1: όσο και αν είναι έντονη ή παρατεταμένη, όπως είπες, άτυπη προεκλογική περίοδος, ας φροντίσουν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον διάλογο τουλάχιστον να τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας.
17: Αυτό είναι το αυτονόητο και προφανώς στεκόμαστε όλοι απέναντι σε όλες αυτές, όταν συμβαίνουν τέτοιες επιθέσεις. Το θέμα είναι να δούμε σε ποιο βαθμό ήταν, γιατί πάντα υπάρχει από την πλευρά της Ελλάς, ανεβάζουν πολύ το θέμα. Από την πλευρά του Πασόκ, όπως φαντάζομαι ότι για να μπαίνουν στη διαδικασία να υπερασπίζονται, όπως ακούσαμε και από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, προφανώς κάποια δεδομένα τα οποία σε εμάς δεν είναι γνωστά. Από εκεί και πέρα όμως θα μείνουμε σε αυτό που λες και συμφωνώ απόλυτα, ότι όποια και να είναι η αντιπαράθεση, θα πρέπει να υπάρχουν, να γίνεται μια αντιπαράθεση που έχει να κάνει με επιχειρήματα και να μην ξεπερνά ποτέ τα όρια.
1: Πάμε τώρα στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, καθώς ο κύριος Τσίπρας εντείνει τις δραστηριότητες του και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και κυρίως, αν μου επιτρέπεις να πω, διευρύνει τον κύκλο των συνομιλητών του.
17: Πολύ σωστά. Και μάλιστα θέλει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να υπάρχουν πια μηνύματα τα οποία στο παρελθόν, κατά το παρελθόν, βλέπουμε πολλές φορές να μιλάει κάποιος ανταυτού του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή τη φάση και της Ελλάς, τους τελευταίους μήνες που έχει δημιουργηθεί το κόμμα αυτό, βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Επομένως, και σε επίπεδο ρεπορτάζ, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα λέει ο ίδιος σε συνομιλητές του, είναι πράγματα τα οποία μπορούμε και εμείς ως δημοσιογράφοι να μάθουμε. Τώρα λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπες, έχει εντείνει και έχει κλιμακώσει και τις εμφανίσεις και τις περιοδίες που, όπως είπαμε, σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και στην περιφέρεια εκτός από την Αθήνα. Στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, αυτό που αναφέρει είναι ότι η Ελλάς θεωρεί ότι θα πάρει πάνω από 17% στις εκλογές και μάλιστα πιστεύει ότι εκτός από το 1-20% των πολιτών πάντα αποφασίζει πάνω από την κάλπη. Στόχος, και πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή θα ακούσουν και όσοι απήχαν στις προηγούμενες εκλογές. Στόχος είναι το ακροατήριο αυτό του καναπέ που λέμε πολλές φορές, αλλά εκτιμά ότι ένα 15% της αποχής που απήχαν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα πάει να ψηφίσει. Δεν θεωρεί όμως ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και για εισρωές από αριστερά, δηλαδή δεν είναι μόνο σε όσους ήταν ανήκαν στους αναποφάσεις τους και σε αυτή τη δεξαμενή. Βλέπουν την Ελλάς στο επιτελείο της Αμαλίας να είναι δεύτερο κόμμα παντού, εκτός από συγκεκριμένες περιφέρειες όπως είναι η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, που είναι το Πασόκ, και ή τη Βόρεια Ελλάδα που είναι ο κύριος Βελόπουλος. Παρατηρούν δηλαδή τα δεδομένα, αναλύουν συγκεκριμένα τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και στέκονται σε αυτά. Κάτι που επίσης δεν είχαμε δει στο παρελθόν, τουλάχιστον να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια, αυτή η επικοινωνία σε αυτό. Από εκεί και πέρα, για το αν θα περάσουμε σε κάποιο συνέδριο στο κόμμα ή οτιδήποτε, θεωρεί ότι επειδή ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να προκηρύξει εκλογές, ότι δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο, άρα πάμε μετά τις εκλογές. Κάνει εκτίμηση ο κύριος Τσίπρας ότι ο Μητσοτάκης θα έκανε τις εκλογές το Σεπτέμβριο, αλλά φοβήθηκε τη δημιουργία της Ελλάς και τώρα πιστεύει ότι το έχει μετανιώσει, διότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τώρα, για το Πασόκ, δεν βλέπει συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας με Μητσοτάκη αρχηγό. Δεν αποκλεί βέβαια το ενδεχόμενο για ένα σχήμα με κάποιον άλλον αρχηγό. Άρα, βλέπουμε ότι τοποθετείται και πολιτικά και βεβαίως για τους ανεξάρτητους βουλευτές, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι λέει και συνεργάτες του, είναι ότι παραμένει σε αυτό που έχει πει.
1: Πάντως έδωσε και μια παράταση χρόνου.
17: Έδωσε και μια παράταση χρόνου, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι όσο πιο γρήγορα βρεθείς σε ένα κόμμα, σε διαδικασίες και διεργασίες κομματικές, τόσο προφανώς είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα για το πώς και ποια θα είναι η θέση σου στην διαπραγμάτευση για το πού θα μπορούσες να είσαι υποψήφιος.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Motor Oil, στις 11 π.μ. μεσημβρία, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής, με συγχωρείτε, συντήρησης στο δηληστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές, κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6%. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έρχονται να επιβεβαιώσουν την αρχική εκτίμηση της Eurostat για την πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον μήνα Σεπτέμβριο, όπου είχαμε κυριολεκτικά, θα έλεγε κανείς, μια εκτείναξη από το 3,8% του Αυγούστου στο 5% του Σεπτεμβρίου. Αν πάμε μάλιστα ένα χρόνο πίσω, το Σεπτέμβριο του 2025 ο πληθωρισμός ήταν 1,9%, σήμερα 5%. Φυσικά οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές κλάδι είναι η ενέργεια κατά κύριο λόγο, φυσικό αέριο 55,2%, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, τα ξενοδοχεία, η βενζίνη και κλάδι όπως η στέγαση, οι μεταφορές με πολύ σημαντικές ανατιμήσεις. Αν δει κάποιος τα νούμερα, διαπιστώνει ότι ο γενικός δείκτης τροφίμων αυξήθηκε μόλις 0,6% σε ετήσια βάση, αλλά αν μπούμε μέσα σε βασικά προϊόντα, εκεί η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Τα τρόφιμα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι το μοσχάρι 12,3%, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Βέβαια, την ίδια ώρα, στην αντίπερα όχθη, έχουμε και τρόφιμα με σημαντικές μειώσεις. Αυτό άλλωστε συνέβαλε στο να πέσει ο τιμάριθμος στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το ελαιόλαδο σε ετήσια βάση μειώθηκε 11,9%, το ρύζι 8,2%, τα φρούτα 8%, τα δημητριακά του πρωινού 7,9%, η χυμή φρούτων 6,7%. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα ο τομέας ενέργειας είναι αυτός ο οποίος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στις τιμές, και το ανησυχητικό είναι ότι αυτή η κατάσταση ξεχυλίζει και φτάνει μέχρι και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία όπως ξέρουμε όταν βλέπει τον τιμάριθμο στην Ευρωζώνη να κινείται ανωδικά, προχωράει και σε αντίστοιχες ανωδικές αποφάσεις για άνοδο των επιτοκίων, με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τους καταναλωτές, παύλα δανειολήπτες, που από τη μια πλευρά είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν και περισσότερα για να έχουν το ντουλάπι του σπιτιού τους γεμάτο, αλλά να πληρώσουν και περισσότερα για να μην κοκκινήσει το δάνειο του σπιτιού τους από λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Οι εκτιμήσεις, έτσι για να κλείσω με το τελευταίο, είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αν δεν δούμε κάποια αλλαγή στις γενικότερες εξελίξεις στις γεωπολιτικές, κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει και σε μία ακόμη τρίτη κατά σειρά απόφαση ανόδου. Το απευχόμαστε μένα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ορατό ενδεχόμενο.
1: Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος διευρύνει την έρευνα βάζοντας στο κάδρο 4 ακόμα σοβαρά αδικήματα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήδη ο φάκελος έχει διαβαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και μία θηρίδα που έχουν οι γιατροί σε Τράπεζα του Κολονακίου, και συνενεί μάλιστα, δηλαδή δίνει το πράσινο φως στην εισαγγελία να ανοίξει αυτή τη θηρίδα για να δούμε τι έχει μέσα. Παράλληλα, στέλνει στοιχεία στο κτηματολόγιο, στέλνει δηλαδή την έρευνα στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικούς φορείς για να δουν αν είχαν καταχάσει εκείνη την περιουσία, δηλώνουν, και κατά δεύτερον, αν υπάρχει κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο είχαν δώσει χρήματα και τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι ότι θα ερευνώνται και για οικονομικά τώρα εγκλήματα και κυρίως για την κακουργηματική απάτη, την αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος, την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι 4 αδικήματα πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ πια ανοίγει η βεντάλια, ανοίγει η έρευνα. Έμπλεξαν να πρόσεχαν, θα λέγω.
1: Ναι. Σωστά.
10: Όταν ακούτε ποσά 3.000 και 6.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι των πραγμάτων ήταν δεδομένο ότι η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα έβαζε την έρευνα, θα ξεκινούσε την έρευνα. Ο κ. Βουρλιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Έχει κάνει σοβαρές έρευνες, έχει βγάλει λαβράκια, έχει στείλει κατηγορούμενους, όχι ο ίδιος θέλει το πόρισμα. Έχει στείλει πορίσματα στην εισαγγελία και είδαμε στην πορεία να έρχονται κατηγορούμενοι πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που βλέπει η αρχή, ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα τα δούμε. Δηλαδή, μέχρι την άσκηση ποινικής δίωξης, θα τα δούμε. Εάν υπάρχει άσκηση ποινικής δίωξης. Προς το παρόν, το πόρισμα έχει υφιστάλει στην εισαγγελία, το ελέγχουμε. Τώρα, το πρωί κατέθεσε η κόρη των δύο γιατρών.
1: Σωστά.
10: Είναι η μεσαία κόρη του προφυλακισμένου ζευγαριού. Επιβεβαίωσε την πλασμαφαίρεση. Ότι υποβλήθηκε δηλαδή στις 26 Αυγούστου και λίγες μέρες μετά από τη μητέρα της σε αυτή τη θεραπεία. Δεν έχουμε πληροφορίες να επιβεβαίωσε τη μέση. Θα θυμίσω ότι μια ομαδική συνομιλία των εργαζομένων στο ιατρείο στις 26 Αυγούστου λέει είναι μέσα η κόρη και κάνει θεραπεία, κοιμάται. Το κοιμάται έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
1: Σωστά.
10: Προφανώς και ρωτήθηκε από τον ανακριτή. Θα μάθουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντησή της. Επίσης επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα η ίδια ότι έκανε στο ΕΚΑΒ. Μίλησε και ο πατέρας της, ζήτησε καρδιολογική μονάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας κλήθηκε μετά από αίτημα του πατέρα της. Ναι. Δηλαδή ο πατέρας της ήταν εκείνος που είπε θέλω την κόρη μου να καταθέσει, να πιστοποιήσει καταρχάς ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα για το γινόταν μέσα στο ιατρείο της συζύγου μου, γιατί ήμουνα σε ένα καναπέ εξαπλωμένος, ήρθε το παιδί με το φίλο του και συζητήσαμε, και να επιβεβαιώσει και το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, δεν ήξερε για τη θεραπεία που είχε υποβληθεί η κόρη του.
1: Ο πατέρας.
10: Ναι. Ο πατέρας. Ήταν λέει στο εξωτερικό εκείνο το διάστημα. Ήταν εκτός Αθηνών.
1: Ναι.
10: Τώρα, εδώ ο ανακριτής έχει μια σαφή εικόνα. Και πιστέψτε με, δεν βιάζεται. Θέλει τα πράγματα να γίνονται σωστά. Όλα θα λυθούν από τις τοξικολογικές, τις ιστολογικές και κυρίως την ιδρυτικαστική έκθεση. Όλα θα μπουν σε νέα βάση. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Είναι βέβαιο ότι θα έρθουν για συμπληρωματική απολογία οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην Ευελπίδων. Εάν βρεθεί μέθη και συνδυαστεί με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τότε θα έχουμε αλλαγή κατηγορητηρίου
1: για τη γιατρό. Γιατρό.
10: Προφανώς. Διότι εδώ το βία παραλήψεως που τους έχει αποδοθεί, έχει αποδοθεί και στους δύο, δηλαδή τι λέει το βία παραλήψεως, είστε γιατροί και παραλήψεις θα να κάνετε ουσιώδεις πράξεις για να σώσετε αυτόν τον άνθρωπο. Το διαπαραλήψεως θα φύγει και θα πάει με ενέργεια. Διότι τότε φαίνεται, όταν δεν είσαι έναν άνθρωπο μέθη, σε ιδιωτικό εταιρείο καταρχάς από την αρχή.
1: Απαγορεύεται.
10: Είναι παράνομο εξ αρχής. Και έχω την αίσθηση τώρα ότι θα μπούμε και σε μία έρευνα, αν αποδειχθεί μέθη, πού τη βρήκε τη μέθη, ποιος προμήθευσε τη μέθη. Θα δούμε να ανοίγει η βεντάλια σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή είναι νωρίς ακόμα, ας μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε ήδη. Που είναι ότι καταρχάς δεσμεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία, ελέγχονται για 4 κακουργήματα και ότι κατέθεσε σήμερα η κόρη της.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
19: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
20: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
20: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος ενός 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
22: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Αρχικά αυτή η υπόθεση, Λίνα, είχε εμφανιστεί ως μια υπόθεση ληστείας, ότι άγνωστοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολη 88, αποπειράθηκαν να βάξουν το κινητό του 32χρονου. Όμως τελικά πήρε διαφορετική τροπή, καθώς όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, το θύμα γνώριζε τους δράστες και πιθανότατα το περιστατικό αυτό δηλώνει το θύμα, να πούμε, ότι ο 32χρονος ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και αποκάλυψε ότι είχε έντονες διαφορές με τους συγκεκριμένους δράστες για μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Όταν συνάντησαν έξω από το σπίτι του, ο ένας από τους δράστες τον έσπρωξε και ο άλλος τράβηξε μαχαίρι και τον κάρφωσε στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τζάνιο. Όσο τώρα για τους δράστες της επίθεσης, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι τακτοποιημένοι, αναζητούνται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα που έχουν και ποινικό παρελθόν, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις οπαδικής βίας αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ φέρεται να κινούνται στον ακροδεξιό χώρο. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια υπόθεση που να έχει και πολιτικά κινήτρα.
1: Να έχει και άλλου είδους ενδιαφέρον πέραν της ληστείας, έτσι όπως παρουσιάστηκε.
22: Αρχικά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Είχαμε μια τραγωδία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών, στο Ρέντι.
22: Το νήμα της ζωής, λοιπόν, σε δύο νέους τόπους και λίγο μετά τις 4:30, στη Λεωφόρο Θηβών 196, στο ρεύμα της κυκλοφορίας προς Πειραιά. Κάτω από συνθήκες Λίνα που διερευνά η Πρωθέα, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν τα δύο νέα παιδιά εξετάπη ξαφνικά της πορείας του, το δίκυκλο ανετράπη, χτύπησε σε κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά οι δύο νέοι ηλικίας Μόρις, Λίνα 28 και 24 ετών, το κορίτσι που επέβαινε από πίσω. Μεταφέρθηκαν μέσα στον χώρο του ΕΚΑΒ δύο αναβάτες στον Τζάνιο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών, ήταν ήδη αργά, καθώς διαπίστωσαν το θάνατο και του 28χρονου οδηγού της μηχανής, αλλά και του 24χρονης την επιβάτη δάση. Τώρα η Πρωθέα κάνει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο νέοι άφησαν τη ζωή τους στην ασφάλεια.
1: Δυστυχώς μια τραγωδία. Τώρα έχουμε εκ νέου σύλληψη του γνωστού και δημοφιλέστατου τραγουδιστή, του κυρίου Παϊτέρη.
22: Κυρίου Βασίλη Παϊτέρη. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν, Λίνα, σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Το ένταλμα αφορά παλιότερες υποθέσεις του για φρέη προς το δημόσιο αλλά και κατηγορίες για απάτες σε βάρος του ελληνικού κράτους. Η αστυνομική της ομάδας Δίας συνάντησαν τον Βασίλη Παϊτέρη στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί του έκαναν έλεγχο και αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του, τον συνέλαβαν, του πέρασαν χειροπέντες, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για τις εκκρεμότητες που έχει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει μεταφερθεί και οδηγηθεί στο αυτόχωρο όπου αναμένεται να δικαστεί η υπόθεσή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε επίσης τη σύλληψη ενός οδηγού λεωφορείου που περνούσε με κόκκινο τα φανάρια στην Λεωφόρο Μεσογείων.
22: Απίστευτο. Και έκανε και σφήνες, μάλιστα. Λίνα. Το περιστατικό είναι με το
1: αδιανόητα πράγματα.
22: Να βλέπεις να παραβιάζει τα φανάρια, τα κόκκινα φανάρια το ένα μετά το άλλο, δύο στο σύνολο, και να κάνει σφήνες. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης Και υπήρχε βίντεο που ανέβηκε στα social media με το βαρύ όχημα να φαίνεται με κινή του φιλοφόρο Μεσογείων εκεί στο ύψος της οδού Καλανδρίου. Ο 65χρονος οδηγός όχι μόνο ήταν επικίνδυνος οδηγός, όπως σου προανέφερα, Ελίνα, αλλάζοντας συνεχώς λωρίες, αλλά δεν δίστασε να περάσει αέρα, όμως λέω αέρα, και τα δύο κόκκινα φανάρια, προκαλώντας φυσικά άμεσο κίνδυνο και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Τον εντόπισε η ειδική ομάδα ανάλυσης διαδικτύου της τροχέας, η οποία σαρώνει τα κοινωνικά δίκτυα και προσπαθεί
1: και
22: να κλείσει τους οδηγούς. Πολύ καλά κάνει. Αμέσως ταυτοποιήθηκε ο 65χρονος, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα με τη βαρύτατη κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, και να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Κλειστό παραμένει και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται οι εργασίες συντήρησης του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα η Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μάθημα μέσω WebEx, μέσω της τηλεπαίδευσης, έκαναν σήμερα οι περίπου 4.000 μαθητές. Και το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ακόμη πότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στα θρανία. Και ο λόγος είναι, όπως είπες και εσύ, μία έντονη, ανεξήγητη μέχρι στιγμής οσμή, η οποία παραπέμπει σε φυσικό αέριο και έχει αναστατώσει εδώ και εβδομάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το περίεργο είναι και το βασικό, ότι παρά τους ελέγχους που έχουν γίνει, δεν έχουν δοθεί ακόμη οριστικές απαντήσεις για την προέλευση αυτής της μυρωδιάς. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Χάρη Δούκα, να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, έτσι, με 18 σχολικές μονάδες από νηπιαγωγεία και δημοτικά μέχρι γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ. Να θυμίσουμε όμως το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Οι πρώτες αναφορές για αυτή την περίεργη οσμή έγιναν στις 16 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε δεύτερο περιστατικό στις 21 Σεπτεμβρίου. Τότε ενεργοποιήθηκε και ο συναγερμός ανίχνευσης αερίου. Σύμφωνα με τον Δήμο, τότε δεν διαπιστώθηκε διαρροή, αλλά πρόβλημα στην πλακέτα του συναγερμού. Η κατάσταση έγινε πιο σοβαρή την περασμένη Παρασκευή, μια εβδομάδα ακριβώς πριν, στις 2 Οκτωβρίου, όταν η έντονη μυρωδιά προκάλεσε νέα κινητοποίηση. Τότε το σχολικό συγκρότημα εκενώθηκε προληπτικά, απομακρύνθηκαν οι μαθητές. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα. Έγιναν μετρήσεις από την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί διαρροή στο δίκτυό της, και αποφασίστηκε τότε να διακοπεί προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου σε όλο το συγκρότημα. Το παράδοξο όμως είναι ότι παρά τη διακοπή της παροχής, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνέχισαν να αναφέρουν ότι μυρίζουν και αισθάνονται την ίδια οσμή. Τότε ξεκίνησε ένας πιο αναλυτικός έλεγχος αυτή τη φορά στις εσωτερικές ορεινώσεις, από τον μετρητή μέχρι το λεβιτοστάσιο, αλλά και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Ο Χάρης Δούκας, λοιπόν, ζητά από τις αρμόδιες εταιρείες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο να υπάρχουν πορίσματα μέχρι αυτήν την Κυριακή. Και μάλιστα σήμερα διευκρίνησε ότι μια εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει πως δεν υπάρχει διαρροή και περιμένουμε το πόρισμα της δεύτερης. Εν τω μεταξύ, οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν προχωρήσει στις κινητοποιήσεις, ζητώντας κάτι πολύ συγκεκριμένο: να μην μείνουμε στις προφορικές διαβεβαιώσεις, αλλά να υπάρχουν γραπτές πιστοποιήσεις ότι τα σχολεία και τα παιδιά μέσα στα σχολεία είναι ασφαλή. Να πούμε, κλείνοντας, ότι το θέμα έφτασε σήμερα και στη Βουλή, όπου προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, την κυρία Αφροδίτη Ξενά, και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι γονείς.
4: Αν δεν πάρουμε χαρτί, επίσημο χαρτί, υπογεγραμμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι έχουν ελεγχθεί όλα, ότι έχουν διορθωθεί όλα και κυρίως ότι είναι ασφαλή η χρήση του φυσικού αερίου, δηλαδή ότι τα παιδιά μας δεν θα παγώνουν το χειμώνα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε εδώ και να κάνουμε βήμα πίσω.
6: Κανείς δεν μας έδωσε έγγραφη αναφορά ότι όλα είναι εντάξει, κανένας. Και μία εβδομάδα που είναι ανοιχτό, από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή, λέγανε στα παιδιά: παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι υποστήριξε και ο υφυπουργός ο κ. Βασίλης Πανάκης.
7: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
1: Τέλος, να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Χάρη Δούκα.
8: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό της Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη, γνωστοποιώντας ότι κατέστρεψε τρεις εκτοξευτές πυράβλων που χρησιμοποιούσαν οι εντάρτες. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην υπατιαρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Έχει καταστήσει τα κράτη και τους εθνικούς ηγέτες υπεύθυνους για τις πράξεις τους και έχει προσφέρει ελπίδα στα θύματα της βίας και των συγκρούσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Τώρα επιστρέφουμε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας και στα αποτελέσματα αυτής. Αν μιλάει ο Πρωθυπουργός για ελαφρύ αεράκι, κάτι του έχει περιέλθει ως πληροφορία, δήλωσε μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, η Νόα Φεντούλη. Πάμε να την ακούσουμε.
11: Εάν ο Πρωθυπουργός λέει ελαφρό αεράκι, σημαίνει ότι κάτι του έχει περιέλθει ως πληροφορία, επειδή μιλάμε για το καλώδιο. Είδα επίσης σήμερα από γαλλικής πλευράς μια διαρροή ότι δεν θα υπάρξει ένταση για το καλώδιο. Mm. Πιστεύω δηλαδή ότι το καλώδιο είναι γυνάτη για τους Τούρκους, δεν υποστηρίζεται πουθενά νομικά. Κάπου το έχουν καταλάβει ότι δεν πρέπει να το παρατραβάνε, υποθέτω. Αν τους έρχεται αυτό το μήνυμα από τη Γαλλία, με την οποία συνύψαν και μια αμυντική συμφωνία πρόσφατα, την κρίση δεν θα την προκαλέσουν για το καλώδιο. Αν θέλουν να προκαλέσουν κρίση, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Mm. Πρέπει να προσέξουμε τη δήλωση που έκανε ο Ρούμπιος στον αγαπητό Αλέξη Παπαχελά, ότι είναι αδιανόητο για δύο χώρες συμμάχους να έχουν σύγκρουση, έτσι. Αλλά εγώ, επειδή όπως ξέρετε είχα υπηρεσία στο ΝΑΤΟ, ήταν κάτι που πάντοτε το υποστήριζα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις εντάσεων. Η ένταση δεν σημαίνει ότι οδηγεί σε σύγκρουση απαραίτητα. Σέβομαι τη δημοκρατική λειτουργία. Ευτυχώς εμείς την έχουμε, η Τουρκία δεν την έχει. Θα έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση και μετά να κάνουμε κριτική. Τα τέσσερα δις δεν είναι, ας πούμε, αν θέλετε, ένα ρεγάλο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας απαραίτητος εξοπλισμός, αν δεν απατώμε, για τα F-35. Αν λοιπόν έχουμε τα F-35, δεν θα πάρουμε τον εξοπλισμό τους. Εκεί υπάρχουν ζητήματα που εγώ, τουλάχιστον ως απλός πολίτης, θα ήθελα να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Καταρχάς, ο Ρούμπιο είναι εκ των συγγραφέων της σχετικής νομοθεσίας. Ο Ρούμπιο δεν έχει την ελαφρότητα με την οποία μπορεί ο πρόεδρος να κάνει ένα tweet, να πει μια ωραία κουβέντα. Ο Ρούμπιο, ξέρετε, έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την νομοθετική εξουσία. Δηλαδή, ακόμη και αν έφευγαν αύριο οι S-400, πάλι θα υπήρχε ένα χρονικό διάστημα αναπροσαρμογής της νομοθεσίας. Οι 3 Νοεμβρίου οι εκλογές και τα λοιπά, πρέπει να δούμε τι θα βγάλει. Δεν είναι άμεσο πάντως.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Σας μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
23: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κ. Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Στην πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου, στην προσήλωσή του στο δημόσιο καθήκον αλλά και στην ικανότητά του να ανοίγει δρόμους σε ζητήματα που πολύ αργότερα βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή ονοματοδοσίας της κεντρικής αίθουσας συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε αίθουσα Στέφανου Μάνου. Αν έστειλαν οι αλλοί στην απεργία τους καταλυτικός ο ρόλος του Πρωθυπουργού για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Δύο εργαζόμενοι στα δηληστήρια της Motorola τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα το πρωί ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Motorola, σήμερα στις 11 το πρωί, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει στον εισαγγελέα διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και η τραπεζική θερίδα που διατηρούσαν οι δύο κατηγορούμενοι σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αρχής έχει ενημερώσει με σχετικό έγγραφο το κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να το επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κινητοποίηση για σήμερα το απόγευμα προανήγγειλε το ΚΚΕ. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μια 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπει της πορείας της και ανετράπει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό, μια 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό της Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη, γνωστοποιώντας ότι κατέστρεψε τρεις εκτοξευτές πυράβλων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. Το Νόμπελ Ειρηνής για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 το απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ο μήνας έχει 9 και είναι και Παρασκευή. Έτσι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Διανύουμε το Σωτήριον έτος 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Ποιοι? Να σας συστηθούμε. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους και με κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4 η Λένα Βασιλάκου. Βεβαίως να ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή της την Ίνα Ζαφυροπούλου, για τη συνδρομή της στην εκπομπή. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Το ξέρατε? Το ήξερε, Σταμάτη? Σε ρωτώ. Δεν μιλάει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στην αρχαιότητα, διαβάζω, τάιζαν με αυγά τα νιόπαντρα ζευγάρια για να κάνουν γερούς απογόνους. Λοιπόν, επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά την αρχαιότητα, τότε που ήταν το αθλητικό ιδεώδες και δεν ήταν εμπόριο, έτσι, τότε λοιπόν απαγορευόταν στους, μόνο οι άντρες έπαιρναν μέρος, απαγορευόταν στους αθλητές να καταναλώσουν αυγά. Γιατί, ναι, είναι, υπάρχει η πρωτεΐνη. Ανέβαιναν οι επιδόσεις, ήταν το ντόπινγκ. Το ντόπινγκ με τα αυγά, ο ιδές ντόπινγκ. Σήμερα στην επικαιρότητα βεβαίως κυριαρχεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός και όσα είπε, και υπάρχουν ακόμα βεβαίως τα σχόλια από αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το καλώδιο, για το ότι θέλει να ηγηθεί της προσπάθειας να ενώσει την κεντροαριστερά. Για πάμε εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις με το δικό μας τρόπο, όπως το συνηθίζουμε.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε.
5: Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνησαμε.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε.
5: Να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή.
6: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
7: Μοναχός στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω, το προσεχό μου αλωθεί να καταπνίξω.
6: Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
7: Μοναχός στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω, το προσεχό μου αλωθεί να καταπνίξω.
6: Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
3: Και σήμερα έγινε η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης και υποδέχθηκε την είδηση η Νάβη Πιλάη για τη βράβευσή της, λέγοντας ότι αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είπα αστειευόμενη προφανώς, αμέσως μόλις έμαθε ότι της απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, μια είδηση που έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα σε συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο στη Νιρεμβέργη.

0: να μην πέσει να πεθάνει κανείς, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν συμφωνώ καθόλου. Βέβαια εδώ πέρα έχουμε, δόξα τω Θεώ, ο πληθωρισμός καλπάζει. Εκτινάχθηκε στο 5% το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για τα 3/4 του πληθωρισμού, περίπου έτσι. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Αυτά βοήθειά μας λοιπόν να είμαστε καλά. Δύσκολος ο χειμώνας, αυτή τη διάγνωση κάνουν όλοι, έτσι. Και εμείς τι να πούμε, είναι τώρα ο καιρός έχει ηλιοφάνει, είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, αλλάζει όμως και όλοι μας προειδοποιούν για βαρύ χειμώνα. Για να δούμε αύριο τι καιρό θα κάνει.
1: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα επιρροτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή, θυμάστε στην εκπομπή, είχε βγει η Κατερίνα Μαστραντονάκη και μας είπε ότι παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι μετρήσεις ήταν, δεν υπήρχε κανένα θέμα διαρροής αερίου κτλ. Και εκενώθηκε το σχολείο, το σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα, αρχικά ήταν, η είδηση ήταν καθησυχαστική όλη. Στη συνέχεια όμως, κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Οι γονείς συνεδρίαζαν και οι κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί φοβήθηκαν. Φοβούνταν νέα βιολάντα, μην τυχόν, γιατί και εκεί πάλι μύριζε, υπήρχε η οσμή και τους έλεγαν όχι, μπείτε μέσα, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εδώ λοιπόν τώρα δεν αναλάμβανε κανείς την ευθύνη, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν τα μαθήματά τους από την περασμένη Δευτέρα. Την Τετάρτη έστειλε ο Χάρης Δούκας επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, στην Σοφία Ζαχαράκη, και τέλος πάντων έθεσε πρώτων ευθυνών τους και τους μηχανικούς. Δεν υπήρχε κανένας που να δίνει μία βεβαίωση και να πει μπείτε μέσα. Εγγράφος, έτσι, να πάρει την ευθύνη. Οπότε οι γονείς, χωρίς διαβεβαιώσεις, δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους και χάνανε τα μαθήματα. Παίρνουν απουσίες, δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα πάντως βρέθηκε λύση, μια εβδομάδα μετά, ωραία, και γίνονται τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Για να δούμε. Καλά πήγε αυτό. Για να δούμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
2: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Δεν παίζουμε με την ασφάλεια κανενός. Όχι μόνο των παιδιών, δηλαδή και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, δεν κατάλαβα. Και οι γονείς βεβαίως μίλησαν. Πρέπει να κάνουμε και λίγο χιούμορ, να τα παίρνουμε και λίγο ελαφρά τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Βλέπουμε και στην Κυψέλη, με τα έργα του μετρό, στα Πετράλωνα, στην Οδό Αλκμίνης με τα μπάζα να είναι από το καλοκαίρι παρατημένα εκεί και έχουν βάλει ένα περιπολικό να φυλάει τα μπάζα. Ακατανόητα πράγματα. Το άλλο που νοικιαζόταν, είχε ανακαινιστεί για να γίνει Airbnb στην πλάκα που έγινε η έκρηξη και είχαμε αυτή την ασύλληπτη τραγωδία, και ουδής υπεύθυνος. Όλοι βγαίνουν λάδι. Πάμε να ακούσουμε τους γονείς.
3: Αν δεν πάρουμε χαρτί, επίσημο χαρτί, υπογεγραμμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχουν ελεγχθεί όλα, ότι έχουν διορθωθεί όλα και κυρίως ότι είναι ασφαλή η χρήση του φυσικού αερίου, δηλαδή ότι τα παιδιά μας δεν θα παγώνουν το χειμώνα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε εδώ και να κάνουμε βήμα πίσω.
4: Κανείς δεν μας έδωσε έγγραφη αναφορά ότι όλα είναι εντάξει, κανένας. Και μία εβδομάδα που είναι ανοιχτό, από τη Δευτέρα που είχε

0: αρχίσει η αποχή, λέγανε στα παιδιά, παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν ενδεικτικά και δύο από τους γονείς των παιδιών του σχολικού συγκροτήματος. Εν τω μεταξύ το θέμα ήρθε και στην Βουλή και είχαμε σύγκρουση, λεκτική σύγκρουση, με εχμές και βολές εκατέρωθεν από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη και την βουλεύτρια του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος στην Γράμμα.
2: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχει καταλήξει αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
1: Για την ώρα δεν υπάρχει, 4.000 μαθητές και οι γονείς τους και οι κεδεμόνες τους και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται εκεί και όχι μόνο, και το υπόλοιπο προσωπικό, οι καθαρίστριες, όλοι όσοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Αυτά λοιπόν από το ΚΚΕ, η κυρία Κτενά είπε ότι παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων δεν υπάρχει πρόβλημα, η έντονη οσμή επανεμφανίστηκε στις 2 Οκτωβρίου και οι εκπαιδευτικοί απομάκρυναν με δική τους πρωτοβουλία τα παιδιά από τις αίθουσες. Είπε μάλιστα ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε μόλις χθες το βράδυ υπό την πίεση των κινητοποιήσεων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με χρηστικές πληροφορίες και όχι μόνο. Θέλω να σας πω περισσότερα και για το Νόμπελ Ειρήνης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
7: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
6: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
7: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
6: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
7: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
6: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
8: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για τον Νόμπελ Ειρήνης θέλω να σας πω, αλλά είδηση επί του πιεστηρίου. Μόλις τώρα ήρθε αυτή η είδηση, μας έρχεται από την Κομισιόν. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα που είχε υποβάλει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τον Αύγουστο, 6 Αυγούστου, είχε υποβληθεί, είχε αποσταλεί η σχετική επιστολή και ζητούσε το Υπουργείο Οικονομικών να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Πολύ σημαντική είδηση αυτή. Γιατί οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028 και να καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης μέχρι το 0,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και μέχρι 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Να σημειώσουμε ότι οι σχετικές δαπάνες θα προσμετρηθούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Σημαντική είδηση και στις καλές ειδήσεις της ημέρας, γιατί αρκετές άσχημες ειδήσεις έχουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ κοντά μας. Καλώς σου μεσημέρι, Βίκτορ.
10: Καλό μεσημέρι, Λένα. Πραγματικά η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, μέρα Παρασκευή, είναι δύσκολη και θα ξεκινήσω από τη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα πάνω τμήματα, δηλαδή αραιώνει εκεί πέρα η κίνηση. Στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τον Κόκκινο Μήλο. Έντονη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Και στην Αδική Οδό, φυσικά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούς έως Κηφισίας.
1: Μάλιστα, έχει μεγάλο, έχει ταλαιπωρία εκεί.
10: Αρκετή,
1: αρκετή. Έχει ταλαιπωρία, το βλέπω στο χάρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορ Σαμουήλ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε αμέσως τώρα στην είδηση που σας έλεγα για το Νόμπελ Ειρήνης νωρίτερα. Απονέμεται, σας είπα, το αστιάκι που έκανε με τον Ντόναλτ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, που το έχει βάλει αμέτοιμου να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Στο μεταξύ κάνει πόλεμο, έτσι. Έχει επιτεθεί μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν. Αλλά εντάξει, θέλει να πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Έλεγε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ούτε εκεί πήγε πολύ καλά αυτό. Τέλος πάντων, απονέμεται λοιπόν το Νόμπελ Ειρήνης στη Νότια Αφρικανή δικαστικό Ναύι Πιλάι για την προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή των Νόμπελ. Η Νορβηγική είναι το μοναδικό Νόμπελ που. Το Νόμπελ Ειρήνης είναι το μοναδικό που απονέμεται από την Νορβηγική Επιτροπή. Όλα τα υπόλοιπα είναι από τη Σουηδική Επιτροπή. Είναι 85 ετών η Πιλάι. Είχε διατελέσει, είπα, τη αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 ως το 2014. Και είναι η πρώτη, ήταν η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νοτιού Αφρικής και μάλιστα έχει διατελέσει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 3:30 ακριβώς και καλωσορίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, διευθυντή του νέου Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και βεβαίως καθηγητής δημογραφίας στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βασιλάκο, ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε και νωρίτερα και στις συνεννόησεις που κάναμε τηλεφωνικά για, για να έρθετε. Λέω πόσος καιρός πέρασε και ακόμα το πρόβλημα όχι απλά υπάρχει, είναι πάντα το, σε κάθε συνομιλία μας είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90, πότε ήταν η έκθεση, το 87, το 93 ήταν η πρώτη έκθεση της Βουλής που έλεγε για το δημογραφικό και προέβλεπε με ακρίβεια το τι θα συμβεί.
1: Όπως και, να σας πω κάτι που ίσως είναι και λίγο αστείο. Τη δεύτερη που μάζοξε στη Βουλή, διότι το 93 ήμουν πολύ μικρός τότε. Λοιπόν, ήμουν καλεσμένος και εγώ σε πυρογνώμων. Υπήρχε δίπλα με ένα συνάδελφος, δεν μπορώ βέβαια να πω το όνομά του.
0: Ήσασταν πολύ μικρός, αλλά ήσασταν καλεσμένος ως πυρογνώμων, κύριε καθηγητά.
1: Στη δεύτερη.
0: Α, στη δεύτερη, γιατί λέω στην πρώτη πώς γίνεται.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ήταν δίπλα με ένα συνάδελφο και τα ρε παιδιά του λέει ακριβώς όπως σας το μεταφέρω. Εμένα με καλέσατε το 1993 όταν ήμουν λέκτορας. Τώρα που με καλέσατε είμαι συνταξιούχος καθηγητής, ομότιμος καθηγητής. Τι κάνατε το μεταξύ. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μερικά χρόνια πριν που έχει γίνει, αλλά όπως και να το κάνει κανένας, δεν έχει γίνει νομίζω αντιληπτό ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι πολύ πολύ πρόβλημα. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν λύνεται με μέτα, δεν είναι να πω ένα, να το πω σαν με ένα απλό παράδειγμα. Κλείνει ένα εργοστάσιο, χάνουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Μπορεί να κάνει μια παρέμβαση εκεί για να μην χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Το δημογραφικό δεν είναι τέτοιο πρόβλημα. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και θα σας πω γιατί. Διότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας.
0: Αποτυπώνει, παρακαλώ.
1: Ναι, αποτυπώνει τα προβλήματα που έχουμε. Τόσο τα οικονομικά όσο και τα κοινωνικά. Θα μου πείτε, μα για κάτσε βρε αδερφέ, σας και αυτό δεν είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βεβαίως είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βεβαίως σε πάρα πολλά κράτη του πλανήτη, ειδικά της Ευρώπης, αυτό το φαινόμενο υπάρχει. Όμως για παράδειγμα στη Γαλλία, που το κοινωνικό τους κράτος λειτουργεί καλύτερα από το δικό μας, η γονιμότητα είναι στα 1,6 παιδιά ανά γυναίκα. Ξέρετε τι είναι τα 1,6 παιδιά ανά γυναίκα για την Ελλάδα? Ο στόχος που έχουμε βάλει για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάσταση πιο καλή. Γιατί για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα δεν λύνεται. Αλλά μπορεί να γίνει λιγότερο από χθες. Αυτό είναι τα 1,6 παιδιά. Και αν φτάσουμε στα 1,7 ακόμα καλύτερα. Για να φτάσουμε παραπάνω δεν φτάνουμε. Άρα έχουμε ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, ξέρετε γιατί? Διότι η γονιμότητα στην Ελλάδα είναι χαμηλή από τη δεκαετία του 90. Αυτό σημαίνει ότι τότε γεννήθηκαν λιγότεροι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά μετά είχαμε το μεταναστευτικό.
1: Φύγανε αυτοί.
0: Από την κατάρρευση από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Οπότε ήρθαν μετανάστες και κάπως έφτιαξαν οι δείκτες.
1: Κάπως έφτιαξαν προσωρινά. Έφτιαξαν ενώ το 2008. Αλλά αυτό είναι ψευδές. Θα σας πω γιατί. Δεν είναι ψευδές αυτό που λέτε.
0: Είναι ψευδές αυτό που μάλιστα, για πείτε μου, ναι.
1: Είναι ψευδές αυτό που βλέπουμε. Γιατί? Διότι αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν μαζεμένα την εποχή ήταν τα παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τα προηγούμενα χρόνια, επειδή τα ζευγάρια έλεγαν δεν είναι ώρα να κάνουμε παιδί.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Με ενημερώνει εδώ ο ηχολήπτης μας, ο Θάνος Μπούπας, ότι κάτι συμβαίνει με τη γραμμή και χάνουμε την ουσία όσων λέτε.
1: Είστε. Να αλλάξω λίγο.
0: Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί πριν σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά και τώρα που μας λέτε, τώρα που είναι το Zoom, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε σωστά.
1: Λοιπόν,
0: τώρα είναι καλά.
1: Καλά.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα ποιο ήταν. Υπήρξε το πρόβλημα της μετάδεσης τεχνογνωσίας και όλα τα παιδιά γεννηθήκανε μαζί. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αλλιώς, άμα δείτε τη γονιμότητα των γενεών από το 60 και μετά, τις γυναίκες που γεννήθηκαν το 1960 και μετά, είναι όλο και λιγότερο και μικρότερος αριθμός των παιδιών που έχουν. Άρα, αυτή ήταν μια προσωρινή ανάκαμψη, η οποία δεν έδειχνε αύξηση της γονιμότητας, απλώς γεννήθηκαν τα παιδιά που ήθελαν τα ζευγάρια μαζί, τίποτα άλλο. Και θα δείτε ότι σήμερα έχουμε φτάσει πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Έχουμε φτάσει στα 1,24 παιδιά ανά γυναίκα. Πιο κάτω δεν έχει.
0: Και υπάρχει κίνδυνος, κυρίως στην περιφέρεια. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που ο όρος, ας πούμε, που χρησιμοποιείται πολλές φορές είναι δημογραφική ερημοποίηση. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αναρωτιέμαι, είναι αναστρέψιμη η κατάσταση ή εξαφανιζόμαστε.
1: Εδώ είναι το δεύτερο μεγάλο λάθος που γίνεται. Νομίζουν ότι το μεταναστευτικό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο με τον ίδιο τρόπο. Μα δεν είναι οι άνθρωποι, δεν ζουν όλοι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι ζουν στα μικρά χωριά, όσοι ζουν ακόμη, και στις πόλεις της περιφέρειας, όσοι ζουν ακόμη εκεί. Κάθε όμως επιμέρους περιοχή της Ελλάδας έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη γονιμότητα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η γονιμότητα στις Κυκλάδες είναι 1,93 παιδιά και στη Ροδόπη 1,10.
0: Μάλιστα.
1: 1,10, ξέρετε σε τι συνθήκες το έχουμε παρατηρήσει. Το έχουμε παρατηρήσει στην πρώην Σοβιετική Ένωση όταν έπεσε το καθεστώς. Δηλαδή η κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια είναι δραματική. Γιατί? Διότι ο μικρός αριθμός των γεννήσεων και συνδυάζεται με μια απώλεια πληθυσμού, οι οποίοι πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά και εντός της περιφέρειας υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι άνθρωποι στα χωριά, ας το πω έτσι, ναι, σχηματικά, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, κάνουν αρκετά παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην περιφέρεια έχουν την τάση να μετακινούνται προς το αστικό κέντρο της περιοχής τους ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα.
0: Ναι. Άρα έχουμε χωριά χωρίς μόνιμους κατοίκους ουσιαστικά και χωρίς σχολεία.
1: Ναι. Έχουμε χωριά τα οποία κατοικούνται από ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Και αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου έχει εν κρύπτει η λέξη δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Εντάξει, αρχίζει με 1-2 εκατομμύρια λιγότερα. Δεν τρέχει και τίποτα. Είναι 2 εκατομμύρια λιγότερα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πόσο νέοι είμαστε? Το μέλλον μας θα το δείξει αυτό το στοιχείο. Το πόσο νέοι είμαστε. Δεν είμαστε νέοι πια. Η Ελλάδα έχει περάσει από εδώ και πάρα πολλά χρόνια το όριο των 50 ετών διάμεσο ηλικία στο σύνολο της χώρας και υπάρχουν περιοχές που φτάνουν στο 59-60. Στα 59-60 έτη διάμεσο ηλικία. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά προσέχτε, όχι επιδόματα. Όχι, αν θέλετε, μέτρα.
0: Προφανώς δεν λύνεται με επιδόματα. Χρειάζονται δομικές αλλαγές. Και να σας πω, απευθυνθήκαμε σε εσάς, γιατί είστε και διευθυντής του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών, το οποίο είναι καινούριο, έτσι, νεοϊδρυθέν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τον Ιούνιο του 26, την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. Και σημαδιακό, ελπίζω έτσι να φέρει καλοκαίρι η έρευνα. Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι και πώς η έρευνά σας θα βοηθήσει στη χάραξη πολιτικής? Και νούμερο και υπαριθμόν δύο ερώτηση, θα σας τα πω μαζί για να τοποθετηθείτε ολοκληρωμένα. Γιατί η Θράκη?
1: Ναι. Γιατί η Θράκη?
0: Ναι. Γιατί?
1: Λοιπόν, γιατί η Θράκη? Γιατί η Θράκη αντιμετωπίζει ο Ρόδινος. Είναι μια από τις περιοχές που έχει έντονα δημογραφικά. Βρίσκεται σε κρίση, να το πούμε απλά. και χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Το ίδιο βέβαια θα μου πει κάποιος και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εντάξει, έτυχε να είμαι καθηγητής στο Δικό Κρήτιο Πανεπιστήμιο. Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
0: Α, γι' αυτό το λόγο. Εγώ σκέφτηκα λόγω των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής.
1: Έχει και πληθυσμιακά.
0: Δεν το σκέφτηκα λόγω της εντοπιότητας. Ναι,
1: ναι, έχει και δημογραφικά. Σας είπα, είναι σε δημογραφική κρίση περιοχή και χρειάζεται ειδικά ο Εύρος, η Ροδόπη, χρειάζονται άμεση ενίσχυση. Λοιπόν, τώρα, ο στόχος του Ινστιτούτου είναι ο εξής. Αναγνωρίζουμε ότι η φύση του δημογραφικού προβλήματος είναι πολυπαραγοντική. Τι πάει να πει αυτό? Ότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από την οικονομία, εξαρτάται από την κοινωνία, εξαρτάται από την ανάπτυξη, εξαρτάται από το κοινωνικό κράτος, τις υποδομές, την υγεία κτλ. Άρα έχουμε φτιάξει ένα τεράστιο, αν θέλετε, Ινστιτούτο, στο οποίο είναι οι πλέον γνωστοί, ας το πω έτσι, επιστήμονες από την Ελλάδα. Έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προσπαθούμε πάρα πολύ να δούμε σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ποια είναι τα θετικά της σημεία, ποια είναι τα προβλήματά της, από τι απειλείται, και δεν εννοώ αν απειλείται στρατιωτικά, εννοώ πληθυσμιακά.
0: Πληθυσμιακά.
1: Και πώς μπορούμε κάθε περιοχή να την βοηθήσουμε. Είναι, θυμάστε το παράδειγμα που σας είπα σε κάποια στιγμή στην κουβέντα μας, ότι στη Ροδόπη είναι 1,1. Και στις Κυκλάδες 1,9, δεν είναι το ίδιο μέρος.
0: Ναι, 1,10, 1,93, τα σημείωσα.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο μέρος. Άρα πρέπει εμείς να εξειδικεύσουμε την πολιτική μας και να εξειδικεύουμε τις πολιτικές ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, ώστε να υπάρχει και αποτέλεσμα.
0: Τα επιδόματα δεν είναι λύση, μας είπατε. Ποια είναι, δηλαδή, πώς θα κάνει κάποιος παιδιά όταν δεν υπάρχουν δουλειές στην περιφέρεια, όταν δεν έχει σπίτι, όταν είναι και η στεγαστική κρίση? Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε, πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
1: Βεβαίως. Θα σας πω το εξής. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη, κατά δική μου γνώμη, είναι πολύ δύσκολο να επιλυθεί το δημογραφικό πρόβλημα. Διότι το θέσατε πολύ καλά. Οι δουλειές όταν υπάρχουν είναι κακοπληρωμένες. Χθες μιλούσα με έναν δήμαρχο εδώ της περιοχής και μου λέει: ψάχνουν τα εργοστάσια μας να βρουν εργάτες, αλλά είναι κακοπληρωμένες δουλειές και τα παιδιά μας φεύγουν.
0: Γιατί είναι απολύτως σεβαστό να θέλει κάποιος να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον.
1: Ακριβώς. Ναι, προσέξτε όμως, όταν χάνεις από μια περιοχή τα καλύτερα σου στελέχη, τι χάνεις? Χάνεις το ανθρώπινο κεφάλαιο. Χάνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, χάνεις τις δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης. Λοιπόν, άρα, το θέμα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Αν θέλετε, πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που θα εκμεταλλεύεται, που θα αναδεικνύει τα θετικά κάθε τόπου. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, έτσι, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Πρέπει να δούμε πάρα πολύ το ζήτημα της στέγασης, άρα το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας θα πρέπει να επεκταθεί πάρα πολύ, ειδικά για νέους. Και όταν λέμε κοινωνική κατοικία, δεν εννοούμε αυτό που συνέβαινε παλιά με την εργατική αιστεία που δίνανε διαμερίσματα. Λέμε για να κατασκευαστούν διαμερίσματα όπου οι άνθρωποι θα πληρώνουν, ας πούμε, το 1/5 του εισοδήματός τους και τα υπόλοιπα θα καλύπτονται με κάποιον άλλο τρόπο. Από το κράτος, από την κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δούμε το κόστος ανατροφής των παιδιών. Το οποίο δεν είναι ίδιο σε όλες τις περιοχές. Και το κόστος ανατροφής των παιδιών δεν είναι το παιδικό γάλα.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει να επανέλθουμε να το συζητήσουμε εκ νέου. Πάντως, αυτά που μας λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι που είναι σε ορίζοντα, έτσι. Δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις. Πρέπει να χτιστεί.
1: Ακριβώς. Αν με επιτρέπετε μια κουβέντα.
0: Παρακαλώ, ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως.
1: Εμείς είμαστε επιστημονικό Ινστιτούτο. Δεν είμαστε πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Εμάς ο στόχος μας είναι να συμβουλέψουμε. Ακριβώς. Εμάς ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε.
0: Ώστε να χαραχθεί η πολιτική.
1: Ναι. Ώστε να χαραχθεί η πολιτική. Τις πολιτικές αποφάσεις δεν μπορούμε να τις πάρουμε εμείς. Και δεν θέλουμε να τις πάρουμε εμείς. Γιατί ναι. δίνουν χαρακτήρας μέσα
0: σε αυτό. Σωστό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε και για μένα και πιστεύω και για τους ακροατές. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα μείζων. Είναι η πρώτη είδηση κανονικά αυτό.
1: Κανονικά, ναι.
0: Υπό κάπα σίγμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα-Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε. Η ώρα είναι 4 παρά 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα-Ρέιντιο 989. Νωρίτερα μιλούσαμε για το δημογραφικό ζήτημα και καταλήξαμε στη διαπίστωση πως κινδυνεύουμε να γίνουμε μια χώρα γερόντων. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που μας έκανε εντύπωση. Διαβάσαμε στο onlyauto.gr ένα ρεπορτάζ, ένα άρθρο για το κυνήγι των ηλικιωμένων οδηγών που κάνουν πολύ συχνά, βλέπουμε πολλές φορές, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προχωράει κάποιος στην εθνική οδό ανάποδα, δεν έχει πάρει χαμπάρι, σου λέει κοίτα πως αυτοκίνητα πάνε ανάποδα, που λέει και το γνωστό ανέκδοτο, και καλέσαμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Κώστα Μπιτσικόκο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, οπότε να μιλάμε στον ελληνικό και στον αέρα. Ναι. Είναι λίγο υποκριτικό να μιλάμε στον πληθυντικό, έτσι.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι
8: και στους ακροατές. Ναι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν κάποιες τροχές παραβάσεις που είναι πιο συνηθισμένες στους ηλικιωμένους, κυρίως παραβάσεις που έχουν κάνει με αποπροσανατολισμό, δηλαδή είσοδο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενός αυτοκινητόδρομου. Αυτές είναι συνήθως παραβάσεις που δεν γίνονται επίτηδες, γίνονται από λάθος, δεν αντιλαμβάνονται ότι εκείνο το σημείο είναι η έξοδος εθνική εισοδού και όχι είσοδος, και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, που είναι πάντως μια πολύ σοβαρή και πολύ επικίνδυνη τροχαία παράβαση, διότι μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση δύο οχημάτων με πολύ υψηλή
0: με τοπική,
8: με τοπική,
0: ναι,
8: με πολύ υψηλή ταχύτητα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ενώ οι πιο συνηθισμένες τροχές παραβάσεις στους νέους οδηγούς έχουν να κάνουν με υπερβολική ταχύτητα ή παράνομη προσπέραση ή οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στους ηλικιωμένους έχουν συνήθως αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή του αποπροσανατολισμού.
0: Αυτό όλα προκύπτει, με συγχωρείς Κώστα να σε ρωτήσω, αυτό προκύπτει από, έχουν γίνει έρευνες, είναι τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, της τροχέας.
8: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος μπορεί να μην αντιληφθεί ότι έχει μπει ανάποδα σε ένα μονόδρομο ή έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτά τα περιστατικά κατά καιρούς πάλι ξαναφέρνουν στην επιφάνεια το θέμα αν θα πρέπει να μπει ένας οριζόντιος
0: απαγόρευση οριζόντια.
8: Μια οριζόντια απαγόρευση οδήγησης από άτομα μιας ηλικίας παραδείγματος χάρη 80-85 ετών και άνω. Όταν όμως αυτό το θέμα φτάνει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, πάντα απορρίπτεται. Και η κύρια αιτία αυτής της απαγόρευσης είναι ότι θα προκαλούσε έναν κοινωνικό αποκλεισμό για τα άτομα μεγάλης ηλικίας. Διότι πάρα πολλοί εξαρτώνται από τους ίδιους για να οδηγήσουν. Δεν μπορούν να απευθυνθούν δηλαδή είτε για τα ψώνια τους στις καθημερινές τους κοινωνικές και οικονομικές υποχρεώσεις, θα χρειάζονται ένα αυτοκίνητο.
0: Και ιδίως, πέρα από αυτό, Κώστα,
8: αν ζουν μακριά από τις πόλεις.
0: Και πέρα από αυτό, Κώστα, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι είναι και ένας ηλικιακός ρατσισμός, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι 70 ετών το ίδιο. Είναι η Άννα Βύση που χοροπηδάει σαν το κατσίκι στο ΆΚΑ και είναι και κάποιος άλλος που είναι ηλικιωμένος στα 70. Δεν έχουν όλη την ίδια φυσική κατάσταση, τα ίδια αντανακλαστικά, την ίδια διάδεια πνεύματος.
8: Το πιο δίκαιο, δηλαδή να μην πούμε ότι όλοι άνω των 80 δεν οδηγούν, αλλά να πούμε όσοι δεν είναι θέση να μην οδηγούν. Εδώ μπαίνει μέσα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία. Προσπάθησαν να περάσουν ένα νόμο που να απαγορεύει στους ηλικιωμένους να οδηγούν ή να οδηγούν σε μια απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων από την οικία τους, δηλαδή να οδηγούν μέσα στην πόλη τους ή στις κοντινές πόλεις, ενώ μην βγαίνουν στο αυτοκινητόδρομο, πάνω χάρη. Θεωρήθηκε ότι είναι ένας κοινωνικός αποκλεισμός και τελικά δεν πέρασε ποτέ, δεν έφτασε ποτέ να ψηφιστεί. Αλλά εδώ έρχεται, λένε, το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνονται πολύ αυστηροί οι ιατρικές εξετάσεις όταν έρχεται η στιγμή της ανανέωσης του διπλώματος. Μπορεί στις μεγάλες ηλικίες να έχουμε την υποχρέωση ανανέωσης κάθε 5-3 χρόνια ενός διπλώματος ειδής, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν γιατροί που δεν κάνουν ουσιαστικές εξετάσεις και δίνουν την βεβαίωση στον ηλικιωμένο που βγαίνει και συνεχίζει και οδηγεί. Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο. Και με την κυρία Βόζεμπερ, την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που μιλήσαμε πρόσφατα, που είναι και πρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό ακριβώς μας είπε, ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πολύ αυστηρές ιατρικές εξετάσεις και ότι όμως το θέμα είναι ότι δίνεται σε κάθε χώρα η ευχέρεια του πώς θα διαμορφώσει αυτές τις εξετάσεις και αυτό το πλαίσιο για το πώς θα ανανεώνεται οι άδειες οδήγησης.
0: Είχε ακουστεί ότι θα είναι ετήσιο.
8: Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικό από το ετήσιο, πιστεύω η τριετία είναι ένα καλό περιθώριο.
0: Χρονικό,
8: θα έπρεπε να γίνονται πιο αυστηρές, πιο εκτεταμένες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις για να δούμε την αντίληψη ενός ηλικιωμένου οδηγού. Δεν είναι μόνο αν βλέπω καλά ή αν ακούω καλά. Την αντίληψη και το πόσο γρήγορα μπορώ να αντιδράσω σε ένα συμβάν στο δρόμο. Και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μπει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να υποχρεώνεται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να τηρούν τους ίδιους κανόνες. Δηλαδή τους ίδιους αυστηρούς ελέγχους, το ίδιο χρονικό διάστημα ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης και με τις ίδιες αυστηρές ιατρικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, είναι και οι νεαροί και οι μεσόκοποι όλοι.
8: Βεβαίως, δηλαδή, τροχαία ατυχήματα προκαλούμε όλοι μας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Δεν ξέρω για σένα. Εγώ όχι.
8: Όλοι πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και κυρίως στις ηλικίες έχουμε πλέον και την απόσπαση από το κινητό τηλέφωνο.
0: Είναι
8: ένα πολύ σημαντικός παράγοντας πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Στάδιο, είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και πάμε αμέσως τώρα έτσι με το Φίβο Δελιβαριά που πατήσαμε πάνω του, χίλια συγγνώμη, δεν το κάνουμε, αλλά σήμερα το κάναμε. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Αμέσως μετά θα σας κρατήσει συντροφιά η Μαρία Καραουλάνη. Να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή έως Βύρωνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς στην αύξηση των κρατικών δαπανών. Ωστόσο, τα ποσά αυτά θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στο πρωτογενές πλεόνασμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπι, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6%. Ανέστειλαν οι αλλοί στην απεργία τους καταλυτικός ο ρόλος του Πρωθυπουργού για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Δύο εργαζόμενοι στα διελιστήρια της Motorola τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα το πρωί ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από την Motorola, σήμερα στις 11 το πρωί, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει στην εισαγγελία διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούν. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αρχής έχει ενημερώσει με σχετικό έγγραφο το κτηματολόγιο, έτσι ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κινητοποίηση για σήμερα το απόγευμα προανήγγειλε το ΚΚΕ. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε μόφυρτο στο νοσοκομείο γεννηματάς με κάκωση κεφαλής. Με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης ζητά από τον Δήμο Θέρμης να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νάβη Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στις 9 και 4 απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έφτασε επιτέλους Παρασκευή και εμείς εδώ στον Αλφα Radio 989 για το επόμενο δίωρο. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καραουλάνη, η Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στον ήχο ο Θάνος Μπούπας. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Καταρχήν, ποια συμπτώματα που νιώθουμε μπορεί να είναι πρόδρομα για εγκεφαλικό ή έμφραγμα? Πότε θα σταματήσουν να ανεβαίνουν τελικά οι τιμές των ακινήτων, είτε αφορά σε ενοικίαση είτε σε πωλήσεις? Επίσης, έρχεται σύντομα τέλος στην πληρωμή με αντικαταβολή για αγορές που κάνουμε ιντερνετικά. Και θα μάθουμε γιατί θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε μόνο με κάρτες και ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται. Επίσης, από το χώρο του αυτοκινήτου θα μιλήσουμε για το κοινωνικό leasing, όπου έρχεται επιδότηση με ύψους 20.000 ευρώ για την αντικατάσταση 1.000 οχημάτων και ποιοι το δικαιούνται. Έχουμε διαγωνισμό θεάτρου, έχουμε και άλλες πολλές ειδήσεις. Να θυμίσω ότι το Viber είναι το 6947-989-989 για να στέλνετε μηνύματα και στο mail onair@alfaradio989. Πάμε τώρα, ακούμε λίγο μουσική να απολαύσουμε αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι, είτε είστε στα μάξι, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, και επανερχόμαστε.

0: Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο του Alpha Radio 98,9, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις και θα μιλήσουμε για εσάς που θέλετε αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα να πάτε θέατρο, στο Θέατρο Μουσούρι, να παρακολουθήσετε το έργο Κόκκινο του Τζον Λόγκαν, όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η σύγκρουση δύο γενναίων, το πέρασμα από τη μία γενιά στην άλλη. Πάνω σε αυτό το έδαφος, ο Λόγκαν στείνει μία σχέση που λειτουργεί σε δύο επίπεδα και αλληλοτροφοδοτείται. Ο δάσκαλος και ο μαθητής που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον θυμίζουν συχνά πατέρα και γιο. Για αυτή την Κυριακή λοιπόν, 7 το απόγευμα, στο Θέατρο Μουσούρι, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο 54301 και γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία. Και θέλω λίγο τώρα να μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε όλους. Κάποιες φορές μου διάζει το κεφάλι μας ή νιώθουμε ένα πόνο στο στήθος ή νιώθουμε ένα πόνο στην πλάτη και λέμε αμάν, παθαίνω εγκεφαλικό, παθαίνω έμφραγμα, τι γίνεται. Για αυτές τις απορίες και το πότε πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε και πότε να απευθυνθούμε σε γιατρό, θα μας μιλήσει η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στη σχολή του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλησπέρα σας, πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις σας, αφού τα καρδιαγγειακά είναι η βασικότερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο, δηλαδή και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε, αλλά και να προλάβουμε, η πρόληψη είναι καλύτερη όπως έλεγε ο Ιπποκράτης από τη θεραπεία, να προλάβουμε ότι κακώς αφορά το καρδιαγγειακό μας καταρχήν σύστημα. Όταν λέμε καρδιαγγειακό είναι μία λέξη που περιλαμβάνει την καρδιά και τα αγγεία, και στην καρδιά έχουμε τη στεφανία νόσο, δηλαδή έχουμε την αιμάτωση ή το να σταματήσει η αιμάτωση κάπου της καρδιάς με αποτέλεσμα να γίνει

0: κάνει αυτό το έμφραγμα, δηλαδή η νέκρωση κομματιού της καρδιάς. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και τα μεταγγεία, έχουμε κυρίως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, αυτά που ονομάζουμε είτε ισχυμικά αιμορραγικά, και που ένα αγγείο στο εγκεφαλό μας δεν έχει καλή ροή και είτε κάνει αιμορραγία, είτε ισχυμεί, είτε θρομβωθεί, με αποτέλεσμα να πλήξει κέρια κομμάτια του εγκεφάλου. Επομένως, μιλάμε για καρδιά και πώς νοσεί η καρδιά από την αγείωσή της, και μιλάμε και για εγκέφαλο και νοσεί ο εγκέφαλος από την αιμάτωσή του. Αυτή η κατηγορία έτσι των παθήσεων που μπορεί να μας οδηγήσουν σε αυξημένη έτσι νοσηρότητα και θνητότητα, που είναι, όπως είπαν, πολύ συχνή, έχει κάποιους προδιαθετικούς παράγοντες. Δηλαδή, τι κάνουμε κάθε χρόνο και κάναμε και με το πρόγραμμα Προλαμβάνω? Mm-hmm. Μετρούσαμε καταρχήν στις εξετάσεις αίματος την χοληστερίνη μας, δηλαδή την κακή χοληστερίνη, την καλή χοληστερίνη, την ολική χοληστερίνη, τα τρικλικερίδια. Μετράμε την πίεσή μας κάθε χρόνο. Κάνουμε εξετάσεις για το σάχαρό μας κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε. Επίσης, η ηλικία παίζει ρόλο. Ξέρετε, πράγματα που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, το φύλλο παίζουν ρόλο. Το αν έχουμε άγχος μπορεί να παίξουν ρόλο. Ή αν είμαστε παχύσαρκοι, αν καπνίζουμε, το οποίο είναι δραματικά αυξάνει πολύ την πιθανότητα για καρδιαγγειακά το κάπνισμα. Όλα αυτά, επομένως, ένας καρδιολόγος, που καλό είναι να πηγαίνουμε μετά την ηλικία 30-35 ετών μία φορά το χρόνο, μας βγάζει ένα σκορ που λέει πόσο πιθανότητα έχουμε στην επόμενη πενταετία να πάθουμε κάτι καρδιαγγειακό.
1: Άρα, συγγνώμη, από μετά τα 30-35, τόσο νωρίς είναι καλό να κάνουμε και καρδιολογικό check-up, εκτός από τις εξετάσεις αίματος που κάνουμε στον παθολόγο?
0: Mm-hmm. Μπράβο, μπορούμε να αρχίσουμε τον παθολόγο και με τις εξετάσεις αίματός μας θα δούμε, για παράδειγμα, αν έχουμε μια τσιμπημένη χοληστερίνη. Εκεί πέρα θα το συζητήσουμε αν αυτή η τσιμπημένη χοληστερίνη χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή ή μπορεί, για παράδειγμα, με μια σωστή διατροφή να πάει καλύτερα. Επομένως, του χρόνου θα ξανακάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Από ένα σημείο και πέρα, όπως είπατε, ο παθολόγος ή ο γενικός γιατρός μπορεί να μας πει να πάμε πλέον στον καρδιολόγο, να έχουμε μια πιο εξειδικευμένη, δηλαδή, αντιμετώπιση, ειδικά όταν έχουμε πάνω από έναν παράγοντα κινδύνου.
1: Έχουν πέσει ηλικίες που σημειώνονται εγκεφαλικά οι εμφράγματα?
0: Κοιτάξτε, οι ηλικίες που αν έχει πέσει, αν έχουν πέσει, εξαρτάται από το πόσο επιβαρυντικά κυρίως ζούμε. Δηλαδή, αν καπνίζουμε, αν έχουμε άγχος, αν είμαστε παχύσαρκοι,
1: αν κάνουμε καθιστική ζωή.
0: Ναι, όλα αυτά, έχετε δίκιο, και η σωματική δραστηριότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όλα αυτά μας κάνουν πολύ την πιθανότητα να πάθουμε καρδιαγγειακά. Επομένως, ανάλογα στο πόσο περισσότερα τέτοια προβλήματα έχουμε, προδιαθετικούς παράγοντες, τόσο πιο νωρίς ίσως πρέπει να πάμε και στον καρδιολόγο μας. Βεβαίως, σπανίως μπορεί να μην έχουμε και προδιαθετικούς παράγοντες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, το 99%, έχει προδιαθετικούς παράγοντες, και επομένως από πριν του έχει έρθει το σημάδι ότι ξέρεις, πρέπει να αντιμετωπιστείς με κάποιο φάρμακο.
1: Τι εννοείται, κληρονομικότητα εννοείται? Τι εννοείται?
0: Όχι, του έχει έρθει το σημάδι ότι έχει μια αυξημένη πίεση. Okay. Του έχει έρθει μια αυξημένη χοληστερίνη. Ξέρει ότι είναι παχύσαρκος, ξέρει ότι καπνίζει. Δηλαδή, ήδη όλοι αυτοί οι προδιαθετικοί παράγοντες τελικά μας οδηγούν στα καρδιαγγειακά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας είναι άγνωστο. Καταλαβαίνουμε ότι αρχίζουμε και έχουμε προδιαθετικούς παράγοντες για τα καρδιαγγειακά.
1: Και όσοι και δεν κάνουν.
0: Λαμβάνουμε και την Στεφανία νόσο, δηλαδή το mm-hmm. πρόβλημα στην καρδιά, και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που συνήθως εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Και όσοι δεν κάνουν τακτικά, δεν κάνουν ετησίως αυτές τις εξετάσεις.
0: Βεβαίως, καλό είναι να κάνουμε.
1: Εννοείται. Ποια συμπτώματα πρέπει λίγο να τους κινητοποιήσουν, να πούνε όμπα?
0: Ωραία. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ειδικά στην καρδιά, συμπτώματα όπως το να νιώθουμε ότι σφίγγεται η καρδιά μας όταν προσπαθούμε να έχουμε μία καταπώνηση, δηλαδή αρχίζουμε και ανεβαίνουμε σκαλιά, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε ανηφόρα, προσπαθούμε να τρέξουμε και αυτό λίγο κάτι μας σταματάει και μας δυσκολεύει κάτι στην αναπνοή, έχουμε ένα βάρος στο στήθος, όλα αυτά γρήγορα μας οδηγούν στον γιατρό και στο νοσοκομείο. Καλό είναι όμως να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, να έχουμε πάει από μία ηλικία εκεί πέρα να μιλήσουμε με τους γιατρούς, να κάνουμε εξετάσεις και στα εξωτερικά ιατρία και στα κέντρα υγείας μπορούν να γίνουν αυτές οι εξετάσεις και να πάρουμε τη συμβουλευτική, να ακούσουμε τη συμβουλή του γιατρού που μπορεί να μας πει κόψε αυτό το τσιγάρο και να μπούμε σε διαδικασία προφανώς και να το κόψουμε. Ή θα σε μερικά κιλά και να δούμε μετά πώς θα τα χάσουμε αυτά.
1: Οι ταχυκαρδίες πρέπει να μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός της στεφανίας νόσου, μπορεί να είναι και θέμα στεφανίας νόσου, αλλά μπορεί να έχουμε και άλλες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς που αν δεν αντιμετωπιστούν είναι πραγματικά επικίνδυνες. Επομένως, όπως λέτε εσείς, ένας πόνος, μια δυσκολία να κινηθούμε σε καταστάσεις μεγαλύτερης έντασης, ένα έτσι πιο έντονο χτύπημα και φτερούγισμα της καρδιάς ή μια αριθμία, έτσι αν την καταλάβουμε έτσι όπως μετράμε τους παλμούς μας, μια τάση για λιποθυμία, μια κακουχία, όλα αυτά μπορεί να είναι και πολύ γενικά τα συμπτώματα, μας οδηγούν να κάνουμε αυτές τις γενικές εξετάσεις αίματος, έτσι ώστε καταρχήν να αποκλείσουμε ότι έχουμε κάτι καρδιακό και μετά από ένα σημείο και πέρα πρέπει να κάνουμε το καρδιογράφημά μας. Όταν θα πάμε στον γιατρό ή στο κέντρο υγείας, μπορεί να χρειαστεί και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ένα TROP test που λέγεται, δηλαδή να δούμε αν αυτή τη στιγμή περνάμε κάποιο στεφανιαίο επεισόδιο. Θα μας πούν οι πιο ειδικοί, αλλά καλό είναι να αρχίσουμε από πριν και να προσπαθούμε οτιδήποτε παθολογικό έχουμε, το διαθεσικό παράγοντα για τα καρδιαγκέτα, να το αντιμετωπίσουμε για να μειώσουμε την πιθανότητα να πάθουμε σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Να το προλάβουμε. Καλώς, κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στη σχολή του ΕΚΠΑ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 και θα σας ξαναθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει για αυτή την εκπληκτική παράσταση Κόκκινο του Τζον Λόγκαν με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Κοτσόπουλο, που παίζεται ήδη στο θέατρο Μουσούρι. Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Πώς? Δηλώνοντας συμμετοχή, στέλνοντας μήνυμα SMS στο 54301 και γράφουν 989, αφήνουν κενό, γράφουν τη λέξη κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό τους. Μια παράσταση που πραγματικά αξίζει να δείτε. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η σύγκρουση δύο γενναίων, το πέρασμα από τη μία στην άλλη. Και πάνω σε αυτό το έδαφος, ο Λόγκαν στείνει μια σχέση που λειτουργεί σε δύο επίπεδα και αλληλοτροφοδοτείται. Θέλω όμως να σημειώσετε και το παρακάτω που θα σας πω. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο συγχρόνως? Τώρα με το Day Fiber μπορείτε, αφού ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μόλις το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε, γιατί θα μιλήσουμε για το τέλος που θα έχουμε σύντομα στην πληρωμή με αντικαταβολή για αγορές που κάνουμε ιντερνετικά. Πλέον ό,τι ψωνίζουμε από το ίντερνετ θα το πληρώνουμε με κάρτες, αλλά και για την είδηση από το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί έρχεται επιδότηση ύψους 20.000 ευρώ για αντικατάσταση 1.000 οχημάτων.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις και είναι ώρα να κάνουμε μια βόλτα στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά site. Στο newpost.gr, ένα από τα κυριότερα θέματα, αυτό που πριν από λίγο μαθεύτηκε, είναι η έγκριση από την Κομισιόν για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και τι σημαίνει αυτό για τους Έλληνες. Δρομολογούνται ενεργειακές επενδύσεις που θα αγγίξουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε αξία. Αποκλειστικά για την Ελλάδα, μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μας. Στο newsbomb.gr έχουμε συνέντευξη του Υφυπουργού Μεταφορών του κ. Κότσιρα, ο οποίος μιλάει για το τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Νέες αλλαγές για μεγαλύτερη διαφάνεια, με κάμερες και προστασία, θα έλεγα εγώ, σε αυτόν που αξίζουν πραγματικά να πάρουν το δίπλωμα και να κυκλοφορούν στους δρόμους, να μην κινδυνεύουν οι υπόλοιποι. Στο ποντίκι.gr, μία από τις βασικές ειδήσεις είναι η σύλληψη του Βασίλη Παϊτέρη, του γνωστού τραγουδιστή, για χρέη προς το δημόσιο, ενώ στο Newsit, ένα πολύ έτσι σοβαρό θέμα, πανεθνική απεργία στο Βέλγιο, ένταση, επεισόδια, χημικά και άβρες νερού στη διαδήλωση στις Βρυξέλλες. Εκατοντάδες άτομα με καλυμμένα πρόσωπα διείσδυσαν στον όγκο των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα λιτότητας. Και τέλος, στο εφημερίδα.gr, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό τους. Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα από την ειδησιογραφία. Να δούμε όμως τώρα, με τη βοήθεια του Βίκτορα Σαμουήλ, τα τελευταία νέα για την κίνηση στους δρόμους. Βίκτορα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία, θα ξεκινήσουμε με τη λεωφόρο Κηφισού από την άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας πολύ δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας. Επίσης, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, Μαρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκτορα.

Μπορεί σήμερα η μέρα να είναι καλοκαιρινή, μπορεί όλοι να κυκλοφορούμε με κοντομάνικα και να απολαμβάνουμε τον ήλιο. Όπως ξέρετε όμως, ακούγοντας τους μετεωρολόγους, έρχεται κακοκαιρία, βροχές, τη θερμοκρασία. Και νομίζω ότι είναι καιρός πια σιγά σιγά, εσείς που προνοείτε, να αγοράσετε από τώρα ξύλα για το τζάκι σας, αν έχετε. Οι τιμές είναι λογικά πιο χαμηλές, μην περιμένετε να αρχίσουν τα βαριά κρύα και το χιόνι για να αγοράσετε ξύλα, και πιο ακριβά θα είναι και βρεγμένα, οπότε θα είναι άλλη ποιότητα. Θέλω λοιπόν να δούμε μαζί ποια είναι τα καλύτερα ξύλα για το τζάκι, πεύκο, ελιά, υδρύς, ποια καίγονται γρηγορότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γιώργο Μαντάνη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλύτερα καυσόξυλα είναι η λευκή υδρύς, το πουρνάρι και η ελιά. Το ξύλο της δριός, από ό,τι λέει ο καθηγητής, δίνει ωραία φλόγα, χωρίς προβλήματα, όμως έχει μεγάλη διάρκεια καύσης και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και η ελιά ως ξύλο με υψηλή πυκνότητα καίγεται πιο αργά, δίνει δυνατή και παρατεταμένη καύση, προσφέροντας θερμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, δρύ και ελιά είναι από τα ξύλα που προτιμάμε να ανάβουμε στο τζάκι μας για να κρατάει ώρα η φωτιά και η ζέστη. Αντίθετα, τα μαλακά ξύλα όπως το πεύκο καίγεται πολύ πιο γρήγορα και ανάβει εύκολα. Γι' αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσάναμα και μόνο. Τι άλλο χρησιμοποιούμε ως προσάναμα? Είπαμε, το ένα το πεύκο, μετά το έλατο και μετά η λεύκα. Είναι ξύλα που αρπάζουν, όπως λένε, πολύ εύκολα, δίνουν γρήγορα μεγάλη φλόγα και βοηθάνε τα άλλα ξύλα όπως το δρύ και την ελιά να ανάψουν και αυτά και να συνεχίσουν να καίγονται σε μεγαλύτερη διάρκεια. Μας λέει επίσης ο καθηγητής ότι στην κύρια καύση χρησιμοποιούμε ξύλα πλατύφυλλων, όπως δρύες, οξία, ελιά, πουρνάρι που έχουν μεγάλο βάρος, είναι πυκνά και καίγονται με ήρεμη και μακριά φλόγα. Γενικώς δηλαδή ξύλα με μικρή πυκνότητα, επειδή διαθέτουν μεγάλο ποσοστό κενών χώρων, άρα και οξυγόνων, και έτσι καίγονται ευκολότερα από ξύλα μεγάλης πυκνότητας. Και να δούμε και το τι πρέπει να προσέχουμε ένα τζάκι, έτσι. Καταρχήν, είναι προτιμότερο να έχουμε τζάκι με κλειστή εστία, να βάζουμε αυτό το προστατευτικό πλέγμα μπροστά. Το τζάκι να είναι μακριά, να απομακρύνουμε έπιπλα, μοκέτες, χαλιά από τη φωτιά, γιατί μπορεί να πεταχτεί μία φλόγα, μία σπίθα, να σκάσει ένα κομμάτι ξύλου και να πιάσουν φωτιά τα έπιπλα. Και να σημειώσουμε κάτι που τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, είδαμε πολύ κόσμο να το κάνει, να αποφεύγουμε την καύση παλιών επίπλων, παιδιά, στο τζάκι, ή παλιών μοριακών ινοπλακών. Τα MDF εννοούμε, κόντρα πλακέ ή επενδυμένων με μελαμίνες προϊόντων. Μόνο ξύλα που πουλούνται για το τζάκι. Μόνο αυτά να καίμε για τη δική μας υγεία και να αφήνουμε και πάντα ελάχιστα ανοιχτό το παραθυρόφυλλο στο χώρο που καίει το τζάκι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
4: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο. Τις καλησπέρες ανταποδίδω και σε εσάς που μου έχετε στείλει μηνύματα στο Viber, στο Φίλιππο, στην Ευγενία, στον Τάκη, στο Θεοχάρη, στην αγαπημένη μας Μαρία Αντωνάτου, που μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και από ό,τι μας λέει, είδε την περασμένη Παρασκευή την παράσταση Κόκκινο. Ήταν εξαιρετική, με υπέροχες ερμηνείες. Μας ευχαριστεί και εμείς την ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Θέλω να πω όμως και κάτι στον Δημήτρη, στον Team Gas, που έχει στείλει μήνυμα για το διαγωνισμό στο Viber. Όχι, Δημήτρη μου, το πάμε πάλι από την αρχή. Όσοι θέλετε να δείτε αυτή την Κυριακή 7 το απόγευμα την παράσταση Κόκκινο του Τζον Λόγκαν στο θέατρο Μουσούρι με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Κοτσόπουλο, στέλνετε SMS στο νούμερο 54301 και γράφετε 989. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και αφού ξεκαθαρίσαμε λοιπόν πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, για να δούμε ποιοι από εσάς θα κερδίσετε προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, πάμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο μέρος του ακροατηρίου που είναι φίλαθλο. Τι θα παρακολουθήσει αυτό το Σαββατοκύριακο? Ο Γιώργος Πανουδάκης, ο γνωστότατος αθλητικογράφος, είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Φουλ πρόγραμμα. Γυρίζει το πρωτάθλημα, επιστρέφει το πρωτάθλημα μετά τις 3 εβδομάδες που είχαμε αγώνες για την εθνική ομάδα. Και φυσικά έχουμε και τα μπασκετικά. Να ξεκινήσουμε από τα μπασκετικά, διότι σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Ανατολού Εφές 9 και 4 για την Ευρωλίγκα φυσικά. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου γίνονται έργα και θα γίνονται, θα έλεγα, σίγουρα για μέσα στο 2026 και στις αρχές του 2027. Θα δούμε πότε θα παραδοθεί το ανακοινισμένο ΣΕΦ. Σαν έλα ένα λοιπόν στα Λιώσια. Για τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να πετύχει μια νίκη κοντά στην τουρκική ομάδα, αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες, που νίκησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε με πολυφωνία Ντέιβις 19, Λεσόρ 19, Φρανσίσκο 17. Άλλωστε θα ακολουθήσει μια διάβολο εβδομάδα, όπως λέμε, για τις μπασκετικές ομάδες, διότι ο Παναθηναϊκός θα πάει την επόμενη εβδομάδα και θα παίξει Τρίτη Παρασκευή με Παρτιζάν στο Βελιγράδι και εδώ στην Αθήνα με τη Χαποέλ, και ο Ολυμπιακός θα έχει δώσει δύο παιχνίδια δύσκολα στην Ισπανία με Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Αυτή η εβδομάδα ούτως ή άλλως σημαδεύτηκε από τον μπάσκετ, από τη συνάντηση που έγινε στην Ιταλία στο Κόμο, και εκεί συζητήθηκε η πρόταση του NBA ουσιαστικά να παραχωρήσει τα δικαιώματα η Ευρωλίγκα στο NBA. Η πρώτη απόφαση των μετόχων ήταν αρνητική. Θεωρούν ότι τα χρήματα που δίνει το NBA, περίπου 2 δισεκατομμύρια, ότι είναι λίγα, και οπότε περιμένουμε να επανέλθει στους επόμενους μήνες το αμερικανικό πρωτάθλημα, το οποίο ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ ισχυρό. Στα ποδοσφαιρικά τώρα, διότι δεσπόζει, είπαμε, επιστρέφει στη δράση το πρωτάθλημα του Super League, δεσπόζει φυσικά το μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, 9 η ώρα στο Καραϊσκάκι. Θα είναι και ένα μεγάλο crash test για τον Παναθηναϊκό που έχει ξεκινήσει με τις 5 συνεχόμενες νίκες. Φυσικά πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που είναι 5 βαθμούς από την κορυφή. Δεν θέλει να χάσει άλλους βαθμούς, οπότε αναμένεται μια συναρπαστική αναμέτρηση. Αύριο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο 7.30, ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, και την Κυριακή έχουμε επίσης τα παιχνίδια και Φυσιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός ίδια ώρα, Άρης Βόλος στις 7, είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, και τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Φυσικά υπάρχει και το μπασκετικό πρωτάθλημα, το οποίο συνεχίζεται και αυτό. Σάββατο έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια, Περιστέρι Ηρακλής, Μαρούσι Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα Βίκος, Άρης ΑΕΚ φυσικά, ένα ντέρμπι το οποίο αναμένεται να είναι στο Γκάλης Χολ στις 5.30, Προμηθέας Παναθηναϊκός 7 η ώρα, και την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό Είπαμε την άλλη εβδομάδα θα έχει full πρόγραμμα και από την Ευρωλίγκα. Και φυσικά μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που πέρα από την επιστροφή του πρωταθλήματος θα έχουμε επιστροφή και των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, διότι είχαμε και εδώ μια μεγάλη διακοπή. Την Τετάρτη λοιπόν η ΑΕΚ θα βρεθεί στο Λονδίνο για να παίξει με τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Τώρα άμα κάποιος ρωτήσει για ποιο λόγο θα παίξει στο Λονδίνο, ο λόγος είναι απλός, λόγω του πολέμου. Όλες οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν εκτός Ουκρανίας. Συνήθως Ουγγαρία τώρα έχει επιλεγεί το γήπεδο της Τσέλσι. Την Πέμπτη έχουμε τρία παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον έντονο, διότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέη στη Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπόρα Τσόκαλα. Ο Ολυμπιακός είναι για το Europa League. Ο Παναθηναϊκός για το Conference θα υποδεχτεί την Μπόρα Τσόκαλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Όφη θα πάει και αυτός να παίξει στη Γαλλία με τη Ρεν και αυτός για το Europa League. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο αθλητικό ενδιαφέρον και να πούμε ότι σήμερα έγινε και η κλήρωση για την Εθνική Ελπίδων, η οποία έκανε μια εκπληκτική πορεία στα προκριματικά. Κατετάγει στην πρώτη θέση μαζί, ισοβάθμιση με τους Γερμανούς, με τη γερμανική ομάδα, αλλά έχασε τη διαφορά τον γκολ. Θα χρειαζόταν ένα γκολ παραπάνω να πετύχει στο τελευταίο παιχνίδι με την Ιρλανδία και σε με 1-0 θα έπρεπε να κερδίσει με 2-0. Και σήμερα έγινε η κλήρωση, θα παίξει λοιπόν με τους Ισλανδούς. Το παιχνίδι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, δεν έχουν οριστεί ακόμα ημερομηνίες, ανάμεσα στις 9 και 17 Νοεμβρίου. Αν θέλετε ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τους Ισλανδούς που το θυμούνται οι παλαιότεροι ποδοσφαιρόφιλοι σίγουρα, είναι ότι στην κορυφή της επίθεσης παίζει ο Ντάνιελ Τρίσταν Γκούντιονσεν. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται φυσικά τον πατέρα του, τον Έιντουρ Γκούντιονσεν, που είχε παίξει στην ΑΕΚ, στην Τζέλση, στην Μπαρτσελώνα, και ένας ξανθωμάδης επιθετικός, ο οποίος ήταν χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Οπότε και αυτά για την Εθνική Ελπίδα. Γενικά υπάρχει ένα πακέτο με πάρα πολλές αθλητικές μεταδόσεις. Όποιος έχει όρεξη να πάει να δει, είτε από επαγγελματικές κατηγορίες είτε από ερασιτεχνικές.
1: Τέλεια. Γιώργος Πανουδάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Επιστρέφω στα μηνύματά σας στο Viber, όπου ο Dim Gas χαριτολογεί και μου λέει: εγώ θα πάω στο δάσος της Χαμολιάς όπου μένω και θα πάρω πευκοβελόνες για να καίω. Ενώ έχουμε τη Θεοπούλα που μας ενημερώνει και πολύ καλά κάνει ότι και τα κουκουνάρια αυτά που είναι ανοιχτά έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν προσάναμα στο τζάκι. Και βλέπω και ένα μήνυμα, ένα mail εδώ από τη Μαρία Γκέκα που στέλνει χρόνια πολλά στον αγαπημένο της Νίκο με αγάπη. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Επιστρέφουμε για να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των ακινήτων. Είναι φούσκα, θα αρχίσουν να πέφτουν ενοικιάσεις και πωλήσεις. Και πότε θα γίνει αυτό, αλλά μέχρι να επανέλθουμε, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Και κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1GBPS στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα μόνο, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, και έτσι μπορείς να έχεις και εσύ άφθονο, απλό, προσιτό, οικονομικό ίντερνετ και με σταθερό. Μπαίνεις στο day.gr / fiber και μαθαίνεις περισσότερα.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Δίκτρος Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, τμηματικά στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς στην αύξηση των κρατικών δαπανών. Ωστόσο, τα ποσά αυτά θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στο πρωτογενές πλεόνασμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κ. Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας σε επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Αν έστειλαν οι Αλλοί στην απεργία τους καταλυτικός ρόλος του Πρωθυπουργού για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ζητούν μέσω κοινής διακήρυξης του Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις Πρέσπες, τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αναλάβει την ηγεσία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει στην εισαγγελία διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αρχής έχει ενημερώσει με σχετικό έγγραφο το κτηματολόγιο, έτσι ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο Γεννηματάς με κάκωση κεφαλής. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης ζητούν από το Δήμο Θέρμης να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην υπατιαρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από το Ισραήλ με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταφέρεται εναντίον της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Μαρία Καραουλάνη.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Επηρωτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά Επηρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Άντε να ζήσεις έναν έρωτα επίγειο όταν δεν έχεις στέγη να τον φιλοξενήσεις. Να ζήσεις τον έρωτά σου. Και τι εννοώ, μιλάω για τις τιμές στα κίνητα. Το συζητάμε εδώ και χρόνια, εδώ και μήνες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έψαξα, ας πούμε, και βρήκα ενδεικτικά τώρα, έτσι, διαμέρισμα 41 τετραγωνικά, δηλαδή ένα σαλόνι και ένα υπνοδωμάτιο στην Άνω Κυψέλη, ημιυπόγειο, επιπλωμένο, 600 ευρώ το μήνα, παιδιά, θέλει. Άλλο διαμέρισμα στην πλατεία Αττική, 42 τετραγωνικά, πάλι ένα σαλόνι και ένα μικρό υπνοδωμάτιο, επιπλωμένο στον δεύτερο όροφο, 650 ευρώ. Να σας πω για γκαρσονιέρα, 30 τετραγωνικά, που ίσα ίσα ζεις εκεί μέσα, στην Κράβα, στα Πατήσια, 390 ευρώ το μήνα και ημιυπόγειο και χωρίς έπιπλα. Και βρήκα και στα Εξάρχεια, στούντιο γκαρσονιέρα, το λέμε στούντιο τώρα, 30 τετραγωνικά, ισόγειο χωρίς έπιπλα, 500 ευρώ το μήνα, δηλαδή για ένα άτομο. Εγώ προχώρησα.

0: μια φούσκα. Εγώ ξέρω ότι σε, από όποιο οικόπεδο περνάω, από όποια περιοχή, βλέπω συνέχεια να σηκώνουν πολυκατοικίες και μέσα σε 2-3 μήνες είναι έτοιμες να κατοικηθούν. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό, τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο και να δούμε, θα πάρουμε ανάσα, θα φτάσει κάποια στιγμή που αυτές οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουνε ή να μην ελπίζουμε. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μου, σας ακούω, μιλάμε για μία φούσκα στα κινητά ή μιλάμε για κάτι που όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και πιο άγριο?
1: Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής, ότι από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για νέους, δηλαδή σπίτια ως 50 τετραγωνικά μέτρα, που αγγίζουν περίπου το 70-75% κατά κύριο λόγο στις περιοχές Αττικής. Όσο αφορά τα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι 80-110 τετραγωνικά μέτρα με δύο προδωμάτια, οι αυξήσεις αγγίζουν περίπου το 60-65%.
0: Εντάξει, λοιπόν θυμάμαι. 70% η αύξηση στις τιμές για τα μικρά, 60% για τα λίγο πιο μεγάλα. Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας δώσω δύο ακόμα στοιχεία που είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι έως 5 τετραγωνικά μέτρα, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως, πλέον στο κέντρο της Αθήνας, οποιαδήποτε περιοχή του κέντρου, θέλετε να λέγεται Παγκράτη, θέλετε να λέγεται Κυψέλη, θέλετε να λέγεται Γκίζη, θέλετε πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Ας εξαιρέσουμε τις περιοχές όπως είναι η Πλάκα, το Κουκάκι, το Μέτς ή το Χολωνάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, είδατε, και εγώ δεν έψαξα τιμές εκεί πέρα. Πήγα σε περιοχές πιο προσβάσιμες, ας πούμε, στα πορτοφόλια μας.
1: Ακριβώς. Μεσοσταθμικά το ζητούμενο μίσθωμα είναι από 500 μέχρι 550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 με 650 ευρώ ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. Τώρα, όσον αφορά τα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια με δύο δωμάτια, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Τα πάνω από 1000 δεν σημαίνει 1001, σημαίνει 1100, 1200, 1300. Στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Δηλαδή το 80% είναι πάνω από 1000. Και πολλές φορές βλέπουμε και ακραία παραδείγματα στις περιοχές των νοτιών προαστίων που για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα μπορούμε να ζητούμε νομίζουμε ακόμα και 2.200-2.300 ευρώ. Αν το σπίτι αυτό είναι κατασκευασμένο το 2000. Επομένως, πλέον το κόστος στέγασης για έναν Έλληνα, για ένα νέο παιδί αυτή τη στιγμή, αγγίζει περίπου το 60-70% του εισοδήματός του, ενώ για μια οικογένεια αγγίζει το σύνολο σπαλού μισθού. Δηλαδή, ο ένας γονέας δουλεύει αποκλειστικά για να πληρώνει ενίκιο και λογαριασμούς. Και εδώ έχετε ένα στοιχείο πολύ σοβαρό για μένα όσον αφορά την Eurostat. Είναι στοιχείο του 2025 και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2026 και αναφέρει ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ο Ερμούς 10. Η δεύτερη χώρα στη λίστα με αρνητική κατάταξη είναι η Ρουμανία με 18,5%. Δηλαδή σχεδόν το μισό ποστό από την Ελλάδα. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9,3%. 1 στους 10. Όλα αυτά τα στοιχεία να δεικνύουν πραγματικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά, πραγματικά σε βαθιά στεγαστική κρίση και αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Δεν πρόκειται, έτσι. Δεν πρόκειται να δούμε να αρχίσουν να λογικεύονται οι εργολάβοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Ακούστε κάτι. Ναι. Μα η αγορά των ακινήτων, όταν συζητήσουμε αυτή τη στιγμή τις ζητούμενες τιμές πώλησης, βλέπετε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε μια αύξηση περίπου 5,5%. Μικρότερη αύξηση στα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό το 5,5% έρχεται και προστίθεται αυτή τη στιγμή στο 85% που ουσιαστικά υπάρχουν αυξήσεις τελευταία δεκαετία. Επομένως, από εδώ και πέρα θα καταγράφουμε αυξήσεις μικρότερου ρυθμού, 3%, 4%, 3,5%, 2,5%. Αλλά αυτές οι αυξήσεις μικρές έρχονται και προστίθεται σε μια ραγδαία αύξηση της τάξης του 85%.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και μην θεωρεί ο κόσμος ότι όσο π.χ. αυτή τη στιγμή αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόλυτων σπιτιών, δεν συμπαρασύρονται τα παλιά ακίνητα. Όσο θα αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδημητων κατοικιών, θα συμπαρασύρονται και οι

0: μείνουν στιμές πώλησης που σε ακίνητα πήρε παλαιότερα.
1: Βέβαια, και ακίνητα που είναι χρέπια, που δεν είναι ανακαινισμένα, που είναι ημιυπόγεια. Ναι.
0: Ο λόγος είναι το κόστος κατασκευής. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, που θα σας πω ότι σύμφωνα με δικά μου στοιχεία που βλέπω, που δεν είμαι ο ειδικός να το πω αυτό, από το 2019 έχουμε 39% αύξηση στο ρεύμα. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε το πετρέλαιο της θέρμανσης να έχει αυξηθεί 75% από το 2019, ναι. Όλα αυτά συμπαρασύρουν πραγματικά και το κόστος κατασκευής. Επομένως, όλο αυτό το κόστος που αυξάνεται, αυτή τη στιγμή αρχίζει και μετακυλίεται στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Τώρα, όσον αφορά τα ενοίκια. Τα ενοίκια θα συνεχίσουν να έχουν αυξητικές τάσεις, με μικρότερο ρυθμό όπως και οι ζητούμενες τιμές πώλησης, διότι ο κόσμος, όταν δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι, στρέφεσαι μαζικά στο ενοίκιο. Όμως, αναγκαστικά ο κόσμος, μας αρέσει δεν μας αρέσει, αντέχει δεν αντέχει, γιατί η πραγματικότητα δεν αντέχει, θα καλεστεί να πληρώσει ένα αυξημένο ενοίκιο. Και εδώ γεννάται το εξής στην κοινωνία. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε όλοι και λέμε: ο κακός ιδιοκτήτης, ο κακός ενοικιαστής, η άλλη κοινωνική ομάδα. Αυτό το μεγάλο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία. Μπαίνουμε σε διαδικασία πλέον να δημιουργούμε αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο κοινωνικών ομάδων, η οποία η μία διεκδικεί ένα πιο λογικό ενοίκιο για να μπορεί να ζήσει, ο άλλος διεκδικεί ό,τι περισσότερο μπορεί να πάρει επειδή βλέπει την αγορά να εξελίσσεται. Και ας πω αυτός που είναι στη μέση, που λέγεται πολιτεία, είναι αυτός που δεν κάνει κάτι. Επομένως, δεν φταίει ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε ο ενοικιαστής. Δεν υπάρχει ούτε κακός ιδιοκτήτης, ούτε κακός ενοικιαστής. Υπάρχει μια πολιτεία που δεν έχει άμεσα μέτρα αναχέτησης του κόστους στέγασης. Ακόμα και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που το περίμενε ο κόσμος, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι θετικό, καλό είναι που υπάρχει, αλλά δεν είναι πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής. Διότι πρέπει να έχεις 70.000 ευρώ δικά σου χρήματα, να μπορεί να πάρεις 230.000 ευρώ δάνειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να πάρεις ένα σπίτι 300.000 ευρώ. Αλλά αν εγώ δεν έχω δικά μου 70.000 ευρώ στη τσέπη μου και δεν μπορώ να πάρω 230.000 ευρώ δάνειο, δεν μπορώ να πάρω σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
1: Εντάξει, εγώ μένω σε αυτό το μήνυμα που μας έχει στείλει ο κύριος Αχιλλέας, που λέει πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν σου ζητάνε 1.000-1.200 και δεν σκέφτονται ότι θα πάω ενοικιαστής, θα πληρώσει τις εγγυήσεις που είναι συνήθως δύο ενοίκια, θα πληρώσει το πρώτο μήνα, το δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, μετά στον πέμπτο, έκτο μήνα κάτι μπορεί να του συμβεί και θα αρχίζουν να μένουν τα ενοίκια πίσω. Και θα είναι και οι δύο χαμένοι και οι δύο στα κάγκελα. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Αχιλλέα.
0: Έχει δίκιο αυτό που καταγράφει που λέει ο ακροατής μας, αλλά πρέπει να ξέρει ότι πλέον οι ιδιοκτήτες για να νοικιάσουν το σπίτι σε έναν άνθρωπο, πολλές φορές ξέρετε πολύ καλά ότι ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία. Διζητούν ακόμα και συστάσεις από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι ακραία φαινόμενα, αλλά τα βλέπουμε πλέον, που ζητούν να δουν φορολογικές δηλώσεις και ψωλενιά. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε όλη τη φορολογική μας εικόνα στον ιδιοκτήτη. Επομένως τα πράγματα έχουν αρχίσει και αγριεύουν γενικά, αν επιτρέπετε τον όρο αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη διαδικασία μίσθωσης μιας κατοικίας. Και όταν θα ξεκινήσει και όλες και αυτές οι υπηρεσίες ενοικιαστών ή αλλιώς πιστολιτικής ικανότητας, να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και όχι μόνο για μια οικογένεια που ψάχνει να βρει σπίτι, αλλά και για έναν φοιτητή που θα ζητήσει ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή και ενδεχομένως ο μπαμπάς του μπορεί να έχει κάποιες οφειλές που να μην σχετίζονται με το ενοίκιο, αλλά να έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, να έχει οφειλές προς την εφορία, να έχει οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα και να μην έχει τόσο καλή πιστολιτική ικανότητα όταν ζητήσει το έγγραφο αυτό ο ιδιοκτήτης. Επομένως, θέλουμε πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, δεν μιλάμε για φούσκα στον χώρο των ακινήτων, μιλάμε για βόμβα, έτσι.
0: Εδώ αναφερόμαστε πλέον σε κοινωνική φούσκα, να ξέρετε. Η φούσκα πλέον είναι κοινωνική. Διότι έχουμε στοιχεία που αναφέρουν το εξής, αν μου επιτρέπετε, και να κλείσω με αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τους νέους ανθρώπους που το 56,3% ηλικίας 25-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο.
1: Ναι,
0: είναι 530.000 νέοι άνθρωποι στην αγωγική ηλικία. Και αυτοί οι νέοι άνθρωποι, όταν τελικά πάνε και νοικιάσουν ένα σπίτι, παιδιά που εργάζονται αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 76,8% όταν πληρώσουν τις υποχρεώσεις του μήνα, το ενίκιο, στρέφονται στο περιβάλλον το οικείο, στους γονείς, και ήταν 300 ευρώ και 400 για να βγάλουν το μήνα. Αυτό ισχύει για καθημερινότητα, να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Χαμός έχει γίνει από μηνύματα στο Viber που μου στέλνετε σχετικά με το θέμα που συζητούσαμε για τα κίνητα με τον κύριο Μπάκα. Μου κάνει εντύπωση ο κύριος Θεοχάρης που λέει ότι στο σπίτι που νίκασα πριν λίγο καιρό μου ζήτησε για εγγύηση όχι 2 μισθώματα αλλά 4 μηνών. Φοβερό. Άντε να τα βρεις, να τα έχεις και να μπορείς να συνεχίσεις και τους μήνες. Ενώ έχουμε τον Βασίλη που λέει πείτε και για τον συνέτερο το κράτος που θέλει 15% και επιπλέον έμφυα. Δεν φταίνε μόνο οι ιδιοκτήτες. Εννοείται ότι δεν φταίνε μόνο οι ιδιοκτήτες. Γιατί και αυτοί πρέπει να έχουν τα έσοδά τους για να μπορέσουν να πορευτούν. Λοιπόν, να αφήσω την γκρίνια και να δω λίγο πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Να σας πω για εσάς που αγαπάτε το θέατρο ότι έχουν ανοίξει και άλλες παραστάσεις με early bird εισιτήρια. Εισιτήρια δηλαδή σε ειδική προσφορά, πιο χαμηλά από τις κανονικές τιμές. Αρχικά η παράσταση Ασπράλογα του Ερίκου Ήψεν που ξεκίνησε χθες στο θέατρο Μαδίλη με τον Νικήτα Τσακύρογλου επιστρέφει μετά από απουσία ετών ο ηθοποιός και συναντάει επί σκηνής το πρωταγωνιστικό δίδυμο τον Νίκο Πουρσανίδη και Αντριάνας Ανδρέοβιτς. Η παράσταση Ασπράλογα διαθέτει early bird εισιτήρια έναντι 14 ευρώ. Για 10 παραστάσεις διαθέτει early bird εισιτήρια και το Εθνικό Θέατρο. Ενδεικτικά αναφέρω κάποια από τα έργα, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, πολύ κακό για το τίποτα, Ιδίπους Τύρανος. Εθνικό Θέατρο λοιπόν, early bird εισιτήρια για 10 από τις παραστάσεις. Και να κλείσω λέγοντας ότι early bird εισιτήρια έναντι 10 ευρώ, να έχουμε και για την παράσταση Μόσχα, δεν υπάρχει πια, που ανεβαίνει από τις 9 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για 10 μόνο παραστάσεις. Πέφτει το σήμα και πανερχόμαστε να δούμε. Είναι στη γραμμή ήδη ο φοροτεχνικός ο κύριος Αντώνης Μουζάκης να μας πει τι θα γίνει. Σταματάμε να πληρώνουμε με αντικαταβολή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είναι πάρα πολλοί κόσμος που όταν παραγγέλνει ιντερνετικά προϊόντα, ρούχα, παπούτσια, κουρτίνες, αλλά και delivery, φαγητό ας πούμε, προτιμά να πληρώσει μετρητά, να μην χρησιμοποιήσει την κάρτα του για διάφορους λόγους. Εγώ διαβάσαμε λοιπόν ότι έρχεται τέλος εποχής για την πληρωμή με μετρητά, ότι στο εξής θα είναι αναγκαστικά η πληρωμή μόνο με κάρτα και θέλουμε να δούμε τι ισχύει, από πότε θα ισχύει, αν θα υπάρχουν περιπτώσεις εξαιρέσεις. Έχουμε κοντά μας λοιπόν στη γραμμή τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, το φοροτεχνικό. Κύριε Μουζάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Τι γίνεται, τι ισχύει, τι είναι λοιπόν, αυτό που διαβάζουμε, είναι αλήθεια ή είναι από αυτά που απλώς είναι φήμες?
2: Όχι, βεβαίως και είναι αλήθεια. Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση, καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις αγορές αγαθών που κάνουμε όλοι εμείς οι ιδιώτες μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς, δηλαδή μέσω courier, ανεξαρτήτως ποσού. Όταν η εξόφληση γίνεται με την παράδοση του αγαθού. Άρα λοιπόν, όταν θα έρχεται μελλοντικά από τη στιγμή που θα ισχύσει η καινούργια διάταξη, η οποία θα ισχύσει, λέει πάλι αυτό το προσχέδιο, οπότε με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών που θα νυχάλει ο διοικητής κατ' εντολήν του. Άρα λοιπόν, όταν θα γίνει νόμος του κράτους αυτή η διάταξη, δύο διατάξεις είναι που έχουν έρθει.
0: Περίπου πότε έχουμε εικόνα?
2: Δεν έχουμε εικόνα. Πρέπει λοιπόν πρώτον να ψηφιστούν αυτές οι διατάξεις. Θα γίνει νόμος του κράτους και από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους, πρέπει η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη και την εισήγηση του διοικητή της ΑΔΕ να οριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις κτλ. Από εκείνη τη στιγμή, λέει ο νόμος, θα ισχύσει και αυτή η απόφαση. Άρα λοιπόν αναμένουμε. Πάντως, τι θα πρέπει να κρατήσουμε, αυτό που και εσείς είπατε προηγουμένως και επαναλαμβάνω και εγώ για άλλη μια φορά, ότι πλέον όλες οι αγορές που κάνουμε και μεταφέρονται μέσω των επιχειρήσεων τεχνομεταφοράς, δηλαδή μέσω των courier, ανεξάρτητα από το ποσό, θα πρέπει να εξοφλούνται όταν τα αγαθά παραδίδονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
0: Είτε μιλάμε δηλαδή για 20 ευρώ, είτε για 200, είτε για 1000.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και ενώ η διάταξη όριζε αυτό που ξέρουμε, ότι όταν έχουμε συναλλαγές είτε πώλησης αγαθών είτε παροχής υπηρεσιών προς τους ιδιώτες με αξία μέχρι 500 ευρώ, τότε όταν το ποσό είναι υπερβάλλον των 500 πρέπει να εξοφληθεί μέσω τραπεζικών μέσω πληρωμής. Εγώ για τις συναλλαγές με τους courier είναι από το πρώτο ευρώ. Ξεκινάει η εφαρμογή της από το πρώτο ευρώ.
0: Αυτό θα ισχύσει και για το delivery. Δηλαδή παραγγέλνουμε σουβλάκια, πίτσες, οτιδήποτε άλλο.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό. Μιλάμε για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Άρα μιλάμε μόνο για τις ταχυμεταφορές. Ο Deliveras νομίζω που κάνει την τέτοια.
0: Okay.
2: Δηλαδή ο Deliveras του καταστήματος δεν είναι υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Δεν είναι εταιρεία ταχυμεταφοράς, επιχείρηση ταχυμεταφοράς.
0: Ωραία. Ωραία. Ναι, ναι.
2: Τώρα, αν τώρα γνωστές εταιρείες που κάνουν αυτό, δεν ξέρω αν αυτές. Ξέρουμε κανένα δυο μου στο μυαλό για να τη πω τη θεωρητική διαφήμιση.
0: Όχι, ναι, ναι, ξέρουμε όλοι.
2: Έτσι, αυτές πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εταιρείες τάχη μεταφοράς.
0: Ναι, αυτές είναι πλατφόρμες διανομής φαγητού, αλλά βέβαια.
2: Αν και αυτές, ξαναλέω, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
2: Αν αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως υπηρεσίες τάχη μεταφοράς, και αυτές ναι. Mm. Αλλά δεν ξέρω, γιατί συνήθως οι υπηρεσίες τάχη μεταφοράς γνωρίζουμε κάποιες άλλες εταιρείες.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, εκείνες οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, ναι, οπωσδήποτε, σου φέρουν ένα δέμα με την τάδε εταιρεία. Αν τώρα το σουβλάκι που παραγγέλνεις ή ο καφές έρχεται με μία από τις γνωστές εταιρείες που κουβαλάνε το φαγητό,
0: ωραία.
2: Αν αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως εταιρείες ταχυμεταφορών, που νομίζω πως δεν είναι, χωρίς να είμαι σίγουρος, αυτές θα είναι εκτός. Ή αν ο σουβλάκης έχει δικό του μηχανάκι και κάνει το delivery ή αυτός που πουλάει τον καφέ. Πάλι δεν είναι. Μιλάμε για υπηρεσίες τάχη μεταφορών αποκλειστικά.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις από το πρώτο ευρώ με μετρητά. Κατά παρέκκληση της διάταξης που ξαναλέω λέει και εξακολουθεί να ισχύει ότι μόνο όταν έχουν συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ στη λιανική πόλη παίρνω πληρώνεις μέσω τραπεζικού συστήματος. Εδώ στους courier με μετρητά από το πρώτο ευρώ από τη στιγμή που θα έχουμε την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με εισήγηση του διοικητή.
0: Μάλιστα. Νέες αλλαγές, νέες συνήθειες. Πρέπει και με αυτές να εξοικειωθούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, κύριε Μουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 98,9, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο, Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Θάνος Μπούπας στον ήχο. Και έρχομαι τώρα με τρεις ειδήσεις. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν το διαγωνισμό που τρέχει, έτσι, για την παράσταση τη θεατρική στο Κόκκινο του Τζον Λόγκαν στο Θέατρο Μουσούρι. 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 7 το απόγευμα με τους αγαπημένους Γιώργο Κιμούλη και Δημήτρη Κοτσόπουλο, και πολύ απλά παίρνετε μέρος στέλνοντας SMS από το κινητό σας, δηλαδή μήνυμα στο νούμερο 54301 και γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία, εύχομαι να είστε ανάμεσα σε αυτούς τους 5 που την Παρασκευή, που την Κυριακή ή μεθαύριο θα παρακολουθήσουν και θα απολαύσουν την παράσταση Κόκκινο. Να σας πω όμως και τρία ζώδια που επανεξετάζουν σημαντικές επιλογές στη ζωή τους μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Ναι, να μιλήσουμε και λίγο για ζώδιο. Λοιπόν, αυτά τα τρία ζώδια κάνουν έναν απολογισμό σε σχέσεις, δουλειά και προσωπικές επιλογές. Ό,τι δεν λειτουργεί πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο και αρκετές αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν. Αυτά λοιπόν τα τρία ζώδια είναι Δίδυμοι, Παρθένοι και Σκορπιοί, και όπως λένε και οι αστρολόγοι και όσοι έχουν αυτά τα ζώδια σαν οροσκόπο. Η περίοδος λοιπόν για αυτούς τους τρεις φέρνει επανεξέταση σε πολλούς τομείς, δύσκολες συζητήσεις που για καιρό αποφεύγατε. Απαιτείτε τώρα τον σεβασμό και την αναγνώριση από τους γύρω σας και δεν αποκλείεται τελικά να απομακρύνετε ανθρώπους που δεν σας αποδέχονταν ή δεν σας σέβονταν. Μην τρομάζετε όμως, Δίδυμοι, Παρθένοι και Σκορπιοί, γιατί ξέρετε ότι η αλλαγή σε κάθε τομέα μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά δημιουργεί χώρο για πιο ουσιαστικές σχέσεις και τρόπο ζωής. Και μετά από ένα σύντομο break, επιστρέφουμε και θα είναι κοντά μας ο Γιώργος Ανδρής να μας πει για αυτό το κοινωνικό leasing στα αυτοκίνητα. Ποιοι θα πάρουν από την επιδότηση ύψους 20.000 ευρώ για αντικατάσταση 1.000 οχημάτων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Κοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
10: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
9: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις και από την αρχή της εκπομπής σας έλεγα ότι έρχεται μία επιδότηση ύψους 20.000 ευρώ για αυτοκίνητα. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Ανδρής, ο δημοσιογράφος από το Current Motor, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα που ο ίδιος έχει ψάξει και έχει γράψει στο site. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από μένα. Όντως, το κοινωνικό leasing παίρνει σάρκα και οστά. Αφορά 15.000 δικαιούχους, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των δικαιούχων και εκτός από αυτό έρχεται και επιδότηση, όπως είπες, 20.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού ταξί για τους επαγγελματίες οδηγούς.
0: Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή.
11: Δύο διαφορετικά. Είναι δύο επιδοτήσεις που έρχονται μέσα στα τελευταία, μέχρι το τέλος του 2026. Και αφορά, όπως είπα, 15.000 δικαιούχους για το κοινωνικό leasing και έχουμε και περίπου 3.000 δικαιούχους για το ταξί.
0: Ωραία, να αναλύσουμε το καθένα τι σημαίνει, σε ποιους απευθύνεται, αν έχουν βγει τα κριτήρια.
11: Τα κριτήρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε φάση επεξεργασίας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, θα υπάρχει κριτήριο, σίγουρα το εισοδηματικό κριτήριο. Mm-hmm. Θα υπάρχει κριτήριο επίσης για τη χιλιομετρική απόσταση από τη δουλειά σου. Θα υπάρχει επίσης αυξημένη θα είναι η επιδότηση για ανθρώπους, για άτομα με δικές ανάγκες, όπως επίσης για πολύτεκνους. Αυτά αφορούν όσον αφορά το κοινωνικό leasing. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά ταξί, επίσης θα υπάρχει επιπλέον επιδότηση για αμαία και άτομα με πολύτεκνους.
0: Μάλιστα, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Γιώργο μου. Τι γίνεται με το νέο φαρμακείο που ακούγαμε μέχρι τον Ιούλιο? Μέχρι τον Ιούλιο έπρεπε ήδη όλοι να είχαμε αγοράσει.
11: Έχει πάρει παράταση αυτό ούτως ή άλλως. Πήγε για το 2027, από τον Ιανουάριο.
0: Καλά. Και τρέχαμε όλοι να.
11: Να πούμε και κάτι ευχάριστο, ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τιμές των νέων φαρμακείων. Ενώ όταν είχε πρωτοψηφιστεί ο νέος νόμος, τα φαρμακεία ήταν κυριολεκτικά οι τιμές τους πάρα πολύ ακριβές, mm-hmm. ενώ τώρα ο ανταγωνισμός έχει μειώσει πάρα πολύ τις τιμές και μπορείς να βρεις το φαρμακείο με τις νέες συσκευασίες που πρέπει να περιέχει από 6-7 ευρώ.
0: Πραγματικά, εγώ είχα πάει τους πρώτους μήνες και το είχα αγοράσει από φαρμακείο κανονικό και έκανε 15 ευρώ. Και τώρα πια σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ το έχουν 6-7 ευρώ.
11: Ευτυχώς που έχει μειωθεί τόσο πολύ τιμή του και νομίζω θα μειωθεί και περαιτέρω τιμή του.
0: Ωραία. Και έχεις κάτι νεότερο, Γιώργο μου, για τις ψηφιακές κλήσεις? Ναι. Τις ακούμε εδώ και μήνες και αναρωτιόμαστε, θα μας έρθει τίποτα στο κινητό ή...
11: Ολοκληρώνεται το σύστημα των ψηφιακών κλήσεων και στο αμέσως επόμενο διάστημα οι παραβάτες οδηγοί θα λαμβάνουν μέσα απευθείας στο κινητό τους την παράβαση στην οποία, η οποία τους έχει βεβαιωθεί, όπως επίσης και στην προσωπική θηρίδα στο gov.gr. Και βέβαια στην προσωπική θηρίδα του στο email τους.
0: Αυτό το μήνυμα θα έρχεται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που
11: θα... Ναι. Με το που θα βεβαιώνει την παράβαση, μέσα σε ελάχιστα λεπτά θα έχει ενημερωθεί ο παραβάτης οδηγός.
0: Δηλαδή περνάω εγώ από δρόμο που είναι 70 χιλιόμετρα όριο. Περνάω με 100.
11: Εκείνη τη στιγμή, αν είναι έξυπνη η κάμερα, κατευθείαν το λογισμικό θα σου βεβαιώνει την παράβαση και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ή λεπτά θα έχει βεβαιωθεί, θα σου έχει έρθει το SMS στο κινητό σου τηλέφωνο.
0: Να έχεις την ευχάριστη είδηση. Και αν συνεχίζω εγώ στην ίδια διαδρομή που έχει άλλα όρια, 70, 60, 30 και εγώ συνεχίζω να μην τους δίνω σημασία.
11: Δυστυχώς θα συνεχίζουν να σου έρχονται παραβάσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Και βέβαια εκεί πέρα να ξέρεις ότι ενεργοποιείται και η υποτροπή, η οποία ισχύει για 5 έτη, που σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να πολλαπλασιαστούν τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, ευχάριστα πράγματα, μας είπε ο Γιώργος ο Ανδρής.
11: Να πούμε και κάτι ευχάριστο.
0: Ναι, ναι.
11: Συνεχίζεται και το 2027 το πρόγραμμα επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά.
0: Το οποίο τι σημαίνει αυτό, για θύμισέ μας.
11: Έχει επιδότηση 3.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, συν φορτιστή. Αν έχει και απόσταση, ανεβαίνει η επιδότηση συν 1.500 ευρώ. Οπότε μειώνεται το κόστος αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ποδήλατο και σκούτερ.
0: Μάλιστα, άρα μέσα στο 2027 θα ανοίξει η πλατφόρμα.
11: Όχι, θα συνεχίσει το πρόγραμμα να ισχύει και το 2027. Έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για τη συνέχιση του προγράμματος.
0: Α, εξαιρετικά. Ωραία. Ήταν ο Γιώργος Ανδρής από το Karen Motor. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
11: Επίσης, ευχαριστώ.
12: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Λοιπόν, σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε πριν λίγα λεπτά με τον Γιώργο Ανδρή από το Current Motor για τις ψηφιακές κλήσεις που θα αρχίσουν να έρχονται άμεσα, διαβάζω δύο μηνύματα. Το ένα είναι από το Σταύρο που λέει ότι μπράβο στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση που έγινε πιο αυστηρή στους ελέγχους, γιατί αυξάνοντας τις κλήσεις, ειδικά με τα αλκοτέστ και τους ελέγχους, έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά τα τροχαία. Διαβάζω όμως και το μήνυμα του κυρίου Αναστάσιου που λέει: οι κλήσεις πάνε σύννεφο, δεσμεύοντας και δίπλωμα για ημέρες για μικροπαραβάσεις. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μέτρο. Καθαρά εισπρακτικές είναι. Νομίζω ότι έχετε και ο μεν και ο δε εν μέρη δίκιο. Και να σας αποχαιρετήσω λέγοντας ακόμα μια φορά πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να παρακολουθήσετε την παράσταση Κόκκινο με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Κοτσόπουλο. Οι προσκλήσεις είναι διπλές για αυτή την Κυριακή στις 7 στο Θέατρο Μουσούρη και πολύ απλά στέλνετε μήνυμα, SMS δηλαδή, από το κινητό σας στο νούμερο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη Κόκκινο με ελληνικό χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους Γαλαμία. Πέθανε ο ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε πριν λίγη ώρα η εταιρεία, στην οποία αναφέρεται ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενοίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμή καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6%. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχώρησαν οι αλλοίες μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ζητούν μέσω κοινής διακήρυξής τους οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις Πρέσπες, τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αναλάβει την ηγεσία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει στην εισαγγελία διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν οι δύο κατηγορούμενοι σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αρχής έχει ενημερώσει με σχετικό έγγραφο το κτηματολόγιο, έτσι ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο Γεννηματάς με κάκωση κεφαλής. Με ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Νέων και Κηδεμόνων ζητά από τον Δήμο Θέρμης να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Εκτός λειτουργίας από νωρίς το απόγευμα παραμένει το μετρό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στο επιβατικό κοινό. Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη συντήρησή του ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι για το περιστατικό οφείλονται τεχνικοί λόγοι και ότι προσωρινά διακόπτονται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Έντονες υπήρξαν ωστόσο οι αντιδράσεις από το Ισραήλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταφέρεται εναντίον της απονομής του Νόμπελ στην Ναβι Πιλάι, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα επιρροτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ και σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, 9 του Οκτώβρη, Λαϊκή από την Βατινή. Θα πάμε μαζί με τις 8 στο μικρόφωνο Ανδρέας Πετρόπουλος. Και σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, αλλά πόσο πιο χαλαρά να πας όταν υπάρχουν θέματα και σοβαρά, αλλά και θέματα τα οποία μας απασχολούν κάθε μέρα, δεν έχουν τόση σοβαρότητα, αλλά τι να κάνουμε που λέμε ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα με αυτή την υπόθεση των δύο ατόμων που τραυμάτισαν πολύ σοβαρά έναν άνθρωπο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και διαπιστώνεται ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που απέβαιναν σε μία μηχανή αποτελούν μέλη μιας εθνικιστικής ακραίας οργάνωσης και δεν είναι πολύ μακριά η εποχή που μαθαίναμε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η εποχή που μαθαίναμε όταν κατακρεουργούσαν έναν μετανάστη ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του 5 ώρα το πρωί κάπου στα Πετράλωνα και τότε που μιλάγαμε για το αυγό του φιδιού. Το αυγό, ξέρετε, τα αυγά πολλαπλασιάζονται κάποιες φορές και αν δεν τα προσέχεις γεμίζεις φίδια. Τώρα για να σας πω τις σοβαρές ειδήσεις, γίνεται ένας χαμός κυριολεκτικά στις Βρυξέλλες, πέτρες, κροτίδες, δακρυγόνα, συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία. Ένα κύμα το οποίο ξανά επανέρχεται αυτό το κύμα, το οποίο έχει στο βασικό του πυρήνα το στεγαστικό θέμα, την ακρίβεια, τα θέματα της ενέργειας. Όλη η Ευρώπη έχει μπει σιγά σιγά σε μια κρίση που δεν ξέρουμε πού θα βγάλει. Λοιπόν, διαδηλωτές, χιλιάδες διαδηλωτές, δεκάδες χιλιάδες διαμαρτυρήθηκαν για την άνοδο του κόστου ζωής και τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η κυβέρνηση. Είχαμε εκτεταμένα επεισόδια με πέτρες, κροτίδες εναντίον αστυνομικών στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελών. Υπήρχαν και φωτιές σε κτίρια και μια σειρά άλλες καταστροφές. Η αστυνομία μιλάει για 30.000 διαδηλωτές, οι οργανωτές λένε για πάνω από 50.000. Μια έκριθμη κατάσταση, την βλέπουμε στη Γαλλία, τη βλέπουμε και σήμερα στο Βέλγιο και νομίζω ότι θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Η κρίση είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρω ποια πολιτική μπορούν να αντιπαρατάξουν αυτή την κρίση οι Βρυξέλλες ή αν ρίχνουν περισσότερο λάδι στη φωτιά να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Λοιπόν, είδα την συνέντευξη, όχι την κυβέρνηση θα την δώσω λίγο. Λοιπόν, είδα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στο Sky, ραδιοφωνική συνέντευξη, στον Άρη Πορτοσάλτε. Δεν θέλω σχόλια εδώ πέρα, ηρεμήστε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, γιατί σαν να έβαλε ένα πήχιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα χαμηλό, όσον αφορά το πότε αποχωρεί κάποιος. Είπε στο 25% είναι ένα όριο για την ηγεσία ενός κόμματος. Και φαίνεται ότι αυτή η φράση έχει διπλή σημασία. Πρώτα στέλνει ένα μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά και στους υπόλοιπους, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εσωκομματικοί αντίπαλοι, ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις να αποχωρήσει με ποσοστό κάτω του 30%, εκτός και αν, όπως εμέσως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25% και χάσει το μπόνους. Βέβαια βάζει και άλλα διλήμματα, ότι αν θέλουν τον ίδιο οι ψηφοφόροι της χώρας, οι πολίτες, αν το θέλουν τον ίδιο στο τιμόνι, πρέπει στην πρώτη κάλπη να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς το παιχνίδι χάνεται και ο ίδιος δεν μπορεί να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία.
Κατά κάποιους που ερμηνεύουν τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η διατύπωσή του ήταν καλά ζυγισμένη, αφού σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει στα χέρια του το Μαξίμου, τα ποσοστά αποδοχής του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι πολύ ψηλότερα από αυτά της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός χτυπάει καμπανάκι στους δυσαρεστημένους κεντρώους, κυρίως ψηφοφόρους, για να μην απέχουν να καταψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές. Όλο το παιχνίδι δηλαδή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώτα και δευτερευόντως για τη Νέα Δημοκρατία, παίζεται στην πρώτη κάλπη. Και να σας διαβάσω, γιατί είναι ιδιαίτερη αυτή η απάντηση που δίνει, να σας διαβάσω και την ερώτηση του Άρη του Πορτοσάλτε και την απάντηση του Μητσοτάκη.

απαντάει και σε κάτι άλλο, όπως το είχε πει ο εμέσως πλεισαφός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Φλωρίδης ή κάποιοι άλλοι, το θέμα Μητσοτάκης ή χάος. Και λέει, δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε, θα πω μόνο όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Το κρατάμε γι' αυτό. Την άλλη εβδομάδα εδώ ο Βαρκάρης στο αχαιρόντα βλέπει ότι θα έχουμε και συγκεντρώσει στην Αθήνα. Μπορεί από την Τρίτη που έχουν, νομίζω, έχουν κάποιες πορείες οι μαθητές και λένε ότι θα βάλουν και αντίσκηνα να μην είναι μπροστά από τη Βουλή. Δεν ξέρω. Έτσι έχω μάθει, έτσι λέω και από το ρεπορτάζ. Εγώ νόμιζα, λέει, ότι ο Μητσοτάκης έπαιρνε συνέντευξη στον Πορτοσάλτε. Δεν θέλω τέτοια σχόλια. Τώρα εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, αυτή η φασαρία μεταξύ της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου της Ελλάς και του κύριου Γιώργου Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ φαίνεται θα τραβήξει. Η Ελλάς και η κυρία Παπαδοπούλου θα πάνε το θέμα στη δικαιοσύνη, δεν δέχονται τη συγγνώμη του κύριου Κωνσταντόπουλου και λένε ότι η συγγνώμη αυτή μετατρέπεται σε άλοθη και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα. Αναφέρει σε ανάρτησή της η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Τους άκουσατε εδώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο και το πρωί, ο οποίος, θα έλεγα, πώς να το πω, φαίνεται ότι έχει καταλάβει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει λόγος, όσο σκληρή και να είναι η αντεπαράθεση, να ξεπερνάει ορισμένα όρια. Και τώρα αν επιβεβαιωθεί, μάλλον υπάρχουν οι καταγγελίες ότι κινήθηκε και σωματικά εναντίον της, αυτά είναι πολύ χοντρά πράγματα. Εδώ έχει τα ανησυχία, αν είπε ο Μητσοτάκης θα ανεβάσει τους μισθούς και θέλετε να προετοιμαστείτε γι' αυτό, παιδιά μην ανησυχείτε, δεν είπε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν θα το κάνει, αλλά προς το παρόν δεν είπε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Θα πάμε. Πρώτα απ' όλα, σήμερα είναι Παρασκευή, είναι η μέρα του λαού, είναι η ώρα του λαού που έχουμε σε 7 με 8 η ώρα. Δηλαδή έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας εδώ, τις τηλεφωνικές γραμμές και τα μικρόφωνα του Alpha Radio 98,9 να σας ακούσουμε, να κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις, παρεμβάσεις, τι σας άρεσε αυτή η εβδομάδα, τι δεν σας άρεσε, τι φοβάστε, τι δεν φοβάστε, αν περνάτε όμορφα ή ζορίζεστε, που λέμε. Τα λέμε όλα εδώ πέρα, μπορούμε να τα πούμε στις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές που θα έχουμε στο 212-4800. Κόντεψα να το ξεχάσω, κατάλαβες. Λοιπόν, 7 με 8 ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Έχω καλέσει να μιλήσουμε σήμερα, έχω μόνο ένα καλεσμένο. Έχω καλέσει να μιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για ένα λόγο, γιατί κυρίως διαβάζοντας ρεπορτάζ ότι τίθεται ένα όριο χρονικό σε όσους βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και όλοι καταλαβαίνουν ότι κάποια στιγμή αυτοί θα πάνε προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Η Κουμουνδούρου λέει εδώ και τώρα τους δίνει μια διορία μέχρι την Τετάρτη να παραιτηθούν, παρότι είναι ανεξάρτητοι, ας πούμε έχουν διαχωρίσει θέσεις, τους καλεί να παραιτηθούν προκειμένου να αναπληρωθούν από άλλους βουλευτές, από τους αναπληρωτές τους, έτσι, όσοι είναι πρώτοι επιλαχόντες στα ψηφοδέλτια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κουμπώνε στο ΣΥΡΙΖΑ οι επιλαχόντες των βουλευτών οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και παραμένουν έτσι περίπου 2-3 μήνες τώρα στη Βουλή. Λοιπόν, φτάσαμε και 20, είναι η ώρα για τα διαφημιστικά μας. Επιστρέφουμε με τις άλλες ειδήσεις και τα σχόλια και τις συνεντεύξεις μας και όλα μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Μπαμπά, το δες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επαναρχόμενο στο πρώτο θέμα για τους δύο νεαρούς με μηχανή που πήγαν έξω από το σπίτι ενός 32χρονου και και επιτέθηκαν με μαχαίρι, τον έχουν τραυματίσει στα πόδια. Η αστυνομία ταυτοποίησε, λέει, τους δύο δράστες, τους οποίους, οι οποίοι καταχωρούνται στον ακροδεξιό χώρο και από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι πρόκειται για ένα 22χρονο και ένα 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Επιπρόσθετα, και οι δύο έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν και για παραβάσεις του νόμου για όπλα και ναρκωτικά. Να δούμε πώς θα βγει και πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, πάντως, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να συλληφθούν. Τώρα, από την πλευρά του, ο 32χρονος που δέχθηκε την επίθεση και μάλλον έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Οι δράστες έφταναν έξω από το σπίτι και του είπαν ότι το χτύπησαν γιατί ανέβασε επίμαχες φωτογραφίες με τον ίδιο. Δηλώνει πως τον έχουν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο και ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που του καταμαρτυρούσαν, που έγινε το καλοκαίρι, ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Υπάρχει μια υπόθεση που φαίνεται με παρελθοντική, να το πω έτσι, με διάφορα πράγματα. Όλα αυτά όμως θα τα βρει και η αστυνομία στην ανάκριση που ενεργείται για να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, παίρνουμε μισή μουσική ανάσα και θα πάμε σε λίγο στη συνέντευξή μας με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6,5 ώρα ακριβώς εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Καλεσμένο μα σήμερα και ο μοναδικός καλεσμένος, γιατί είναι ειδική μέρα σήμερα. Παρασκευή, δεν είπαμε να μην πάμε σε άλλο θέμα, να πάμε σε ένα θέμα όμως που είναι εξόχως πολιτικό και έχει και άλλες προεκτάσεις. Και θα ακούσετε γιατί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το μέλος της πολιτικής γραμματείας, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
0: Θέλω να ξεκινήσω από τα βαθιά που λένε. Δηλαδή, προχθές σε μια συνέντευξη του κύριο Τσίπρας, από την ελληνική, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είπε κάτι για... Υπάρχει ένα περιθώριο, είπε... όσον αφορά το θέμα των ανεξάρτητων βουλευτών και ότι αυτό το περιθώριο λύγει το Φλεβάρι, αν το λέω σχηματικά κάπως έτσι, το είπε. Τώρα βλέπω μια αντίδραση δικιά σας ότι μέχρι την Τετάρτη πρέπει να παραδώσουν τις έδρες. Είναι σωστά τα λέω?
1: Κύριε Πετρόπουλε, καταρχήν ο κύριος Τσίπρας σε κάθε τοποθέτησή του επιμηκύνει και το χρονικό περιθώριο του εναγκαλισμού με τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές. Αυτό γεννά πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Και έρχεται και ως απάντηση, γιατί εμείς την Τετάρτη, που συμμετείχα ως οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, την Τετάρτη το μεσημέρι και κάνοντας το briefing με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και συναδέλφους σας για το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είπαμε ξεκάθαρα πως είναι τελεσίγραφο και οριστικό και αμετάκλητο ότι μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα πρέπει όλοι οι αναξιοποιημένοι βουλευτές ή θα πρέπει να έχουν εγκυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα πρέπει να έχουν επιστρέψει τις έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό το βάζετε ανεξαρτήτως, τι λέει ο Τσίπρας.
1: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τον εναγκαλισμό του κύριου Τσίπρα με τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε όμως ξεκάθαρα είναι ότι όποιο κόμμα την επομένη της 14ης Οκτωβρίου συνεχίσει να συνομιλεί με αυτούς τους βουλευτές και με αυτούς τους όρους, ειδικότερα από τους όρους που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι δηλαδή άμα γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο θα παραιτηθούν το Φλεβάρι και είναι καλά, όλα καλά.
0: Να σας πω κάτι.
1: Για να το όμως, καθίσταται οποιοδήποτε κόμμα συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, καθίστε ηθικά έκτοτο.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια τοποθέτηση δική σας, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι συνόλο του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ναι. Δεν έχω κανένα.
1: Επειδή με αυτούς τους ανθρώπους, με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, συνδέομαι και προσωπικά και φιλικά και έχουμε δώσει και κοινούς αγώνες, θέλω να τους δώσω ένα μήνυμα και μέσα από την εκπομπή σας. Μην ρίχνουμε άλλο νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, το ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αριστεροί δεν γίναμε για τις βουλευτικές έδρες. Αριστεροί δεν γίναμε για να υπηρετήσουμε τα μικρά μας εγώ πάνω από το συλλογικό εμείς. Τους στέλνω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας να τιμήσουν τους κοινούς μας αγώνες.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Μπουλέκο, τώρα σας κάνουμε μεγάλη τιμή. Ακούγανε εδώ πέρα ότι σας έχουμε καλεσμένο. Και ήρθε και ο διευθυντής εδώ του σταθμού, ο Τάκης ο Χατζής, τον έχω δίπλα μου. Καλησπέρα, Τάκη.
1: Μεγάλη μου τιμή.
2: Τι κάνετε, κύριε Μπουλέκο, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζή. Μεγάλη μου τιμή.
2: Εάν δεν είναι για τις έδρες, τότε γιατί δεν τις δίνουνε?
1: Δεν άκουσα, δεν σας άκουσα.
2: Είπατε ότι αριστεροί δεν είσαστε για να κρατάτε τις έδρες. Και λέω, αφού δεν είναι αριστεροί για τις έδρες, τότε γιατί δεν τις παραδίδουνε αυτοί που έχουν φύγει?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε.
2: Άρα δεν είναι αριστεροί αυτοί, κατά την κρίση σας.
1: Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν αριστερά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, αυτό είναι μια απάντηση σοβαρή που μας δίνετε.
1: Χατζή, με γνωρίζετε ότι δεν κρύβομαι ποτέ. Είναι καθαρή θέση μου ότι όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπηρετώντας το μικρό τους εγώ, ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, του όλοι οι ίδιοι είναι.
2: Κοίταξε, ο Μητσοτάκης, να σας πω κάτι, είναι εκπροσωπεί ένα κόμμα, δεν είναι μόνος του αυτός.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και αυτό το κόμμα έχει πάρει ένα ποσοστό στις εκλογές και θα κάνει τα πάντα για να τις ξανακερδίσει.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, τώρα εάν οι δικοί σας άνθρωποι δεν φέρονται καλά, αυτό εξαρτάται από τους δικούς σας, δεν ξέρω από αυτό, ναι.
1: Αλλά
2: δεν τους βάζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή θέλω να πω, να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι. Εχθές το απόγευμα.
2: Δεν ξέρω, ο Ανδρέας έχει πληροφορήσει ότι ο Μητσοτάκης έχει πιάσει και τους λέει μη φύγετε.
1: Δεν είπα εγώ αυτό, κύριε Χατζή. Εγώ λέω ότι στην πολιτική του όλοι ίδιοι είμαστε, ότι όλοι ίδιοι είμαστε, αυτό εντείνει αυτό του όλοι οι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κύριε Χατζή. Εχθές, κύριε Χατζή, στην Ελευσίνα έγινε ένα τραγικό περιστατικό. Μα χειρότηκε ένα συμπολίτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, όσο οι αριστερές δυνάμεις δεν επενδύουν στο θυμό και υπηρετούν και τα μικρά τους εγώ, τόσο ρίχνουμε νερό στο μήλο του κάθε Κασιδιάρη. Αντί να μιλάμε για πολιτικά οράματα και σχέδια.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Την επόμενη μέρα της κοινωνίας.
0: Σωστά και αυτά που λέτε. Μισό λεπτάκι, υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ πέρα. Εσείς, πέστε ότι παρετούνται αυτοί. Δηλαδή, παραδίδουν τις έδρες, μάλλον. Τις παραδίδουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτοί που έρχονται. Οι επιλαχόντες είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι τσεκαρισμένοι.
1: Η πλειοψηφία τους, επειδή το γνωρίζω πολύ καλά, η πλειοψηφία τους είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
2: Είναι και άλλοι που την έχουν κάνει όμως.
0: Εντάξει.
1: Ναι, η πλειοψηφία τους, των επιλαχόντων που έρχονται από πίσω, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συνολικά είναι 14.
1: Όπως είναι ο κύριος, είναι 13 που φύγαν το καλοκαίρι, είναι ένας ο κύριος Αρακιώτης.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός έχει φύγει καιρό.
0: Έχει φύγει καιρό αυτός με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι, όλοι
0: τότε,
1: μαζί, ναι. Και οι 14 μαζί έχουν θέσει τις βουλευτικές τους έδρες στην αίθουσα αναμονής του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι σωστά εσείς βάζετε ότι οι έδρες αυτές ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει.
1: Και βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα ρεπορτάζ που διαβάζω και δεξιά και αριστερά, λένε ότι πολύ σύντομα και αυτοί θα ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να σας βάλω μια διάσταση. Αν εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μ' αρέσει ο Παπάς ή η Δούρου και λέω δεν μπορώ να κάτσω εγώ μαθούς, αν εξαρτητοποιούμε. Δεν πάει να
1: παρετούμε.
0: Πει... Μισό λεπτό.
1: Τιμώ την υπογραφή μου, κύριε Πετρόπουλε, και την παρετούμε.
2: Έχουν υπογράψει, Αντρέα.
0: Έχουν υπογράψει.
1: Τιμώ αλλά την υπογραφή μου.
0: Έχετε δίκιο.
2: Εγώ
0: και
2: με βουλεύω είμαι.
1: Είναι ηθική διάσταση.
0: Ρωτάω εγώ τώρα. Ωραία. Ρωτάω εγώ. Γίνεται κατά κόρον όμως. Το ξέρουμε. Έχουμε τόσους ανεξάρτητους. Η ανεξάρτητη πια στη Βουλή είναι δεύτερο κόμμα.
2: 52-50.
0: Δεύτερο κόμμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι συνήθως δεν τη δίνουν την έδρα γιατί σου λέει εμένα ο κόσμος με ψήφισε, γιατί που έχετε δίκιο στο ηθικό κομμάτι, δεν λέω εγώ δεν
2: εδώ μπορώ να πω ένα
1: επιχείρημα.
2: Μισό λεπτό κύριε Μπουλέκο, μισό λεπτό να πω ένα επιχείρημα στον Ανδρέα για λογαριασμό του κύριου Μπουλέκου τώρα να το πω.
0: Ναι.
2: Καταρχάς σε ψήφισε γιατί θα εφαρμόσει καλύτερα τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σε ψήφισε γιατί έχεις γαλάζια μάτια, θεληματικό πηγούνι,
0: ναι,
2: και είσαι ένα 80.
0: Άμα ναι, αν διαπιστώνει όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόζει ακριβώς αυτά
2: εφαρμόζει.
0: Που είχε πει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που έχει πει κάνει. Ο Τσίπρας έφυγε.
0: Άλλο,
2: μην ο ΣΥΡΙΖΑ τι φταίει.
0: Δεν το λέω τώρα γι' αυτό.
1: Κύριε Χατζιάλ, μου επιτρέπετε.
0: Γενικότερα
2: όχι,
0: το λέω.
2: Μαζί σου είμαι, κύριε Μπουλέκο.
1: Όχι, επειδή
0: εγώ μαζί του.
1: Θέλω να είμαι καθαρός. Απέναντι στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας.
2: Μαζί σου είμαστε και δύο.
1: Προσωπικά ξέρετε πολύ καλά ότι διαφώνησα και είχα πολιτική διαφωνία με το κόμμα μου όταν εκλήθηκε ο κ. Κασελάκης πρόεδρος. Δεν σηκώθηκα να φύγω το κόμμα μου.
2: Όχι, μην
1: γιατί οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες χαρακτηρίζουν τη δημοκρατική διαδικασία.
2: Σωστή.
1: Αν διαφωνήσει ο ψηφίστης, τοθέτει στα συλλογικά σου όργανα. Και αν μετά τις αποφάσεις των συλλογικών σου όργανων δεν μπορείς να υπηρετήσεις,
0: ναι,
1: δεν πάρεις την έδρα σου και την πηγαίνεις γύρω-γύρω στον πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Δεν την βγάζεις στον πληστηριασμό και στο σφυρί. Παρετήσε και λες, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το υπηρετήσω αυτό. Τιμώ την κοινή μας πορεία. Γεια σας και πάω παρακάτω στη ζωή μου.
2: Αυτό δεν είναι
1: πολύ έτοιμο. Το έκανε και ο κύριος Καραμέρος, το έκανε και ο κύριος Κόκαλης, το έκανε και ο κύριος Κεδίκογλου. Τώρα οι υπόλοιποι, οι οποίοι περιφέρουν αριστερά και δεξιά μια βουλευτική έδρα, που ουσιαστικά χάνει και το ελληνικό κοινοβούλιο, αξιόμαχα.
2: Με συγχωρείτε, αλλά εδώ θα πρέπει να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι υπόλοιποι. Ξέρετε τα ονόματά τους?
1: Δεν σας άκουσα.
2: Τα ονόματά τους, ποιοι είναι αυτοί που
0: περιφέρονται.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι περιφερόμενοι?
1: Συγγνώμη, κύριε Χατζή, επειδή ξέρετε πολύ καλά πολιτική ιστορία, έχετε δει άλλον πολιτικό αρχηγό μετά την πρωταπολίτευση να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος και μετά να εξαρτοποιείτε?
2: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Αυτό το έχει κάνει ο κύριος Φάμελος. Αυτό είναι πρωτοφανέ στην πολιτική.
2: Αν δεν ξέρω ο κύριο Φάμελο τώρα. Αν δεν το ήξερα.
1: Είναι πρωτοφανέ στην πολιτική.
2: Όχι, νόμιζα ότι.
1: Εν ενεργεία πρόεδρο κόμμα, δεν εξαρτοποιείται από το κόμμα του.
2: Αυτό είναι καινούριο.
0: Εντάξει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα δίκαιο παραπάνω.
1: Αυτό είναι πρωτοφανέ.
2: Τώρα αυτό έχει δίκαιο.
1: Που οδήγησε το κόμμα.
2: Έχει παραπάνω δίκαιο.
0: Παραπάνω.
2: Του το δίνουμε.
0: Λοιπόν. Εγώ τώρα θέλω.
1: Οδήγησε το κόμμα στη δημοσκοπική κατάρρευση. Είναι και ο κύριος Καλαματιανός. Είναι και ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Γεροβασίλη και όλοι οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι και ο κύριος Αρακιώτης και όλοι οι υπόλοιποι που θέτουν στην αναμονή, σε αίθουσα αναμονής, όπως πηγαίνουμε στους γιατρούς και έχει αίθουσα αναμονής και περιμένουμε να μας εξετάσουν.
0: Και στα μευτήρια.
2: Για να ξεκινήσει.
1: Κοιτάξτε, στα μευτήρια δεν είναι κάτι εγώ σε συνέθουσα αναμονής, ήμουν μέσα με τη σύζυγο, αλλά δεν το
2: παίζω. Εγώ απ' έξω δεν. Για τα χρόνια δεν αφήνανε.
0: Λοιπόν, ναι. Κάπνιζε, γι' αυτό δεν τον βάλαμε.
2: Ναι.
1: Είχα καλό γιατρό γι' αυτό.
2: Πάντως, ο κύριος Μπουλέκος πρέπει να παραδεχτούμε, γιατί θα κατέβω τώρα στον Α, στην τηλεόραση, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο Μητσοτάκης σχετικά με το όριο βάση που βάζει για τις εκλογές. 25. Θα κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Και θα έρθω μετά να σου το πω.
0: Εντάξει.
2: Θα το πω πρώτα στην τηλεόραση, γιατί πληρώνουν για αυτή.
0: Ναι, θα δω. Σε βλέπω εγώ απέναντι.
2: Εσύ θα με βλέπεις. Ναι. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ καλά έπιασες. Εγώ θέλω να την επεκτείνεις αυτή τη ζήτηση με τον κύριο Μπουλέκο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα που, Αντρέα, πρωτίστως θέλω να το πω σε εσένα και να το σχολιάσει και να τα ακούσει και ο κύριος Μπουλέκος, ναι, να μας πει τη γνώμη του. Ξέρεις ότι δεν έρχονται τα στελέχη του κύριου Τσίπρα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο πάνελ.
1: Άλλο πρωτοφανές αυτό.
2: Δεν έρχονται.
1: Άλλο πρωτοφανές.
0: Αυτό είναι επιλογή των στελεχών του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Και αναγκαζόμαστε τώρα να κάνουμε αλχημίες κι εμείς.
0: Ότι τώρα θα φωνάξω από τον Τσίπρα, ναι, αύριο φωνάζω από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και έχει η Νίνα Ζαφυροπούλου που έχει την ευθύνη της τηλεοπτικής μου εκπομπής. Κάνει μαγικά για να κλείσει την εκπομπή.
0: Δεν μπορείς να επιβάλλεις όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποιος θα καλούν.
2: Δεν έρχομαι, σου λέει. Τώρα εμείς θέλουμε να έρθει, προσπαθούμε να βρούμε μια χρυσή τομή πώς θα γίνει.
1: Πάντως, κύριε Χατζή, ρωτήστε και την αρμόδια, την κυρία Ζαφυροπούλου. Όποτε με έχει καλέσει στην εκπομπή σας, ποτέ δεν έχω ρωτήσει με ποιον είναι.
2: Εσείς όχι, αλλά η Νίνα Ζαφυροπούλου όμως κάνει ακροματικά για να μπορέσει να κλείσει ένα πάνελ.
1: Έτσι όπως έχει γίνει. Είναι άλλο ένα πολιτικό πρόβλημα, κύριε Χατζή.
2: Και είναι και τους το λέω όταν έρχονται, γιατί τους λέω όταν έρχονται εσείς του κυρίου Τσίπρα. Καταρχάς, είστε ένα ακόμα δημοσκοπικό, δεν έχετε εκλεγεί στη Βουλή. Αλλά επειδή είναι ψηλά δημοσκόπηση και είναι ο Τσίπρα στη μέση, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να του αποκλείσει. Μα φέρνει σε εμά σε δύσκολη θέση. Δεν είναι έτσι, Αντρέα, συγγνώμη.
0: Εννοείται. Δεν μπορεί να το αγνοήσει. Κάτσε, πώς θα το αγνοήσει.
2: Δεν μπορεί να το αγνοήσει.
0: Τέλεια.
2: Καταλαβαίνετε τι τραβάμε, κύριε Μπουλέκο, που μα νομίζουν ότι είναι εύκολα.
1: Εγώ προσωπικά καλώ τα στελέχη του κόμματος Ελλάς σε δημόσιο διάλογο, γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είναι πασάρελα οι εκλογές. Είναι προγραμματική αντιπαράθεση.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι όμως τώρα, κάτσε. Εντάξει, είπαμε, έχετε στα 8, στα 10 δίκιο. Έτσι.
2: 10 στα 10 έχει.
0: Περίμενα λεπτάκι.
2: Έτσι θέλω εγώ, ρε παιδί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εσύ δίνεις 10 στα 10, εγώ δίνω 8 στα 10.
2: Εγώ με το Κύρκο.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, να τον αφήσω εγώ να φύγω, να πάω στην τηλεόραση και θα γυρίσω, έχει υπόψη.
0: Θα την κάνει στην εκπομπή ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, τελείως.
2: Ναι, εγώ τι. Ναι. Δεξί είναι, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Είναι συμπαθής.
2: Είναι συμπαθής.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πρώτα απ' όλα, έχετε κάνει μια πρόταση πάρα πολύ αξιόλογη για την μετατροπή του ΕΦΚΑ.
1: Σε επενδυτικό ταμείο.
0: Αυτό είναι μια πρόταση που εγώ πρώτη φορά που την άκουσα είπα είναι πάρα πολύ σοβαρή πρόταση. Από εκεί μπορεί να αντιληφθούν και κονδύλια και για τη στέγαση, για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, για μια σειρά πράγματα που επιτέλους εδώ έρχονται φαντ και αγοράζουν μετοχές στο αεροδρόμιο πώς το λέμε, στα Σπάτα, στο ελληνικό αεροδρόμιο.
1: Και το ΔΔΕ.
0: Και το ΔΔΕ, ναι.
1: Εμείς έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας και πληρώνουμε τους Αυστραλούς συνταξιούχους, κύριε Πετρόπουλε.
0: Το ξέρω. Και πληρώνουμε τους Ελβετούς συνταξιούχους.
1: Αυτοί είναι. Αυστραλούς.
0: Αυστραλούς, συγγνώμη, δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι, έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι όμως ένα θέμα το οποίο έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση.
1: Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους είναι ένα πολύ βασικό μου κομμάτι της επαγγελματικής μου εξειδίκευσης, κύριε Πετρόπουλε, θα σας δώσω μόνο κάποια στοιχεία. Με το PSI και τα κουρέματα των ασφαλιστικών ταμείων, η χώρα μας, τα ασφαλιστικά ταμεία χάσανε 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς και έχουμε πάει, πήγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το σχέδιο Ηρακλής και έδωσε 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύησης στα funds και τους services. Εμείς τι ερχόμαστε και λέμε, ότι παίρνοντας πίσω τις εγγύησεις που έχουμε δώσει στα κοράκια και τα δίνοντας και μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, τα κάνουμε ρευστότητα για τον ΕΦΚΑ, αγοράζουμε συνονομαστική αξία.
0: Ναι.
1: Όχι συνονομαστική αξία, δηλαδή αυτή, στο ποσό μεταβίβασης μεταξύ της τράπεζας και του fund, το σύνολο των κόκκινων δανείων, και αγοράζουμε και επιτόπου την ίδια μέρα και μεταβάζουμε την ίδια μέρα 345.000 ακίνητα στον ΕΦΚΑ. Αυτά σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση γίνονται κοινωνικές κατοικίες με 5 ευρώ το τετραγωνικό ενίκιο. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι υποχρεώνοντας δια του εξοδικαστικού όσα τρέχουν από τα κόκκινα δάνεια, με υποχρεωτικό εξοδικαστικό και κούρεμα των προσαυξήσεων και των τόκων, γίνεται ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Αυτό τι γεννά, από εκεί που έχουμε έναν ΕΦΚΑ που έχει περίπου 80 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος, 85 νομίζω έχει φτάσει και από αυτά, είναι 110 και 85 τα ληξιπρόθεσμα.
0: Ναι, γιατί του χρωστάνε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
1: Να κάνουμε έναν ΕΦΚΑ πλεονασματικό, έναν ΕΦΚΑ ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πυλώνα αλλαγής του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας.
0: Ωραία.
1: Και σίγουρα να μην έχουν μονοπρόσωπες ή και με εταιρικό κεφάλαιο 1000 ευρώ, γιατί έτσι είναι αυτές οι εταιρείες. Εντάξει, περίπου 125.000 σπίτια η καθεμία.
0: Βάλτε μια τελεία μόνο, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα τεταρτικό λεπτό να το κουβεντιάσουμε. Θέλω να κλείσουμε πρώτον, έχετε μια εκδήλωση. Σαν Αυγή Κόκκινο, νομίζω είναι το πρώτο φεστιβάλ που καθιερώνεται έτσι. Πότε είναι αυτή?
1: Αύριο και μεθαύριο.
0: Αύριο και μεθαύριο. Βλέπω μια σειρά καλλιτέχνες και τα λοιπά. Βλέπω κάποια τραπέζια. Έχω να κάνω μια παρατήρηση. Κάνετε τραπέζι για το στεγαστικό. Κάνετε το άλλο τραπέζι γιατί είναι.
1: Είναι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία.
0: Για το κράτος δικαίου. Λοιπόν, αλλά το βασικό τραπέζι που έπρεπε να έχει ένα αριστερό κόμμα, που είναι η εργασία, η ασφάλιση, η αγορά εργασίας, το τι γίνεται, εκτός και αν θέλετε να φωνάξετε την κυρία Μελέτη.
1: Και σας βέβαια, η κυρία Μελέτη είναι πολύ ιδανική σε εργασία.
0: Λοιπόν, σας καταγγέλω λοιπόν ότι δεν έχετε κάνει ένα τέτοιο τραπέζι, γιατί εγώ έπρεπε να κάτσω αυτό το τραπέζι.
1: Θα κάνουμε θεματική εκδήλωση Αυγή, κύριε.
0: Ναι, θα έπρεπε να κάτσω αυτό το τραπέζι.
1: Και για, λοιπόν. Και για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Θα μου πείτε για την εκδήλωση, αλλά βλέπω ότι μεταξύ των καλεσμένων και στα τραπέζια είναι και στελέχοι και άνθρωποι από την Νέα Αριστερά. Σηματοδοτεί κάτι, είσαστε, έτσι να το πω, σε μια κάποια συζήτηση?
1: Κοιτάξτε κύριε Μετρόπουλε, θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Πέρσι τίγιο καιρό κάποιοι βάζαν τα λεφτά τους στοιχηματίζοντας ότι η Αυγή και το Κόκκινο μέχρι το τέλος του 25 θα έχουν κλείσει.
0: Ναι.
1: Σήμερα η Αυγή και το Κόκκινο όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά παίρνει και πάνω της να αποτελέσει τον καταλυτικό ρόλο, ώστε να ξαναβρεθούν όλες οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις και να μπορούν να συνομιλήσουν σε πρώτη φάση.
0: Mm.
1: Άρα αυτό που θέλουμε να σηματοδοτήσουμε και με τα θεματικά μας τραπέζια, και δυστυχώς εμείς απευθύναμε και πρόσκληση και στο κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά δεν βρήκαμε ανταπόκριση και δεν θέλησε κάποιος από τα στελέχη του κ. Τσίπρα να συμμετέχουν στα θεματικά τραπέζια. Γιατί όπως βλέπετε συμμετέχουν και από το ΠΑΣΟΚ, είναι και ο κ. Καχρημάκης και ο κ. Δούκας.
0: Και ο κ. Δούκας, σωστά.
1: Είναι τη στελέχη της Νέας Αριστεράς, ανένταχθη αριστερή. Εμείς τι λέμε, ότι η Αυγή και το Κόκκινο, ως πυλώνας και πολιτισμού, αλλά και πάνω απ' όλα η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης στη χώρα μας, θα αποτελέσουν το αντάμωμα όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε ξανά, να συζητάμε σαν άνθρωποι, και από εκεί και πέρα πάνω σε μια προγραμματική βάση να καταφέρουμε τις ευρύτερες δυνατές συγκλήσεις.
0: Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο διήμερο που έχετε. Και θα δώσουμε. Βέβαια. Και θα δώσουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα να ετοιμαστείτε κι εσείς αναλυτικά να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση.
1: Στο στούντιο, αν θέλετε.
0: Ναι, έχει βεβαίως. Ευπρόσδεκτος. Γιατί έχει πολύ σοβαρή σημασία.
1: Να σας φέρω και αναλυτικά στοιχεία.
0: Ναι, ναι. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουλέκο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
5: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
6: Πόσο είναι?
4: Εξαγωνία.
7: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
8: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
9: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 7. Είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο από τη μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα που είχε δημιουργηθεί και με τις έδρες των ανεξάρτητων βουλευτών. Κάποια πράγματα που είπε και ο κύριος Τσίπρας σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη. Πυροδότησαν ενδεχομένως την κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ένα τελεσίγραφο ότι μέχρι τις 14 του μήνα ζητάει από τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν τις έδρες τους, οι οποίες κατά πλειοψηφία λέει ότι θα αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το 2023. Είπαμε και άλλα πράγματα. Θα έρθει εδώ να μας πει για την πρόταση που έχει κάνει για το θέμα του ειδικού ταμείου που μπορεί να στηριχθεί πάνω στον ΕΦΚΑ και ότι είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σοβαρό, μπορεί να αλλάξει πράγματα στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, πρέπει να κοιτάμε αυτές τις προτάσεις από όπου και αν διατυπώνονται για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Πάμε τώρα εδώ. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει εδώ ένας φίλος ο ποιητής και λέει: δεν με νοιάζει ούτε ο Ρούμπιο ούτε οι υπουργοί που τα λύνουν όλα. Κάθε μεσημέρι 30 λεπτά αναμονή για λεωφορείο που δεν χωράς να μπεις. Αυτό με νοιάζει. Τι αν του πεις τώρα. Απάντησε του. Δίκιο έχει. 100% δεν παίρνει. Δεν χωράει ούτε 0,5% εκεί πέρα άδικο. Λοιπόν, εδώ ο Ηρακλής μου λέει: από την ώρα που η αριστερά εγκατέλειψε το όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας. Της εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή, κάτσε τώρα εδώ πέρα, ξανασκέψου το αυτό. Τέλος πάντων, εχωρώντας την ελληνική σημαία στους φασίστες και αφή στιγμή οι αυτοαποκολούμενοι αριστεροί έχουν καταντήσει πολιτική σελντιμπάγκη πηδώντας από κόμμα σε κόμμα για χάρη μιας καρέκλας, είναι φυσικό και επόμενο να επανέρχονται στο προσκήνιο Κασιδιάρης. Μάλιστα. Δηλαδή, οι Κασιδιάρης επανέρχονται λόγω των αντιθέσεων ή των ολιγοριών που έχει σε διάφορα θέματα η αριστερά. Μια σκέψη το λίγο πάλι αυτό. Δεν είναι και δεν ξέρω. Και γιατί έχει καταλήξει το όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή ποιο είναι το όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή μήπως ήταν ένας άλλος τρόπος για κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί αυτή. Έχουν κριθεί κάποια πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν. Τέλος πάντων, αυτά λέει εδώ ο Ηρακλής, ο οποίος έχει ιδιαίτερες απόψεις και τις εμείς διαβάζουμε όπως όλες τις απόψεις των ανθρώπων εδώ πέρα που τις καταθέτουν. Ο Πάτροκλος μου λέει, επιμένει εδώ, μου λέει, δεν είπε τίποτα Μητσοτάκης για τους μισθούς. Φαγώθηκες. Τι θες να πει ο άνθρωπος για τους μισθούς τώρα, Παρασκευή πρωί στο Sky. Τι αρχίσει να ρίχνει 5.000 με ελικόπτερα, 500 ευρώ, 5.000 τα λέγαμε παλιά που είχαμε τη δραχμή. Να ρίχνει 500 ευρώ στις πλατείες, να τρέχει ο κόσμος να παίρνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Έτσι θα ρίξετε τη χώρα στα βράχια. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, πλησιάζουμε στο τέλος. Θέλουμε 3 λεπτά για να έρθει ο Βίκτορος Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων των 7. Έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές από τις 7 και 5 με το που τελειώσουν οι ειδήσεις μέχρι τις 8 παρα 5. 50 λεπτά στη διάθεσή σας εδώ να τα πούμε όλα. Στο 212-212-4-800. Να μιλήσουμε και αν θέλετε και για την Γαλλία που γίνεται χαμός και για την Ισπανία. Πέθανε και η Μαρικάναν, η γυναίκα 87 χρονών. Μετά από 60 χρόνια πήγαν να τη βγάλουν το σπίτι της. Τέλος πάντων. Εδώ, ό,τι θέλετε. Αλλάζει και ο καιρός, παιδιά. Έρχονται βροχές, λέει, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας. Τρεις μέρες πήγαν να πάρουμε ανάσα ξανά. Θα πάει πολύ καλά ο χειμώνας. Βάλε τραγούδι να πάμε ειδήσεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους Γαλαμία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα η εταιρεία, στην οποία αναφέρεται ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς. Ωστόσο, τα ποσά αυτά θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στο πρωτογενές πλεώνασμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση στα ενοίκια, στις μεταφορές και στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6%. Σε αναστόλη των κινητοποιήσεών τους προχώρησαν οι αλλοίς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ζητούν μέσω κοινής διακήρυξής τους οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει στην εισαγγελία διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αρχής έχει ενημερώσει με σχετικό έγγραφο το κτηματολόγιο, έτσι ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο Γεννηματάς με κάκωση κεφαλής. Με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης ζητά από τον Δήμο Θέρμης να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας συντήρησης του Μετρό, τα δρομολόγια δεν διεξάγονται κατά μήκος της γραμμής 1 Νέα Ελβετία μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από το Ισραήλ με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταφέρεται εναντίον της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην Ναβί Πιλάι, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα επιρροτικά, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Ρίντιο 98,9. Λαϊκή απογευματινή. Και σήμερα ήρθε η ώρα του λαού που λέμε. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 212-214-800. Εδώ να σας ακούσουμε, να μας τα πείτε. Να τα πούμε όλα. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να σχολιαστεί ή ό,τι νομίζετε ότι δεν σχολιάσαμε είτε σωστά είτε το υποβαθμίσαμε σαν θέμα. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Λοιπόν, θα σας βοηθάω και εγώ με ορισμένα θέματα τώρα. Να, το περίφημο θέμα μεταξύ της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου και του κύριου Γιώργου Κωνσταντόπουλου. Ωραία, βάλε να ακούσουμε την κυρία Παπαδοπούλου τι είπε εδώ στο σταθμό σε εμάς.
1: Επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ έρχονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα. Στο πλαίσιο αυτής της έντασης και της επίθεσης, όταν σταμάτησε η εκπομπή, στην οποία κλιμακωνόταν εδώ κάποια στιγμή μέχρι και τα χαρτιά του πέταξε, ο νέας σηκώνεται, κοπανάει την καρέκλα του. Εγώ του λέω τι είναι αυτά τα πράγματα και ντροπή, τι είναι αυτά που κάνετε. Κινήθηκε 2 φορές προς το μέρος μου. Στη μέση ήταν ο κύριος Κτιστάκης, ο οποίος και επιβεβαιώνει όλα αυτά τα περιστατικά. Και κάποια στιγμή πάνω στην ένταση, στην οποία μου εξαπέλυε κατηγορίες ακριβώς γιατί είμαι μία γυρολόγος που έχω φύγει κτλ., με είπε σκουπίδι. Μόνο όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση, πράγματι απομακρύνθηκε, βγήκε εκτός του στούντιο. Επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη. Και του είπα ότι δεν την αποδέχομαι. Εγώ δεν είχα σκοπό να κινηθώ να με κάνω. Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν γνωριζόμαστε. Δεν είχαμε ποτέ.
2: Ωραία. Ξεκάθαρο.
1: Κύριο Κωνσταντόπουλο. Εγώ χθες κινήθηκα στις 2 η ώρα από την ταραχή μου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Και 7 η ώρα σηκώθηκα και είχα δικαστήριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Όταν τελείωσα το δικαστήριο καθ' υπέρβαση του ωραρίου και αγόραβα μέχρι τις 4. Προχώρησα στην καταγγελία, διότι ντρέπομαι για τον ισχυρισμό των 20 ωρών. Γιατί ένα ολόκληρο δικαστήριο ξέρει ότι εγώ χθες δίκαζα από τις 9 μέχρι τις 4. Είναι ντροπή να το λέμε αυτό.

0: Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Παπαδοπούλου. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη Βασιλική στο τηλέφωνο. Μισό λεπτάκι να την έχουμε στον αέρα, αφού κάνουμε μια απαραίτητη διόρθωση εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, Βασιλική.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Θα ήθελα να πάρω το μέρος της κυρίας Παπαδοπούλου, εννοείται. Αλλά ήθελα να πω για το θέμα της, του Νόμπελ Ειρήνης, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δόθηκε σε μια γυναίκα από την Νότιο Αφρική, 85 ετών, που θα είχε αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ όμως σας πήρα γιατί θέλω να σχολιάσω δύο θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το ένα αφορά το θέμα των ελληνοτουρκικών και το καλώδιο, και το άλλο αφορά το ρωσο-ουκρανικό.
0: Λοιπόν, θα τα προλάβετε και τα δύο, μήπως θέλετε το ένα καλύτερα και την άλλη εβδομάδα τ' άλλο.
1: Συνδέονται.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό το πολύ συζητημένο καλώδιο που εδώ και τρία χρόνια υποτίθεται ότι ποντίζεται μεταξύ Κρήτης, στην πραγματικότητα Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ, μήκους 1200 χιλιόμετρα, τέλος πάντων 3000 μέτρα βάθος. Και το ερώτημα είναι, όταν μας διαβεβαιώνουν, διατείνεται η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια. Το ερώτημα είναι, εάν ισχύει αυτό, γιατί τότε δεν ποντίζεται? Η απάντηση είναι ότι δεν ισχύει στην πράξη. Και γιατί δεν ισχύει στην πράξη? Διότι η περιοχή μεταξύ Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου εμπίπτει τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η Τουρκία θεωρεί ότι η περιοχή αυτή είναι η υφαλοκρηπίδα της, κατά παράβαση βέβαια του διεθνούς, αλλά δεν το έχει υπογράψει, έτσι. Και ότι αυτό ανήκει στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Τι σημαίνει η αποκλειστική οικονομική ζώνη? Σημαίνει ότι μετά τα χωρικά ύδατα έχεις δικαίωμα μέχρι 350 χιλιόμετρα να όλες οι οικονομικές, ας πούμε, δραστηριότητες που γίνονται να έχουν την άδειά σου. Επιτρέπεται η πόντιση καλωδίου, εννοείται, η ναυσιπλοεία και οι πτήσεις. Δεν απαγορεύεται απαγορεύεται η αλεία και τι άλλο, απαγορεύεται και η εξόρυξη. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, επομένως, καταχρηστικά η Τουρκία θεωρεί την περιοχή ανατολικότερα της Κρήτης μέχρι τα χωρικά ύδατα της Κύπρου ως δική της ΑΟΣ. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε και γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία, και αν συνδέεται αυτή τη στιγμή η αντίδρασή μας με το τι γίνεται στην Ουκρανία? Κατά τη γνώμη μου, η Τουρκία έχει πάρει τέτοια θέση διότι η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει, αλλά μπορεί να αποφασίσει να συμπεριλάβει το σύμπλεγμα της Μεγίστης, δηλαδή του Καστελορίζου, ως οικονομική ζώνη, ως με πλήρη δικαιώματα, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Και όπως είχε πει και ο Υπουργός Εξωτερικών επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κοντζιάς, είχε πει ότι να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν αποφασίσουμε ότι το Καστελόριζο, η Μεγίστη, έχει πλήρη επίρρεια, τότε αποκλείεται η Τουρκία από όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και γιατί η Γαλλία προσπαθεί να συμφωνήσει. Ναι. Η Γαλλία

0: πρέπει να μην είμαστε μόνο αφοφαγάδες. Θα πρέπει να αράξουμε λίγο στα κιλά μας, διότι αυτή τη στιγμή...
1: Είναι τα κιλά μας, δηλαδή.
0: Τα κιλά μας είναι τα εξής.
1: Διάπεστε
0: ότι, ότι εάν τα πράγματα εξωθηθούν σε ρήξη με την Τουρκία...
1: Ναι, τι, να τους δώσουμε το Καστελόριζο, τι...
0: Αν τα πράγματα φτάσουν σε ρήξη με την Τουρκία...
1: Ναι, είπατε να μην είμαστε μόνο φαγάδες, αν τους δώσουμε το Καστελόριζο, αυτό εννοείται... Κάποιο νησί άλλο.
0: Θα πρέπει να μειώσουμε την επίρρεια, να κάνουμε συμβιβασμό
1: με
0: την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, θα μειώσουμε την επίρρεια του Καστελορίζου. Δεν γίνεται να αποκλείσουμε την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά είναι εθνικά ζητήματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, ξέρετε. Δεν μπορεί.
2: Δεν
1: μπορεί.
2: Είναι εθνικά
0: ζητήματα, αλλά.
1: Αν δεν είναι, εντάξει να το
0: πω. Διότι ναι. Εάν τυχόν γίνει ένα μπαμ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ναι. Η Ευρώπη λόγω της Ρωσίας δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Η Αμερική δεν
1: γιατί,
0: έχει κανένα συμφέρον.
1: Συγγνώμη, γιατί λόγω της Ρωσίας δεν πρόκειται να μας βοηθήσει?
0: Διότι έχει ανάγκη την Τουρκία, κύριε Χατζή.
1: Ορίστε, γιατί? Γιατί
0: έχει ανάγκη την Τουρκία.
2: Η Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Το είπατε λόγω της Ρωσίας, γι' αυτό δεν κατάλαβα.
0: Άρα λοιπόν, μέχρι να τελειώσει
1: που η υπόθεση
0: της Ουκρανίας, θα πρέπει να κάτσουμε στα αυγά μας, να μην ζητάμε κανένα καλώδιο και όταν τελειώσουν αυτά τα ξαναζητήσουμε.
1: Πώς σχολιάζεται αυτό που είπε ο κύριος Βελόπουλος στην εκπομπή μου στην τηλεόραση που τον είχα προχτές, ότι άπαξ και πάνε τα τουρκικά πλοία εκεί που θα γίνεται η πόντιση του καλουδίου θα τα βουλιάξει? Πώς το σχολιάζεται αυτό?
0: Αυτό είναι πατριδοκαπηλεία.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Βασιλική εάν όποιος λέει αυτές τις ανοησίες, θα πρέπει αυτό που λέει αυτές τις ανοησίες είναι πατριδοκάπηλος.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Καλή συνέχεια.
3: Ναι. Αντρέα, τι κάνεις?
2: Καλά, Αντώνη μου. Τι
1: έχεις? Εξάλλου, έχει άλλο κρατή.
2: Τώρα δεν είναι, θα πάρουν.
1: Όχι, να πάρουν. Να πάρουν, να πάρουν εδώ, λοιπόν, ωραία, περνάμε. Εμείς είμαστε με τον Αντώνη κάτω στο στούντιο του, αυτό του Στάρ, εγώ του Αλφα. Και μου λέει: δεν πάμε στον Ανδρέα.
2: Ναι.
1: Του λέω: στον Ανδρέα, μου λέει.
2: Ναι.
1: Στο Λακί Απογευματινή.
2: Ναι. Εγώ το είπα.
1: Εσύ, ναι.
2: Να παραγγείλω κάτι, τίποτα. Που...
1: Έχουμε παραγγείλει.
3: Ναι.
1: Όλα έλα πιο κοντά στα μικρόφωνα.
2: Κάνα νερό, κάνα καφέ, τίποτα.
3: Όχι. Είμαστε οκ. Okay.
1: Είμαστε οκ. Okay.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα καλά.
1: Έχουμε φάει, έχουμε πιει.
2: Τίποτα...
1: Όχι, είμαστε κομπλάν. Είμαστε... Εγώ έκανα ένα σχόλιο.
2: Κομπλάν, κομπλάν έκανε στο
1: Θανάση. Στο Θανάση, ναι. Εν το θυμάσαι. Κομπλάν.
2: Κομπλάν. Λοιπόν, πω Θανάση. Πόσο χρόνια έχεις να παίξεις Θανάση?
3: Θανάση.
2: Εγώ κάνα 40 αριά.
1: Εγώ καθώ, πολλά, πάρα πολλά.
2: 40 χρόνια.
1: Ξηρικά, πηγαίναμε στα σφαιριστήρια. Στην Πάτρα ήταν τα σφαιριστήρια του Σταυριανού, γιατί μας ακούνε στην Πάτρα. Και λοιπόν πηγαίναμε και κάναμε ιδιαίτερα στον μπιλιάρδο, να πούμε. Και όταν μας...
2: Γαλλικό,
1: ναι. Όταν μας διώχναν από το σχολείο, τον παίρναμε το Σταυριανό και τον πηγαίναμε για Κηδεμόνα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα.
2: Για όλους.
1: Ναι, την παίρνει γραμμή ο λυκειάριος, ο γυμνασιάρης, όταν ήταν ενιαίο, δεν υπήρχε λύκειο, ήταν ένα πράγμα. Και τι λέει? Του λέει: να σου πω ρε φίλε, πόσα παιδιά έχεις? Του λέει: είμαι
2: πολύτεκνος.
1: Εκείνο λαό, μια... Πώς τα έκανες? Γιατί έρχεσαι συνέχεια για συγκεκριμένους?
2: Όλα 17 άρικα.
1: Όταν την κοπανάγαμε γίνωσαν αυτά.
2: Ωραία. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 212-214-800. Εδώ σας περιμένουμε. Αναλύσεις.
1: Ναι, σκέψεις. Έλα, πάρτε τηλέφωνο. Τι τα γράφετε στο. Στο καφέ και γράφετε στο υπολογιστή.
2: Μην αγριεύεις τον κόσμο.
1: Έλα, πάρτε τηλέφωνο. Είμαστε εδώ. Γιατί ήρθαμε τον Ανδρέα? Τσάμπα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί.

0: Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Εδώ 7 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή. Σήμερα είναι η ώρα του λαού. Αυτή η ώρα, 7 με 8. Έχουμε και τριμελή επιτροπή εδώ πέρα.
10: Του λαού είμαι.
11: Από δύο άτομα.
9: Ναι, από δύο άτομα.
10: Του λαού.
11: Του λαού. Λαϊκό δικαστήριο.
9: Λαϊκό δικαστήριο.
11: Ο Κατής είναι ο Πετρόπουλος.
9: Ναι, μπράβο.
11: Ναι, ο Κατής. Εμείς είμαστε μαρτύροι.
9: Ναι, είσαστε πώς που λένε.
10: Ένορκοι.
9: Ένορκοι. Λοιπόν, έχουμε το Σπύρο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Σπύρο.
12: Καλησπέρα και στην Τροϊκά. Όχι, τη λέξη είναι αυτή. Στην Τριάδα ήθελα να πω, ναι.
11: Μια χαρά είναι η Τροϊκά, γιατί σε πειράζει. Δηλαδή.
12: Η Παναγία μου, αναμνήσεις δύσκολες.
11: Τι αναμνήσεις, στην Παναγία. Μην την μπερδεύεις την Παναγία στις δουλειές σας.
12: Λοιπόν, κύριε Χατζή, το πρωί είπατε ότι θα τον αφήσετε μόνο του, εκτός κι αν ήταν μπλόφα.
11: Ποιο ναι.
12: Έτσι, είπατε, κύριε Αντρέα, θα είσαι μόνος στο απόγευμα κλπ, αλλά σας βλέπω εδώ πέρα.
11: Εγώ φταίω.
9: Κοίταξε, κάθε Παρασκευή είμαι μόνος μου. Δηλαδή, και εγώ άνθρωπος είμαι, δεν αντέχω, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι μόνος μου.
12: Το είπα για να καταλάβετε ότι σας ακούω πάλι και τους τρεις το πρωί. Είναι, ταιριάζει η ώρα. Η ώρα δηλαδή αυτή, 10 το πρωί, 10.30 που βγαίνετε.
9: Και τώρα, σου αρέσει αυτό το πρωί, είναι έτσι όπως γίνεται.
12: Ναι, έχετε πάρει διδακτορικά στο πολιτικό κουτσομπολιό με την καλή έννοια, έτσι.
11: Ναι, υπάρχει και κακή βέβαια. Ναι.
12: Την έρευνα τέλος πάντων, στην εμβάθυνση στα εσωκομματικά.
11: Να σου ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό, επειδή τώρα.
12: Παρακαλώ, ναι.
9: Στη λαϊκή απογευματινή ελληνικό.
11: Ναι, ελληνικό, εντάξει. Με συγχωρείς, Αντρέα, δεν ήξερα τη συνήθεια σας εδώ το κομμάτι αυτό. Πρώτη φορά παριστάμεθα εγώ και ο Αντώνης εδώ. Όχι.
10: Όχι, εγώ ξανάρθω.
11: Έχει ξανάρθει, ναι. Με τι ασχολείσαι, Σπύρο?
12: Εγώ, αγαπητέ κύριε Τάκη Χατζή, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
11: Όταν λες, δηλαδή, σε εταιρεία με αυτοκίνητα, με τηλεοράσεις, με σάντουιτς, τι είναι αυτό που πουλάει το μαγαζί? Με μας πεις ποιο
12: οικονομικά
11: είναι.
12: Οικονομικά έχω τελειώσει. Οικονομικά
11: έχω τελειώσει, ναι.
12: Και ένα μεταπτυχιακό σε τομέα υγείας.
11: Ωραίοτατα.
12: Λοιπόν, ιδιωτικός υπάλληλος σε τομέα ευρύτερο υγείας, σε προώθηση ιατροτεχνολογικών.
11: Μάλιστα, κατάλαβα.
12: Όλα πάνω στο τραπέζι όμως, καθαρά πράγματα.
9: Το τελευταίο, πώς το είπες, με το ιατρία αυτά τα.
11: Προώθηση.
12: Λέω σε χώρο.
11: Ναι, ρε,
12: ιατροτεχνολογικά.
11: Ναι.
12: Καθαρές δουλειές όμως.
11: Ναι,
12: με τεχνολόγια και τέτοια.
11: Δεν λέμε ότι.
13: Όχι, δεν μου λέει.
12: Και εσύ... μόνο σε επίσημα ιατρία, όχι.
13: Ναι, δεν μου λες. Εσύ έχεις άποψη εκεί, γίνεται χαμός με τα ιατρία.
12: Έχω στον τομέα της υγείας,
13: ναι,
12: δεν πάνε καλά τα πράγματα.
11: Γιατί?
12: Εγώ αυτό αφουγκράζομαι.
11: Όχι, περίμενε τώρα. Περίμενε,
12: αυτό μου λένε.
11: Περίμενε, περίμενε.
13: Όχι, σου λένε, εσύ τι βλέπεις.
11: Πάει ο Τριάδης και κάνει ο Γιάννης ο Τριάδης και κάνει η καταράκτη.
13: Ναι.
11: Γεροντικός, ναι, καταράκτης λέγεται,
13: ναι,
11: αυτός. Ναι. Έτσι λέγεται,
13: ναι,
11: ανεξάρτητα.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, δεν κάνει πιτέρα μου, να σας το πω εγώ.
11: Ναι. Περίμενε, μη βιάζεσαι. Ναι. Μη βιάζεσαι. Ναι. Και μου λέει το νοσοκομείο καταπληκτικό,
13: ναι,
11: που,
13: ναι,
11: πήγε. Αγία Όλγα.
13: Αγία Όλγα.
11: Ναι. Ναι. Πάω εγώ στο 8 μέρες στο... που είχαμε το θέμα, ξέρεις, στο γεννηματάς. Έπαθα πλάκα, ναι, από την οργάνωσή τους, από τον τρόπο που διαχειρίζονταν τους ασθενείς γενικότερα κτλ. Ένα νοσοκομείο με πάρα πολλή δουλειά, με σύγχρονα μηχανήματα.
12: Ναι.
11: Καλό το ξενοδοχειακό. Όχι πάρα πολύ, ναι, καλό. Καλό το ξενοδοχειακό. Ναι. Πάω στην Πάρο το καλοκαίρι, βλέπω έχουν αναβαθμίσει το κέντρο υγείας. Έχει γίνει σύγχρονο, αλλά δεν έχουν ανθρώπους. Δεν πάνε.
13: Ναι.
11: Δεν πάνε. Για πολλούς λόγους. Είναι...
12: Αυτό το τελευταίο που είπατε λέει πολλά. Λέει πολλά.
11: Δεν ξέρω πόσα λέει. Πάντως δεν πάνε γιατί έχει καταστραφεί η χώρα από το Airbnb και αυτή την ξεφτύλα που κάνουν, που δεν αφήνουν τον αστικό ιστό των περιοχών αυτών άδειο. Άδειο εννοώ, δηλαδή, η πρωτεύουσα της Πάρου, η πρωτεύουσα της Μυτιλήνης, η πρωτεύουσα, ξέρω εγώ, της Μήλου. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει Airbnb για να μπορεί να πάει ο χωροφύλακας, ο αστιφύλακας, ο γιατρός, yeah, ο δικηγόρος, ο πυροσβέστης. Γιατί διαφορετικά πώς θα πάει ο άλλος.
13: Τη Δευτέρα.
12: Να σας πω ένα περιστατικό εγώ για το Σπύρο, θέμα της υγείας πρόσφατο. Που είχαμε την πεθερά μου, αν ολοκληρώσετε, κύριε Τάκη.
11: Ναι, ζει η πεθερά σου, ζει.
13: Ζή.
12: Λοιπόν, βεβαίως μια χαρούλα και την έχουμε και κοντά.
11: Ωραία,
12: η γυναίκα είχε μια γρήπη και της έκανε μια επιπλοκή. Είχε μια δύσπνοια. Πήραμε το ΕΚΑΒ. 2,5 ώρες. Να έρθει,
11: ναι,
12: Κυριακή που οι δρόμοι δεν έχουν κίνηση, προσέξτε. Όταν ήρθε, ήρθε μαζί πρώτα το ιδιωτικό που ανησύχησε η κόρη της και πήρε και ήρθε σε 5 λεπτά το ιδιωτικό, αλλά τότε μαζί, ναι, από πίσω σας λέω, παρκάρα στην ίδια, την ίδια στιγμή και το δημόσιο μετά από 2,5 ώρες.
11: Αφού σε 5 λεπτά ήρθε το ιδιωτικό, πώς παρκάραν μαζί.
12: Προσέξτε.
10: Είχε αργήσει το δημόσιο. Είχε αργήσει το δημόσιο, αγχώθηκε και πήρε ιδιωτικό.
12: Ναι, αγχώθηκε και πήρε ιδιωτικό. Το ιδιωτικό ήρθε σε 7 λεπτά. Αλλά έχοντας περάσει 2,5 ώρες, κατέφτασε και το ΕΚΑΒ.
11: Έφυγε το ΕΚΑΒ, ναι.
12: Και πάει λοιπόν στο ΕΚΑΒ και λέει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Λέει, αφού ήρθανε πρώτα τα παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, σαν να ήταν συναδελφικά τα παιδιά.
11: Όχι, αυτό το συμπέρασμα.
13: Έλα τώρα, κάτσε ρε παιδί.
11: Κάτσε ρε Σπύρακο. Αυτό το συμπέρασμα το βγάζεις.
13: Κάτσε.
11: Ο Πακαλός, ο Πακαλός, ο Πακαλός.
12: Μετά να το συνεχίσω.
13: Όχι, τώρα είναι...
11: Άστο να το συνεχίσει.
13: Έχει Δράκο τώρα.
12: Ποια εφημερεύουνε, Κυριακή. Ποια εφημερεύουνε. Πήγαμε στο γεννηματά. Ξέρετε ποια άλλα εφημερεύανε εκείνο το διάστημα το πρωινό, Κυριακή.
11: Ποιο.
12: Και εφημερεύε Αλεξάνδρα, ναι, που έχει πολύ λίγα αυτά, και το Έλενα, νομίζω.
11: Γιατί
12: δεν ανεπίτρεπτο για αρχική.
11: Το Έλενα είναι...
12: Άρα λοιπόν,
11: το
12: σημαίνει, σημαίνει αυτά που λέω τώρα,
11: γυναικό,
12: που τα έστειλε σύζυγος του Υπουργού, γιατί έχουν και, πώς το λένε, μέσα από τα Facebook, γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις με τηλέφωνα αλλιώς. Τα αναρτήσαμε, έκανε, έβαλε, έστειλε και email. Λοιπόν, απαράδεκτο, και συνοστήθηκε ο κόσμος. Εξυπηρετήθηκε, ναι, με λίγα λόγια μετά από 17 ώρες.
11: Ναι.
12: Την είχανε σε ράτζο για να τις φούνε. Εντάξει, ας πούμε, θέλετε να κάτσετε, θα περιμένετε 2-3 μέρες για να βρούμε κρεβάτι. Διαφορετικά οξυγόνο στο σπίτι κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ.
11: Ναι.
12: Και την άλλη μέρα εγώ πρέπει να πάρω με το κάνω το μεροκάματο και εγώ και η σύζυγος.
11: Πόσο χρόνο είναι η πεθερά σου.
12: Τι να πω, κύριε.
13: Πόσο χρονών.
12: Η πεθερούλα μου, κοίταξε, δεν είναι πολύ μεγάλη.
11: Όχι, πόσο
12: αλλά
11: είναι.
12: Αλλά είναι ταλαιπωρημένη.
11: Πόσο είναι, ρε
12: παιδί. Είναι 76-77 είναι τώρα.
11: Εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Okay, εντάξει.
12: Αλλά είναι καλό παιδί, την έχουμε κοντά μα, την προσέχουμε.
11: Εντάξει, ας πούμε.
10: Αλλά είναι δυνατό τώρα, τι να λες. Απλώς ξέρεις κάτι.
12: Εμείς, προσέξτε, από το 12 και μετά με την κρίση,
11: ναι,
12: πήγαμε στο Πατρικό. Πονάει το ενίκιο.
11: Καλά,
12: το
11: και εγώ στο νίκη.
12: Στο 10-12 χρόνια. Και πήγαμε στη συζύγου, κι α είναι και μικρότερο. Και ας είναι και με την πεθερούλα. Μια χαρά περνάμε. Πραγματικά σας μιλάω.
11: Για συγγνώμη, εμείς πώς μεγαλώσαμε δηλαδή, ρε μας τώρα. Για
12: έτσι,
11: κάτσε.
12: Μπράβο, είμαστε της παλιάς σχολής εμείς.
11: Όχι, κάτσε, δεν ξέρω πώς χρονών είσαι. Αλλά...
12: αγάπη, 50 κάτι.
11: Είσαι νεότερος πολύ από μένα. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι εμείς μεγαλώσαμε σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Τα έλεγα και το πρωί.
12: Τα ξέρω.
11: Τώρα δηλαδή. Λέει, πάρε
12: μου νουτέλα.
11: Θέλω νουτέλα, λέει.
13: Είχατε δωμάτιο καθένας, το κάθε παιδί.
11: Πολύ σιμουργλό.
12: Όχι, δεν είχαμε καθένα
11: στο
12: δικό του.
11: Τι πίνεις.
13: Εγώ μαζί με τον αδερφό μου.
11: Εγώ με τον αδερφό μου και τη μία γιαγιά.
13: Και η γιαγιά μας.
11: Βέβαια. Συγγνώμη, Σπύρο, μισό. Είχαμε έτσι γιαγιά. Όχι, δεν ξέρω, απειζιολόγια θα πάει σε διαφημίσεις.
13: Ναι, πάμε στο σήμα, Σπύρο μου. Να σε χαιρετήσουμε. Γεια σου,
11: Σπύρο. Να σου πω το εξής, ότι εκεί στα παλιά χρόνια οι γιαγιές μένανε μαζί με τα παιδιά τους. Ήταν δύο γιαγιές και ένας παππούς, τρεις. Δύο οι δικοί μου, πέντε, και δύο εγώ με τον αδερφό μου, εφτά. Μια νηψιά της μάνας μου που τη φιλοξενούσε, οχτώ. Το μεσημέρι, μία και δέκα, έπρεπε να είσαι στο τραπέζι για να προλάβεις. Μία και τέταρτο είχες πάρει.
10: Γιατί η στρωματσάδα.
11: Όχι, δεν είχαμε. Τέτοια, ναι.
10: Και στρωματσάδα, λοιπόν, δεν υπήρχε στρωματσάδα.
11: Γι' αυτό έχει βγει έτσι.
13: Για βάλε, βάλε σήμα και μπε με τραγουδάκι εκτό και αν έχουμε να το διακόψουμε. Αν έχουμε,
11: ναι, αν έχουμε κάποιο κύριο, ναι, κυρία.
13: Ωραία.
11: Έλα, πάρτε παιδιά, ξυπνάμε τώρα. Δεν είναι ώρα για να καθόλου. Καπάτε, αν τα πείτε τα πείματα λοιπόν.
13: Ορίστε. Βάλτε το σηματάκι με τον Κώστα τώρα.
11: Ναι,
13: βάλτε το σηματάκι. Βάλτε.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τα καλύτερα ακούγονται τώρα στις διαφημίσεις και στα σήματα.
1: Ναι, τι ακούνε όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Α989, τι το πες.
0: Α, το σταθμό.
1: Δεν το λέει, παιδιά. Έχω γκανιάξει με όλους.
0: Έτσι το λένε.
1: Όχι μόνο εσύ. Ακούτε Α989. Και αν σας πάρουν τηλέφωνο, θα πείτε εγώ ακούω Α989. Ποια εκπομπή, τον Πετρόπουλο.
0: Μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, 7:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε τον Κώστα στη τηλεφωνική γραμμή. Κώστα.
2: Ναι, για χαρά, Κώστα, σε γάλα.
0: Όχι, ρε Κώστα, τώρα να σου πω. Περίμενε.
2: Μισό λεπτό, θα, δεν θέλω
0: να αφήσει το. Όχι. Θα αφήσει το ριζοσπάστη στην άκρη.
2: Κύριε. Θέλω να πω κάτι, ρε φίλε.
1: Ας τον ένα πει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Σε μένα να το πει.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι.
1: Σε μένα θα έχουμε μια ιδεολογική ζήτηση. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, όποτε θέλει. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε.
1: Συγγνώμη, εσύ είσαι κομμουνιστής, για να ξέρω.
2: Ναι, ο κομμουνιστής πάντα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σου θυμίσω κάτι, κύριε Κώστα, με όλο το σεβασμό, γιατί βλέπω ότι είσαι και μια ηλικία.
2: 70 χρονών είμαι.
1: Α, όμοια είμαστε, εντάξει, 68 είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, άκου λοιπόν. Ναι, πάω αυτό στο Σταλικό που λέτε την εβδομάδα. Αλλά
2: θα με αφήσει να πάω αυτό που θέλω.
1: Περίμενε, όχι. Εδώ πήρε ένα λεπτό. Πρέπει να σέβεσαι και το μαγαζί που πήρε.
2: Και το μαγαζί, μα αυτό θέλω.
1: Άκου να σου πω κάτι εγώ και πες ό,τι θες. Αυτό που θέλω να σου θυμίσω είναι ότι ο Στάλιν αποφάσισε ότι στην Ελλάδα κομμουνισμός δεν έρχεται. Στη
2: αυτά
1: Γιάλτα.
2: Είναι λόγια της καραβάνας.
1: Όχι, δεν είναι
2: αυτά.
1: Λόγια της καραβάνας.
2: Τα σχολεία σας,
1: τα είπε.
2: Που μάθανε,
1: όχι, τη Γιάλτα. Η Γιάλτα είναι συμφωνία, δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει καμία σχέδιο
1: δεν
2: αυτό.
1: Υπάρχει.
2: Είναι ένα μύθο ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση.
0: Ωραία, και γιατί άφησε τότε. Γιατί. Όχι. Θα ρωτάμε ή θα τα λε μόνο σου. Κάτσε ένα λεπτάκι.
1: Να τα πει μωρέ,
0: που
1: μάλαμεις μετά.
2: Μισό λεπτό τώρα θα πω αυτό που θέλω να πω εγώ.
1: Πες το τώρα, τελείωνα, πες το.
2: Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε.
1: Ναι.
2: 59 χρόνια πέρασαν από την επέτειο τη δολοφονία του Τσεκεβάρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε το πρωί αυτά.
2: Κομμουνιστής επαναστάτης που θα εμπνέει για πάντα.
1: Ναι. Βεβαίως. Ήταν προσωπικότητα, βέβαια. Ναι.
2: Βεβαίως. Όχι, ήταν και είναι.
1: Καλά, δεν ξέρω αν είναι. Τώρα δεν πρέπει να δει και ανάποδα. Αλλά, εντάξει, τώρα,
2: δεν έχει σβήσει από πουθενά.
3: Ναι. Μην το λέτε. Τα νέα παιδιά δεν το ξέρουν.
2: Το ξέρουν και τον παραξέρουν και τον εσέβονται. Απλά να τα αφήσετε.
3: Εδώ σε λίγο θα νομίζουν ότι είναι μπύρα.
2: Ναι, καλά, εντάξει, αφήστε τα αυτά, κύριοι δημοσιογράφοι, αφήστε τα.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
3: δηλαδή. Αυτό δεν διαβάζουνε, τι να κάνουμε.
2: Μην υποτιμάτε κάτι, όχι, ένα ιερό πράγμα.
3: Δεν αμφισβητώ. Δεν αμφισβητώ τον αγώνα του.
2: Τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Δεν αμφισβητώ τον αγώνα του. Αλλά σας λέω ρεαλιστικά τι σημαίνει.
1: Συγγνώμη, καταρχάς, κύριε Κώστα μου. Στις 8 του μηνός τον εκτελέσαν οι Αμερικάνοι. Τον εκτέλεσε, να το πούμε στον κόσμο, μιας και το αναφέρατε, ένα στρατιώτης με 9 σφαίρες για να καταδείξουν ότι είχε τραυματιστεί μόνο στο πόδι, που δεν απέθανε από αυτό φυσικά. Και το κάνανε αυτό για να δείξουν ότι σκοτώθηκε στη μάχη, για να μην εμφανιστούν ότι τον σκότωσαν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι. Βέβαια τον σκότωσαν. Ναι. Σας λέω πώς έγινε το περιστατικό. Είναι η διαταγή 700. Με τη διαταγή 600 θα τον κρατάγανε εχμάλωτο, και με τη διαταγή 700 που δώσανε ήταν να τον εκτελέσουν. Παρά το γεγονός ότι ο Φέλιξ, ο πράκτορας των ΗΠΑ που ήταν εκεί, είχε πει: μην το κάνετε, γιατί θα ειροποιήσετε έναν άνθρωπο που ήδη έχει ειροποιηθεί από το λαό της Λατινικής Αμερικής. Αυτή είναι η μικρή ιστορία, την είπα.
2: Ο πατέρας αυτού του στρατιώτη πήγε στην Κούβα για να φτιάξει τα μάτια του που είχε τυφλωθεί.
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Αυτά είναι οικογενειακά θέματα, δεν ασχολούμαι.
2: Λοιπόν, εδώ σήμερα τι κάνει οι Αμερικάνοι τρομοκράτες.
1: Για πέστε μας.
2: Λοιπόν, την Τετάρτη έγινε γνωστό οι Αμερικάνοι. Έτσι.
1: Τι.
2: Κατάσχισαν 90 φορτία καυσίμων.
1: Από πού?
2: Ναι, κατάσχεσαν πλοία.
1: Από πού έγινε, σε ποια περιοχή?
2: Σε ποια περιοχή έγινε? Ναι. Λοιπόν, στο λιμάνι της Everglades, πώς λέγεται.
1: Πού.
2: Και στο λιμάνι του Χιούστον, στο Τέξας.
1: Στο Τέξας.
2: Ναι.
1: Πώς θα κατασχέσουν στο Τέξας?
0: Αυτά από πού έρχονταν?
2: Κατάσχεση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αυτά από πού ήταν τα πετρέλαια, ποια περιοχή?
0: Από τη Βενεζουέλα.
2: Δεν ξέρω τα
1: Βενεζουέλα, δικιά του.
2: Μισό λεπτό, κατασχέτουν τα καράβια.
1: Πώς θα κατάσχουν, από πού
3: είναι αυτά τα καράβια, από πού είναι?
2: Ο αρχιτροποκράτης, οι αρχιτροποκράτες της Ελλάδας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ωραία να τα λες αυτά. Όχι, να μην κάνεις τίποτα, ούτε εσύ μπορεί να κάνεις ούτε εγώ.
2: Γιατί λένε ότι είναι δημοκράτες. Η πρώτη αρχή του αποκράτους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ωραία, δεν διαφωνώ εγώ.
2: Δεν το κρύψουμε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ δεν το κρύβω. Εγώ το λέω ούτως ή άλλως και δημόσια για τους Αμερικάνους. Είναι γνωστή η θέση μου. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όμως.
2: Με αντίπεινα. Εταιρείες επειδή εξάγουν καύσιμα στην Κούβα.
1: Συγγνώμη. Α, ήταν για να. Φορτώσαν στην Αμερική για να πάνε. Εντάξει, κατάλαβα. Να σπάσουν το εμπάρκο δηλαδή πηγαίνουν.
2: Ναι, ναι. Βεβαίω, γιατί δεν έχουν. Ο καθένα δεν έχει δικαίωμα να πάει να.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι, να διευκρινίσουμε. Δεν ξέραμε γιατί λέγαμε. Αυτό λέω.
1: Τώρα το καθάρισε. Εντάξει. Αυτό ήθελες να πεις, κύριε Κώστα?
2: Όχι, κάτι... ήθελα να πω και κάτι άλλο. Για πες το. Δημοσιογράφε.
1: Ναι, Χατζής λέγουμε, δεν λέγουμε δημοσιογράφος.
2: Δημοσιογράφη εκεί πέρα και κύριε Διευθυντά. Ναι. Έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν έχω ακούσει. Είμαι στα μπάια.
0: Μα δεν βγαίνει.
1: Περίμενε. Τώρα εδώ σε παγίδευσα, διότι προχθές είχα τον Καραθανασόπουλο εδώ στο ραδιόφωνο. Προχτές, το ραδιόφωνο.
2: Ωραία, με συγχωρείς.
1: Ναι, λοιπόν, βλέπεις.
3: Αντί προχτές. Μια φορά έχουν βγει διάφορα.
1: Ο Καρατρασόπουλος είναι τακτικός. Περίμενε, κύριε Κώστα μου, θέλω να μ' ακούσει και εμένα και τον Ανδρέα κυρίως. Φέραμε τον κύριο Καθανασόπουλο για τρίτη φορά το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Σοφιανός έχει στασίδι εδώ πάντα στην εκπομπή μου το πρωί. Πάντα βγαίνει και μιλάει. Στην τηλεόραση επίσης φέρνουμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα, μου επιτρέπεις να σου το πω κι εγώ?
2: Να μου το πεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα.
2: Μάλιστα.
1: Σου λέει ότι εγώ για να εφαρμόσω αυτά που θέλω, θέλω να γίνει επανάσταση στη χώρα, να περάσει μια επαναστατική κυβέρνηση του λαού δηλαδή, εννοείται, για να εφαρμόσω τα δικά μου. Όταν λοιπόν αυτά που λες, και τους το λέω και στους ίδιους, θες να τα περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία, με την αστική τάξη στην εξουσία δεν γίνονται. Καταλάβατε, αυτό
2: είναι. Όχι, παραπέμπουμε να φέρουμε τη λαϊκή εξουσία.
1: Άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει.
2: Να κάνουμε. Όχι, αυτό που μαλλιά αυτό.
1: Με επανάσταση γίνουμε.
2: Όχι, δώσε δύναμη στη δύναμη σου, λέει το ΚΚΕ.
1: Δεν ξέρω τι λέει το ΚΚΕ.
2: Όχι, ο λαός θα δώσει
0: δύναμη στη δύναμη.
1: Να δώσει. Μακάρι να πάρει ένα 20% παραπάνω της 100. Είναι μια δύναμη η οποία βοηθάει τους εργαζόμενους. Αλλήμον, ποιος θα το αφισβητήσει αυτό? Ο Ανδρέας το αφισβητεί για τον ΚΚΕ, όχι εγώ.
2: Δεν ξέρω τον Ανδρέα.
1: Ο Ανδρέας είναι εναντίον του ΚΚΕ, ο Ανδρέας.
0: Εγώ λέω ότι έχει κάνει θανάσιμα σφάλματα. Θανάσιμα.
1: Όχι, άστον να τα πει, άστον. Κύριε Κώστα, εμείς είμαστε μαζί.
2: Κύριε Κώστα, μου.
1: Όχι, δεν είναι αντικομουνιστής. Δεν είναι αντικομουνιστής. Δεν είναι αντικομουνιστής.
2: Ακούστε, ή ο καπιταλισμός υπάρχει, κύριε, ή ο κομμουνισμός. Δύο πόρτες.
1: Εντάξει, δύο πόρτες έχει ζωή. Συμφωνώ εγώ.
2: Και ο καπιταλισμός είσαι και ποιος.
0: Και ο καπιταλισμός είναι Κώστα. Και της Αμερικής και της Ευρώπης. Έχει
1: καλά, εντάξει, ρε Ανδρέα, τώρα το πας να πούμε.
2: Κύριε Διευθυντά, θέλω να πω κάτι, είναι σοβαρό.
1: Να σας πω εγώ πρώτα μια δήλωση που έκανα προχθές στην τηλεόραση. Είπα το εξής μεταξύ των άλλων. Ήταν εκεί εκπρόσωποι των κομμάτων και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν η κυρία, θυμάμαι τώρα, που είχε έρθει, βουλευτής του κόμματος. Και λέω ότι, κοιτάξτε, υπάρχουν 5 κόμματα, 2 πολιτικές.
0: Ορίστε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι 2 πολιτικές.
2: Η μία είναι αλήθεια.
1: Αυτές που εκφράζουν την αστική τάξη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
2: Μπράβο.
1: Γιατί και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, μην νομίζετε, έχει προσχωρήσει σε αυτή τη λογική της αστικής τάξης. Τέτοιος είναι, όχι. Επειδή τον παίρνετε το απόγευμα τηλέφωνο. Είδε τι είπε, α το ριζοσπάστη. Γιατί αφήσει το ριζοσπάστη, ρε, στην άκρη.
0: Συγγνώμη.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Είσαι τη αρχή.
0: Δημοκρατικό.
2: Μισό λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό, σοβαρό.
0: Όχι, εγώ σε καταγγέλω γιατί υπάρχει δημοκρατικό δρόμο στο σοσιαλισμό. Όχι με τα τάγκ που θέλει εσύ.
2: Λοιπόν, ακούστε, κύριε Διευθυντά.
1: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Ακούω, ναι.
2: Πρέπει να κάνετε θέμα να φέρετε πάλι για τα ζωντανά, για τα πρόβατα. Την εξόδεση που κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
1: Ποια πρόβατα, ποια πρόβατα.
2: Τα που δεν εμβολιάζει τα πρόβατα.
1: Εντάξει, αυτό έχει τελειώσει τώρα. Δεν είναι μπροστά στο θέμα. Δεν υπάρχει.
2: Έχει τελειώσει.
1: Η επιδημία έχει εξασθενήσει.
2: Πώς έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει. Άσε Ρουμανία. Μην μου λες για Ρουμανία.
3: Πρόβατα δεν υπάρχουν.
2: Η Ρουμανία εμβολιάζει. Η Κύπρος εμβολιάζει. Και στην Ελλάδα εμβολιάζουν τα πρόβατα. Παράνομα.
1: Κρυφά.
2: 5 ευρώ κάνει το
1: εμβόλιο.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: παράνομα.
2: Μισό παράνομα, ξεπαράνομα, θέλει να σώσει τα ζωντανά.
1: Εγώ θα πήγαινα παράνομα.
2: Το χατήρι του Μητσοτάκη που δεν θα σφάξει όλα τα ζωντανά.
1: Τώρα εδώ θα σου κάνω ερώτηση. Γιατί θέλει ο Μητσοτάκη να σφάξει τα πρόβατα?
2: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ.
1: Ίσα ίσα. Όχι, πρέπει να μου πει. Γιατί τα πρόβατα είναι χρήσιμα για τις εκλογές.
0: Είναι φιλόσοφος ο Μητσοτάκης.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι σχέδια του έχουν κάνει του ανθρώπου, τι του έχουν πει, για να τα βλέπουν τα πρόβατα ζωντανά στη φωτογραφία.
1: Ναι. Όχι, θα μου πείτε γιατί όμως, γιατί κύριε Κώστα μου.
2: Δεν ξέρω τι βίντεο μπορεί να
1: έχει. Το
0: ξέρει μια κατηγορία ανυπόστατη.
1: Ανυπόστατος ο κύριος Κώστας.
0: Λέει ότι δεν είναι φιλόσοφος και ο πρωθυπουργός.
1: Έχει το παλιό σκυλοκίνο εκεί.
2: Για να κάνει, για να, ξέρω εγώ, λένε
1: ας πούμε,
2: για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των αυτοί που πουλάνε τα φέτα στο εξωτερικό, 40-50 το κιλό, πόσο πάει φέτα στο εξωτερικό. Ναι,
1: δεν πάει, φτηνή είναι. Παίρνουν επιδοτήσεις οι εξαγωγές, κύριε Κώστα.
2: Δεν το ξέρω ότι παίρνουν επιδοτήσεις, αλλά πρέπει να κρατηθούν και τα ζωντανά. Πόσα κάνω.
1: Μακάρι, εντάξει, εγώ μαζί σου.
2: Αλλά από πού θα τα κάνουμε.
1: Να παίρνει σε μένα το πρωί, κύριε Κώστα μου, να βγαίνει σαν τον Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέα είναι αντικομμουνιστή.
0: Είμαι του δημοκρατικού δρόμου εγώ, δεν θέλω τάγκ. Να μπαίνει στι Τσεχοσλοβακίε και στι Ουγγαρίε που μπαίνουν τα τάξη. Κάνουν βόλτε. Κάνουν βόλτε τα τάξη. Πριν 70 χρόνια κάναν βόλτε, γι' αυτό καταλήξανε στι Ρουμανίε που του κρεμάγανε.
3: Θυμίστε τα έφαλα στι κάμπε.
0: Έτσι.
2: Μπορείτε να τα αφήσετε αρκετά. Λοιπόν, απαιτούν εκεί πέρα εδώ πέρα να κάνετε θέματα για τα ζωντανά, για τα πρόβατα.
0: Εγώ θα σου δώσω. Θα σου δώσω
1: εγώ σε δίνω το λόγο μου ότι τη Δευτέρα το πρωί θα το κάνω θέμα αυτό.
0: Εγώ θέλω, θα βάλω ένα ερώτημα, ένα ερώτημα στον κύριο Κώστα.
1: Παρακαλώ.
0: Θα περάσει μία εβδομάδα, θα το σκεφτεί, θα το σκεφτεί και θα μας απαντήσει.
1: Για να γραφτεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι τίποτα. Λοιπόν, είχε δίκιο.
1: Άκουσε τον Ανδρέα, κύριε Κώστα. Άκουσε τον Ανδρέα.
0: Κώστα, είχε δίκιο ο Χρουτσόφ ή ο Στάλιν?
2: Έλα ρε πρόχωρα από εδώ πέρα, θα μας πεις τώρα παραμύθια δημαρχία, πάντα πεις εκεί στο, δεν ξέρω τι...
0: Ο Χρουτσόφ ή ο Στάλιν, κύριε παιδί μου.
2: Λοιπόν,
0: συμφωνείς με την αποσταλινοποίηση του 56 που έγινε?
2: Άσε ρε να μιλήσω σοβαρά, να μην ακούγει ο κόσμος κανένα. Οι αγρότες απαιτούν, κύριε Μητσοτάκη, εδώ και τώρα, να δώσετε δωρεάν εμβόλια, να εμβολιάσουν νόμιμα τα ζωντανά.
1: Πρέπει να πάμε για διαφημίσεις, κύριε Κώστα.
2: Να
1: είστε καλά.
0: Γεια σου Κώστα, γεια.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς, είσαι εναντίον του ανθρώπου, σε καταγγέλω. Ο άνθρωπος είναι λογικός, λέει πράγματα σοβαρά.
0: Και μου διαβάζω ριζοσπάστη.
1: Και εσύ τι νοιάζει, και εσύ είσαι της Αυγής.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
0: Εγώ διαβάζω εδώ την Αυγή.
1: Και εγώ διαβάζω τον Πρεδεντέρ. Τι πρέπει να κάνετε, δηλαδή.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasses Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 8 έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μιχάλη.
2: Α989.
1: Μιχάλη, που έχει. Εδώ δεν έχει πάρει τον Α989.
2: Αντρέα Πετρόπουλο.
1: Δεν πιστεύω να πήρε κανένα εκεί στο Φάλιρο. Όχι.
3: Όχι, όχι, όχι. Καλησπέρα. Λέγομαι Μιχαήλ, επώνυμο Στράτο το Μικρό. Είμαι από τη ηλική Θεσπρωτεία, από το Αχαίροντα.
1: Και μα ακούσε εκεί. Μα ακούσουμε.
3: Σα ακούω στη Γερμανία, αλλά λοιπόν είμαι οδηγό στα λεωφορεία και σα ακούω όλη μέρα. Όλες τις εκπομπές.
1: Μάλιστα.
3: Μόνο έτσι, όλες τις εκπομπές.
1: Ναι.
3: Αλλά συνήθως τον κύριο Τάκη, εντάξει, τον έχω αδυναμία, δεν μπορώ. Και μόνο τώρα που μου λείπουν οι ατόμες του προς τον Ευγενίδη τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω γιατί.
4: Ο Φραγκοφόν.
3: Συνήθως όλο και κάτι.
1: του κάνει εμπάρκο.
4: Σήμερα του τάχωσα σήμερα.
3: Ναι, α, το κάνει.
4: Και δεν πρόλαβε να μου απαντήσει, λέει, να παρεύει. Τάχωσα και στον Δημήτρη Τάκη σήμερα. Αυτή είναι η λόρδη της δημοσιογραφίας.
1: Ναι.
4: Είναι λοιπόν, του τύπου Μπάκιχαμ. Μπάκιχαμ.
2: Βασιλικό ρεπορτάζ.
3: Επειδή είμαι στη δουλειά
1: ναι.
3: και πρέπει σε λίγο να ξεκινήσω, θα σας πω εντάξει. Καταρχήν θέλω να πω στον κύριο Κώστα να έρθει εδώ στην πρώην Ανατολική Γερμανία που ζω εγώ. Είμαι παντρεμένος με Ανατολικό Γερμανίδα εδώ και 30 χρόνια κοντά στο Point Alpha. Αν ο κύριος Τάκης το ξέρει ιστορικά.
4: Ναι, είναι καλή η κυρία.
3: Να ακούσει από τον κόσμο εδώ που ζει ακόμα τα καλά του κομμουνισμού. Πρώτον αυτό. Έτσι, γιατί αυτός ξέρει μόνο θεωρίες, δεν ξέρει πράξη. Και αυτό είναι το πρόβλημά του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κατά δεύτερον, θέλω να σας πω τι μου έκανε ο Άγιος Κύριος Κατρούγκαλος και ο Άγιος Κύριος Χατζηδάκης. Εγώ, τελευταία μέρα ήμουν στην Ελλάδα όταν ήρθε η Μέρκελ επί Σαμαρά και έφυγα το 2011. Και έφυγα στη
1: Γερμανία.
3: Ήρθε
4: η Μέρκελ και
1: εσύ
4: πήγε
1: στη Γερμανία.
3: Έτσι. Και συνέχισα να πληρώνω το γάς στο χωριό μου. Λέω εντάξει, αφού το πληρώνω, λέω ότι δεν έκανα κάτι κακό.
4: Όχι, φυσικά.
3: Ήρθε όμως ο κύριος Κατρούγκαλος με νόμο και λέει: όσοι είναι και στο εξωτερικό δηλωμένοι, πρέπει να ξεδηλωθούν. Μου στέλνουν γράμμα στο σπίτι μου στη Γερμανία. Λέει: ελάτε από εδώ, πρέπει να μιλήσουμε. Πάω στην Ιγουμελίτσα, μιλάω, μου λένε: ξέρετε, λέει, δεν γίνεται να είστε σε δύο χώρες δηλωμένος. Πρέπει να είστε
1: ασφαλισμένος, δηλαδή.
4: Ναι, ασφαλισμένος.
3: Ναι, ασφαλισμένος. Αλλά όμως τι γίνεται, μου λέει: θα μας υπογράψετε ότι αποποιείστε κάθε απέτηση από τον ΕΣΚΑ και θα σας επιστρέψουμε ένα μέρος από αυτά που έχετε πληρώσει.
1: Από τις εισφορές.
3: Ένα σούμα από τις εισφορές στις τάξεις των 6.000 ευρώ. Ωραία. Λέω: αν δεν υπογράψω, τα χάνει όλα. Ωραία, υπογράφω, ναι. Μου έρχεται και χαρτί στο καπάκι,
1: ναι.
3: Θα γίνει μεταφορά των χρημάτων στον αριθμό λογαριασμού σας. Πέρασαν 6 μήνες, παίρνω τηλέφωνο, αλλά λέει, ξέρετε, ο κύριος Σαντιδάκης αποφάσισε αλλιώς. Και από τότε, έχω πάρει δικαστικός, έχω κερδίσει την πρώτη... Αφού έχω πληρώσει τον δικηγόρο
4: και λέω... Κοίταξε μισό λεπτό για να βοηθήσουμε σε αυτό το... Τώρα, μόλις κλείσετε... Θα σας παρακαλούσα θερμά να πάρετε τηλέφωνο, δώστε τα στοιχεία σας και το τηλέφωνό σας, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, να ενδιαφερθούμε μέσω του ΕΦΚΑ, να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να το ξεμπλοκάρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Αλλά κανείς έχω καταλάβει τι έχει πάθει ο άνθρωπος.
4: Και εγώ το έχω καταλάβει. Εσύ το ξέρεις βέβαια και καλύτερα, Ανδρέα. Εντάξει, εγώ το θεωρητικά το ξέρω, αλλά για να μην σας κουράζουμε, θα κάνουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε. Θα σας ενημερώσει ο Ανδρέας ή εγώ από την πρωινή εκπομπή. Καλό βράδυ. Λοιπόν.
1: Έχουμε μια παρέμβαση του Μάλαμα.
4: Μάλαμα.
1: Του Θεοδόσιος.
4: Τι λέει αυτός?
1: Λέει: ο Χρουτσόφ δεν υπήρξε άμυρος ευθυνός, συμμετείχε στην κατάπνιξη της επανάστασης στην Ουγγαρία το 1956, διαφώνησε με τον Στάλιν, αλλά συνέχισε να διοικεί αυταρχικά.
4: Εντάξει, ο Χρουτσόφ ήταν αυτός ο οποίος απέναντί του είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ψυχρό πόλεμο τότε τον Κέννεντι. Περάσανε μία περάσανε δύο εβδομάδες περίπου.
1: Εντάξει,
4: μία τεράστια κρίση στην Κούβα με τους Σοβιετικούς πυράβλους. Ο Γκρομίκο ήταν υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης. Τι λέει?
1: Έχουμε και τον
4: Θανάση. Παιδιά, πάρτε τηλέφωνο, αλλά και σύντομα για να πάρουν και όλοι. Δηλαδή, δεν θα πάμε μέχρι τις 11 τώρα, έλα.
1: Λοιπόν.
4: Θα παρατείνουμε.
1: Θα παρατείνουμε.
4: Ναι.
1: Και την άλλη ώρα τι θα κάνουμε. Κάτσουμε εδώ.
4: Τι σε νοιάζει, ρε.
1: Εντάξει,
4: ναι. Έξι, αφού δεν λείπει η κοπέλα. Είμαστε μόνοι μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Θανάση, τηλεφωνική γραμμή εδώ. Γεια σου, Θανάση.
5: Ναι. Ναι, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
5: Να ρωτήσω κάτι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Τη δήλωση που έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης στο τέλος πάντων, να πω το λεγόμενο δημοσιογράφο.
4: Όχι,
1: δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, δεν πάει.
5: Όχι, γιατί... δεν είπα, ρε παιδιά, τίποτα. Είπα λεγόμενο δημοσιογράφο.
4: Όχι, είναι δημοσιογράφος. Και θα σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, θα σας πω κάτι. Ακούνε διάφοροι, ας πούμε, δημοσιογράφοι που είναι απέναντι στην κυβέρνηση με σφοδρότητα κτλ. Είναι δημοσιογράφοι. Δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι καλοί και άλλος που είναι
1: φιλικός
4: προς την κυβέρνηση είναι κακός άνθρωπος. Δεν πάει έτσι.
5: Κύριε Χατζή, επειδή σας ακούω και είστε σταθερό, αντικειμενικό και αμερόληπτο, υπάρχει όμως και μια άλλη λέξη, να μην την πω τώρα.
1: Όχι, δεν θέλουμε τέτοιες λέξεις.
5: Θα βρίσω, ρε παιδιά. Λογοπαίγνιο είναι.
4: Όχι, μπορεί να πάει στο διάστημα.
5: Έγινε, εντάξει. Λοιπόν, ερώτηση, κύριε Χατζή και κύριε Πετρόπουλο, κύριε Αντωνόπουλο. Δεν ξέρω.
4: Αντωνόπουλο. Είναι ο Στάρο τηλεοπτικό.
5: Έκανε τη δήλωση.
1: Ποιο?
5: Σε περίπτωση που θα πάει κάτω από 25, που μάλλον δεν παίρνει τον πόνο, θα ξέρετε εσύ καλύτερα.
1: Ναι.
4: Θα φύγω. Όχι, μπορεί να φύγω. Θα τεθεί θέμα ηγεσία.
6: Καλά, θα κάνουν να το θέσουν.
5: Προσέξτε τώρα μια ερώτηση και παρακαλώ.
4: Αυτό είναι σοβαρό που είπε σήμερα. Εγώ το εξήγησα, αν μου επιτρέπετε. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν στον Αλφα στην τηλεόραση και έκανα ένα σχόλιο μαζί με τον Αντώνη τον Στρόιτερ. Γι' αυτό είναι ακριβώς τη δήλωση. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστό αυτό που έκανε για να ξεκαθαρίσει και τα πράγματα ισοκομματικά. Θέλετε να συνεχίσω με αυτούς τους? Δεν θέλετε, έφυγα.
1: Δηλαδή και 27% κάθεται.
4: Ναι, εντάξει.
6: Έβαλε τον πύχη, παιδί μου.
4: Αυτό είναι.
6: Έβαλε τον πύχη.
4: Τι να κάνουμε. Ο Καραμαλής δεν είχε βάλει πύχη. Είχε πει: κάνω, φεύγω.
1: Μπράβο.
4: Ναι. Και έχασε και ερχόσατε σαν τα λικόρνια. Το θυμάσαι, Αντώνη, το ζήσαμε.
1: Κρατάω για τη Δευτέρα το πρωί. Εγώ δεν θα πω τώρα τίποτα. Να ακούσουμε Θανάση.
4: Γιατί
5: να ρωτήσω ένα λεπτό, παιδιά, να μην
1: κάνω. Παιδί μου, έχει πάρει 41. Και θα πάρει 27 και θα κάτσει.
5: Ναι,
1: κύριε. Παντός με φαινόμενο.
4: Πού να πάει?
5: Να ρωτήσω.
1: Να πάει σπίτι.
5: Να ρωτήσω, κύριε Χατζή, κάτι. Κύριε Χατζή.
4: Είσαι νίκη.
5: Ορίστε. Να ρωτήσω.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, σε περίπτωση που πέφτει κάτω από το 25 δεν έχει
4: πρόβλημα. Θα φύγει.
5: Ερώτηση. Προσέξτε, κύριε Χατζή, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε. Υπάρχει περίπτωση, προσέξτε, με άλλο πρόσωπο κοινής ευρύτερης αποδοχής, εδώ είναι το πονηρό σημείο, πονηρευτείτε, να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης. Προσέξτε, χωρίς το Μητσοτάκη αυτό θέλω να ρωτήσω.
4: Όχι.
6: Το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση, ξεχάστε.
6: Το έχει ξεκαθαρίσει.
5: Κατσέλη, ρε παιδιά, προτείνω ότι. Παράδειγμα, τον Καστανίδη την Κατσέλη. Λέω εγώ
4: τι να κάνει η Καστανίδη. Θα βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία και θα βάλει τον Καστανίδη πρωθυπουργό.
6: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Ανδρουλάκη το έχει πει. Ή θα πάρω. Εγώ λέει, άμα δεν την πάρω την πρωτιά, θα είμαι αντιπολίτευση. Τέλο. Δεν κάνει.
1: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
4: Καλά, εντάξει, πολιτική είναι.
5: Συγγνώμη, ρωτώ αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ρε παιδιά. Αυτό ρωτάω, ρε παιδιά.
4: Αν δεν, σας πω κάτι, ακούστε. Αν δεν υπάρχει αυτό.
5: Τώρα σας ταλαιπωρώ, ναι,
4: δεν μας ταλαιπωρείτε. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, είναι βέβαιο, εάν η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα είναι πρωτοκόμμα, έτσι.
5: Είναι, ναι, ναι.
4: Κυβέρνηση χωρίς το πρωτοκόμμα δεν γίνεται. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ακούω διάφορα περίεργα. Δεν υπάρχει. Θα είναι το πρωτοκόμμα με ένα από τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Μπράβο, ποιο είναι, κύριε Χατζή, η ουρά, ουρά να το πω έτσι.
4: Δεν υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν ουρές. Θα υπάρξουν κόμματα τα οποία θα βγούνε και θα πούνε, θυμηθείτε τη φράση που θα σας πω, για το καλό της πατρίδας αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε. Γράφτε τη σε ένα χαρτί.
5: Τα λεγόμενα δεξιά κόμματα ή τα λεγόμενα πιο κεντρώα.
4: Δεν υπάρχουν κεντρώα και δεξιά μου. Ένα από τα κόμματα αυτά που θα έχει πάνω από 12% θα πάει με την Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει.
5: Παίζει ρόλο και τι ποσοστό θα πάρουν βουλευτικά. Δηλαδή, άμα λείπουν 10 έδρες, δηλαδή μπορεί να πάει Λατινοπούλου, λέω τώρα παράδειγμα.
4: Λατινοπούλου δεν ξέρω θα μπει στη Βουλή άμα κατέβει ο Σαμαράς, αλλά ο Σαμαράς δεν θα πάει. Ο Βελόπουλος είναι μία περίπτωση, το Πασόκ είναι μία δεύτερη περίπτωση. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο.
5: Θεωρείτε πρώτον τον Βελόπουλο.
4: Όχι, δεν θεωρώ τίποτα. Εξηγήσει. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο κοντά.
1: Ναι.
6: Για να
4: πιο κοντά
6: για τον αριθμό των βουλευτών.
4: Για να πάρω αυτό, όχι, δεν ξέρω.
5: Και τελειώνω. Ένα λεπτό για τον κύριο Πετρόπουλο που είχα πάρει από την Αυγή. Είχε γράψει η Αυγή ότι ο κύριος Περακάκης προεξόχθησε 1 δισεκατομμύριο για να προετοιμάσει τη θέση διαμέσου της Φοντερλάιν στον κύριο Μητσοτάκη σε περίπτωση που πάει Ευρώπη. Αυτό ισχύει, το
4: όχι,
5: ξέρετε.
4: Όχι, δεν υπάρχει.
5: Να πάει Ευρώπη, ξέρετε. Με το Ρουσό,
4: αυτά είναι σε βαθιά υπόγεια.
1: Εγώ νομίζω ότι πριν 3-4 χρόνια άνετα θα πήγαινε, τώρα αν γίνει στραβή δεν ξέρω.
5: Εντάξει,
1: θα
4: και εμείς ευχαριστούμε. Για ο επόμενος, παιδιά, πάρτε τηλέφωνο. Παιδιά, δεν είμαστε τώρα εδώ. Καθόμαστε τόση ώρα. πάρτε να τα πούμε. Δηλαδή, ήρθαμε εδώ τρεις άνθρωποι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κουμάντο στην εκπομπή κάνω εγώ. Είναι η ώρα 8 παρά 3 λεπτά.
4: Δεν υπάρχει 8 παρά 3 λεπτά.
1: Δεν θα πούνε
4: τα ειδήσεις. Καταργώ, όχι. Όλα.
1: Ούτε ειδήσεις.
4: Προς όφελος της κοινωνίας.
1: Τι είναι αυτά.
4: Εγώ είμαι.
1: Εγώ είμαι. Είναι στα ελληνικέ μέρε.
4: Βεβαίω είμαι.
1: Μα με συγχωρείτε, α πούμε.
4: Εγώ διαφωνώ.
1: Έχει ένα πρόγραμμα εδώ πέρα. Έχει ένα πρόγραμμα. Θα πούμε ειδήσεις.
4: Τον έπιασε τώρα η Σκορδοκαδί. Τον έπιασε τώρα. Έχουν άλλη γραμμή. Θα πάρει όλη η Ελλάδα τώρα. Σταμάτα. Ναι, περίμενε, μιλάνε. Παμάτα, ρε. Σταμάτα. Πέρα στον Βίκτορα μόνο. Ο Βίκτορας ξέρει τι θα κάνει. Τι δουλειά θα κάνει. Σταματήσουμε τώρα εμείς τη ροή του κόσμου. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
1: Του Θεοδωράκη, όχι.
4: Του Σταυρού. Του Σταυρού γύρισε.
1: Γύρισε.
4: Τα ανάποδα. Τα ανάποδα. Τώρα έχει.
7: Μιλάνε.
4: Μιλάνε.
1: Τι λένε.
4: Νίνα.
1: Τι λένε.
4: Ποιος κύριος είστε, καλημέρα, καλησπέρα.
8: Γεια σας, Κώστας. Είμαι Κώστας και ήθελα να πω γρήγορα
1: Κώστας, ναι.
4: Κώστας.
8: Ότι
4: από
8: βγήκαν τα μαχαίρια του φασισμού και του ναζισμού
4: από
8: και
4: ναι.
8: Πολλά μίντια και κόμματα
4: ναι.
8: Επενδύουν σε αυτά τα μαχαίρια και κανονικοποιούν τον Κασιδιάρη.
4: Για μισό λεπτό.
8: Αυτό θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η μεγάλη μας έρημια.
4: Ναι, μισό λεπτό,
8: γιατί
4: μισό λεπτό.
8: Μπορεί... Αφήστε με να πω δύο λόγια. Άμα
4: πείτε...
8: μιλάτε εσείς, τότε εγώ γιατί κάνατε τη λαϊκή απογευματική. Να μιλήσει
4: όχι, όχι,
8: ο λαός
4: να...
8: του, λέει και ο κύριος Κώστας.
4: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είπατε, όχι, είπατε ότι τα κανάλια νομιμοποιούν τον Κασιδιάρη.
8: Όχι, ορισμένα μίντια.
4: Αυτά ποια είναι τα ορισμένα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι αυτά τα
8: που έστειλαν την κάμερα όταν βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή να τον δείξουν.
1: Ένα προφέρεις συγκεκριμένο κανάλι.
4: Ένα, ήταν,
8: δεν
4: ένα,
8: ξέρω εγώ ποιο κανάλι. Θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι. Όποιο πήγε.
4: Το Sky. Το Sky ήταν μόνο.
8: Δυστυχώς όπου πα στο Sky βλέπουν και στους καφετέρες τα λοιπά. Αυτό δεν λέει τώρα. Δεν είναι αιχμή εναντίον σας. Απλώς είναι μεγάλη ανησυχία και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό ότι δεν πρέπει να κανονικοποιήσουμε τον φασισμό. Γιατί ο ναζισμός στηρίζεται γιατί η αριστερά εγκατέλειψε τα προτάγματά της που είναι η εργατική τάξη που είναι.
6: Δεν πρέπει να τον αγνοήσεις όμως. Το φασισμό δεν πρέπει να τον αγνοήσεις όμως. Δεν πρέπει να τον αγνοήσεις. Δεν πρέπει να τον αγνοήσεις όμως το φασισμό, με συγχωρείτε. Δηλαδή το ένα είναι. Συμφωνώ με τη μη κανονικοποίηση γιατί εκεί είναι ο κίνδυνος, αλλά δεν πρέπει να τον αγνοήσεις. Αν τον αγνοήσεις, θα σου φορεθεί. Δηλαδή, με συγχωρείτε κιόλας για την έκφραση.
8: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Εγώ δεν εννοώ να τον αγνοήσω.
4: Κύριε Κώστα, όταν.
8: Υπάρχει πάλι εναντίον του ναζισμού και του φασισμού.
4: Όταν είχαμε τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη στη Γερμανία. Μετά το πόλεμο και πάει ο Φον Πάπερ με χαρά στο Χίντεμπεργκ και του λέει, ξέρεις, τον διορίσαμε, τον πήραμε μαζί μας τον Χίτλερ, η νομιμοποίηση που είπατε.
8: Έχω δει τα ντοκιμαντέρ.
4: Εντάξει, εγώ το έχω διαβάσει, ας πούμε, αλλά στο Τσόρτσιλ την
6: απομνημονεύουμε. Εκείνη η περίφημη φωτογραφία με τον Χίτλερ που ήταν με το Σμόκιν.
4: Αυτό, αυτή είναι η νομιμοποίηση.
8: Πρέπει να ενταθεί πάλι των μίντια όσων θέλουν πραγματικά να πολεμήσουν τον ναζισμό, γιατί όταν βγαίνουν τα μαχαίρια πρέπει να ανησυχούμε. Γιατί πήραν αέρα τώρα αυτοί που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Ναι. Και ένα τελευταίο θέλω να σας πω. Ο κομμουνισμός πραγματικά συκοφαντήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τεράστιο αγώνα τότε στον πόλεμο.
1: Βέβαια, 20 εκατομμύρια νεκρούς.
8: Πέρα από αυτό, φτιάχναν εργοστάσια, κάναν δουλειά και δίναν θυσία. Και όμως αυτή η θυσία πήγε χαμένη για λαθασμένες επιλογές.
1: Από τη γραφειοκράτηση.
8: Και το φίλο με τον Κώστα από το Ιγάλο, άστο να τα πει.
1: Με συγχωρείς, μας βγάζει όλους αντικομμουνιστές. Δεν γίνεται.
4: Ευχαριστούμε, Κώστα. Πάμε, παρακαλώ. Έλα, επιταχύνετε, παρακαλώ, για να πάρετε και ορισμένοι ακόμα. Για να πάμε μετά, θα καθυστερήσουμε τις ειδήσεις. Μην μιλάς. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Βάλε. Τώρα πού πας. Εδώ είναι ο Σαμουήλ, ο Βίκτορ Σαμουήλ, του οποίου έχω εξηγήσει Πολάκης. Όχι ο Παύλος, το Πολάκης, το επίδημα. Έχω εξηγήσει πολλές φορές περί ποιου Σαμουήλ πρόκειται στην Παλαιά Διαθήκη. Επρόκειτο για έναν τύπο ο οποίος ήταν.
6: Δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας.
4: Όχι, ρε. Ο δικός μας ο
6: Βίρονας
4: είναι ωραίος. Λοιπόν, αλλά εκείνος της Παλαιάς Διαθήκης τι ήταν. Ήτανε λιμποτάγαρο. Αυτός τι έκανε. Εκατήργησε τη δημοκρατία στο Ισραήλ και εγκαθίδρυσε βασιλεία με τον Δαβίδ. Αυτό το φρικό δυνάμνο τον έκανε. Ναι. Τον έκανε. Εσύ διαβάζει τον Δαβίδ, τα προσευχές του Δαβίδ.
1: Το κούγκι του Σαμουήλ.
4: Ενίοτε. Έχει ωραία.
1: Το κούγκι του Σαμουήλ.
6: Του άλλου.
4: Άλλο. Αυτό είναι. Άλλο ρε Σαμουήλ αυτό.
1: Άλλο.
4: Μην μπερδεύει. Άστα τα σκεφτικά. Μην ασχολείσαι καθόλου. Αφού είσαι έπαιρνε τέσσερα. Όπω εγώ στα μαθηματικά. Δεν έχουμε κάποιον. Οπότε θα πει ειδήσει να παραφύγει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ τη Δευτέρα, εδώ το πρωί Τάκης Χατζής, το απόγευμα εδώ πέρα Λαϊκή Απογευματινή, να δούμε τι θα γίνει. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς. Ωστόσο, τα ποσά αυτά θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στο πρωτογενές πλεώνασμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας. Υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα η εταιρεία, στην οποία αναφέρεται ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχώρησαν οι αλλοίοι μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ζητούν μέσω κοινής διακήρυξής τους οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις πρέσπες, τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα. Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών που μαχαίρωσαν τον 32χρονο στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα σπίτια των δύο νεαρών. Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν κουκούλες, αναδιπλούμενους σουγιάδες, μία σιδερογροθιά και πυρσούς χυρός. Παράλληλα βρέθηκαν ρούχα με οπαδικά διακριτικά αλλά και έντυπο υλικό εθνικιστικού περιεχομένου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν στο Κολωνάκι, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε ακίνητα. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε αιμόφυρτος στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς με κάκωση κεφαλής. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Συλλόγου Γονέων ζητά από τον Δήμο Θήρας να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχε διακοπεί από τις 4 περίπου το μεσημέρι λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης. Κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάη. Η 85χρονη πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την Νότια Αφρική τιμήθηκε με το βραβείο από την Επιτροπή της Διοργάνωσης στο Όσλο, γεγονός που οδηγεί σε διπλωματική ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων εταίρων της. Στο μεταξύ, έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από το Ισραήλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταφέρεται εναντίον της απονομής του Νόμπελ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 το απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Επηρωτικά, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή.

0: ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
3: Το Club του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος, αναφέρει η εταιρεία σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε. Στο μεταξύ, συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου με εντολή εισαγγελέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς. Ωστόσο, τα ποσά αυτά θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στο πρωτογενές πλεώνασμα αλλά και στο δημόσιο χρέος της χώρας. Την εγγραφή των πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ζητούν μέσω κοινής διακήρυξής τους οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις πρέσπες, τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αναλάβει την ηγεσία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών που μαχαίρωσαν τον 32χρονο στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα σπίτια των δύο νεαρών. Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν κουκούλες, αναδιπλούμενους σουγιάδες, μια σιδερογροθιά και πυρσούς χυρός. Παράλληλα βρέθηκαν ρούχα με οπαδικά διακριτικά αλλά και έντυπο υλικό εθνικιστικού περιεχομένου. Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία όπως και τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν στο Κολωνάκι, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και για ακίνητα. Μαθητής γυμνασίου στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε αιμόφερτο στο νοσοκομείο Γεννηματάς με κάκωση κεφαλής. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάι. Η 85χρονη πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την Νότια Αφρική τιμήθηκε με το βραβείο από την Επιτροπή της Διοργάνωσης στο Όσλο, γεγονός που οδηγεί σε διπλωματική ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων εταίρων της. Στο μεταξύ, έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από το Ισραήλ με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταφέρεται εναντίον της απονομής του Νόμπελ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Τέρμα τα θαύματα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το καλό.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Την ίδια ώρα, η Σάουντι Αράμκο ενημέρωσε ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει στο σύνολό του τις παραγγελίες αργού πετρελαίου μετά την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,7 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελσαβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Υπέκυψε στα τραύματά του ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος, αναφέρει η εταιρεία σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε. Στο μεταξύ, συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου με εντολή εισαγγελέα. Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών που μαχαίρωσαν τον 32χρονο στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα σπίτια των δύο νεαρών. Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν κουκούλες, σουγιάδες, μία σιδερογροθιά και πυρσί. Παράλληλα, βρέθηκαν ρούχα με οπαδικά διακριτικά αλλά και έντυπο υλικό εθνικιστικού περιεχομένου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούν, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και για τυχόν ακίνητά τους. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάι. Η 85χρονη πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την Νότια Αφρική τιμήθηκε με το βραβείο από την Επιτροπή της Διοργάνωσης στο Όσλο, γεγονός που οδηγεί σε διπλωματική ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων εταίρων της. Στο μεταξύ, έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από το Ισραήλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταφέρεται εναντίον της απονομής του Νόμπελ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Λίγες βροχές περιμένουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 27 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 24. Στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα επιρροτικά με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θα είναι ασθενή στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα πουλάκια μου. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Την Παρασκευή τη λέμε βούλα, έτσι χαϊδευτικά δηλαδή. Την καλοπιάνουμε κάθε φορά, παρόλο που τώρα δεν χρειάζεται να την καλοπιάσουμε γιατί μας τελειώνει. Τέλειωσε δηλαδή, τι τελειώνει. Τελειωμένη είναι η κοπέλα. Βούλα, είσαι τελειωμένη. Ούτε 2 ώρες δεν κρατάς. Άντε, βούλα. Οπότε καλό σου κου. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας ως τα μεσάνυχτα, που θα μπούμε στο Σάββατο, που ο μήνας θα έχει 10. Ακόμα για μία ώρα και 50 λεπτά, για 110 λεπτά δηλαδή, θα... δηλαδή σαν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με μια δεκάλεπτη παράταση, ας πούμε, θα είμαστε μαζί εδώ με την Πόπη Μαντζίκα και θα ξέρουμε όλοι ότι για τα επόμενα 110 λεπτά ο μήνας θα έχει 9, εντάξει. Να θυμηθούμε να το παίξουμε αυτό στη δεύτερη ώρα. So much at stake. Το βάλουμε πρώτο και ο μήνας έχει 9.

Ένα συγκρότημα που είναι σαν παράξενο φάρμακο, που είναι υποκατάστατο κανονικού φαρμάκου, που είναι ένα φάρμακο το οποίο το παίρνεις και επειδή το παίρνεις νομίζεις ότι γίνεσαι καλά. Αυτό είναι που λέμε πλασίμπο. Τι μαθαίνετε ρε φίλε, έτσι, άμα ακούτε σωστό ραδιόφωνο, τι μαθαίνετε άμα παρακολουθείτε ας πούμε τους φωστήρες των ραδιοσυχνοτήτων, παραδείγματος χάρη ας πούμε, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά τώρα ακούγοντας ας πούμε το Γρηγόρη τον Ψαριανό ας πούμε, μαθαίνετε ένα σωρό πράγματα που κανείς άλλος δεν σας τα λέει. Every me and every you είναι το κομμάτι που ακούμε, έτσι, αυτό το ξέρετε.

Μόλις πάνε να ανοίξω το μικρόφωνο, ανοίξει δηλαδή υπόπει το μικρόφωνο. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα από εκεί. Μετά από κάνα 15ήμερο θα τη σουτάρω και την Πόπη και το Θάνο και όποιον άλλο είναι εδώ, να έρχονται εδώ πέρα να κάθονται, να διαβάζουν τίποτα για τις, καμιά σχολή, να πούμε καμιά εφημερίδα, κανένα βιβλίο. Θα τους φέρουν και βιβλία να διαβάζουν και θα κάθομαι εγώ από εκεί στα κουμπάκια, γιατί άλλο τώρα να κάθεσαι και να τα παίζεις μόνος σου και άλλο να λες βάλε αυτό, βάλε εκείνο, πάτε αυτό, πάτε εκείνο κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Μιλάμε για δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, έχω, ξέρετε γιατί το έχω πάθει αυτό με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό? Στην πραγματικότητα είναι μια ολιγαρχία και καταλήγει σε σοσιαλιστική προοδευτική μοναρχία βασικά. Αυτό το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό τον έχω κολλήσει επειδή κάθε μέρα πήγαινε από την Αχαρνών, περνάω μπροστά από τα γραφεία του ΚΚΕ, που είναι η κομματική οργάνωση Αθήνας στην Αχαρνών. Όταν περνάς από εκεί πέρα δόθε συνέχεια κάθε μέρα, θα κολλήσεις δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δικτατορία του προλεταριάτου, καμιά υπατήτη Δαβίτα, δηλαδή καμιά Λαρά, ξέρω εγώ, Τέτανο, όχι Αιζ, κάτι θα κολλήσεις. Και εγώ περνώ συνέχεια από εκεί πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Πόσο να αντέξει αυτός ο οργανισμός, ο καημένος. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που πλησιάζω το μικρόφωνο, μου έρχεται μια βραχνάδα. Δεν ξέρω, μήπως έχω. Και καμιά φορά βήχω κιόλας. Μήπως έχω κολλήσει και κάνα κοκκίτι. Αλλά ο κοκκίτης έχει μόνο βήχα, δεν έχει βραχνάδα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, γιατρός είναι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα. Καλά κρασά. Πάντα επιτυχίες εύχομαι. Αυτά συνήθως τα λέμε στο τέλος. Αλλά τώρα μου ήρθε να τα πω τώρα και εσείς θα μου πείτε τι θα πω. Εγώ θα μου πω τι θα πω. Οπότε ναι, όχι, πολύ καλά. Μια χαρά. Κάτσε να δω τώρα πώς δεν είναι γι' αυτό. Μου ότι πάμε. 69-47-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber.

ένα τριαντάφυλλο για σένα και μια γλυκιά καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία. Να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και ο Θεός μαζί μας, έτσι. Βασικά ο Θεός βοηθός, δηλαδή. Βοηθός σερίφη, βοηθός φακίρι, βοηθός διαιτητή. Λοιπόν, τσαγάκι, χαμομήλι και σουπίτσες. Στείλτε, δε. Στείλτε ένα φακελάκι, τσάι, χαμομήλι, Λουίζα, κάνα φασκόμηλο, καμιά μέντα, άγρια μέντα, φλισκούνι, πού να τα βρείτε αυτά τώρα. Και τι άλλο λέω από τέτοια βότανα για να βράζουμε. Α, έχω σκοπό να κάνω ένα, κάνω κάτι πειράματα με μίξεις από τέτοια, από βότανα της ελληνικής φύσης, τσάι του βουνού, χαμομήλι, φασκόμηλο, αυτό, τέτοια πράγματα, και είναι μισό λεπτό, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Βάζω πολύ λίγο γλυκαντικό, αλλά όχι ζάχαρη, και σκέφτομαι να κάνω μια επιχείρηση, να αρχίσω να παίρνω ποσότητες τέτοιες από το Μπαρνασό, από το Νταΐγετο, από το Πήλιο, από την, το Μέναλο, από την Κιώνα, από το Καϊμακτσαλάν, ξέρω εγώ, και να στέλνω διάφορους, ας πούμε, βαστάζους, κάτι διάφορους που έχω, κάτι, ξέρεις μωρέ, δουλάκια, να μαζεύουν βότανα και να μου τα φέρνουν, θα τα φτιάχνω εγώ, θα ανακατεύω, θα τα ζεσταίνω, θα τα, με καυτό νερό, να μην βράζουν, και μετά θα τα εμφιαλώνω με λίγο γλυκαντικό, 2-3 τέτοια από, σαν, ξέρεις τώρα, από αυτά τα, όχι ζάχαρη, ούτε μαύρη, ούτε καστανή, τίποτα, και θα αρχίσω να τα πουλάω, γιατί σε όσους φίλους έχω δώσει έχουν ξετρελαθεί. Μην το πείτε όμως σε κανένα, ναι, γιατί βλέπω κάτι αυτοκίνητα που περνάνε στον δρόμο και γράφουν απάνω με λατινικούς χαρακτήρες τσάι του βουνού. Μάλλον λέει του βουνού, σκέτο. Του βουνού, του βουνού. Έβλεπα συνέχεια κάτι μικρά τέτοια, πώς θα λένε αυτά τα βανάκια, αυτά τα άσπρα, και έγραφε στο πλάι του βουνού. TUVNOU. Του βουνού, έτσι. Και έλεγα, τι είναι αυτό του βουνού, του βουνού, του βουνού. Το κατάλαβα τελικά ότι εννοεί τσάι του βουνού. Αλλά αυτός έχει τσάι του βουνού. Εγώ θα βάζω και άλλα μέσα. Βότανα τέτοια από την υπέροχη ελληνική φύση, που τα περισσότερα δεν υπάρχουν αλλού.

0: δίχως, γιατί έχει και Πασόκους, φασίστες και Σιριζαίους και Νοδημοκράτες, έχει, φασίστες έχουν όλοι. Όλα τα κόμματα και οι παρατάξεις έχουν διάφορα φασιστέδια και στέλνανε μηνύματα αβέρτα στη διεύθυνση του σταθμού, στην ΕΡΤ τώρα μιλάμε, και λέγανε «Τι τον έχετε αυτό το γελίο εκεί πέρα και τον πληρώνουμε εμείς». Επειδή η ΕΡΤ πληρώνεται από τις συνδρομές της ΔΕΗ, από όλους τους πολίτες, και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί η ΕΡΤ, τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ή και οι τηλεοράσεις, ή θα έχεις διαφημίσεις ή θα έχεις υποχρεωτική συνδρομή μέσω ΔΕΗ ή μέσω λογαριασμών. Να έχεις και υποχρεωτική συνδρομή από τους ακροατές και τους τηλεθεατές και να παίζεις και διαφημίσεις, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Κανονικά όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και ιδιωτικές τηλεοράσεις θα έπρεπε να έχουν κάνει πολύ μεγάλη φασαρία. Γιατί δηλαδή τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις της ΕΡΤ να έχουν διπλό πακέτο εσόδων και υποχρεωτικές συνδρομές από τους πολίτες, έτσι, και διαφημίσεις. Ρε φίλε, ή διαφημίσεις θα έχεις, έτσι, και τρέχα βρέστες και κάνε, φτιάξε πρόγραμμα που να έχει ακροαματικότητες για να σου δίνουν οι διαφημιστές πράγματα να διαφημίζεις και να σε πληρώνουν, ή θα έχεις υποχρεωτική συνδρομή, ωραία, που πληρώνει ο άλλος την, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ, δεν ξέρω που το πληρώνει, δεν με νοιάζει αυτό, η πολιτεία το κανονίζει, αλλά δεν μπορεί να έχεις και διαφημίσεις και υποχρεωτική εισφορά, πληρωμή από τους τηλεθεατές και ακροατές. Είναι άδικο, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Και σκέφτομαι να προτείνω στα κανάλια και τα ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά, που είναι οι μεγαλοκαρχαρίες του κεφάλαιου που πίνουν το αίμα του λαού με τον πολίτη σώμας, που έχουν αυτά τα μεγάλα τα κανάλια και τα λοιπά, τα Omega Channel και Αντένελε και Open και Κλόπεν και Φτόπεν και Άξιον 32 όπως το λένε και τα λοιπά, και Sky και όλα αυτά, και να αυτούς θα τους πω, θα τους μαζέψω μια μέρα όλους τους διοχτήτες και θα τους πω, θα πατήσετε πόδι, κομμένες οι διαφημίσεις από την ΕΡΤ, εφόσον την πληρώνουμε, έτσι, με το αίμα μας. Αλλιώς, να σταματήσουν να την πληρώνουμε και να έχουν διαφημίσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, οι κρατικές τηλεοράσεις σε άλλες χώρες, σε ευρωπαϊκές χώρες, τώρα δεν μιλάμε στο Τατζικιστάν, έχουν ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να έχεις και υποχρεωτική εισφορά και συνδρομή από τους πολίτες και διαφημιστικά πακέτα. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν είναι σωστό. Και δεν σου εξασφαλίζει και τίποτα, γιατί στις μετρήσεις, έτσι, είσαι πάτος. Παίρνεις τόσα λεφτά και από εδώ και από εκεί και είσαι πάτος. Τέτοια έλεγα καμιά φορά στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο, και παίρναν τηλέφωνα και λέγανε «Τι τον έχετε αυτό το μάλα, τον ηλίθιο εκεί πέρα, και τον πληρώνουμε εμείς». Ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή την έκανα, έφυγα, λέω, άντε ρε, είστε, φύγε από εδώ, θα κάθομαι εγώ τώρα εδώ να με τους χλέμπουρες να με στέλνουν μηνύματα. Αλλά μου αρέσαν αυτά τα μηνύματα, τέτοια θέλω για να ανάβουν τα αίματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έκλεισε τα 1800.
3: Απίστευτο, δεν φαίνεται ούτε καν 500.
2: Με βλέπει.
4: Τα φαντάσματα κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, για τη δική σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, η ώρα είναι 22 και 22 και 22. Αυτό με τα διπλά. Θα τα ξαναπούμε στις 23 και 23 και 23.

Αυτά που λέτε με το Καλφαγένισταν, με την ΕΡΤ. ΕΡΤ Open και Μπαρμπούτσαλα. Και αυτά τα λέω επειδή την ΕΡΤ την αγαπάω, έτσι, και θέλω να είμαστε τίμιοι, δεν θέλω να είμαστε λαμόγια. Η ΕΡΤ είναι τις καλύτερες ταινίες κινηματογραφικές, τα καλύτερα ντοκιμαντέρ, γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα, ισπανικά και τέτοια, τα πιο καλά προγράμματα, ντόπια ή εισαγόμενα, θα τα δείτε στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Και πάρα πολύ ωραίες εκπομπές ραδιοφωνικές μπορείτε να ακούτε στην ΕΡΑ, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ δηλαδή, κυρίως στο πρώτο πρόγραμμα και στο τρίτο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι λίγο σαν να ακούς τη φωνή της αλήθειας, του Γκοβρίν Μόσκβα, σας μιλούν τα τύρανα, κάτι τέτοιο, είναι λίγο γιάφκα. Λοιπόν, αυτά με την αγαπημένη μας ΕΡΤ. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν στη ζωή, έτσι. Δεν πρέπει να κολλάμε όμως, γιατί άμα κολλάμε σε όλα αυτά τα στραβά και τα ανάποδα, τα μυστήρια και τα μπερδεμένα και τα ύπουλα και τα ύποπτα, στο τέλος θα πάθουμε κανένα εγκεφαλικό. Εγώ όλα τα εγκεφαλικά που έχω πάθει, τα έχω πάθει από τέτοια πράγματα. Από κομματήλες, από άτομα του κομματικού σωλήνα, από διάφορα κόμματα με τα οποία δεν συγχρονιζόμουν, δεν έκανα πολύ παρέα, ούτε λίγη δηλαδή, αλλά ξέρεις, φαίνεται η βλάβη, φαίνεται. Και βέβαια όλα αυτά που λέμε τώρα είναι άκρως επαναστατικά, έτσι. Δεν είμαστε τίποτα μικροαστή χλέμπουρες και παντελίδες. Είμαστε, έχουμε από επανάστα, έχουμε φορτώσει πολύ από χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η βλάβη ή η κολόνια. Από κομματοκούταβα ξεκινήσαμε, περάσαμε για λίγο καιρό κομματόσκυλα, μετά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, που λένε κάτι σοφές παροιμίες. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και σας εύχομαι πάντα να έχετε ανοιχτούς δρόμους μπροστά σας και να σκέφτεστε και να υπολογίζετε τα πράγματα έξω από τα κλισέ και τις στενές κομματικές διρεκτίβες, την προπαγάνδα και όλες αυτές τις αειδιαστικές αειδίες. Να σκέφτεστε ελεύθερα και τα μυαλά σας, αυτό μου αρέσει πολύ, άκου τώρα, ακούστε τι θα σας πω τώρα, έτσι, κάθεστε. Θα το έχετε ξανακούσει βέβαια, είναι πολύ κλισέ, είναι λίγο παλιατζούρα αυτή η εξυπνάδα. Να έχετε πάντα τα μυαλά σας ανοιχτά, γιατί τα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα. Δουλεύουν μόνο όταν είναι ανοιχτά. Τι είπες ρε μεγάλε. Μόνος το σκέφτηκες ή κλεμμένο είναι. Κλεμμένο είναι. Εντελώς.

Back on the Chain Gang. Οι Pretenders είναι κάτι φίλοι του Γιάννη του Πρετεντέρη. Έψαχνα να βρω και τα. Να σας διαβάσω κανένα Πρετεντέρη σημερινό. Ψάχνω.

0: Οπότε θα σας διαβάσω κομμάτι-κομμάτι από τις αιχμές, από τη στήλη του Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή. Σήμερα που ο μήνας έχει 9, ένα άρθρο που έχει γράψει που είναι υπέροχο. Το ερώτημα δεν είναι πως θα λήξει η έκριθμη κατάσταση στη Γαλλία, αλλά αν θα λήξει. Διότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο, το κύμα των διαδηλώσεων και των συνακόλουθων εκτρόπων να εξαπλωθεί κι άλλο στη Γαλλία και να εξαπλωθεί και, άλλα, και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Φά τη γλώσσα σου και χτύπα ξύλο. Μπρος. Η κατάσταση είναι επαναστατική. Αν ζούσε ο αείμνηστος Λένιν, θα υποστήριζε πως η κατάσταση στη Γαλλία είναι επαναστατική και θα καλούσε τους Γάλλους Μπολσεβίκους να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Μέχρι στιγμής ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, ο σύντροφος, δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Έχει ξεσηκώσει τα σχολεία βέβαια και τα έχει βγάλει στους δρόμους, αλλά ή κοκορεύεται πως αυτός το έκανε. Προς μεγάλη απογοήτευση της Ισλαμοαριστερής Συμμαχίας, ο Ζαν Λίκ Μελανσόν είναι λίγο δηλούλης, είναι λίγο κολώνει λιγάκι. Και οι Ισλαμοαριστερές Συμμαχίες στεναχωριώνται. Προφανώς η παιδεία στη Γαλλία έχει τα προβλήματά της, κάτι που συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν η παιδεία στη Γαλλία έχει τα προβλήματά της, να μην πούμε εδώ τι έχει, Σάκη μου. Είναι επόμενο να υπάρχουν διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις ώστε να δρομολογηθούν λύσεις σε ό,τι απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα. Και εδώ το ίδιο, Σάκη. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα εκπαιδευτικά αιτήματα με τους πρωτοφανείς βανδαλισμούς που καταγράφονται στο Παρίσι και σε πολλές άλλες γαλλικές πόλεις? Τι σχέση έχουν οι κουκουλοφόροι με τις πανάκριβες ομοιόμορφες φόρμες και κουκούλες οι οποίοι πρωτοστατούν σε αυτά τα έκτροπα? Και δεν είναι λίγοι, ούτε είναι όλοι μετανάστες ή πρόσφυγες ή λάθρομετανάστες. Δεν είναι μόνο οι φτωχοδιάβολοι στα γκέτο του Παρισιού και της Μασσαλίας, είναι και παιδιά αστικών περιοχών, που λέμε σαν Κηφισιά, Φιλοθέη, Παπάγου, Ψυχικό, Γλυφάδα, της Γαλλίας βέβαια. Δεν είναι μόνο οι φτωχοδιάβολοι στα γκέτο του Παρισιού και της Μασσαλίας, είναι και παιδιά αστικών περιοχών, όπως τουλάχιστον φαίνεται από την εμφάνισή τους, και τα πανάκριβα ρούχα, τις πανάκριβες φόρμες, τα πανάκριβα αθλητικά παπούτσα και τις πανάκριβες κουκούλες που φοράνε. Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις έχουν πολλά επίπεδα ανάλυσης, τα οποία αν δεν τα λάβουμε υπόψη θα καταλήξουμε σε απλουστευτικές ερμηνείες. Πάντως, η ανυπόταχτη Γαλλία κάνει εξαιρετική πολιτική δουλειά στο χώρο της νεολαίας, παντρεύοντας τον εγγενή ριζοσπαστισμό της με τα προβλήματα των μεταναστών, προσφύγων και λαθρομεταναστών και φυσικά με την Παλαιστίνη. Free Gaza, Free Plastiline. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Jean-Luc Mélenchon πριν από ένα μήνα, στις εκλογές του Απριλίου στο τραπέζι θα βρίσκεται και το Παλαιστινιακό. Η εικόνα του δημάρχου του Σεντενή Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ξαναλέω, ο δήμαρχος του Σεντενή είναι ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο. Αν δεν τα ακούσατε, δήμαρχος στην πόλη Σεντενή είναι ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, εκλεγμένος με την ανυπόταχτη Γαλλία. Η εικόνα του λοιπόν να προστατεύει τους μαθητές από την επίθεση των αστυνομικών σχολιάστηκε θετικά και έτσι έπρεπε. Όμως ο συγκεκριμένος δήμαρχος δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να αποτρέψει τους διαδηλωτές από τις καταστροφές, τους εμπρισμούς και τα σπασίματα και τα αναποδογυρίσματα στους κάδους των σκουπιδιών και τις καταστροφές στις σχολικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στα σχολιά τους, δηλαδή τη δημόσια περιουσία που οι ίδιοι οι Γάλλοι τα πληρώνουν. Η επιλεκτική ευαισθησία πάβει να είναι ευαισθησία. Αλλά Έτσι είναι. Η Ζαν Λίκ Μελανσόν και η Μπαγκαγιόκη τέτοια μυαλά κουβαλάνε, τέτοιες business κάνουνε. Τέτοια τσουβάλια είναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πλακώσαν και διάφοροι ευρωτσολιάδες, κάτι αντιδραστικούρες εδώ, κάτι ακροατές που μου έχουν κολλήσει εδώ. Κάποια στιγμή θα τους ξεφορτωθώ εγώ αυτούς. Εγώ θέλω προοδευτικές δυνάμεις εδώ να ακούνε. Δεν θέλω τώρα τον κάθε κυρπαντελή, αλλά είναι κάτι κυρπαντελίδες, λέει η μία η κυρπαντελού, λέει δυστυχώς είναι δύσκολο να ανοίξουν τα μυαλά μας σαν αλεξίπτωτα. Λέει επίσης θέλει πολλή δουλειά, πρέπει να ξεπεράσουμε παγιωμένες καταστάσεις. Άκου τώρα οι αντιδραστικοί τι λένε. Μαύρη αντίδραση έτσι τώρα, μιλάμε ότι είναι από αυτούς, δηλαδή τώρα μαύρη αντίδραση. Ο άλλος λέει, σύντροφε, sorry, αλλά οι Γάλλοι είναι ο πιο κακομαθημένος λαός της Ευρώπης. Είναι όλο κλάψα, μιζέρια και αγνωμοσύνη. Μια ζωή, δυο ζωές, τρεις ζωές, όσο τους ξέρουμε τους Γάλλους, είναι ο πιο κακομαθημένος λαός της Ευρώπης. Άκου τι λένε ρε οι αντιδραστικούρες ρε. Ρε χάθια να ακούνε την εκπομπή τίποτα προοδευτικάρι. Δηλαδή έλεος. Απ' την Αχαρνών εκεί που λένε, από την ΚΟΑ, την κομματική οργάνωση Αθήνας δεν ακούνε. Απ' την ΤΟΠΑ ΣΟΚ Μπραχαμίου δεν ακούνε. Από τον ΣΥΡΙΖΑ κάτω Πετραλώνων δεν ακούνε. Τι όλο, τι είναι αυτοί, ποιοι ακούνε τελικά ας πούμε αυτές τις υπέροχες εκπομπές. Κάτι κύριε Παντελίδες, κάτι μικροαστή.

Το ερώτημα δεν είναι πώς θα λήξει αυτή η έκρηκτη κατάσταση στη Γαλλία, αλλά αν θα λήξει. Διότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία αυτό το κύμα των διαδηλώσεων, πολύ περισσότερο από ότι τώρα, όπως με τα κίτρινα γυλαίκα και τα ροζ βρακάκια και όλα τα συνακόλουθα έκτροπα να συνεχιστούν και στη Γαλλία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι μάντες μεταβίβασης αυτής της βλάβης υπάρχουν, λέει ο Σάκης Μουμτζής. Το ζητούμενο είναι η πολιτική κάλυψη. Το αυθόρμητο πολλές φορές δεν είναι αρκετό για να πυροδοτήσει την κατάσταση. Χρειάζεται και το οργανωμένο πολιτικό υποκείμενο που θα δράσει ομοιόμορφα και συντονισμένα. Η γαλλική κυβέρνηση, τελειώνει ο αρθρογράφος, βρίσκεται σε απορία περί του πρακτέου. Η Μαρίν Λεπέν περιμένει να επωφεληθεί από την οργή που προκαλούν στο μεγάλο πλήθος των Γάλλων αυτά τα εκτεταμένα επεισόδια, στα μετριοπαθή συντηρητικά στρώματα της κοινωνίας. Όλα αυτά χτυπάνε άσχημα, ενοχλούν πάρα πολύ. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι κεντρώοι και κεντροδεξιοί θα ψηφίσουν δαγκωτό τη συντρόφισσα Μαρίν Λεπέν, γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το χάλι, την πίχλα, τη μιζέρια και τους κιτρινογυλεκάκηδες και τους εκπαιδευτικάριους που έχουν βγει στους δρόμους, ενώ έχουν ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Δημοσκόπηση δείχνει πως το 41% των Γάλλων κρίνει την αστυνομική βία δικαιολογημένη, το 24% ανεπαρκή, θέλουν κι άλλο δηλαδή, και το 34% μόλις, το 1/3 δηλαδή, την κρίνει υπερβολική. Το 65% των Γάλλων εγκρίνει και υπερθεματίζει. Θυμάστε το Μάη του 68 ποια ήταν η κατάληξη. Βγήκαν οι γκολικοί, του Ντεγκόλ δηλαδή, οι δεξιούρες της εποχής, με τα μπούνια. Και όλοι οι Μάηδες του 68 γίνανε τσέο σε διάφορες μεγάλες πολυεθνικές και σε μεγάλες γαλλικές εταιρείες, κονομήσανε, αγοράσανε υπέροχα αυτοκίνητα, βίλες, πισίνες κτλ. Και μετά ξεχάσανε την επαναστατήλα. Το 68 ο Ντεγκόλ, σε απάντηση του γαλλικού Μάη, κατέβασε στους δρόμους 2 εκατομμύρια Παριζιάνους, και μάλιστα όχι μία φορά. Σήμερα μια εντελώς διαφορετική Γαλλία πορεύεται στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτή η ελπίδα είναι αυτή που έλεγε ο Ιωάκης Πάνου: «Είσαι η ελπίδα μας, πίδα, πίδα, πίδα μας». Και το όνομά της είναι Μαρίν Λεπέν. Οι γαλλικές εκλογές θα γίνουν σχεδόν μαζί με τις δικές μας τον Απρίλιο του 27. Γράψτε το από τώρα. Είπαμε, το ντέρμπι θα είναι ανάμεσα στον Μελανσόν και τα τσιράκια του και στα φασισταριά της Μαρίν Λεπέν. Ξέρετε ποιος θα κερδίσει? Σημειώστε το. Σκεφτείτε το και σημειώστε το. Γράψτε το με δικά σας λόγια και στείλτε μου γράμμα στο υπερπέραν. Ο Μάης του 68 ξεκίνησε με μια ψυχούλα, με μια έτσι καθαρή και με γεμάτη χιούμορ πρόθεση των νέων ανθρώπων να αλλάξουν τον κόσμο, να αλλάξουν τη χώρα τους, να αλλάξουν τα πάντα. Καταστράφηκαν όλες οι πόλεις μέσα σε ένα μήνα, διαλύθηκε το σύμπαν, κάηκαν, λαιλατήθηκαν αυτοκίνητα, μαγαζιά, κλοπές, ληστείες, βιασμοί και τα πάντα. Όχι από την πρώτη εβδομάδα, προϊόντος του χρόνου. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη εβδομάδα, μέχρι που η γαλλική δεξιούρα βγήκε στον αφρό και τους πάτησε κάτω. Τώρα δεν θα είναι οι γκολικοί αυτοί που θα βγουν στον αφρό, ούτε οι οπαθοί του Μιτεράν, σοσιαλδημοκράτες και σοσιαλιστές, ούτε του πώς τον λέγανε τον άλλον,
Κατάλαβες τώρα, καταλάβατε. Δεν θα είναι ούτε κεντροί, ούτε κεντροδεξί, ούτε κεντροαριστερή. Αυτοί που θα βγουν στον αφρό μετά τις εκλογές της Άνοιξης στη Γαλλία. Θα είναι κάτι μαύρα πράγματα. Δεν θα είναι De Gaulle, δεν θα είναι πώς το λένε, Ζαν Σιράκ, δεν θα είναι Μιτεράν, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Δεν θα είναι τέτοιοι. Θα είναι κάτι άλλοι. Ούτε Ζισκάρ Ντεστέν θα είναι. Ούτε ο Λανδρέου θα είναι, ούτε Σαρκοζή θα είναι, ούτε τίποτα. Θα είναι κάτι άλλοι. Θα είναι κάτι άλλα, μαύρα. Και τότε να δω τι θα λένε οι Γάλλοι, τα Γαλάκια, οι Γαλλίδες και τα Γαλόπουλα.

και αυτά γίνονται στη Γαλλία, που έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, το καλύτερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη ή από τα 3-4 καλύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο συνεπώς. Μπορεί να βάλουμε απ' έξω τον Καναδά και την Αυστραλία ίσως, μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έχει την καλύτερη παιδεία, την καλύτερη υγεία, την καλύτερη πρόνοια, τις καλύτερες υπηρεσίες, τις καλύτερες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τα καλύτερα κρουασάν, τις καλύτερες τούρτες, γαλλικούς καφέδες, ό,τι σκατάθες δηλαδή, όλα τα Citroën, Peugeot, Renault, αυτό και όλα τα πάντα, τα πάντα, λιμάνια ωραία, Μασαλία, Μπορντό, ποδόσφαιρα ωραία, έχει πολύ ωραία ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, με έναν καινούργιο προπονητή που ήταν παίχτης της, που προέρχεται από την Αλγερία βέβαια, ο σύντροφος, ο Ζιζού, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Έχει υπέροχη ποδοσφαιρική ομάδα, έχει πολύ καλές ομάδες μπάσκετ, εξαιρετικό αθλητισμό, αλλά κυρίως έχει την καλύτερη παιδεία, την καλύτερη υγεία, την καλύτερη πρόνοια, τις καλύτερες υπηρεσίες. Έχουνε τα πάντα, έχουνε τα πάντα. Τι σκατά θέλουνε κάθε λίγο και λιγάκι και κάνουν αυτά τα μπάχαλα. Αυτό είναι ένα τεράστιο γαλλικό ερώτημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, όλη τη Γαλλία, όλο τον κόσμο. Α, τη Γαλλία όχι ιδιαίτερα. Απασχολεί και ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας, το μεγαλύτερο. Αλλά αυτό το 25, 30, 35, 40% τι σκατά θέλει και κάνει αυτά τα μπάχαλα κάθε τρεις και λίγο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Και μιλώντας για τη Γαλλία, εδώ στον Αλφα 989, όπου το αριθμό στο Viber είναι 69 47 989 989, για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε πάρει ήδη αρκετά, και ενώ η ώρα πάει παρά 10, έχουμε περάσει από 11 παρατέταρτο, και ενώ μαζί μας είναι στο πιλωτήριο η συντρόφισσα Πόπη Μαντζίκα, πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Αλφα. Μιλώντας για τη Γαλλία, να πούμε ότι όταν γινόταν ο Μάης του 68 ή παλαιότερες μικρές ή μεγάλες εξεγέρσεις, διαδηλώσεις που βγαίναν στους δρόμους και διαμαρτύρονταν και αυτό, και κίτρινα γυλαίκα, μέχρι τα κίτρινα γυλαίκα, τα προηγούμενα 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ήταν το γαλλικό προλεταριάτο, ήταν κάτι εργάτες, αγρότες και φοιτητές, οι οποίοι ήταν εξεγερμένοι και τα λοιπά, ήταν οπαδοί και ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, που είχε 30%, 32-33, έτσι, και με τον Μαρσέ και με τους πριν τον Μαρσέ, είχε τριαντάρια το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, και είχε το εντός ή εκτός εισαγωγικών προλεταριάτο και την εργατική τάξη. Το προλεταριάτο σήμερα δεν είναι όπως ήταν κάποτε, αν υπάρχει. Γιατί έχουμε υπαλλήλους, έχουμε άλλες μορφές εργασίας κτλ. Δεν έχουμε τους εργάτες, τους αγρότες και αυτά που είναι με τις τσουγκράνες και με τις μηχανές στα εργοστάσια και τέτοια. Έχει αλλάξει ο τρόπος παραγωγής και οι εργασιακές σχέσεις σε όλες τις χώρες και στη Γαλλία. Πώς κατά το 33% των κομμουνιστών της Γαλλίας, όταν οι φασίστες είχαν 2%, δεν υπήρχαν, τώρα πώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας έχει 2%, δεν υπάρχει, και οι φασίστες, οι ακροδεξιοί, οι νεοναζί, οι λεπενιστές έχουν 33% και 35%. Μήπως όπως οι κομμουνιστές της Ανατολικής Γερμανίας γίνανε AfD, ακροδεξιοί? Αυτά τα σκέφτονται εκεί στα κόμματα της αριστερούλας και στις προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχει στον χάρτη της Γαλλίας σήμερα, δεν υπάρχει ένα εξεγερμένο προλεταριάτο, ούτε μια εργατική τάξη και οι αγρότες με τις τσουγκράνες που έχουν βγει στους δρόμους. Έχει τα Ισλάμια. Έχει αντικαταστήσει την εργατική τάξη και το προλεταριάτο με Ισλαμοφασίστες, τζιχαντιστές και Ισλαμοπιθήκια. Αυτό εκμεταλλεύονται οι διάφοροι μελανσόν που χάσαν τα προλεταριάτα τους και τώρα συγκροτούν ομάδες κρούσης από διάφορους υποψήφιους δολοφόνους, τρομοκράτες, Χαμάς, Χούθη, Χεσμπολάχ. Τέτοιοι δουλεύουν στη Γαλλία σήμερα, και όχι μόνο στη Γαλλία. Hurricane, ένα υπέροχο τραγούδι, ένα υπέροχο σενάριο, θα μπορούσε να είναι μια υπέροχη ταινία. Σενάριο, σκηνοθεσία, Bob Dylan. Από το δίσκο Desire. Desire. ένας από τους ωραιότερους δίσκους όλων των εποχών.

Άκου τώρα φίλε το άλλο το κουφό. Συγγνώμη ρε Μπομπ, συγγνώμη, αλλά να πούμε και να τελειώνουμε. Δεν θες να μιλάω? Δεν μιλάω. Εντάξει ρε Μπομπ, έχεις δίκιο.

Ναι, αλλά εσύ άρχισες να τραγουδάς την ώρα που εγώ μίλαγα. Εντάξει. Άντε τώρα, άστασα τα εβραϊκά. Αυτά τα τσαχπινιές τώρα να πούμε. Ξέρουμε τι είσαστε εσείς οι Εβραίοι, οι σιωνιστές. Ρόμπερτ Τσίμερμαν. Που κάνετε γενοκτονίες. Στους πλαστελίνιους.

Που είσαστε μια πορδί σαν την Πελοπόννησο, να πούμε, το Κολοϊσραήλ, και την πέφτετε συνέχεια στους καημένους, στους Άραβες, που είναι 500 δισεκατομμύρια γύρω γύρω, να πούμε, και απειλείτε και κάνετε γενοκτονίες από εδώ και από εκεί. Όλο γενοκτονάτε την Πλαστελίνη, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, το Ιράν, το Ιράκ, τα Εμμυράτα, τις Σαουδικές Αραβίες, την Αίγυπτο, την Τινησία, τη Λιβύη, την Αλγερία, το Μαρόκο, δηλαδή τους έχετε αμάν πια με το κόλλο Ισραήλ. Που μπαίνετε εκεί στα χωριά τους, να πούμε, που γλεντάνε οι άνθρωποι και χορεύουν και τραγουδάνε και πάτε και τους φάζετε και παίρνετε, ας πούμε, ομήρους και αποκεφαλίζετε και βιάζετε τις αραβίδες και τα αραβάκια.

επιτέλους κάποιος με πνίγει το δίκιο. Κάποιος πρέπει να τα πει. Πρέπει να μιλήσουμε την γλώσσα της αλήθειας. Κάτι τυπάκι εδώ που ξέρουν από Γαλλία λένε, ναι, λέει, αυτά που λέτε είναι λίγα μπροστά σε αυτά που γίνονται. Η Μασσαλία δεν είναι γαλλική πια, είναι Αλγέρι, Αλγερινή. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι, έτσι είναι η Μασσαλία. Και οι νότιες πόλεις της Γαλλίας, αλλά και το Παρίσι και η Μπορντό και η Λίλ και όλες οι πόλεις της Γαλλίας είναι τίγκα στα Ισλάμια. Και δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικοί μουσουλμάνοι και αξιόλογοι, αξιοπρεπείς και κύριοι Ισλαμιστές και μουσουλμάνοι και Μωαμεθανοί. Και σε όλες τις θρησκείες υπάρχουν και τα καθήκια, υπάρχουν και οι καλοί και οι τέλειοι και οι ωραίοι και οι ένφεοι και οι κερατάδες του κερατά, σε όλες τις θρησκείες, ακόμα και στους Ινδουιστές και στους Βουδιστές, που είναι έτσι πιο χαλαρές και πιο low profile. Και οι χριστιανοί έχουν αναπτύξει θερμοκήπια καθαρμάτων, και όλοι οι χριστιανοί, και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες, όλοι, και οι Εβραίοι και οι... αλλά αυτοί οι μουσουλμάνοι παρά είναι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί δεν θέλουν να προσευχηθούν, θέλουν να σου κόψουν το λαρύγγι. Δηλαδή, γιατί αυτό νομίζουν ότι τους έχει πει ο Μωάμεθ. Ενώ στο Κοράνι έχουν υποθεί κάτι τέτοιες χοντράδες, αλλά δεν είναι το χάλι αυτό που προβάλλουν αυτοί οι δολοφόνοι, οι τζιχαντιστές και οι τρομοκράτες. Η Γαλλία λοιπόν έχει μεγάλο πρόβλημα με τα Ισλάμια. Αλλά όταν κάποιοι τα λέγανε, και πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να δούμε και να ενσωματώνονται λίγοι-λίγοι στα ευρωπαϊκά ήθη και τα έθιμα και τα λοιπά, και δεν μπορεί να κυκλοφορούν εδώ με τις μαντήλες και τις μπούργες, γιατί εμείς άμα πάμε, τα κορίτσια μας δηλαδή, άμα πάνε ξόβιζα με τις μίνι φούστες ας πούμε και τις τακουνάρες και τις γάμπες και τα μπούτια έξω στις αραβικές χώρες, θα τις κάνουν η μαμπαϊλντί. Όχι, κεμπάπ θα τις κάνουν, γιατί το ημάμ Μπαϊλντί είναι πιο ελαφρύ. Ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα και στις γαλλικές πόλεις όλες, αλλά και στο Άμστερνταμ, στη Στοκχόλμη, στη Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο. Ξέρετε τι γίνεται και ξέρετε πού οδηγεί αυτή η ασυδοσία. Στον κρεμό.

σύντροφος λέει, πριν να έρθει η Λεμιτόμος στη Γαλλία, οι Γάλλοι χρησιμοποιούσαν τα κεφάλια τους για να σκέφτονται. Από τότε που δούλεψε η Λεμιτόμος τότε και διάφορες άλλες εκδοχές σύγχρονης Λεμιτόμου, δημοκρατικής, δήθεν φιλελεύθερης και φιλοανθρωποκεντρικής και για τον άνθρωπα, έτσι, έχουν αποκεφαλιστεί οι Γάλλοι από μόνοι τους. Όχι όλοι, αυτό το μεγάλο ποσοστό, που είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν είναι λίγο. Και θα φανεί στις εκλογές της Άνοιξης. Όπως φάνηκε στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπως έχει φανεί στην Αυστρία, στην Σλοβακία, στην Ουγγαρία. Ο Big Boss, ο αρχηγός, ο σύντροφος Bruce Springsteen, που δεν σταματάει να την πέφτει στον Donald Trump και να ασχολείται μαζί του και να τον μπινελικώνει και να ταχώνει συνέχεια στους ακραίους ρεπουμπλικάνους, στους οποίους από ό,τι φαίνεται δεν συμπεριλαμβάνεται ο φίλος που μας επισκέφθηκε, ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι πιο χαμηλών τόνων ρεπουμπλικάνους και δεν τον έχει σκυλοβρίσει ακόμα ο Bruce Springsteen. Γι' αυτό μας φαίνεται συμπαθητικός, ακούγεται συμπαθητικός, βέβαια για την πάρτη του δουλεύει. Όλα αυτά που κάνει με την Ακρόπολη, φόντο κτλ. Είναι για να πάρει το χρήσμα και να διεκδικήσει την προεδρία σε επόμενες εκλογές, τις αμερικάνικες, που θα γίνουν τον Νοέμβρη του 28.

Bruce Springsteen. Λίγο πριν χτυπήσουν οι καμπάνες, που θα χτυπήσουν πόσες φορές, ή 11 ή 23. Ανάλογα αν οι καμπάνες είναι στο 12ωρο ή στο 24ωρο στο σύστημα. Γιατί είναι, νομίζω ότι είναι πολλές καμπάνες που βαράνε. Μετά τις 12 βαράνε 13 φορές, 14, 15 μέχρι 23. Και μετά στα μεσάνυχτα άλλες καμπάνες βαράνε 24, άλλες δεν βαράνε καθόλου γιατί είναι όλα μηδενικά. Κοντά στα 7 Ρίχτερ ήταν ο σεισμός στον Παναμά. Στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο σεισμός που έγινε εκεί μετρήθηκε στα 7,8 Ρίχτερ. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι και για τις επόμενες ώρες κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κωνσταρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, του Γουατεμάλας, του Μεξικού, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τσουνάμι και προειδοποιητικά μηνύματα από τις αρχές στους κατοίκους να προσέχουν και να φυλάγονται. Γενικώς να προσέχουμε και να φυλαγόμαστε όλοι ανεξαρτήτως σεισμών, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους σεισμοί που δεν μετριώνται σε Ρίχτερ. Είναι και πολλοί σεισμοί που μετριώνται σε βλακόμετρο.

Από τη συναυλία στο Λυκαβητό έναν Αύγουστο του 97-98, το πρόγραμμα λεγόταν η συναυλία «Αχ πατρίδα μου γλυκιά». Εκεί είχα κάνει και τις εκφωνήσεις στα τραγούδια ανάμεσα την παρουσίαση του προγράμματος. Με είχε παρακαλέσει ο Λουκιανάκος μου και ήμουν εκεί και κάνω την παρουσίαση. Από αυτήν τη συναυλία στο Λυκαβητό, από το πρόγραμμα «Αχ πατρίδα μου γλυκιά», την παράσταση, την υπέροχη παράσταση με μουσικούς, χορευτές, αυτό και τέτοια, για πάρα πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες, ήταν ένα αριστούργημα. Αυτή ήταν η εκδοχή σε live, σε συναυλία, σε ζωντανή παρουσίαση του τραγουδίου «Ο μήνας έχει 9» από το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Και «Ο μήνας έχει 9 για 56 λεπτά ακόμα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά θα έχει 10. Αν δεν με απατάει η φίλη.

0: Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, υπέροχος Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι.
1: Κάποιοι φίλοι μας τις νύχτες που τους λένε αλήτες.
0: Μιχάλης Δημητριάδης.

η Εύη μας, η Εβίτα μας, μας έστειλε κάτι υπέροχα από το αντιτρομοκρατικό λεξικό που είχαν φτιάξει με τον αδερφό της, τον Γιώργο, όταν πιάσαν τη 17 Νοέμβρη. Στο λίμα του λεξικού, Παρίσι, άμεσα συνδεδεμένο με το Μάιο του 68. Οι ρεβολουσιονέρ του Μάιο του 68 συναντιούνται πια στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις μεγάλες πολυεθνικές και όχι μόνο εταιρείες ως ΤΣΕΟ. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να σας δείξουμε να ήμασταν και λίγο τηλεόραση, όχι πολύ, μην το παραχέσουμε, λίγο να σας δείχνουμε καμία φωτογραφία, καμία σελίδα από το υπέροχο βιβλίο «Το αντιτρομοκρατικό λεξικό» του Γιώργου Τσακνιά. Μας έστειλε τις φωτογραφίες από τις σελίδες «De la Revolution» και τα λοιπά,

ζουν σε μια υπέροχη χώρα, με υπέροχα συστήματα, με όλα υπέροχα. Όπως κάθε χώρα έχουν και εκεί προβληματάκια ή και μεγάλα προβλήματα κατά καιρούς και κατά περιοχές και κατά ομάδες κοινωνικές. Αλλά αν δεν μας αρέσει η Γαλλία, τι σκατά μας αρέσει, τι θέλουμε δηλαδή? Τη Βόρεια Κορέα, τη Βενεζουέλα, τη Κούβα, την Ρωσία, το Ιράν, τι θέλουνε? Άμα δεν τους αρέσει η Γαλλία, να σηκωθούν να φύγουνε, να πάμε εμείς. Άσε που εγώ δεν φεύγω από εδώ με τίποτα, δεν πάω πουθενά. Δηλαδή αν μπορούσα κάπου να πάω, θα σας το εξομολογηθώ τώρα. Καλά, για Σαββατοκύριακο θα πει ένα Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να πάτε όλοι. Σε ένα τριμεράκι δηλαδή θα περάσετε υπέροχα. Αλλά ξέρετε που θα πήγαινα? Στο Wellington, στη Νέα Ζηλανδία. Μπουχός. Και τρέχα βρέστονε μετά. Και άμα τον ξαναδείς, σφύρα μου.

0: όπως επαναστατική ήταν η κατάσταση και στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, όταν ανέβαινε σιγά σιγά ο Αδόλφος Χίτλερ με την συμπαράσταση των κομμουνιστών και των σοσιαλιστών και των σοσιαλδημοκρατών, γιατί ήταν στις προοδευτικές δυνάμεις και ο Αδόλφος. Εθνικοσοσιαλισμός ήταν. Πως λέμε, ας πούμε, παράδειγμα, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Τέτοια έλεγε. Η Γερμανία ανήκει στους Γερμανούς. Ήταν και εθνικιστής και σοσιαλιστής και μέγας αντίπαλος της Δύσης, της υπόλοιπης γνωστής Δύσης. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ναι, μερικές φορές σαν φάρσα, αλλά μερικές άλλες φορές, φίλε, ας μην πω τίποτα. Πώς το 35% των κομμουνιστών στη Γαλλία έγιναν φασίστες και πώς το 2% των φασιστών και το πρώην 35% των κομμουνιστών είναι τώρα 35% φασίστες και το 2% τώρα το έχουν οι κομμουνιστές, τότε το είχαν οι φασίστες. Θα είναι στα πλαίσια μιας διαρκούς συμφωνίας Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, της περίφημης συμφωνίας που είχαν κάνει ο Χίτλερ με τον Στάλιν να μην πειράξει ένας τον άλλον. Απλώς κάποια στιγμή ο Χίτλερ τυχώθηκε στην Πολωνία, σε μέρος που δεν είχαν προσυμφωνήσει με τους συντρόφους της άλλης πλευράς, και εκεί ξεκίνησε ο τσακωμός.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια...

69 47 989 989 989 για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για τρία τέταρτα ακόμα. Συνεπικουρούμενος από την συντρόφισσα Πόπη Ματζίκα του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΛΦΑ.

Ρωσαλία, λέει, είναι πλέον Αλγερία. Οι Αχαρνών, οι Λιωσίων, οι Αριστοτέλους και οι Αγίου Μελετίου και οι Δροσοπούλου και οι Κυψέλη, τι να είναι άραγε. Και η πλατεία Βικτωρίας, παλιά λεγόταν η πλατεία Κυριακού, τώρα τι λέγεται.

0: και ένα πιο παλιό από το προηγούμενο, ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60 με έναν τραγουδιστή σπουδαίο.
1: Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
0: Είναι ο Μπάμπης Τσετίνης.

0: αυτό ξαναπέστε.
1: Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
0: Και μια συναυλία στο ΆΚΑ μπορεί να τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
1: Στην άμμο να χτίζει.
0: Ανούλα μου και Νικολάκη μου.
1: Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
0: Και δεν έχουν πιάσει και οι βοριάδες ακόμα. Στο θεματάκι αυτό δεν θα ασχοληθούμε καθόλου, έτσι σας το έχετε καταλάβει ήδη. Έχουμε πει δύο λόγια πριν από 5-6 μέρες, τώρα τέλος, τέλος.
1: Στη ζωή ξεκινάμε με όνειρα χίλια.
0: Θα αφήνουμε αυτά τα σοβαρά θέματα για τα πρωινάδικα, τα μεσημεριανάδικα και τα γλαστράδικα.

0: λοιπόν ήταν ο Μπάμπης Τσετίνης, από τους υπέροχους λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, που ήταν στη σκιά του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Διονυσίου, του Γαβαλά, του Αγγελόπουλου κτλ. Και που τους έχουμε ξανααναφέρει και τους ξαναθυμόμαστε, γιατί συνήθως τα ραδιόφωνα δεν τους θυμούνται αυτούς, που είναι ο Μπάμπης Τσετίνης, είναι ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, ο Πάνος Τζανετής, και πολλοί άλλοι και πολλοί άλλοι και πολλοί άλλοι. Θα τους θυμηθούμε όλους μια μέρα και θα βάλουμε μόνο δικά τους τραγούδια. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πούμε ότι είσαστε συντονισμένοι στα FM στους 989. Το τηλέφωνο στο Viber είναι 6947-989-989, όπως είναι και η συχνότητα δηλαδή. Η Πόπη Μαντζίκα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΛΦΑ, είναι στη Γενική Γραμματεία εδώ πέρα. Και η ώρα είναι 23:23.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.

0: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
0: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
0: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
0: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
0: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
0: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
0: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και ένα μηνυματάκι που μας έρχεται από αρκετά μακριά, όχι πολύ μακριά, όχι από τη Νέα Ζηλανδία, ούτε από τον Καναδά, ούτε από την Αυστραλία, ούτε από τα νησιά Κουκ, ούτε από τα, ξέρω εγώ, τη Γαλλική Πολυνησία. Έρχεται από τις Βρυξέλλες. Η Μαρία μας στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Με αφορμή το τραγούδι των Pretenders που ακούσαμε, το Back on the Chain Gang, που το έχει διασκευάσει, λέει, υπέροχα και ο Μόρισι των Smiths. Θα το ακούσουμε, μπορεί και τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ Μαρία από τις βροχερές Βρυξέλλες. Φιλιά και χαιρετίσματα έχετε όλοι. Και μια ιστορία σαχλαμάρα θα σας πω, σε τρεις εκδοχές παρακαλώ. Η πρώτη είναι και με εξαιρετική διασκευή στα ελληνικά από το Ιστορία Ντερούν Αμόριν, το κομμάτι. Μια ιστορία σαχλαμάρα, ιστορία αγάπης από τον λογό, από το Γιάννη Λογοθέτη. Ακούστε την πρώτη εκδοχή λοιπόν, αυτή. Με υπέροχους μουσικούς, διασκευή, τέλειο, τέλειο και υπέροχα λόγια.
2: Μια ιστορία σαν χλαμάρα θα σας πω, με χωρίς ενδιαφέρον και σκοπό.
1: Την έχουμε ξαναπεί αυτή την ιστορία.
2: Έγραψα για πλάκα, να γεμίσουμε την πλάκα, με στιχάκια σαν κι αυτό.

Υπέροχος Γιάννης λογοθέτης, εξαιρετικός, και το είπε και μόνος του, το έφτιαξε μόνος του, αλλά το έπαιξαν εξαιρετική μουσική, ο ένας καλύτερος από τον ίδιο. Ανάμεσα στις ιστορίες αγάπης θα σας διαβάσω ένα μηνυματάκι που έστειλε ο φίλος μας ο Πάνος, δεν το ξέρω. Όταν ζούσα, λέει, και εγώ στον αστερισμό της απάτης των οραμάτων, των ιδεολογικών, των ιδεολογιών και των ιδεολογημάτων, θυμάμαι διαβάζοντας το εξαιρετικό πόνημα του Κάρλ Μάρξ, η 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, έκανε ο Μάρξ τη σύγκριση ανάμεσα στη Γαλλία με ματηρές συγκρούσεις, εμφύλιους κλπ, και στην Αγγλία που έκανε ρεφορμιστικούς αγώνες και μεταρρυθμίσεις. Αστερίσκο βάζουμε εδώ και καθόμαστε, παίρνουμε δουλειά για το σπίτι και το σκεφτόμαστε. Αυτά λέει ο Πάνος με αφορμή τα δικά σου, αυτά που μας είπες, και σε παρένθεση λέει τη τραγουδάρα του Άκη Πάνου με τη Βίκη Μοσχολιού, το πήρα από το χέρι σου νερό, έτσι. Αυτά. Φιλάκια, ιστορία αγάπης, μέρος δεύτερο. Ήταν ένας δικός μας Ελληνάκος και τώρα είναι εδώ κάτι τουρκαλάδες. Ιστορία de un amor, υπέροχη διασκευή από Τούρκους μουσικούς. Δεν συνηθίζουμε να βάζουμε στη δεύτερη ώρα ξένα, αλλά σήμερα κάνουμε μια εξαίρεση. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία γράφεται από εξαιρέσεις.

ιστορία μιας αγάπης στα ισπανικά από τους φίλους και τον σύντροφο επικεφαλής, τον Αϊχάν Σημείογλου.

δεν θα σας ζαλίσουμε τώρα με τα υπόλοιπα της Αμερικανίας του Τραμπ που είπε να πάρουμε από τη Ρωσία πετρέλαια και ντίζελ και φυσικά αέρια κτλ. Μετά από χρόνια μποϊκοτάζ που κάνα στη Ρωσία για τη σφαγή που κάνει στην Ουκρανία ο Πορτοκαλής, ο Ντόναλντ, ο Τραμπάκουλας. Δεν θα σας πούμε τίποτα γι' αυτά. Ούτε ρωσοπουτινιές θα σας πούμε. Τίποτα. Από Δευτέρα αυτά. Για τη Σαουδική Αραβία, την Ιεμένη, τους Χούθη και όλα αυτά. Και τα ενδιαφέροντα που είπε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε ενδιαφέρον σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνουν ένα είδος σαν τουμπεκί ψιλοκομμένο κάπως για κάποιες σοβαρές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, που δεν μπορούμε να τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλες μαζί και γρήγορα. Πρέπει να τις πηγαίνουμε σαν τη χελώνα. Αυτή είναι η δική μας ιστορία αγάπης. Και πάθος για το έθνος, για το λαό, για την πατρίδα.

Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει 250 διασκευές, έτσι. Έχει διασκευές γαλλικές με τη Δαλιδά, έχει 500 διασκευές σε όλες τις γλώσσες όλων των κόσμων. Αλλά εμείς διαλέξαμε σήμερα τρεις. Μία ελληνική, μία τουρκική και η τρίτη και μακρύτερη είναι από την Αλγερία, παρακαλώ. Ακούστε το. Είναι αριστούργημα, τραγουδάει ένας παππούς, δεν υπάρχει πια, 96 χρονών ήταν όταν το τραγούδισε, με το παράξενο και γυναικείο μάλλον όνομα, Λιλί Μπονής λέγεται ο παππούλης. Το κομμάτι έχει τίτλο «Ανα Φιλχούμπ». Είναι η ιστορία αγάπης. Το ίδιο με τα δύο προηγούμενα. Προσέξτε το.

0: Σας άρεσε? Ήταν ένα τραγούδι από τα Αλγέρη. Τραγούδι του Καμιλιέρη, του Λιλί Μπονής, που όταν το είπε πριν από 20 χρόνια ήταν 96 χρονών. Τώρα πρέπει να είναι 116, ξέρω εγώ, αλλά στο υπερπέραν. Παύση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, καλά τη ιστορία αγάπης, έχουμε και 2-3 ελληνικές εκδοχές ακόμα, έτσι. Μία από αυτές μας τη θύμισε ένας φίλος, έτσι, τέα, σιγά μην το άφηνε. Το είχε πει, λέει, και ο Χάρη Κλίν, πρέπει να το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Και είχε πει πολλά και ωραία. Το πιο ωραίο που έχει πει ο Χάρη Κλίν, και το θυμάμαι κάθε μέρα που γυρνάω στην Αθήνα, είναι για τον δήμαρχό μας, αυτό το υπέροχο που είχε πει: «Μπράβο Χάρη, είσαι άπιαστος». Αλλά είχε πει και την ιστορία αγάπης, που τα λόγια έλεγαν για έναν έρωτα μεγάλο, θα σας πω, που είχε ήρωα ένα πρωθυπουργό, είχε πει ο Χάρη Κλίν. Αλλά θα το ακούσουμε μια άλλη φορά. Γιώργος Μουζάκης, αρχοντορεμπέτικο, κορυφαίο αριστούργημα, εδώ με την ελευθερία μας. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αρβανιτάκι.

για τον υπέροχο αλγερινό παππού που ακούσαμε, τον Λιλί Μπονής, μας έγραψε από τη Χάγη ο Νέστορας, που λέει: «Ρε εσύ», λέει, «αυτός τραγουδάει λες και είναι 20 χρονών». Αλλά αμέσως μετά έγραψε και η Εβίτα, που λέει: «Υπέροχος ο αλγερινός παππούς». Αλλά πιο μετά μας έγραψε και... ποιος άλλος μας έγραψε? Α, ναι, ένα ωραίο μηνυματάκι που λέει: «Υπέροχος και ο αλγερινός παππούς», που είναι η Εβίτα. Και το άλλο ποια είναι? Αυτός που τραγουδάει λες και είναι 20 χρονών. Αυτό ήταν από τον Έστορα, από τη Χάγη. Και έχουμε και άλλο ένα που λέει: «Ρε εσύ, έχω μείνει άναυδος με τον παππού τον αλγερινό. Αυτός τραγουδάει σαν να είναι τριαντάρης». Ο Νέστορας από τις Βρυξέλλες, από τη Χάγη, μας τον έκανε 20άρι τον παππού. Ο φίλος μας ο Πάνος τον έκανε 30άρι. Άναυδος, λέει, με τον αλγερινό 96άρι παππού που τραγουδάει με φωνή 30.

Και άμα είσαστε μάγκες και μάγκισες, θέλω να μου πείτε ποιο τραγούδι έγραψε σαν το μονοπάτι, αλλά μανιέρ δηλαδή, σαν στο ρόλο του Γιώργου Μουζάκη, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Για εδώ σας θέλω. Σίγουρα το ξέρετε όλοι και όλες. Φίλια και χαιρετίσματα στη Βασιλική, στον Άσο, στον Πάτροκλο, στο Θεοδόση, στην Ηλέκτρα, στο Στάθη, στη Μαρία, στον Νέστορα, στη Σίνια, στον Κώστα, στην άλλη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στον άλλο Κώστα, στον Πάνο, στον Αριστίδη και φιλιά και σε όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα ή δεν μας στέλνετε, μια χαρά ακούτε. Έχουμε στείλει φιλιά και στις Βρυξέλλες και στη Χάγη και στο Χολαργό.

Υπέροχο τραγούδι με τον τίτλο του Καζαντζίδη «Αυτή η νύχτα μένει». Υπέροχο τραγούδι από το Σταμάτη Καρουνάκη. Η Γιώτα Νέγκα. Εξαιρετική η Γιώτα Νέγκα.

Έχουμε ξαναπεί ότι ο παλιός μου φίλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, μπορεί να λέει, να κάνει και να λέει διάφορες βλακίες, αλλά έχει γράψει πολλά, πολλά, πολλά και υπέροχα τραγούδια. Όπως αυτό. Ζαμπέτας έχει γράψει πολλά πολλά πολλά και υπέροχα τραγούδια και ούτε βλακίες έκανε ούτε βλακίες έλεγε. Ένας μέγας φιλόσοφος ήταν εκτός από όλα τα άλλα. Εκτός από συνθέτης, δεξιοτέχνης, μουσικός, δηλαδή...

ποτάμια που κυλάνε δεν γυρίζουν στα βουνά. Είναι rolling stones που λέμε, πέτρα που κυλάει, μαλλί δεν βγάζει. Γι' αυτό καλό είναι να κυλάμε, να ανοιγόμαστε, να ανοίγουμε, να κυλάμε, να αναθεωρούμε, να ξανασκεφτόμαστε, να το ξαναβλέπουμε, γιατί έτσι μένουμε ζωντανοί.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι και στις ταινίες τραγουδάει και σε δίσκους τραγουδάει και χορεύει και όλα τα κάνει. Τα έκανε και συνεχίζει να τα κάνει, γιατί ακόμα τα βλέπουμε και τα ακούμε.

Η Μαρία βέβαια μας το βρήκε το τραγούδι που είναι στα χνάρια που έγραψε ο Μουζάκης το μονοπάτι. Έγραψε στο ρεμπέτικο και στην ταινία δηλαδή και στο δίσκο Σταύρος Ξαρχάκος, έτσι, το δίχτυ. Μάλιστα, Μαρία, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά και με τον Παπαμιχαήλ και μένουμε τώρα για τελευταίο κομμάτι. Ναι, νύχτα Στάσου. Από τα πρώτα τραγούδια του Χρήστη Νικολόπουλου, από τα πρώτα τραγούδια που είπε η Λίτσα Διαμάντη, εξαιρετικό για αυτή τη νύχτα της Παρασκευής που πάει για Σάββατο από 9 προς 10. Να είμαστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, καλό 15 Αύγουστο. Και πάντα επιτυχίες, έτσι.

Αγαπητοί φίλοι, επαναστάτες και επαναστάτριες, σύντροφοι και συντρόφισσες και όλοι οι υπόλοιποι, σας ευχόμαστε να πετύχει η επανάσταση του καθενός. Βερεσέμος νο παρατάν.

Alpha Radio 989.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.